φωνή. Σου στέλνω με SMS ένα φιλί. Δύο μέρες εκκρεμή, ποια εκκρεμότητα τρενάρεις, πως έφυγε έτσι η ζωή.

0: μέσα μογδώντα πινέλιες. Τον ήλιο φόλιασα ψηλά στις φιλουσιές. Ο λόφος του προφητηλιά ψηλά σε ένα κοντάρι. Στην πόλη μόλις που ξυπνά κρατάει το φανάρι.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

όμως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές μες στο σκοτάδι, κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

Η αγάπη φόβους κι όνειρα διπνά πρωτουραγήσει, στου πόνου το ξοκλήσει, αγιάζει ερημινιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει το φως πριν βασιλέψει.

καλαμιά. Αγαπούσε πολύ τον άνεμο. Εκείνος όλο έφευγε. Κάποτε γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος χαράματα. «Αχ, η καλαμιά, πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα? Θα ξεχάστηκες πάλι στα μαλλιά καμιάς μικρής ή στην απλόστρα της με τα σπρόρουχα ή θα φοβήθηκες τη βροχή και κρύφτηκες, ε? Αχ, η καλαμιά, καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι για τον αναστεναγμό τους. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει κι εγώ να περιμένω». Ο άνεμος δεν μίλησε. Πλησίασε μόνο.

0: σαν οπτασία στο μυαλό μου τριγυρνάς. Πάλι σε σένα τα...
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: μένει φωτεινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά?

0: Δούλεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.
0: Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά του στον νόμο, και εγώ τουρίστας με και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πουρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: το κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Να σ' αγαπήσω πιο πολύ θέλω για δε μου φτάνει. Πόσο σ' αγάπησα μετρώ κι ας λένε πως δεν κάνει.

0: στο κόκκινο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 10 του μηνού, του μηνού Ιούνιου του 2026, και εκεί που πηγαίναμε να πάρουμε μια ανάσα, τουλάχιστον όσον αφορά την αιτία, την αιτία για την αύξηση των καυσίμων, αυτή η ελπίδα πάει περίπατο. Και πάει περίπατο γιατί βλέπουμε από χθες ότι, ή μάλλον εδώ και μέρες, το Ισραήλ να κάνει οτιδήποτε για να δυναμητήσει αυτές τις προσπάθειες εκεχηρίας, συμφωνίας κτλ. Βλέπουμε τον Τραμπ που υποτίθεται είδε το φως το αληθινό και ήθελε ειρήνη, να θέτει τους δικούς του όρους, το έχει πει άλλωστε, όλα τα θεωρεί ως μπίζνα και ως εμπορική συμφωνία, μέχρι που φτάσαμε χθες στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι αμερικανικού, οι δύο πιλότοι σώθηκαν εκεί στα στενά του Ορμούς, με αποπειρά μάλλον του Ιράν. Η άμεση τοποθέτηση των Αμερικανών ήταν ότι δεν μπορούμε να μην απαντήσουμε σε αυτό. Δεν είχαμε τις συνήθεις δικαιολογίες των προηγούμενων καταστάσεων όπου θα μπορούσε να πει, ξέρω εγώ, έπαιζε, μπερδεύτηκε, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε, ατύχημα κτλ. Ο Τραμπ εχθές προανήγγειλε αντίπεινα στο Ιράν για αυτή του την ενέργεια, με αποτέλεσμα σήμερα το πρωί να εκδηλωθεί μια επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον στόχων ιρανικών εκεί στην περιοχή. Ήταν ουσιαστικά, μπήκαν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων κτλ. Όπως ανακοίνωσε η Αμερική βεβαίως, η επίθεση αυτή ολοκληρώθηκε. Δηλαδή ο στόχος ήταν να πλήξουν ορισμένες βάσεις, τις έπληξαν και αυτό έρχεται ως απάντηση στην κατάρριψη του Απάτσι. Έλας όμως που το Ιράν απάντησε και απάντησε με μια επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, και εδώ τώρα αρχίζουν τα πράγματα και μπερδεύονται. Μπερδεύονται υπό την εξής έννοια. Θα μπούμε σε αυτή την κλιμάκωση από ό,τι όλα δείχνουν των αντιπαραθέσεων, ή είναι οι τελευταίες, αν θέλετε, επιθέσεις πριν από μια συμφωνία. Και εν πάση περιπτώσει, αν τα έχουν βρει ή αν κάνουν μια τελευταία προσπάθεια να τα βρουν Αμερικανοί με το Ιράν, το Ισραήλ τι κάνει? Ουσιαστικά αυτό που προβλέπουν και διαβάζω τις τελευταίες ώρες είναι ότι ο Νετανιάχου, μετά από αυτές τις εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, νομιμοποιείται εντός πολλών εισαγωγικών, δηλαδή δεν δεσμεύεται πλέον να μην εξαπολύει τις μεγάλες επιθέσεις που έχει ανακοινώσει εναντίον των ανταρτών στις γειτονικές χώρες. Αυτό στο Λίβανο. Ουσιαστικά βρισκόμαστε λίγο πριν από μια αναθέρμανση των και κλιμάκωση των επιθέσεων στην περιοχή με απρόβλεπτες διαστάσεις. Από τη μία πλευρά οι Αμερικανοί να λένε ότι εμείς είμαστε υπέρ της διπλωματικής λύσης, από την άλλη να απαντάει και το Ιράν ότι και εμείς είμαστε, αλλά εάν θέλετε να μιλήσουμε άλλη γλώσσα τη μιλάμε άπτεστα, και αναφέρεται βεβαίως στον πόλεμο. Έτσι έχουν τα πράγματα και σας λέω, εκεί που πήγαμε λίγο να πάρουμε κάποιες ανάσες, ότι αρχίζει και υποχωρεί η τιμή των καυσίμων στα βενζινάδικα. Είχε πέσει εχθές 1,980 εκεί. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι άλλο θα συμπαρασύρει μια τέτοια κλιμάκωση και πώς θα βρεθεί και πάλι στο καναβάτσο, ακόμα χειρότερα, η παγκόσμια οικονομία. Θα το δούμε. Ίσως να το έχουν αντιληφθεί πλέον
οι Ιρανοί ότι η δική τους στάση μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και ίσως αυτό να είναι και ένα ισχυρό για αυτούς ερέθισμα ή εργαλείο για να ζητούν όλο ένα και περισσότερα στη διαπραγμάτευση με τον Τραμπ, ο οποίος θέλει να τον λήξει αυτό το πόλεμο και για εσωτερικούς δικούς του λόγους. Έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές γι' αυτό. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε αυτή την ανησυχία. Βεβαίως την ατζέντα παραμένει ιδίως για εμάς εδώ στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη και ιδιαίτερα εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ το τι γίνεται, πού πάμε, ποια είναι η επόμενη μέρα. Δεν έχουμε γίνει σοφότεροι με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Απαιτούνται διευκρινήσεις για το τελικά πώς πάμε, πού πάμε, αν πάμε. Και την ίδια στιγμή βεβαίως από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα επαναλαμβάνεται το ίδιο, το οποίο εδώ οφείλω να πω ότι είναι απόλυτα συνεπής. Δεν διαπραγματευόμαστε με κόμματα. Άρα το ερώτημα που μπαίνει είναι καθένας και ό,τι βγει. Δεν νομίζω ότι μια τέτοια απόφαση ή μάλλον κάτι τέτοιο λέει η απόφαση. Εγώ μένω στην ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου Φάμελου και ελπίζω να υπάρξει μια αυτό το οποίο τόνισε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής και περιγράφεται μέσα στην απόφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ρευστοποιείται. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να δούμε, γιατί το έχω πει, θα το πω ακόμη μια φορά να μην κουράζω με τα δικά μας, έχουμε τόσα άλλα ζητήματα, ότι όλο αυτό το κλίμα, όλο αυτό το κλίμα, είτε αυτόν που είναι υπέρ ή αυτόν που είναι κατά της μίας ή της άλλης λύσης, δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας γενικότερα. Και η αξιοπιστία των συμμετεχόντων, είτε στο νέο εγχείρημα είτε γενικότερα στην προοδευτική παράταξη, θέτει αυτό ακριβώς το ζήτημα της αξιοπιστίας. Από τη μία πλευρά πώς γίνεται και πώς ξεκινάει κάτι διαφορετικό, και από την άλλη πλευρά γιατί αυτό έχει και τη σημασία, πώς γίνεται. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως και για το ίδιο το νέο εγχείρημα τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα, αν και επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Ο κύριος Τσίπρας, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κανείς ή όχι με τον τρόπο που παραιτήθηκε, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Κτλ. Είναι συνεπής προς αυτό που λέει από την παραίτησή του και εντεύθεν. Δηλαδή, εγώ κάνω ένα restart, ένα rebranding όπως είπε από την αρχή. Δεν θέλω να διαπραγματευτώ με κόμματα. Όσοι θέλετε να έρθετε, παραιτήστε από αυτό που είστε και έρχεστε. Βεβαίως είδαμε και το καινοφανές, πρωτοφανές στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να έχουν έρθει άτομα που έχουν ήδη υπογράψει για το νέο κόμμα. Ναι, αδελφό, δίπλα, αλλά έστω τα προσχήματα. Έστω τα προσχήματα. Γιατί αυτά εμείς μπορούμε να τα δούμε και με συμπάθεια άλλη, με μια διαφοροποίηση κάποιοι άλλοι. Αλλά μας βλέπει ο κόσμος. Και δεν μας βλέπει οποιοδήποτε κόσμος. Είναι αυτός ο κόσμος που δίνει την νίκη, την εκλογική. Άλλο οι οργανωμένοι, οι οργανώσεις, τα στελέχη, αν θέλετε, οι ιδεολόγοι, αριστεροί και τα λοιπά. Την κρίσιμη, αν θέλετε, μάχη τη δίνει ο ψηφοφόρος. Ο ψηφοφόρος είναι τελικά, όποιος μπορεί και να μην είναι ενταγμένος στο κόμμα, μπορεί και να μην βλέπει έτσι θετικά την μια ιδεολογική έτσι συμπόρεση ή ταύτιση με αυτό το χώρο, αλλά σου λέει τους θεωρώ ικανότερους, τους θεωρώ πιο τίμιους, τους θεωρώ πιο

πολύ καλά, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, δεν πειράζει ακόμα μια φορά. Ο Μητσοτάκης είχε θέσει τότε απέναντι σε όλο αυτό το ζήτημα της σταθερότητας, ιδίως στις δεύτερες εκλογές. Ότι αφήστε τώρα απλές αναλογικές και τα λοιπά, εγώ είμαι σταθερότητα, εγώ μπορώ να διεκδικήσω, να το 40-41%. Εντάξει, εκεί βρισκόμαστε ξανά. Γιατί η πλευρά του κυρίου Τσίπρα και συνεπέστατη μέχρι σήμερα λέει εγώ δεν θέλω βουλευτές. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί κανείς ή όχι, γιατί και εκείνος βουλευτής ήταν, αλλά σου λέει εγώ παρετούμε, δεν θέλω. Τώρα είναι από εκεί και πέρα ζήτημα αξιοπρέπειας. Δηλαδή εάν δω τώρα όμως, προσέξτε, είναι πολύ απλό το σκεπτικό, δεν χρειάζεται να ανακάλυψουμε τον τροχό. Εάν δω ή ακούμε τώρα μέρες ότι αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι να πάνε προς τον Τσίπρα, και εδώ ότι αυτοί δεν παρετούνται να πάνε στον Τσίπρα, αλλά θα παραιτηθούν τελευταία στιγμή για να πάνε στον Τσίπρα και ενδεχομένως να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια, θα πεις κοίτα τους τώρα. Ενώ αισθανόταν ότι είναι εκεί, έμεναν για το μισθό τους. Που μπορεί να μην είναι αυτός ο λόγος. Τι εισπράττει ο κόσμος. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό στερεί και δυναμική από τον Τσίπρα. Το ότι δηλαδή κάποιοι είναι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο πόδι εκεί, έχω την αίσθηση ότι τελικώς δεν πλήττεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που λένε ο βρεγμένος στη βροχή, δεν τη φοβάται. Αλλά θεωρώ, και μην πει κανείς ότι τις έπιασες ένα πρωί-πρωί και τις ένιωσα για τον Τσίπρα, αυτός που πλήττεται από αυτή την αμφισημία, με αυτή την αναμονή, είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Έστω και αν είναι ξεκάθαρος. Έτσι. Διότι είναι στο χέρι του να ξεκόψει. Κύριε, βγαίνεις και κάνεις δηλώσεις για μένα και τα λοιπά. Ωραία, παραιτήσου κι άλλα. Και μάλιστα μου άρεσε χθες που διάβασα ένα άρθρο για αυτό το πόσταρα στο Facebook. Αποκλειστικό, λέει ένας συνάδελφος. Φεύγουν σιγά σιγά ακόμα και από το επιτελείο του Φάμελου. Ε, όχι, δεν ανέχομαι να γινόμαστε έτσι. Να πέφτουμε στη χλέβη ορισμένων. Και σας λέω το πρόβλημα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο βρεγμένος στη βροχή, δεν τη φοβάται. Το ζήτημα αξιοπιστίας πλέον μπαίνει στην πλευρά του κόμματος Τσίπρα. Γιατί σου λέει ξεκαθάρισέ το. Ή μην τους πάρεις αφού δεν παρετούνται. Γι' αυτό επιμένω. Όλη αυτή η κατάσταση, το να δούμε το μη ξεκάθαρο, το ασαφές, πλήττει την αξιοπιστία. Και πλήττει την αξιοπιστία ολόκληρης της προοδευτικής παράταξης. Και είναι δύσκολο να ξανασηκώσει κεφάλι. Η πιο, αν θέλετε, η ευτυχή συγκυρία ή ένα αμορντισέρ που απορροφά κραδασμούς από όλο αυτό που περιέγραφα είναι το ότι το Πασόκ δεν έχει τη δυναμική για κάτι διαφορετικό. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά, ο Ανδρουλάκης δεν έχει τη δυναμική για κάτι διαφορετικό. Ίσως αν ήταν μια άλλη ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, μια άλλη ηγεσία. Δεν θέλω να την προσδιορίσω. Τα πράγματα να ήταν πολύ πιο δύσκολα και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον Τσίπρα και για όλους. Είναι θετικό, αντιλαμβάνεστε πως το λέω, το ότι αυτή την ώρα ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να αποκτήσει καμιά δυναμική. Λόγω χαρακτήρα, λόγω θέσεων, λόγω αντανακλαστικών, όπως θέλετε πέστε το. Αλλά εγώ απευθύνω και αν θέλετε και μια κραυγή αγωνίας. Είμαστε μεγάλα παιδιά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι η αριστερά έχει μια συνέπεια και αυτή η συνέπεια να μην φαίνεται και μάλλον να φαίνεται το αντίθετο. Ρε παιδιά, όσοι είναι να πάνε στο αυτό το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, ας κάνουν το βήμα. Όσοι είναι υπέρμαχοι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να... ας τραβήξουν και εκείνοι το δικό τους δρόμο. Αλλά αυτό
Το θα δούμε.

0: Θα κάνουμε ίσως ο καθένας να ερμηνεύει όπως θέλει την απόφαση μιας κεντρικής επιτροπής. Όλη αυτή η ρευστοποίηση δεν αφορά μόνο τη ρευστοποίηση ενός σχηματισμού που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά τη ρευστοποίηση μιας ολόκληρης παράταξης, προοδευτικής παράταξης. Γιατί μπορεί να έχουμε φανατικούς προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Αλλά θα το επαναλαμβάνω και ίσως είναι η τελευταία μέρα σήμερα που θα το πω, γιατί από αύριο είμαι σε άδεια. Ότι πλήττεται η αξιοπιστία, ο θεμέλιος λίθος για να σε εμπιστευτεί ο ψηφοφόρος. Όσοι λοιπόν αισθάνονται ότι είναι ψυχικά αλλού, σε ένα άλλο κόμμα, ας κάνουν το βήμα. Και ξέρετε, αυτό το βήμα θα είναι και μια τιμή προς τον Τσίπρα. Ότι σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια, δεν βάζω σε καμιά ζυγαριά το μισθό μου και έρχομαι δίπλα σου. Έτσι. Ο χώρος μας πάει να πνιγεί, που λέει ο λόγος. Αλλά ξεκάθαρα πράγματα. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Και αυτό ίσως να πρέπει να το επιδιώξει πλέον με πιο έντονο τρόπο η πλευρά Τσίπρα. Ότι εντάξει, δεν θα σας περιμένω να πάμε και το καλοκαίρι να πάρουμε ακόμα ένα μισθό δύο για να έρθετε σε μένα. Θέλετε να έρθετε, ελάτε τώρα. Εντάξει, τελείωσε. Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα δουν τι θα κάνουν. Θα το κλείσουμε το μαγαζί. Ο κύριος Φάμελος είπε όχι, δεν ρευστοποιείται. Ωραία. Και ξέρετε ποια είναι η αντίφαση. Ότι αυτή την ώρα έχουν προκύψει πάρα πολλά ζητήματα απέναντι σε αυτόν τον μέγιστο πολιτικό απατεώνα που λέγεται Μητσοτάκης. Και αυτός που κάνει αντιπολίτευση, πραγματικά δηλαδή, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, έλεος πια δηλαδή. Ας σεβαστούμε τουλάχιστον αυτό που κάνει αντιπολίτευση. Είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Δηλαδή, έχουμε τόσα κόμματα στην αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε πάλι εχθές μπροστά για να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο Ταλ Ντίλιαν, ο Δημητριάδης και όλη αυτή η ωραία παρέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αντιπολίτευση. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν αντιπολίτευση. Δεν μπορώ να ανεχθώ ότι κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ λέει, α, ξέρετε, δεν παρετούμε, γιατί αν παρετηθώ θα έρθει κάποιος άλλος που ενδεχομένως να μην είναι ΣΥΡΙΖΑ αλλά να κάτι. Δεν τρέπεσαι ρε λίγο. Δεν τρέπεσαι λίγο. Τώρα σε έπιασε ο καημός για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω όνομα γιατί θα πάει πάλι να κλαψουρίζει. Δεν τρέπεστε λίγο. Εδώ να ενώσετε τις δυνάμεις όσοι αισθάνεστε. Όσοι δεν το αισθάνεστε, πηγαίνετε εκεί που πρέπει, που θέλετε, εκεί που πρέπει, εκεί που ορίζει το συναίσθημά σας, η λογική σας, η ιδεολογία σας. Λοιπόν, εχθές έσυρε το χορό και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης. Ο Ανδρουλάκης έχει τα δικά του προβλήματα, γιατί ξέρει ότι είναι αρχηγός υπό προθεσμία. Το ξέρει. Εδώ δεν είναι ανάγκη να κάνουν δηλώσεις βουλευτές. Ξέρει, αποτυχία σε εκλογές, πάει σπίτι του. Και έχει αυτή την έγνοια ως μέγας τακτικιστής και εκείνος. Και άρα πέφτει το βάρος στους ώμους και πάλι του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αντιπολίτευση. Γιατί δεν μπορείς να αμολάς αετό όταν βγαίνει ένας εκ των σημαντικότερων πρωταγωνιστών του Πρέταντορ, ο Ντάλ Ντίλιαν, και λέει ότι εγώ έχω στοιχεία. Δεν βρέθηκε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να πει, έλα φέρ' τα εδώ, έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι να μπει μπροστά. Καταλαβαίνετε τι πάει να χαθεί? Το έχετε αντιληφθεί? Έχετε αντιληφθεί τι πάει να χαθεί? Ναι, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, με αυτούς τους βουλευτές, το ένα πόδι εδώ το άλλο εκεί, είναι αυτός που τραβάει το βάρος και το ουσιαστικό και το θεσμικό της αντιπολίτευσης. Και θα δείτε ότι αναγκαστικά πλέον πίσω από αυτή τη γραμμή θα βρεθούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η συντριπτική πλειοψηφία, για να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Ταλ Ντίλιαν και ο Δημητριάδης. Ο Δημητριάδης μπορεί να μην ανοίξει το στόμα του, αλλά αν έχει αποφασίσει ο Ντίλιαν να το ανοίξει, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Να σας φέρω ακόμα ένα παράδειγμα. Και δεν θα είμαι δεικτικός προς καμία πλευρά. Χθες προφυλακίστηκαν και οι έξι που συνελήφθηκαν για απάτη στις πολεοδομίες της Αττικής ή για εμπλοκή σε ένα κύκλωμα διευθετήσεων έναντι ποσών, χρηματικών ποσών. Οι πρωταγωνιστές, δηλαδή ένας 50χρονος αρχιτέκτονας στην αποκεντρωμένη και η σύζυγός του γραμματέα σε ένα μεγάλο δήμο της Βόρειας Αττικής, είναι συγγενικά πρόσωπα του γραμματέα που παραιτήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δηλαδή του ανθρώπου που καθόριζε τους όρους δόμησης. Δηλαδή το αντικείμενο των πολεοδομιών, και παραιτήθηκε με το εξής απλό: ξέρετε, επιστρέφω στην ακαδημαϊκή μου πορεία, αφού τα έχεις κάνει μπάχαλο. Ε? Για δέστε ποια κόμματα έχουν βγάλει ανακοίνωση. Για δέστε. Πιάστε, διαβάστε προσεκτικά ποια κόμματα έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Κάτι άλλο γενικότερο. Δέστε ποια τα κόμματα τα ρίχνουν τώρα τελευταία στο Μητσοτάκι. Για καθίστε, εγώ δεν θα σας πω πια. Γιατί εδώ πέρα ουσιαστικά αυτός που κάνει αντιπολίτευση αυτήν την ώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας το σεβαστούμε τουλάχιστον. Ας το σεβαστούμε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Και έχει το περιθώριο μέσα σε όλο αυτό το χάος ο Μητσοτάκης να κάνει προγραμματισμούς και να ελέγχει κατά απόλυτο τρόπο το παιχνίδι. Το πώς θα πάει σε εκλογές, πότε θα πάει, πετώντας και μπλόφες ότι θα πάει, ότι μπορεί να πάει κτλ. Αντιπολίτευση θα κάνει κανένας? Ναι, κάνει ένας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αντιπολίτευση. Μήπως εδώ θα το θέσω το ερώτημα και ρητορικά και ουσιαστικά. Μήπως εδώ είναι τελικά το κλειδί? Το τι αντιπολίτευση θέλουμε όλων αυτών που ζούμε? Τι αντιπολίτευση θέλουμε? Εγώ απευθύνω μια έκκληση. Να ξαναβρούμε την χαμένη μας αξιοπιστία. Γιατί εκεί πάνω θα δομηθεί ο προεκλογικός αγώνας που έρχεται, είτε το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη του 27.
1: Στο κόκκινο.
2: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
2: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
4: Προπόληση more.com.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 θα έχουμε την ευκαιρία στην δεύτερη ώρα να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή και όλες αυτές τις πραγματικά ορθές αποφάσεις και στάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο Κοινοβούλιο για την ανάδειξη όλων αυτών των πτυχών της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αναλυτικά αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά εδώ δεν γίνεται. Δεν γίνεται η αντιπολίτευση ουσιαστικά να γίνεται μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Α, πετάνε 2-3 τροχιοδεικτικά πυρά, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, αλλά συστηματική δουλειά, γιατί μπορεί να την κάνει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα που είναι και σήμερα αρκετά και έντονος ο προβληματισμός από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Καλημερίζω τον αγαπητό Γιάννη και τον αγαπημένο μας σταθμό. Πάντα με αγωνιστική διάθεση. Να είσαι καλά Δημήτρη, γιατί ξέρω τουλάχιστον διαβάζω και από τις ανάρτησεις που κάνει ο Δημήτρης και από τα μηνύματα που ανταλλάσσουμε, ότι ανεξάρτητα το τι πρεσβεύει όσον αφορά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, παραμένει να αγωνίζεται και να αντιμάχεται αυτή την επάρατη, όπως λέγαμε, δεξιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς εδώ πέρα τώρα, δηλαδή, εάν μπει στο διαδίκτυο, το ξεκατίνιασμα μεταξύ προοδευτικών πολιτών, να το θέσω έτσι δηλαδή, είναι φοβερό. Δηλαδή, διαφωνώ με σένα, θα σε προσβάλλω, θα σε μειώσω, θα πω ότι δεν είσαι καλά, θα πω ότι... Μπράβο, πολύ ωραία. Και αυτά μεταξύ συντρόφων υποτίθεται. Γιατί ο ένας σύντροφος λέει προς τα δω, ο άλλος λέει προς τα εκεί και ξέρετε, άλλο, αν κάποιος βγει και βρίσει και τα λοιπά, αλλά το ότι καταγράφει ή παρουσιάζει μια άλλη στάση, το να γίνεται ένα ξεκατίνιασμα μεταξύ συντρόφων, εμένα με ξεπερνάει. Δηλαδή σε μια ανάρτηση από κάτω του Χιψιδίνα που είναι με τον Τσίπρα, βλέπεις από κάτω να υπάρχει μια έντονη αντιπαράθεση από κάποιους άλλους. Αυτοί που είναι κατά του Τσίπρα ή υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ να βλέπουν να ξεκατηνιάζονται. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά τα βλέπει ο κόσμος. Προσέξτε, δεν είναι ότι τα βλέπω εγώ αν πικραθώ και τα λοιπά. Μου λέει κάποιος, λέει, μα είναι δυνατόν να γράφουν εσένα ότι εσύ ρίχνεις νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, επειδή εγώ θυμάμαι ένα στρατάκι πάντα να είναι απέναντι σε αυτό το καθεστώς της δεξιάς. Ακόμα και την περίοδο του Καραμαλή και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα δεν είναι ανάγκη να απαντήσω εγώ. Το ζήτημα είναι γενικότερο. Σου λέει, κοίτα τους πως τσακώνται μεταξύ τους. Και μάλιστα να έχουν πιει άνθρωποι και ένα κρασί μαζί και να τους βλέπεις να ξεκατηνιάζονται γιατί ο ένας έκανε τη μία επιλογή και ο άλλος την άλλη. Αυτό το ζήσαμε έντονα και την περίοδο του Κασελάκη. Και το ξαναζούμε τώρα ακόμα χειρότερα. Κάνετε ζημιά σε ό,τι υποστηρίζετε με αυτόν τον τρόπο. Ο καθένας έχει την άποψή του, τη θέση του. Δηλαδή με το να μπει να τον βρεις θα τον κάνεις να συνέλθει, θα τον κάνεις να μπει στο σωστό δρόμο. Σε τι διαφέρεις λοιπόν εσύ που αντιδράς με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν που... τον θρησκευόμενο που λέει ότι η ομοφιλοφιλία πρέπει να του διαβάσει ο παπάς για να συνέλθει το παιδί. Ειλικρινά σας μιλάω. Είστε εσείς προοδευτικοί που ξεκατηνιαζόμαστε μεταξύ μας και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Αν και εγώ δεν βρίζω. Μπορεί να κάνω κάποιο σχόλιο και τα λοιπά, αλλά να εκφράσω την αντίθεσή μου, αλλά δεν θα βρίσω, δεν θα πω, δεν πας καλά. Γι' αυτό εκτιμώ τον Δημήτρη.
Γι' αυτό, Δημήτρη, τώρα που θα κατέβω Κρήτη θα φάμε μπουγάτσα στα λιοντάρια. Λοιπόν, να μιλάνε τώρα κριτική για μπουγάτσα, πάει πολύ, ε. Μας ακούει κανένας Θεσσαλονικιός και θα βγάλει φλίκτενες. Ο Νίκος. Καλημέρα στους εργαζόμενους και τους φίλους στο κόκκινο. Γεια σου, Νίκο. Ελπίζω να βρεθεί λίγος χρόνος να τα πούμε από κοντά. Ο Φίλιππος. Καλημέρα, Γιάννη. Ο αγώνας συνεχίζεται. Τίποτα δεν πάει χαμένο, που λέει και η Χάρης. Οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Θέλω να ξέρω οι λαλίστατοι θεματοφύλακες που είναι. Θα ψάχνουν για καμιά καρέκλα, ε. Μάλλον, Φίλιππε. Ο Δημήτρης μας στέλνει σήμερα την καλημέρα με λουλούδια και μάλιστα φορτωμένα σε ποδήλατο. Ζωή ποδήλατο που λένε, Δημήτρη, ε. Λοιπόν, ο Βασίλης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Πάντα, μόνο και παντού κόκκινο. Βασίλης από το Τρίλοφο, Μακρακόμης. Να είσαι καλά, Βασίλη, και σε ευχαριστούμε. Ο Μάνος. Καλημέρα, Γιάννη. Ό,τι δεν κατάφερε ο Κωνσταντόπουλος και ο Αλαβάνος, θέλει να μας αποτελειώσει ο Τσίπρας, μόνο ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα άλλο. Αυτό είναι μια άποψη. Δεν βρίζει. Μπορεί να διαφωνήσει κάποιος. Θα αρχίσει κάποιος να του λέει «Δεν πας καλά» και τα λοιπά. Και εγώ έχω πει εδώ ακροατή ανόητο. Αλλά τον έχω πει όταν αρχίσει να βρίζει και τα λοιπά και με πάση περιπτώσει κάποια στιγμή όταν σε κατηγορούν και για πράγματα τα οποία δεν έχεις κάνει. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι ούτε ο Τσίπρας θέλει να τελειώσει την αριστερά. Εντάξει, αυτό λέω ο Μάνο και θα τα δείξει η ζωή όλα. Ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, λέω το ονοματεπώνυμο του Γιώργου γιατί υπογράφει έτσι όλα τα μηνύματα. Καλημέρα, Γιάννη, τη μεγάλη ζημιά την έκανε ο Κατρούγκαλος λίγες μέρες πριν τις εκλογές του 23. Δεν ξέρω γιατί το ξεχνάς. Όχι, δεν το ξεχνάω. Κάποιοι άλλοι όμως το ξεχνάνε. Ναι, και αυτό συνέβαλε στο να φάμε μια κατραπακιά. Μα και αυτό εντάσσεται όμως, αγαπητέ φίλε Γιώργο, σε αυτό το κλίμα περί αξιοπιστίας, συνεννόησης, συνεργασίας. Και αυτό εκεί εντάσσεται. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Μας έχει κουράσει αυτή η κατάσταση. Άντε, μας έχουν ζαλίσει. Πάντα αυτά κάνουν, τρώνε τον εαυτό τους. Εμείς που πιστεύουμε ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, ας μας πούνε τελικά να πάμε να ψηφίσουμε ή να πάμε σε άλλη χώρα. Γιατί αυτό θα κάνουμε αν με αυτά που κάνουν βγει πάλι η Νέα Δημοκρατία. Φτάνει πια με τα δαγκώματα. Βλέπεις κάτι άλλο? Εγώ δεν θα πω δικές μου εκτιμήσεις, αφήστε με εμένα. Εγώ με τις δημοσκοπήσεις διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως. Είδατε και τις καινούριες. Σε λίγο θα μας πούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει καν. Λοιπόν, τι καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις? Αυτό ακριβώς που φωνάζω. Ότι είναι ουσιαστικά μια καμπάνα για κάποιους να συνέλθουν. Και θα μου πεις γιατί το λες, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ναι, αλλά δεν βλέπω μια δυναμική στο Τσίπρα 20% να πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής τον Μητσοτάκη. Και θα πει τώρα κανείς, ναι, αφού του κάνετε πόλεμο. Θα πει ο άλλος, έτσι. Ναι, μα ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6 σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση. Αυτό το 0,6 πολεμάει ένα Τσίπρα. Δηλαδή έχει και μια αντίφαση το όλο πράγμα. Ή άμα έχει δυναμική και εσύ θα πας. Αυτό είναι, ξέρετε το, ή ρίχνετε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Εμείς το εννοούμε όταν λέμε συμπόρευση των δημοκρατικών δυνάμεων. Το εννοούμε. Όταν όμως ο Βασιλιάδης κάνει face control και ο Καρτερός μιλάει τις κρίσιμες ώρες της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής για τη Μαλφή, κάπου κράτη ρε παιδιά. Και ξέρετε, εγώ τα λέω με το ονοματεπώνυμό τους.
Γιατί εγώ αισθάνομαι και προσβεβλημένος. Ότι είμαι σε ένα κόμμα που είναι άδειο πουκάμισο. Δηλαδή μου λέει, σαν να μου λέει ο Βασιλιάδης είσαι ανόητος. Σαν να μου λέει ο Καρτερός ότι εσύ κάθεσαι στο ΣΥΡΙΖΑ για τα Τιμαλφή και για την Κουμουνδούρου. Εγώ δεν το ανέχομαι, ρε παιδιά. Ο Τσίπρας δεν μου το έχει πει. Ο Τσίπρας έχει πει, εγώ ξεκινάω κτλ. Λοιπόν, σε ποιο αγώνα, ποιο κοινό ψηφοδέλτιο. Και αν αυτό, ο πλήρης διαχωρισμός από το παρελθόν, έδινε μια δυναμική, θα έλεγα, ποιος είμαι εγώ που θα πω, δεν συμπαρατάσουμε, αλλά όταν έχω τον εκπρόσωπο, τον άνθρωπο που είναι δίπλα στον Τσίπρα, τον κύριο Βασιλιάδη, να μου λέει ότι έχουν τελειώσει άδεια που κάμισα τα κομμάτια των πολιτών, με προσβάλλεις ως πρόσωπο. Προσβάλλεις αυτό που πιστεύω. Πες μου, εδώ μια νέα προσπάθεια να ξεκινήσει. Όχι, δεν είπαν αυτό. Ο Χρήστος. Σας λέω, επειδή θα κάνουμε μέρες να τα πούμε, σχεδόν 2 εβδομάδες, εντάξει, θα επικοινωνούμε και μέσω του Facebook, αλλά κοίτα, εγώ είμαι τόσο, μην νομίζετε ότι ακόμα και αν έδινε η τεχνολογία τον τρόπο και εξ αποστάσεως να κάνω εκπομπή, θα την έκανα. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνεις, όπου και να πας, όταν παρακολουθείς τα πράγματα, τα παρακολουθείς. Έτσι. Λοιπόν, ο Χρήστος. Γιάννη, καλημέρα και σε όλο το κόκκινο. Το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο Φάμελος που δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση. Τα Πασόκια στον Αθήνα 984 σήμερα, πριν από σένα, πανηγυρίζανε ότι διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Τα ακούω κι εγώ και διαβάζω κιόλας. Και τα ακούω και διαβάζω. Βυσοδομούν εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ. Βγαίνει ο ειδικός συνεργάτης. Αλήθεια, αγαπητέ μου δημοσιολογούντα, βάλ το ονοματάκι σου. Βάλ το ονοματάκι σου. Ειδικός συνεργάτης στο NGR. Ξέρω, με αυτά που λέω δεν καλοπερνάω. Μην νομίζετε. Και δεν βγαίνει το όνομά σου να το πεις. Μέφετε. Κατηγορεί το Φάμελο, ο ειδικός συνεργάτης από το NGR, γιατί δεν διέλυσε την Κυριακή, το Σάββατο, στην Κεντρική Επιτροπή το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν έκλεισε δηλαδή την πόρτα. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να τα πούμε. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτή, Χρήστο. Πού να δεις αλλού. Πάμε στον έτερο Χρήστο. Καλημέρα Γιάννη, επειδή δεν έχω καταλάβει ο Τσίπρας που διαφώνησε με το ΣΥΡΙΖΑ και παραιτήθηκε. Το υποτιθέμενο καινούριο κόμμα, ποια διαφορά έχει με το ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και τους άλλους. Και ο Τσίπρας λέει μόνος μου και όλοι σας. Το ίδιο λένε και οι άλλοι. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όλοι μαζί. Φιλικά, Χρήστος από Πειρά. Είναι ένας προβληματισμός του Χρήστου. Ο Τάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κόκκινό μας. Μέχρι πότε θα έχεις άδεια, Γιάννη μας? Έχω προγραμματίσει 2 εβδομάδες. Έτσι. Ο Μιχάλης. Καλημέρα σας. Ο Τσίπρας είναι ως τώρα συνεπής και οι εκπρόσωποι του διαμηνύουν με κάθε ευκαιρία πώς θα συνεχίσει έτσι. Επειδή όμως τα κάστρα πέφτουν από μέσα, το λέω τώρα που είναι νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα έχει μαζέψει όλα τα παλιά υλικά που θα επιλέξει και θα χάσει την όποια αξιοπιστία έχει μέχρι σήμερα. Για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπως είπα, δρόμος χωρίς επιστροφή. Τι να σχολιάσω. Η Μαρία. Έμεινε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση. Όλους τους έχει... Εγώ δεν θα το βάλω αυτό. Χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα εδώ η φίλη. Βλέπει δηλαδή
το μαξίμου γύρω από την όλη κατάσταση. Καλημέρα σε όλους στο σταθμό μας και με καρδιές. Να σε καλά, Μαρία. Η Μαρία, η Ζήτα θα πω εγώ τώρα για να ξεχωρίζουμε. Καλημέρα στο κόκκινο, με το καλό η άδεια μέχρι πότε? 2 εβδομαδούλες. Μια μισή με δύο, θα δούμε. Ο Βασίλης, καλημέρα. Εδώ έχουμε πάλι 2 Βασίλες, το Βασίλη Χ και το Βασίλη Π. Ξέρουν αυτοί ποιος. Λοιπόν, από το επίθετο έτσι. Κύριε Γιάννη, δεν ξέρω το σημερινό πλάνο της εκπομπής, αλλά δεν ήθελα να έχουμε περισσότερα από επαρχία. Οι οργανώσεις εκεί δουλεύουν. Γιατί εδώ είμαστε κλειστά? Το φθινόπωρο, εκτός από εκλογές, ενδέχεται να έχουμε και κρίση επισιτιστική, κατά τη γνώμη μου. Εγώ μπορώ να το καταλάβω, Βασίλη, το μήνυμα. Γιατί στην οργάνωση που βρίσκομαι έχει δράσεις αλληλεγγύης, βοήθειας. Όλες αυτές έχουν νεκρώσει οι προσπάθειες. Όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν νεκρώσει. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Η Κατερίνα, καλημέρα κύριε Σεφτάκη. Θα είστε μάλλον πολύ νέος. Πριν 40 χρόνια έτρωγα δίπλα στα λιοντάρια λιχναράκια που δεν έχουμε στη Μακεδονία. Πόσο? Άκου τώρα να δεις. Όχι μόνο δεν είμαι νέος, αγαπητή Κατερίνα, αλλά εκεί στα λιοντάρια πριν από 40 χρόνια, κάτσε να δούμε, 78, 77, 78, δούλευα στα λιοντάρια. 67 χρονών είμαι. Δούλευα στα λιοντάρια. Εντάξει. Λοιπόν, ο Φίλιππος, μέσα εκεί στη Στοά, στα λιοντάρια, μέσα στο ήταν γεμάτη σουβλατζίδικα. Εκεί μέσα δούλευα. Έτσι. Λοιπόν, ο Φίλιππος, πιτσιρικάς τότε που οργώναμε. Λοιπόν, ο Φίλιππος επανέρχεται. Έχεις και στη Θράκη φίλους και πολλούς από τα παλιά διαδικτυακούς. Έχει και Κομωτινή Βουγάτσα. Λέω, πολύ ευχαρίστος να την αποδεχτώ την πρόσκληση. Το πότε τώρα, Φίλιππε, θα το δούμε. Θα το δούμε. Πάντως έχω τη διάθεση. Έτσι. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και για τις ευχές. Η άδεια αυτή είναι από αναβολή σε αναβολή. Ναι, να δούμε τις εξελίξεις, ναι, να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, ναι, να αυτά. Και έχω καθυστερήσει πάρα πολύ. Έτσι, έχω αναβάλει σημαντικές δουλειές. Δηλαδή, τι να σας πω, τρέξιμο. Πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Θέλω να κερδίσω χρόνο για να πάμε στη δεύτερη ώρα και να κουβεντιάσουμε αυτό που λέμε εδώ, αντιπολίτευση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός, τα πάντα έχουν διαλύσει, σας έχω πει. Λοιπόν, θέλω να πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Ελπίζω να προλάβουμε να τα διαβάσουμε όλα. Έχουμε μπροστά μας 7-8 λεπτά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στις πρώτες σελίδες των αθηναϊκών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Λουκέτο έως 3 χρόνια για βιαιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Ο αγών, να σας πω κάτι, είναι σοβαρό. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο άλλος να κάνει, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, εγώ συμφωνώ ότι οι ποινές σε αυτούς που βιαιοπραγούν ή αρνούνται τον έλεγχο πρέπει να είναι αυστηρές. Εντάξει. Εδώ, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, εγώ είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι έλεγχοι αυτά. Αλλά προσέξτε, μην έχουμε μετά φαινόμενα πολεοδομίας. Έλα να το τακτοποιήσουμε. Δια της τεθλασμένης. Και αυτοί οι έλεγχοι, πρώτα και κύρια, πρέπει να γίνονται σε επιχειρήσεις που μπορούν με διάφορα τερτύπια να κάνουν. Γιατί θα πάνε να ελέγξουν το μαγαζά τώρα, το φτωχόπεδο της ιστορίας ή το φτωχοδιάβολο του συστήματος, και την ίδια ώρα δίπλα η μεγάλη επιχειρήση, η ΑΕΠΣΙΛΟΝ, δια των νομίμων οδών, όλα σώπατο. Λοιπόν,
ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς. Ωραία τα λέτε. Και το προβάλλετε κιόλας. Πόσα σχολιά έχουμε κλείσει στη Γερμανία? Ε? Γιατί δεν μας τα λέτε κι αυτά, βρε λεβέντες? Λοιπόν, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε, πολεοδομίες. Τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς? Λοιπόν, δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης. Παιδιά, κάποτε βλέπαμε κανέναν στο δρόμο έτσι. Αυτό μου το είπε χθες ένας πολίτης και σοκαρίστηκα. Μου λέει, ξέρεις, δεν φοβάμαι πια μη συναντήσω στο δρόμο καμιά παρέα με μετανάστες, επειδή τους έχουμε δαιμονοποιήσει, ή με Ρώμα ή κάποιους άλλους που τα λοιπά, ή μια παρέα που δεν μου γεμίζει το μάτι. Αρχίζω και φοβάμαι όταν κυκλοφορώ βράδυ τις ομάδες των ανήλικων. Κουρεμένη γουλή και μαύρο μπλουζάκι. Είναι σοκαριστικό αυτό να το ακούσω από ένα πολίτη. Τι έχουμε μεγαλώσει, ρε παιδιά, τι έχουμε κάνει? Πάμε στο ριζοσπάστη. Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες, τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμη και δικαστική λειτουργία. Ατέλειωτη λίστα παράνομων διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο. Ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Ξέρετε τι λέγανε παλιά στο χωριό μου, και μην ακουστεί ότι δεν εντάσσεται στον καθοπρεπισμό και τα λοιπά, ότι μόνο τους πανού τα γένια δεν γίνονται, έλεγαν παλιά στο χωριό μου. Δηλαδή, θέλοντας να τονίσουν έτσι, ότι τα πάντα γίνονται. Τα πάντα γίνονται. Αρκεί δίπλα να σου πούν και την ταρίφα. Και το διαπίστωσα για ακόμα μια φορά. Τι απαντά στην εφημερίδα των συντακτών ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, Μάνος Λογοθέτης, για όσα του καταλογίζει η Ελλάς. Α, έχουμε και πρώην και νυν. Μάλιστα, πολύ ωραία. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, μίζες σε κουτιά με γλυκά, μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Κι άλλος εκλεκτός του Μαξίμου μπλεγμένος. Στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι το Δεκέμβριο. Να παιδιά, να μάλαμα. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Ήθελαν να φορτώσουν το Ερέκθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά. Για τα... τι πρέπει να σταματήσουμε? Ναι, λοιπόν, για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Ωραία, τις εφημερίδες που μένουν θα τις δούμε αμέσως μετά, γιατί πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Λέω, γιατί πήρε κανείς τηλέφωνο μου. Λοιπόν, πάμε.

0: κόκκινο.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
3: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 ξεκινάει επίσημα στις 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου, με διάρκεια 39 ημερών συνολικά. Ο εναρκτήριος αγώνας θα γίνει στην πόλη του Μεξικού, στο ιστορικό εστάδιο Αζτέκα, με αντίπαλους στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ, ενώ ο μεγάλος τελικός προγραμματίζεται για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium. Η φετινή διοργάνωση αριθμεί 104 αγώνες έναντι 64 που διεξήχθησαν στο Κατάρ το 2022. Συνολικά 16 πόλεις θα φιλοξενήσουν τα μάτς, ενώ η τελευταία φορά που η Βόρεια Αμερική φιλοξένησε το παγκόσμιο κύπελο ήταν το 1994. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθούν 78 αγώνες σε 11 πόλεις, στο Μεξικό 13 αγώνες σε 3 πόλεις, ενώ στον Καναδά θα πραγματοποιηθούν 13 αγώνες σε 2 πόλεις. Το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή φορμάτ από το 1998 και έπειτα. Οι 48 εθνικές ομάδες χωρίζονται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν όπως και οι 8 καλύτερες τρίτες. Αυτό θα καθορίσει τις 32 ομάδες που θα προχωρήσουν στον επόμενο γύρο. Στους νοκάουτ γύρους θα υπάρχουν ζεύγοι φαβοροί που θα αποφεύγουν το ένα το άλλο εάν προκριθούν ως νικητές ομίλων. Αυτή είναι η περίπτωση της Ισπανίας και της Αργεντινής, καθώς και της Γαλλίας και της Αγγλίας. Εάν προκριθούν από τη φάση των ομίλων ως νικητές ομίλων, η κάθε μια θα πάει στη διαφορετική πλευρά της κατηγορίας, χωρίς να επικαλύπτεται με το ζευγάρι της στον όμιλο. Συνολικά 1.248 παίκτες από τις 48 ομάδες θα μπουν στην αφετηρία των αγώνων. Οι παίκτες προέρχονται από 449 διαφορετικούς συλλόγους, ενώ εκπροσωπούνται 71 χώρες. Το εύρος των γενεών είναι εξίσου εντυπωσιακό, με πάνω από 25 χρόνια να χωρίζουν τον γυραιότερο παίκτη, τον 43χρονο Greg Gordon της Σκωτίας, από τον νεότερο, τον Gilberto Mora του Μεξικού, που είναι μόλις 17,5 ετών.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: καλημέρα, δεν μπορώ δηλαδή. Τα ωραιότερα γίνονται στο διάλειμμα. Έχω εδώ την Σοφία Ξηρικού και τι να σας πω, δηλαδή με το ζόρι μπορώ να κρατηθώ στο μικρόφωνο με το σύνθημα που μου πέταξε. Δηλαδή, θα σας πω μόνο την τελευταία λέξη που κάνει ομοιοκαταληξία και μπορείτε να φανταστεί. Ακούμπα. Είναι η λέξη, η τελευταία λέξη του ενός στίχου. Τώρα, βάλτε το μυαλό σας λίγο να δουλέψει πώς τελειώνει ο δεύτερος στίχος. Τι ήταν, τι μου το κράταγες τελευταία στιγμή. Ε? Ακού, ακούμπα. Λοιπόν, σε πολιτικό είναι το ζήτημα, έτσι μην πάει το μυαλό σας. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η Σοφία Ξηρικού με τα συνθήματα της πρωί-πρωί κρατάει εδώ τα ηνία της εκπομπής στη ρύθμιση των ήχων. Ο Χάρης Δάλλας με έντονες ανησυχίες το τελευταίο διάστημα στο τηλεφωνικό κέντρο. Κυματοθράφτης. Άστα. Λοιπόν, 2-10-3-2-1-4-7 το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και για τις 2 επόμενες εβδομάδες το αξιμέρωτα το ξεχνάει. Το σταράτα θα παραμένει. Λοιπόν, άδεια είναι, παιδιά. Δεν ούτε σκοπιμότητες, ούτε τίποτα, άδεια. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου, Viber για την επικοινωνία, χωρίς κόστος, χωρίς τίποτα. Το μόνο είναι το ψυχικό κόστος για να γράψεις κάτι, έτσι, και για να αποτιμήσεις ή να υπερασπιστείς ή να ασκήσεις κριτική για κάτι. Viber λοιπόν, και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 10 του Ιούνιου του 2026, και είμαστε εδώ για να καταγράψουμε τα της επικαιρότητας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας στο προηγούμενο διάστημα, μπήκαμε και στα εσωκομματικά, μπήκαμε και στο κυρίαρχο ζήτημα ποιος κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, και εκ των πραγμάτων πια, εκ των πραγμάτων, παρά την δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να κάνει, να είναι το κεντρικό κόμμα, το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης στα όσα παρακολουθούμε να συμβαίνουν με το καθεστώς Μητσοτάκη. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να δούμε σε επίπεδο κοινοβουλίου τι γίνεται. Όπως είπα και την πρώτη ώρα, υπάρχει μια ανησυχία γιατί βλέπαμε τις τελευταίες μέρες να αποκλιμακώνονται οι τιμές στα καύσιμα, έστω και αργά, αλλά αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες ώρες είναι το ότι αναθερμαίνεται το πεδίο στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις από όλες τις πλευρές, μερικοί μάλιστα δεν κρατιούνται όπως ο Νετανιάχου, και βεβαίως μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, όχι με καλούς ιονούς από ό,τι δείχνουν οι τελευταίες ώρες. Για να δώσουμε το στίγμα, επιτέθηκε εχθές το Ιράν και κατέριψε ένα ελικόπτερο των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Απάντησε ο Τραμπ ως πως είχε προαναγγείλει. Έγινε κάποιες επιθέσεις στα ξημερώματα σε στόχους ιρανικούς σε βάση εκτόξευσης πυράβλων εκεί στην περιοχή. Ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος ότι ολοκληρώθηκε αυτός ο γύρος, η απάντηση, τα χτυπήματα προς απάντηση στο Ιράν. Το Ιράν απαντά ότι εμείς είμαστε υπέρ της διπλωματίας, αλλά αν συνεχίζετε να παραβιάζετε αυτή την εκεχηρία θα λάβετε, ξέρουμε να απαντάμε και σε άπτεστη γλώσσα των εχθρών, στην άπτεστη γλώσσα των επιθέσεων, όπως χαρακτηριστικά είπαν, και βεβαίως από κοντά ο Νετανιάχου τρίβει τα χέρια του, που ξέρετε δικαιώνεται η προσπάθειά του να δυναμητίζει με κάθε τρόπο την όποια ειρηνευτική ή εν πάση περιπτώσει προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης στην περιοχή. Την ίδια ώρα εδώ στα δικά μας, πέραν του μεγάλου σκανδάλου των υποκλοπών που έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία και τροφοδοτούν ακόμα περισσότερο αυτή την ιστορία, βλέπουμε ότι και σε μια ακόμα υπόθεση που επιχειρήθηκε το πρώτο μπάζωμα, η υπόθεση των Δεμπών, ακούγοντας κανείς εχθές το μεσημέρι εδώ το δελτίο ειδήσεων, αλλά και νωρίτερα την εκπομπή της Γιάννας Παπαδάκου, αντιλαμβάνεται κανένας τι προσπάθειες καταβάλλονται. Δηλαδή, ειλικρινά, εδώ από τη μία πλευρά να σου βγαίνει ο Φλωρίδης και να σου μιλάει για μπαζώματα και μία στιγμή να γίνονται δίκη και να προκύπτουν στοιχεία και διώξεις για αυτούς που επιχείρησαν τον μπάζωμα, δηλαδή στοιχειώδη αξιοπρέπεια, πολιτική αξιοπρέπεια να διέθετε ο Φλωρίδης, έπρεπε να είχε κουνήσει μαντήλι και να είχε φύγει. Ή να τον είχαν φύγει. Ότι είναι για τα μπάζα, όσοι μιλούν για μπάζα, και να έρχεται νέα δίκη. Αλλά εδώ δεν μπορεί κανείς να μην δει αυτό το οποίο επιχειρείται με αλφαγιώτα. Δηλαδή τι? Η πολυδιάσπαση της αναζήτησης ευθυνών. Δηλαδή πόσες δίκες γίνονται ή θα διεξάγονται παράλληλα ή η μία θα επηρεάζει την άλλη για το ζήτημα των Δεμπών. Δίκη για το μπάζωμα, δίκη για τα βίντεο του Καπερνάρου, δίκη για το ένα, δίκη για το άλλο, και το φοβερό. Το φοβερό πραγματικά. Και με τις εκταφές και με τις προσπάθειες των συγγενών να πέφτουν όλα στο κενό. Βλέπουμε λοιπόν την εξέλιξη στα Τέμπη. Βλέπουμε μια άλλη υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα μεγάλα ψάρια, αυτούς τους πρώτους πρωταγωνιστές που ακούσαμε και μείναμε εμβρόντιτοι, δεν είναι στο απειρόβητο. Και την ίδια ώρα να απολογούνται και να προφυλακίζονται εμπλεκόμενοι στις παράνομες επιδοτήσεις. Το ξεχνάμε, σαν να μην συνέβαινε. Την ίδια ώρα έχουμε συνεχώς νέα σκάνδαλα να αναφύονται, όπως το περιβόητο πια με τις πολεοδομίες. Δηλαδή αυτό ο κόσμος το είχε τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Βλέπουμε να εμπλέκεται και εδώ κατ' έναν τρόπο. Είδατε σήμερα το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών. Πρώην Γενικός Γραμματέας. Να βλέπουμε να παραιτείται τώρα ο Γενικός Γραμματέας του Περιβάλλοντος για τη Χωροταξία. Αυτά έχει κάνει μπάχαλο και επιστρέφει, λέει, στα ακαδημαϊκά του καθηγητή. Να διδάξει τι? Αυτό το μπάχαλο που έφερε. Συγγενικά του πρόσωπα προφυλακίστηκαν για το σκάνδαλο του πολεοδομία. Και εδώ μπλε απόχρωση. Λοιπόν, η τελευταία μου εμφάνιση στην ΕΡΤ, ξέρετε πότε ήταν? Η τελευταία φορά που με κάλεσαν στην ΕΡΤ, ξέρετε πότε ήταν? Όταν έσκασε το σκάνδαλο με το Λιγνάδι, που είπα, μίλησα για μπλε ακρίδες, για μπλε σκάνδαλα, για μπλε συμπεριφορές. Τότε ήταν τελευταία, γιατί πρόσβαλα το φύλλο. Ακόμα ο Λιγνάδης βέβαια κυκλοφορεί ελεύθερος, δεν έχει δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Πότε θα δικαστεί, κυρίως είδε. Είναι φίλος όμως. Παρά το γεγονός ότι εξαπατήθηκε ολόκληρη υπουργός από το Λιγνάδη. Αλλά είναι φίλος. Πάμε στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, είχαμε μείνει στην Εστία. Πάμε στην Κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Γελάω γιατί φωνάζω από το πρωί ζήτημα αξιοπιστίας. Λοιπόν, πάμε στο εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζω τώρα: τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα, αύξηση τιμών, μάλιστα, αφού καταστράφηκαν πρώτα οι περιουσίες πέριξ των οικισμών που έκτιζαν κατά παρέκκληση ή καταστράφηκαν οι περιουσίες των τεσσάρων στρεμμάτων. Έργο, έργο του παρετηθέντα Γενικού Γραμματέα Μπακογιάννη, και του Παπασταύρου. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα Απογευματινή. Διαβάζουμε στην Απογευματινή. Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Να έχουμε και κάτι, μια ελπίδα, ρε παιδί μου. Του Θαδωρικάκος, αφού δεν πήγε τώρα κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι θα κάνει και αυτός. Δεν μπορεί. Ποιος? Ο Θαδωρικάκος. Το πολιτικό μπουλντόκ της κυβέρνησης. Μάλιστα. Επαφές Θαδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Τι λέει? Προσέξτε, κύριε Θαδωρικάκο, μην τους φερθείτε άσχημα με το μαλακό. Το μαλακό. Μην πάθουν τίποτα οι άνθρωποι. Λοιπόν. Και πάμε να κλείσουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε εμείς? Να πούμε εμείς τίποτα άλλο? Να τους χαλάσουμε το αφήγημα? Αλλά κύριε Θεοδωρικάκο, ήρεμα. Μην τους μαλώσετε πολύ. Μην αρχίσετε κι εσείς τα πινελίκια όπως ο ανεκδίγητος προς τους τραπεζίτες. Με το μαλακό, κύριε Θεοδωρικάκο. Όλα θα στρώσουν. Όλα θα μπουν σε μια τάξη, κύριε Θεοδωρικάκο. Έτσι. Που έχουμε μπλέξει πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ευχάριστη έκπληξη. Κώστας Πουλακίδας. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Κοινοβουλευτικό συντάκτης της Αυγής και γενικότερα το πολιτικό ρεπορτάζ πάνω του. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται, Κώστα.
1: Να σου δώσω μια είδηση.
0: Για πες μου.
1: Λοιπόν, μια καλή για το πολιτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη, απομακρύνονται σήμερα και οδηγούνται σε υποχρεωτική παρέτηση όλοι οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 5 έτη στη θέση τους.
0: Αχα.
1: Μιλάμε για ξύλωμα κανονικό.
0: Ποιος ξέρει, γιατί εδώ βγαίνει στη σέντρα άλλος ένας ακόμα,

0: παλαιοί,
1: γιατί ναι. Όλοι οι παλαιοί αυτοί ναι. Ήτανε, είχαν πολλοί από αυτούς μάλλον τους παλαιοί που, έχουν, που, ήταν, που, που, είναι, που είναι τόσα χρόνια στη θέση αυτή ναι. Που είναι ορισμένοι από την πρώτη μέρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ήταν την περίοδο που ο Σαμαράς στήριζε το Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5-6 γενικοί γραμματείς υπουργείων οι οποίοι θα υποχρεωθούν σε παρέτηση και είναι πολιτική φίλη του Αντώνη Σαμαρά.
0: Δηλαδή για να θυμόμαστε και να πάμε λίγο πιο παλιά, το 4-4-2 επί συγκυβέρνησης,
1: ναι.
0: Έτσι, Σαμαρό-Βενιζέλου, φαίνεται ότι είχε υιοθετηθεί και εδώ τώρα με τον Καραμαλίσου, με τον Μητσοτάκη. Εντάξει, σε στηρίζω, βάλει και εσύ δικούς μου. Ε, τι ωραία, τι αγγελικά
1: πλασμένο. Η ουσία είναι λοιπόν, αυτό ήταν λογικό. Εντάξει, τότε ήταν Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς. Η ουσία ναι, λοιπόν ναι. Είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης πώς να το πω, κηρύττει τον πόλεμο.
0: Άκρα, στα άκρα αυτή κόντρα, αφού δεν έπεισαν οι άλλες μέθοδοι, έτσι.
1: Διώχνουν τους ανθρώπους, έτσι. Και προφανώς, και είναι προφανώς βέβαια ότι υπάρχει και τεράστιο ζήτημα και για τους, πώς να πω, και για τον κρατικό μηχανισμό. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι σε πόλεμο με το σύστημα Σαμαρά.
0: Με το σύστημα Καραμαλή.
1: Δεν έχει καραμαλικούς αυτή τη στιγμή μας.
0: Μόνο μερικούς βουλευτές, έτσι. Εντάξει.
1: Εντάξει, με τους βουλευτές δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Αλλά το έχουν δείξει και τη δυσαρέσκειά τους, όπως ο κ. Βλάχος, την δείχνουν δοθήσεις κάθε ευκαιρίας, έτσι.
1: Σε κάθε ψηφοφορία στη Βουλή είναι το ότι απέχει. και δεν έχετε σε συγκεκριμένες ψηφοφορίες και δεν παρακολουθείτε την γραμμή που δίνετε, είναι σαφές. Άμα δεις, ας πούμε, ειδικά για την περίπτωση του κ. Βλάχου, το σύστημα Μητσοτάκη παλεύει να διώξει, να τον βγάλει από βουλευτή, να τον ξυλώσει από βουλευτή, να μην εκλεγεί πάλι βουλευτής πάρα πολλά χρόνια. Φορτώνει την επιτροπή, την περιφέρεια με διάφορους υπουργούς, μεγάλους υπουργούς, δηλαδή την προηγούμενη φορά βάζει την κυρία Ζαχαράκη, τώρα βάζει τον κύριο Θεμιστοκλέους και μένει και η κυρία Ζαχαράκη.
0: Καλά, μα έχει βάλει το Θεμιστοκλέους, εντάξει, ψώνησε.
1: Μην το λες, γιατί οι δικές τους, αυτές είναι υποψηφιότητες, οι οποίες έχουν μεγάλο πρόξιμο, έχουν χρήματα από πίσω. Είναι το ίδιο.
0: Ιατρικά, τέλος πάντων. Για πάμε τώρα, γιατί έλεγα από το πρωί, Βρε Κώστα, και πες μου αν κάνω λάθος, δηλαδή, ή αν αδικό κάποιον, ότι ουσιαστικά αυτός που ασκεί στο κοινοβούλιο πλέον αντιπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν κάνει θόρυβο για να κάνει θόρυβο, αλλά κάνει κινήσεις και βήματα που πραγματικά μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, αυτή η ουσιαστικά κλίση που ζητά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Ταλντίλιαν, του Δημητριάδη και όλης της ομάδας αυτής του εκείνων των ημερών, του Πρέταντορ, της ΕΥΠ και τα λοιπά, ουσιαστικά οδηγεί και τα άλλα κόμματα να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, και εδώ θέλω να καθίσουμε τώρα να δούμε αυτή την προσπάθεια. Μπορεί να ευοδοθεί, μπορεί να προκύψει ζήτημα, ξεκινώντας βεβαίως από την...
1: Ότι θα κληθούν και είναι υποχρεωτικό, γιατί ο κανονισμός λέει ότι χρειάζεται τα 2/5. Τα 2/5 συμπληρώνονται, τα 2/5 των μελών της Επιτροπής πρέπει να το ζητήσουν, να είναι δηλαδή έτοιμα από συγκεκριμένο αριθμό. Τα 2/5 συγκεντρώνονται όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ, συγκεντρώνονται με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και το ΠΑΣΟ και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ζητήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει υποβάλει το αίτημα. Επομένως είναι προφανές ότι θα μαζευτούν τα 2/5 και είναι υποχρεωτικό εντός του Ιουνίου να υπάρξει κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Άρα πότε θα αποφασιστεί αυτό ουσιαστικά? Να πάμε στο διαδικαστικό.
1: Μόλις συμπληρωθούν τα 2/5, ο πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να ορίσει η ημερομηνία. Προφανώς θα πρέπει να συνοηθεί και με τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή με τους αυτούς που ζητείτε να κληθούν. Για το πότε, αλλά θα γίνει εντός του Ιουνίου.
0: Μπορούν να αρνηθούν? Δηλαδή ο Ταλ Ντίλιαν έχει εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει στο παρασκήνιο. Μπορεί ο Ταλ Ντίλιαν να πει ούτε εγώ δεν έρχομαι?
1: Ναι, μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Ο Δημητριάδης σίγουρα.
1: Επίσης μπορεί να το πει.
0: Έτσι. Αλλά

0: Οι εντυπώσεις θα μείνουν από το ότι. Από τη μια μεριά λέει ο Ταλ Ντίλιαν ότι θα έρθω, και από την άλλη θέλω να με καλέσετε να τα πω.
1: Θυμίζω ότι ο Ταλ Ντίλιαν στην δήλωσή του είπε ότι κρίμα που δεν φτιάξατε, δεν κάνετε επιτροπή, την Εξεταστική Επιτροπή.
0: Τώρα για να κάνει κάποια πυρουέτα και να πει «Α, εγώ επιτροπή ήθελα και όχι επιτροπή θέσμων και διαφάνειας». Αυτό τι αντίκτυπο έχει όμως στη συνέχεια, Κώστα? Δηλαδή πες ότι έρχεται και κάνει δυο αποκα... ή λέει αυτά που έχει πει στις εφημερίδες. Από εκεί και πέρα.
1: Κοίταξε. Έχει αρχίσει να γίνεται πολύ καλή βουλίτσα στο θέμα, και να γίνεται μάλλον πρόοδος στο θέμα το πώς τη σύμβαση με τον Predator.
0: Ναι.
1: Ποιος την έγραψε, πώς υπογράφηκε. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα σου πω, έχουμε το δημοσίευμα της Κυριακής από το Δήμα, στο οποίο φαίνεται να μιλάνε για προσύμφωνα και ανταλλαγή mail, ape, intellectual, δηλαδή Predator. Άρα υπάρχει ζήτημα. Χθες, ας πούμε, ακούσα την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι τα χρήματα πληρώθηκαν από το ταμείο για το Predator, πληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ακόμα πιο χειρότερο εδώ.
1: Σου θυμίζω ότι αυτό είναι κάτι που το έχουμε γράψει στην αρχή της Κυριακής. Το έχουμε αποκαλύψει.
0: Βεβαίως, το έχουμε αποκαλύψει. Και παίρνει και μια ευρωπαϊκή διάσταση αυτό, έτσι?
1: Προφανώς. Εννοείται.
0: Δηλαδή, λοιπόν, εδώ θα πιάσει η δουλειά πάλι η Κοβέση.
1: Άρα, εδώ θα δούμε ότι, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία και ο κύριος Ντίλιαν που πιέζει την κυβέρνηση μπορεί να τα αξιοποιήσει.
0: Ωραία. Να πάρουμε τώρα
1: θα πω κάτι που είναι πιο προχωρημένο. Η κυβέρνηση μπορεί να μην χάσει τις εκλογές. Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, από τις υποκλοπές, αλλά μπορεί να πέσει από τις υποκλοπές.
0: Ναι. Ναι. Το έχουν πει, Νίξον, δεν τον είπε ο Ντίλιαν. Αυτό που έπαθε ο Νίξον, ακριβώς. Δεν έπεσε από τις υποκλοπές, αλλά από την προσπάθεια να συγκαλύψει το Watergate τότε. Κώστα.
1: Εγώ εννοώ ότι επειδή είναι βαρύ το θέμα, ο κόσμος όντως μπορεί να πει ότι δεν αποτελεί κριτήριο. Αλλά όμως μπορεί να έχουμε παραιτήσεις, μεγάλες παραιτήσεις από τις αποκαλύψεις. Δηλαδή, μόλις αποκαλυφθεί
0: η
1: σύμβαση ή η Predator.
0: Πιο σαφής. Ξέρεις ονόματα τώρα, εσύ, αλλά. Σε βάζω σε πειρασμό πρωί-πρωί,
1: Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο από αυτό που σου λέω.
0: Ωραία.
1: Σου λέω ότι όταν δούμε δηλαδή τη σύμβαση. Και δούμε ότι υπάρχει σύμβαση, ενώ η κυβέρνηση λέει δεν έχουμε σύμβαση. Ο Άριος Πάγος λέει δεν έχουμε σύμβαση.
0: Ναι, καλά, εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ναι, ακόμα πιο χειρότερα, ιδίως με την αρχιοθέτηση, με ζήσει κτλ. Εάν τώρα.
1: Ζαβέλα.
0: Μια υπόθεση. Α, ναι. Καλά, αυτό είναι το αυτονόητο. Εάν κάνουμε τώρα μια υπόθεση, Κώστα, ότι ο Ταλ Ντίλιαν έρχεται και λέει στην Επιτροπή ναι. Και επιμένει ότι υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, ότι εμείς είχαμε κάνει σύμβαση κτλ. Θα έλεγε κανείς, μα γιατί δεν τα βρίσκει ρε παιδί μου στο παρασκήνιο Μητσοτάκης με το Ντίλιαν να πέσει στα μαλακά κτλ. Μήπως τελικά ο Ντίλιαν με αυτή του την τοποθέτηση, δηλαδή ότι εγώ έχω χαρτιά που αποδεικνύουν ότι εγώ το έφερα, το πούλησα και από εκεί και πέρα δεν έχω καμία ανάμειξη, είναι αθωωμένος από χέρι που λένε? Και δεν χρειάζεται καμιά πολιτική κάλυψη.
1: Ο Ντίλιαν είχε εμπιστευτεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία τον είχε καθαρίσει με την απόφαση του Αρείου Πάγου Αβιλίνη, Ζήσιας Βιλίνη, τον είχε καθαρίσει σε όλα. Και του είχε αφήσει μόνο μία μικρή υπόθεση, μία ώρα, έλα δεν είναι τίποτα, ένα μικρό δικαστήριο, ένα πλημμυλιοδικείο θα είναι.
0: Για τα μάτια του κόσμου, ναι.
1: Για τα μάτια του κόσμου. Απλώς εκεί χάλασε η απόφαση, χάλασε η ισορροπία, γιατί ήρθαν 126 χρόνια φυλακής. Το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο προσωπικά στο Ντίλιαν, αλλά και επιχειρηματικά. Γιατί δεν είναι και μόνο Ντίλιαν, είναι και η γυναίκα του.
0: Βέβαια, και οι δύο έχουν καταδικαστεί, βέβαια.
1: Επομένως, ο Ντίλιαν αυτή τη στιγμή ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση, από τον κύριο Μητσοτάκη, να του καθαρίσει την υπόθεση. Και σε αυτό το πράγμα, όπως ξέρεις, επειδή είναι σκληρός παίχτης, είναι Ισραηλινός σκληρός παίχτης, είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Η λογική της κυβέρνησης, η κυβέρνηση ψάχνει να βρει τρόπους. Έχουμε γράψει, έχουν σκεφτεί μάλλον στο Μαξίμου και το έχουμε γράψει και στην Αυγή, ότι εξετάζουν τη δυνατότητα να υπάρξει μια μετατροπή της ποινής σε χρηματική. Δηλαδή τα 126 χρόνια
0: να μην είναι αναγκαλούν να εκτίσει κάποια ποινή, έτσι.
1: Να μετατραπούν σε χρηματική. Σου θυμίζω ότι σήμερα για να μετατραπεί μια ποινή σε χρηματική πρέπει να είναι 2 έως 2 χρόνια καταδίκη και αυτό με προϋποθέσεις.
0: Νόμος Φλωρίδη.
1: Ξαφνικά από τα 2 θα πρέπει να πάει στο 126. Έχουν σκεφτεί επίσης να δουν ζητήματα που να αφορούν να δουν και άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή οτιδήποτε κάνουν θα είναι φανερό ότι γίνεται αποκλειστικά και μόνο για το θέμα του κυρίου.
0: Άρα έχουν να επιλέξουν φανερά και καθαρά να παρέμβουν ή να υποστούν τις συνέπειες. Δηλαδή μπρος γκρεμός και πίσω
1: ρεύμα. Το Δεκέμβριο ξεκινάει η δίκη στο εφετείο. Πάρα πολύ σύντομα, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί βιάζεται ο κύριο Μητσοτάκη και είναι καθαρή στην υπόθεση αυτή μέχρι το εφετείο. Ο κύριο και μέχρι τις εκλογές. Ο κύριο Ντιλένο δεν πείθεται από τις υποσχέσεις πια.
0: Και σαν είναι τα μήνυματά του. Έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ένα εργαλείο αυτή την ώρα, εργαλείο εντός εισαγωγικών, αυτή η διαδικασία στη Βουλή, δηλαδή να έρθει να κληθεί ο Ντίλιαν και εκεί θα φανεί αν οι προθέσεις του είναι πραγματικά να πάει μέχρι τέλος την υπόθεση ή όλες οι αποκαλύψεις και οι τοποθετήσεις ή ένα κομμάτι μόνο, ενδεχομένως να ξέρει πολύ περισσότερα από αυτά που λέει και αν στέλνει μηνύματα, στις προθέσεις του είναι απλά να καθαρίσει και όχι να παζαρέψει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως,
1: ξαναλέω ότι το θέμα είναι σημαντικό πάντως.
0: Ξέρεις κάτι, Κώστα, έχουμε χάσει πια την αίσθηση του μέτρου. Με την έννοια ότι είναι πάρα πολλά σημαντικά. Δηλαδή με τα Τέμπη, όταν βλέπεις τον πολυκερματισμό, κατακερματισμό της δίκης, τους κατηγορούμενους, άλλοι για εδώ, άλλοι εκεί, και αρχίζεις και πια αμφιβάλλεις. Αλλά το ότι είναι πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη με τον Νταλ Ντίλιαν και τις υποκλοπές, σίγουρα. Αναμένουμε συνέχεια λοιπόν, Κώστα, και ευχαριστούμε για την είδηση περί παρέτησης των Γενικών Γραμματέων. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Στο κόκκινο.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5. Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αττικής με το ξημέρωμα της Τετάρτης με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
7: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λέναρμαν μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Η λεωφόρο Αθηνών Σωραίων προς Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας αρκετά προβλήματα. Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος της Πανόρμου. Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Περιφερειακό Σκαρέα και αρκετή κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε πάλι σε λίγη ώρα και υπομονή στους οδηγούς. Thank you.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Πάμε στα μηνύματά σας, είναι αρκετά πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Λοιπόν, η Μάγη μας γράφει: μόνο το κόκκινο δίνει βήμα στον απλό κόσμο να μιλάει. Τα κόμματα στην κοσμάρα τους δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ζουν στον πύργο τους. Συμφωνώ απολύτως. Κώστας, εδώ στην εκπομπή ο φίλος ακροατής. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, ο Μητσοτάκης δημιουργεί τα σκάνδαλα και τις αρπαχτές και μετά έρχεται για να κάνει εξυγίανση, εκαθάριση κατά το δοκούν. Αλήθεια, η κυβερνοασφάλεια του Πιερακάκη που μας έχουν ζαλίσει που είναι διάτριτη και ανύπαρκτη. Τέλος, θα κάνεις βιντεάκια στο YouTube? Ναι, ναι, είναι θέμα χρόνου. Έτσι. Πολύ σύντομα. Η Νατάσα, καλές διακοπές κύριε Στατάκη. Μακάρι να ήταν διακοπές, είναι τρέξιμο. Με υγεία και όρεξη, στην επάνωδό σας περιμένουμε οι πιστοί ακροατές σας. Να είσαι καλά, Νατάσα. Η Κέτη, καλημέρα από Αίγιο. Αναρωτιέμαι ποιο χέρι θα πάει να ψηφίσει αυτούς που του έχουν κατακλέψει τη ζωή, τα όνειρα, ακόμη και το μυαλό, που με τις αλχημίες τους σε όλα τα επίπεδα θέλουν να τα μπερδέψουν και το έχουν κάνει, αφού όλα αυτά που έχουν κάνει τα ζούμε στο πετσί μας. Αναρωτιέμαι πραγματικά ποιος εργαζόμενος, ποιος και πώς, εφόσον από τη στιγμή που ανοίγουμε την πόρτα και βγαίνουμε από το σπίτι προσευχόμαστε να γυρίσουμε σόι, να πληρωθούμε, να μην βγουν καινούργιοι φόροι, να μην μας διώξουν από τη δουλειά που σκύβουμε το κεφάλι και δεν μιλάμε. Για αυτό το λόγο η μόνη δύναμη που μας έχει μείνει ακόμη είναι η ψήφος μας, και να μην ψηφίζουμε τους γιαούρδιδες. Πρέπει να απελευθερωθούμε με όλες τις έννοιες, συμφωνώ απόλυτα. Μόνο γιατί αυτό είναι και το βασικό, να πάμε να ψηφίσουμε, γιατί ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτό το πράγμα. Να σε κάνει να συγχαθείς το σύστημα, να πας σπίτι σου, να κάτσεις στον καναπέ σου και να μην σηκωθείς. Και εκεί, ας το πούμε, στηρίζει και τώρα την επανεκλογή του. Να πάει κόσμος να κάτσει στον καναπέ και να μην πάει να ψηφίσει. Ο Νίκος. Σύντροφε Γιάννη, όχι, είναι τεράστιο εδώ πέρα Νίκο, τι να πρώτο διαβάσω. Για μας τα απλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πράγμα. Είμαι εξαιρετικά ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν γνωρίζω κανένα άλλο μέλος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει να μετικήσει στην Ελλάς. Τότε είσαι απομονωμένος. Δεν ξέρεις κανένα που δεν θέλει να μετικήσει. Να το πω διαφορετικά. Όλοι θέλουμε. Πρώτον, μας θέλει. Δεύτερον, έτσι καθένας θα πάει να διαπραγματευτεί. Όχι οργανωμένα. Ο κύριος Τσίπρας δεν πήρε το γκαμένο και του είπε πόσους βουλευτές έχεις, πάω να διαπραγματευτώ με τον καθένα για να κάνω κυβέρνηση. Πήγε και διαπραγματεύτηκε με το κόμμα. Γι' αυτό το ισοπεδωτικό όλοι και όλοι συμφωνούν και όλοι πάμε, δεν μας θέλουν καταρχήν. Δεν προλαβαίνω να το διαβάσω όλο, θα το κρατήσω όμως. Θεωρώ ότι η ιδιοκτησία του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στα μέλη του και όχι... Μα να σου πω, βρε φίλε, τώρα γιατί κάθεσαι εδώ πέρα και μου κάνεις μια ανάλυση, ρε Νίκο. Να σου το πω πολύ απλά. Αγία Παρασκευή, 1200 μέλη μετά από εκαθάριση Μητρώου. Έχουν παραιτηθεί 104 και έχουν εκδηλώσει και το αναμένονται άλλοι 30. Λοιπόν... Έχεις παραιτηθεί καταρχήν από το ΣΥΡΙΖΑ για να πας στη... Το έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Και είναι συνεπέστατος προς αυτό. Λοιπόν, Νίκο, δεν το διαβάζω όχι γιατί διαφωνώ, αλλά επειδή δεν έχω το περιθώριο να το διαβάσω όλο. Ο Κωνσταντίνος. Πρόσκληση σε παρουσίαση βιβλίου αυτή την Τετάρτη στην ΕΣΥΑ Ακαδημία του η Βαλαβάνη Θωμά Καλτσόνης παρουσιάζουν το βιβλίο του Ντάβιτ Βάιν και των εκδόσεων Σάλτο, Ηνωμένες Πολιτείες του Πολέμου. Ενδιαφέρον. Ιερατό. Καλημέρα. Ιερατό, δεν προλαβαίνω το να το διαβάσω όπως ο διατυπώνεις. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
Δεν έχουμε το καλεσμένο. Το καλεσμένο μας να πάρουμε τηλέφωνο. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, τι μήνυματα μου βγήκαν εδώ πέρα τώρα. Μου έχουν σκάσει κάτι. Λοιπόν, επανέρχομαι επειδή έχω λίγα λεπτά, για να μην πεις Νίκο ότι δεν το διαβάζω το μήνυμά σου ολόκληρο. Λοιπόν, θεωρώ τέταρτον επίσης τρελό εντελώς να κατεβούν σε επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς χωριστά, δηλαδή ανταγωνιστικά. Κάθισαν σε ένα τραπέζι και συμφώνησαν. Νίκο, κάθισαν σε ένα τραπέζι. Κάθισαν. Λοιπόν, υπάρχει πράγματι ένα πρόβλημα για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για το προσωπικό που το έθεσε ευθέως η Ρένα Δούρου. Μας πετάτε στα σκυλιά, εντελώς ανθρώπινα. Όμως προηγείται ο Έλληνας πολίτης που πράγματι δεν βγάζει το μήνα. Στελέχη και προσωπικό στην πλειοψηφία του έχει εναλλακτικές. Θεωρώ ότι αν και όταν περάσουν οι εκλογές με καλά αποτελέσματα, ανάληψη διακυβέρνησης, δεν θα περισσεύει κανένα. Α, δηλαδή αν δεν. Δηλαδή, βρένει και εγώ να προσχωρήσω στην άποψή σου. Και είναι τροφή προς κουβέντα, γιατί έχουμε και ένα πρόβλημα εδώ πέρα στο «Σε ευνόησε», ένα πρόβλημα και με την επικοινωνία, οπότε σε ευνόησε το μήνυμά σου. Δηλαδή, και αυτό είναι και η μεγάλη μέσα σου. Πες ότι δεν πάει, ότι πάει καλά και όλοι μαζί και αδέρφια και τα λοιπά. Να συμφωνήσουμε. Αν δεν πάει καλά, θα φταίμε εμείς που οι δημοσκοπήσεις μας θεωρούν μια εκτρή μειοψηφία 0,6% που δεν πήγε καλά. Η μόνο σου δίνει μια απάντηση. Ε? Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα, πηγαίνετε να παρακαλάτε τον Τσίπρα, λέει ο Γιώργος από την Σπάρτη. Μα αυτό, ρε Γιώργη, είναι που αν θέλετε καίει και τον κόσμο. Και αυτό που ο Νίκος δεν θέλει να καταλάβει. Δεν θέλει να καταλάβει ο Νίκος. Από το Ηράκλειο κιόλας. Δεν μου λες καταγωγή από πάνω από το... Όχι, Μαρά, το επίθετό σου είναι σε Άκης ή είναι αυτό που βλέπω. Αν θες μου λες. Μήπως είμαστε και χωριανοί δηλαδή. Λοιπόν, εδώ μου λέει βοηθήστε. Θέλει να, το πρόβλημα του Τσίπρα που κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε είναι ότι έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ για τους εξής δύο λόγους. Υποθέτω προσωπικά. Για να τους ακούσω, βρε φίλε. Θέλει να αποτινάξει από την πλάτη του τα βαρύδια που τόσο καιρό τον ταλαιπωρούν, καπετανιλίκια, αριστερές τάχα φράξεις κλπ. Θέλει να αποτινάξει επίσης από την πλάτη του το βάρος 10 χρόνων βρώμικης προπαγάνδας του αντισύριζα με τόπου. Θέλει να κάνει δηλαδή μια νέα όσο γίνεται καθαρή αρχή. Έγραψε έτσι ένα βιβλίο στο σημείο ιστορικής αναφοράς και στη συνέχεια θέλει να κόψει συζητήσεις για το παρελθόν βλέποντας το αύριο. Εγώ θα συμφωνήσω στον πυρήνα που λένε τη σκέψη σου. Αλλά και στο δεύτερο και στο πρώτο, 0 από 0, 0. Και να κάνω, χαίρομαι που το έθεσες Νίκο το ζήτημα. Όσον αφορά το αντισύριζα μέτωπο, πολύ φοβάμαι ότι με το που είπε ο κύριος Τσίπρας θα κατέβει, η προπαγάνδα της δεξιάς έπιασε δουλειά. Έπιασαν δουλειά. Είδες και το ντοκιμαντέρ πότε ετοιμάστηκε. Όχι μόνο δεν θα υπάρξει το αντισύριζα μέτωπο, το αντιτσίπρα μέτωπο, αλλά θα είναι ακόμα πιο έντονο το επόμενο διάστημα. Και όσον αφορά τον πρώτο λόγο θέλει να αποτινάξει τα βαρύδια, εκεί λες καθαρά. Εγώ ξέρω ότι το βράδυ των εκλογών κάποιοι του έδειξαν το δρόμο και του είπαν να η πόρτα να φύγεις. Το βράδυ των εκλογών όταν έχασε. Και του είπαν μάλιστα ότι κάτσε να πάρεις και την κρυάδα των, αλλιώς το είπαν, πιο χιδέα, των δημοτικών εκλογών και μεταφύγε για να έρθουμε εμείς. Και αυτοί οι άνθρωποι βλέπω παρετούνται και από το νέο εγχείρημα, ορισμένοι, όχι όλοι, από το νέο εγχείρημα για να, ρε παιδιά, ας μας βλέπουν. Μας βλέπουν. Εγώ θα συμφωνήσω ότι ο Τσίπρας είπε, ρε παιδιά, εγώ τέλειωσα με αυτό το πράγμα, θέλω να κινηθώ διαφορετικά, υπάρχουν κάποιες αγγελώσεις στην αριστερά, ναι δεν θα ήθελα να είναι οι Νοβάρτης έτσι, ναι δεν ήθελα να είναι οι τηλεοπτικές άδειες έτσι. Παπ, τελείωσε. Δεν απαξιώνω ένα χώρο. Διότι μαζί με τα χλωράκια εγώ διδαξερά, κενό περιεχομένου άδειο που κάμισε τα κόμματα, δεν είναι αυτή η λογική.
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά έχουν προσαρμόσει τη ζωή τους, έχουν δώσει τη ζωή τους για τις ιδέες του. Τα βαρύδια έτσι κι αλλιώς, κατά την έννοια την οποία εννοείς Νίκο, έχουν φύγει. Και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν στον Τσίπρα και είμαι σε θέση να γνωρίζω ακόμα και το 19 και πριν τις εκλογές, καν το όπως το 15, διαχώρισε δηλαδή τις θέσεις σου από ορισμένους που λειτουργούν. Λέει, για φανταστείτε εάν παραδείγματος χάρη δεν πετούσε την ατάκα που πέταξε ο Κατρούγκαλος, και εγώ το πιστεύω ότι στέρισε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Θα μου πεις, δαιμονοποιείς κάποια, μα εσύ μιλάς για βαρύδι. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι όλα όπως μας βολεύει. Εγώ δέχομαι το ότι πρέπει να υπάρχει προβληματισμός. Και καλά κάνει και υπάρχει προβληματισμός. Να πάρουμε μια μουσική ανάσταση, γιατί μήπως επικοινωνήσουμε τελικά, αλλά είναι λίγο δύσκολο με τον καλεσμένο μας. Θα το δούμε λοιπόν. Ας πάμε σε μια μουσική ανάσταση για να μην πελαγοδρομούμε. Και χάρηκα που έμεινε λίγος χρόνος για να δω και το πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος που βλέπει κάπως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα βλέπω εγώ, από ό,τι τα βλέπουν άλλοι κτλ.

Δεν είναι μόνο οι πράξεις της κυβέρνησης, αλλά και οι προκλήσεις γενικώς που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Δηλαδή, αν δείτε τώρα τι εξτόμησε το μπουμπούκι αυτό, δηλαδή ο Φλόρος, το επιθετώ την έτσι, λοιπόν, άθλια πρόκληση Φλόρου, διαβάζω στην αυγή, ζήτησε να ανοίξουν η Μακρόνισσος και η Γιάρος για τους πρόσφυγες. Έτσι. Στο διαγωνισμό μίσους και απανθρωπιάς, ο οποίος εξελίσσεται από το πρωί της Τρίτης στην Ολομέλεια με φόντο το αντιμεταναστευτικό νομοσχέδιο Πλεύρη, ο ανεξάρτητος λοιπόν βουλευτής προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, δηλαδή ένα από τα δεκανίκια τώρα της κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Φλόρος κατέθεσε την άθλια πρόταση να ενεργοποιηθεί η Μακρόνισσος και η Γιάρος προκειμένου να φιλοξενήσουν παράνομους μετανάστες. Δεν το λένε τυχαία, παιδιά. Έτσι. Σου λέει και έναν τόπο μνήμης για τους αγωνιστές αυτής της χώρας, εμείς θα τον μετατρέψουμε σε κάτι άλλο. Δεν είναι δηλαδή ότι τους λείπει ο τόπος να εξορίσουν κόσμο, σου λέει όχι. Εμείς θέλουμε να αμαυρώσουμε και αυτοί, ή μάλλον να καλύψουμε, όχι να μαυρώσουμε. Ναι, να μαυρώσουμε. Ναι, ορθό. Σου λέει, εμείς θα το κάνουμε ένα κολαστήριο προσφύγων για να πάψει να είναι ένα σημείο αναφοράς, κολαστήριο των διαφωνούντων, των αριστερών, των προοδευτικών πολιτών. Αυτό το στόχο έχουν όλοι αυτοί οι φλόροι της πολιτικής. Και απέναντι σε αυτό εμείς τι λέμε? Αλήθεια, τι λέμε? Τι κάνουμε? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πώς τους αντιμετωπίζεις αυτούς τους φλόρους της πολιτικής? Κωνσταντίνος Φλόρος λοιπόν. Έτσι. Βουλευτής Σπαρτιάτης. Μάλιστα. Ωραία, λαμπρά. Γι' αυτό αποθρασύνονται όλα αυτά, όλοι αυτοί. Αποθρασύνονται μέρα με την ημέρα. Όλο και περισσότερο. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε την είδηση που έδωσε ο Κώστας ο Πουλακίδας πρωί-πρωί. Και που εντάσσεται βέβαια στο πλαίσιο, όταν το ακούς, και εγώ στο άκουσμα αυτό, μέχρι η πρώτη αντίδραση είναι, α, με αφορμή δύο γραμματείς που εμπλέκονται σε υποθέσεις κτλ. Το Γενικό Γραμματέα του χωροταξικού σχεδιασμού των Μπακογιάννη που παρετήθηκε γιατί άτομα του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος βρίσκονται στους προφυλακιστέντες για την υπόθεση στις πολεοδομίες τώρα, χθες προφυλακίστηκαν. Η εφημερίδα σήμερα των συντακτών κάνει αναφορά για τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Λογοθέτη, και ακούμε την είδηση πρωί-πρωί από τον Κώστα τον Πουλακίδα ότι εντολή Μητσοτάκη να παραιτηθούν όλοι οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων που έχουν κάνει πάνω από 5 χρόνια, που βρίσκονται σε αυτή τη θέση εδώ και 5 χρόνια. Η σκέψη πάει σε αυτό, σε αυτά τα... Σου λέει ο Κώστας Πουλακίδας, όχι αγαπητέ μου, είναι στο πλαίσιο της σύραξης πια μεταξύ Μητσοτάκη Σαμαρά, διότι πολλοί από τους γραμματείς που είχαν μπει σε Υπουργεία ήταν σε αυτό το πλαίσιο των καλών σχέσεων που είχε ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Μην ξεχνάμε ότι εδώ αυτή η σχέση θα πρέπει να την αναλύσουμε κάποια στιγμή. Τώρα λοιπόν που ο Σαμαράς κάνει δικό του κόμμα, ο Μητσοτάκης πάει στα άκρα, σου λέει θα τους φάω όλους και τα λοιπά. Κάναμε μια εκτενή συζήτηση πάνω σε αυτό. Να θυμίσω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, όταν έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αποχώρησε η Ντόρα Μπακογιάννη και έκανε το δικό της κόμμα, ο αδερφός της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έγινε υπουργός του Σαμαρά. Και τότε, μάλιστα, συγγνώμη, λεγόταν ότι υπήρξε μια, αν θέλεις, οικογενειακή κόντρα. Πόσο η Ντόρα φεύγει και κάνει κόμμα και ο Κυριάκος γίνεται υπουργός του Μητσοτάκη. Είδατε λοιπόν πόσο λίγο κρατάνε οι καλές σχέσεις και αυτές οι ισορροπίες. Τώρα βλέπουμε
ότι ο Σαμαράς, από ό,τι όλα δείχνουν, το είπε χθες και ο εκπρόσωπος του Σαμαρά χρόνια, εκπρόσωπος τύπου, ότι είναι θέμα να ανακοινώσει ο ίδιος πότε θα ανακοινώσει, τι θα κάνει, έχει πάρει τις αποφάσεις του. Αυτό που είπε δηλαδή και από την Κρήτη ο κύριος Σαμαράς, φαίνεται, εγώ δεν βάζω ποτέ το χέρι στο Ευαγγέλιο που λένε για άλλους, αλλά φαίνεται ότι η απόφαση από τον κύριο Σαμαρά είναι ηλυμένη και από ό,τι φαίνεται, επειδή έχει πια σιγουρέψει αυτή την εξέλιξη ο Μητσοτάκης, αρχίζει την επίθεση. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι η κίνηση του κυρίου Μητσοτάκη να ζητήσει την παραίτηση των γενικών γραμματέων των υπουργείων με την υποσημείωση όσοι βρίσκονται στη θέση αυτή 5 χρόνια. Δηλαδή, όταν τα είχα καλά με τον Κυριάκο και σας έβαζα γραμματής. Ιδάλλως, θα έφευγε ένας-ένας έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πολλά. Εάν λοιπόν δεν είχαμε αυτά που έχουμε στην αριστερά και είχαμε αυτά που έχουμε στην δεξιά πολυκατοικία, τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν αλλιώς, ίσως να έγιναν λάθος εκτιμήσεις από κάποιους. Καλή σας μέρα, για 2 εβδομάδες περίπου δεν θα τα πούμε, θα μου λείψετε, το ξέρω, αλλά ναι να δώσουμε την μια μάχη, ναι να δώσουμε την άλλη, πήγαν πίσω κάποια πράγματα σε προσωπικό επίπεδο και πρέπει να διευθετηθούν. Λοιπόν, καλή σας μέρα, θα τα ξαναπούμε σε περίπου 2 εβδομάδες. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
7: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5 στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Σε απάντηση, οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς κατά της έδρας του 5ου στόλου του Αμερικανικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν και αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Συναγερμό σήμανε σε χώρες του κόλπου με τις αεράμινες να τίθονται σε λειτουργία. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, συνεχίζονται οι αναφορές σε διπλωματικές επαφές. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, επανέλαβε ότι το Ιράν θα απαντά σε κάθε επίθεση, χωρίς όμως να αποκλείει τη διπλωματική οδό. Αυξάνεται η πίεση στο Μαξίμου από τις νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές και το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, με την αντιπολίτευση να ζητά να έρθει το θέμα στη Βουλή. Με φόντο την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση αλλά και την αποκάλυψη Dillian για την ύπαρξη συμφωνητικού μεταξύ της εταιρείας Intellexa και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα με το οποίο ζητά την ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dillian, του πρώην διοικητή της ΕΕΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα, του πρώην πολιτικού προϊσταμένου της Γρηγόρη Δημητριάδη και του γενικού διευθυντή της ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το λογισμικό στην Ελλάδα, Μέρομ Χαρπάζ. Είναι επιβεβλημένο να έρθουν αυτά τα πρόσωπα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και η Βουλή οφείλει να επιτελέσει το θεσμικό της ρόλο και να προασπίσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, δήλωσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός. Αντιμεταναστευτικό κρεσέντο πλεύρη και βορύδι στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ο Υπουργός Μετανάστευσης θριαμβολόγησε για τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα επιστροφών σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Από το βήμα της Βουλής, ο Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να μετατρέψει το άσυλο από μηχανισμό προστασίας σε σύστημα περιορισμού, κράτησης και επιστροφών σε βαθιά αντίθεση με τις αρχές της Σύμβασης της Γενέβης, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έντονη αντίδραση της προοδευτικής αντιπολίτευσης προκάλεσε το προκλητικό ερώτημα του Μάκη Βορύδη προς τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εάν θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Για δημιουργία εντυπώσεων κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Για ακροδεξίες κορώνες έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Εν μέσω ρατσιστικού παραλυρήματος στην Ολομέλεια, η κυβέρνηση προχώρησε και σε μια πελατειακού χαρακτήρα παρέμβαση, καθώς ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εισήγαγε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης, τροπολογία, με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη 500 λιμενοφυλάκων με το σύστημα της μοριοδότησης εκτός πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα το απόγευμα στις 5.30 συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για την θέση έχει προταθεί από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη φυλακή οδηγούνται και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος της πολεοδομίας μετά τα εντάλματα προσωρινής κράτησης που υπέγραψαν εισαγγελέας και ανακριτήρια διαφθοράς ύστερα από τις πολύωρες απολογίες τους. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση αποκόμισε κέρδη 1.000 ευρώ από παράνομες παρεμβάσεις σε υποθέσεις πολεοδομιών, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερο από 330.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε έλαβαν παράνομα χρήματα και ότι η υπόθεση βασίζεται κυρίως σε τηλεφωνικές συνομιλίες. Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στην υγεία σήμερα Τετάρτη από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, διαμαρτυρώμενοι για τον αποκλεισμό τους από την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στις 12.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας. 24ωρη πανελλαδική κλαδική απεργία πραγματοποιεί σήμερα η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, οι χαμηλές αμοιβές και η χρόνια αποστολέχωση των δικαστικών υπηρεσιών. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 μπροστά από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Πανεπιστημίου και πορεία προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Υπουργείο Οικονομικών. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την αποχώρηση του Αλβάρο Αρμπελόα από την τεχνική της ηγεσία ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτη το απόγευμα της Δευτέρας, βάζοντας τέλος στη θητεία του στον πάγκο της μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο δεύτερο μισό της σεζόν. Πρόκειται για το τελευταίο τυπικό βήμα πριν από την άφιξη του Ζωσέ Μουρίνιο, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Μαδριλένιων.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
8: 105 και 5 στο κόκκινο.

Λοιπόν, καλημέρα. Το ακούσα, το εξαντλήσαμε πάλι το εναρκτήριο τραγουδάκι, σήμα. Τραγούδι, για να μην παρεξηγηθείτε κάποιοι, γιατί εδώ είμαστε. Λέμε τραγουδάκι και παρεξηγήστε κάποιοι από εσάς. Γιατί το υποβαθμίζουμε. Δεν είναι, είναι αυτό το επικοριστικό τραγουδάκι. Εμείς οι Μακεδόνες, με την ρίζα την προσφυγική. Αυτό το επικοριστικό το λέμε από αγάπη. Δεν το λέμε για να υποβαθμίσουμε κάτι. Σαν λέμε τον τζιέριμο, ας πούμε. Δηλαδή, καταλάβατε τι σας λέω τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5. 10 λεπτά μετά τις 8. Η καθημερινή ραδιοφωνική μας πρέσα, ανοιχνεύοντας την επικαιρότητα, αυτή τη ρημάδα την επικαιρότητα, που εδώ που τα λέμε σε οθεί συστηματικά δεκαετίες τώρα να ρίξεις μαύρη πέτρα πίσω σου και να μην ξανασχοληθείς μαζί της. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι είναι έτσι διαμορφωμένη και λειτουργεί η καθημερινότητά μας και η πραγματικότητα και ό,τι συμβαίνει, ιδιωσιογραφικά εννοώ, που σε οθεί να τα παρατήσεις κάτω, να φύγεις και να μην ξανασχοληθείς ποτέ. Γιατί ακριβώς αυτό θέλουν, να μην ξανασχοληθείς ποτέ. Λοιπόν, ανοιχνεύοντας λοιπόν την επικαιρότητα, ο Δημήτρης Χατζηνικόλας είναι στο μικρόφωνο, η Σοφία Ξερικού είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλα σταθερά πίσω από το τζάμι, και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε με την πολιτική. Πάμε με την πολιτική. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά οι επικοινωνιολόγοι του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζουν, επιμένουν, πυροβολούν κατά ρηπάς στην ταύτιση του Πρωθυπουργού με τη σταθερότητα. Το έκανε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλει να ταυτίσει αυτόν με τη σταθερότητα. Και προσέξτε, κάποιοι από εμάς, ενώ από εμάς που βρισκόμαστε έτσι απέναντι ιδεολογικά στη Νέα Δημοκρατία, στη δεξιά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη πολύ περισσότερο. Γιατί αυτός δεν έχει ιδεολογία, είναι κάτι άλλο, είναι sui generis. Λέμε τώρα σιγά με ταυτίσει το Μητσοτάκη με την ασφάλεια. Δεν είναι έτσι, είναι απλοϊκή αυτή η πρώτη ανάγνωση. Είναι πολύ απλοϊκή. Όλο το αφήγημα έχει βάσεις και περνάει στον κόσμο, θέλετε, την άποψή μου. Έτσι. Και έχει πιστεί βεβαίως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ορθώς αν θέλετε επικοινωνιακά, ότι ο δρόμος προς την τρίτη τετραετία περνάει μέσα ακριβώς από αυτό, στο να πείσει τον κόσμο ότι ο ίδιος είναι, εκπροσωπεί την ασφάλεια, ότι οτιδήποτε άλλο πέραν αυτού είναι ένα πείραμα το οποίο μπορεί να καταλήξει σε παταγώδη αποτυχία και δεν είναι καιρός για πειράματα σε μια εποχή ταραγμένη, όπου γίνεται το έλα να δεις το Ορμούζο, όπου γίνεται το έλα να δεις τη Μέση Ανατολή, που γίνεται το έλα να δεις στο ουκρανικό μέτωπο κτλ. Και όλο το μηντιακό σύστημα κάνει ό,τι μπορεί πραγματικά προκειμένου να ταυτίσει την αντιπολίτευση. Αυτό είναι ο δεύτερος πυλώνας. Να ταυτίσει την αντιπολίτευση με την ανασφάλεια, με την αταξία, με τον άξονα του κακού, αν θέλετε, για να το βάλουμε και λίγο πιο global, πιο παγκόσμιο. Στη μάχη μπαίνει ο άξονας του καλού, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ισραήλ, η οίκη αξιολόγησης, η κερδοφορία των ισχυρών ομίλων που μπορούν δήθεν να προσφέρουν έστω αυτές τις δουλειές με τα γλίσχρα εισοδήματα και πάει λέγοντας. Και η αντιπολίτευση. Δεν θέλω να πω ότι πετάει το ή κουνάει μαντήλι, απλά αντιμετωπίζει, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι προσωπική άποψη, εντελώς λάθος αυτή την προσπάθεια που είναι η βάση, ο πυρήνας και της δεύτερης, αλλά και του να προσπαθήσει να κατακτήσει και τρίτη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί από τη μία βυθίζεται στην εσωστρέφεια, έτσι, και σε αδελφοκτόνες μάχες. Από την άλλη, δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει αυτή η προσπάθεια του επιτελείου του Κυριάκου Μητσοτάκη και των επικοινωνιολόγων που έχει δίπλα του, ώστε να μπορέσει να την αντιμετωπίσει, να πείσει τον κόσμο ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι ο Μητσοτάκης γεννά ανασφάλεια και οι πολιτικές του, και τη βλέπουμε καθημερινά στην κοινωνία, και ότι μια συγκροτημένη αντιπολίτευση από το χώρο της δημοκρατικής παράταξης, από το χώρο της προοδευτικής παράταξης, με συγκεκριμένο πρόγραμμα και με συγκεκριμένες δράσεις σε ό,τι αφορά τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, όπως είναι για παράδειγμα η ακρίβεια, το στεγαστικό κτλ., είναι η λύση, είναι ο ασφαλής δρόμος προς την ασφάλεια. Είναι ο δρόμος προς την ασφάλεια. Δεν έχει καταφέρει να το πείσει αυτό. Λοιπόν.
Πάμε τώρα και, στον, και, στο, και στο rebranding του, του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται να το έπιασε το μήνυμα αυτό. Έτσι. Γι' αυτό και σε συνδυασμό με την κυβερνητική του εμπειρία φρόντισε να, να θωρακίσει το περίφημο αυτό rebranding, ξεφλουδίζοντας το παρελθόν. Να το πω έτσι όσο πιο απλά μπορώ. Ακούγεται κοινικό, αλλά, αλλά that's it. Αυτό είναι. Έτσι. Κάπου εδώ τώρα σε διαπλανητική κλίμακα μπαίνει και στη μέση το Ισραήλ. Απλά η μεδαπή ξελιγωμένη δεξιά, όπως πάντα, επειδή αγόρασε σπίτι στο City του Λονδίνου και σπούδασε στο Κολάμπια, θεωρεί ότι ξεβλάχυψε. Ας πω ένα παράδειγμα. Ο θεράπευτα Boomers Μπουμπούκος, αγαπημένος μας υπουργός υγείας, στέλνει νυχθημερών τα διαπιστευτήριά του, ταυτιζόμενος με φαντς, με παγκόσμια κέντρα εξουσίας, με την οικονομική ελίτ και φυσικά με το Ισραήλ, έτσι το καταλαβαίνετε. Και έχει κατσικωθεί πρώτο τραπέζι πίστα. Αυτό κάνει και ο Μπουμπούκος με το δικό του βέβαια τρόπο. Πούλα-πούλα αυτό το αφήγημα με τον τηλεαστέρα Γιαννάκη, δεν υπάρχει το πρόσωπο, με τσιμπάτε, έτσι χρησιμοποιήσε ένα όνομα, να βγάζει μαλλιά η γλώσσα του για το αφήγημα αυτό της ασφάλειας. Επίστηκε ο μέσος Έλληνας αστός ότι ταυτιζόμενος με τον άξονα του καλού, στην ημεδαπή με τη δεξιά του Κυριάκου, στην αλλοδαπή με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κτλ. Αν μπούμε κι εμείς κάτω από το άρμα τους ως μπάτλερ, θα εξασφαλίσουμε τι δεν θα βρεθούμε σε θέση Αφγανιστάν, για παράδειγμα. Και αν η κορούλα του μεσοαστού αστού Έλληνα με τα extensions και τα τρομπαρισμένα χείλε πιάσει την καλή με πλούσιο γαμπρό, την πιάσει

Παρτάρεις δίχως αύριο και έχει ο Θεός. Η Ελλάδα η χώρα μας είναι ο παράδεισος της χειραγώγησης. 5 ευρώ να ρίξεις από νοικιασμένο τσέσνα στον αέρα, θα σε λατρεύουν σαν Θεό. Το πιάσε ο Κυριάκος αυτό και είπε πάμε και όπου βγει. Να ξέρετε, πλησιάζει η ώρα που κάποιοι δημοσκόποι θα τον ξαναβγάλουν αυτοδύναμο τον Κυριάκο, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Περιμένουν απλά τη ΔΕΘ να μοιράσει ενδεχομένως την 13η σύνταξη και όλα καλά. Δείτε ας πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αντιπολεπτομέρεια θα μου πεις, αλλά δείχνει ακριβώς τι συμβαίνει στη χώρα. Ο Σάκης Αρναούτογλου, ξέρετε, το Πασόκ, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακούστε, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόλις χθες, να του διευκρινίσει αν η παρουσία του λαγοκέφαλους σκελέρατους, έτσι είναι η ονομασία του ψαριού αυτού, παρακαλώ, σε περιοχές μαζικού τουρισμού και έντονης κολυμβητικής δραστηριότητας συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και την οικονομική δραστηριότητα των παράκτητων περιοχών. Αυτό ρώτησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην έρθουν το Ισραηλινό λόμπι στην Καλαμάτα να κάνουν το ριζόρτ για τους έχοντες και κατέχοντες του πλανήτη και τους δαγκώσει κανένα τοξικό ψάρι. Τι να πεις, μη χειρότερα δηλαδή. Λοιπόν, ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτά που γίνανε χθες στη Βουλή, σας είπα, άκουγα τον Γιάννη που τα έλεγε πριν. Είναι δυνατόν να λέει ο Υπουργός, ο Μάκης Βορύδης, στη Βουλή να ρωτάει με νόημα τους βουλευτές αν θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Αυτό το ερώτημα απευθύνει ο κ. Βορύδης στη Βουλή χθες. Στο πλαίσιο της συζήτησης, της ψήφισης επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου για το μεταναστευτικό. Είναι ακριβώς απόδοση αυτό που σας είπα. Πλέκουν συστηματικά το πουλόβερ της ανασφάλειας, όχι της ασφάλειας, και ένα από τα πόδια του αφηγήματος αυτού είναι το μεταναστευτικό. Ότι δεν θα έρθουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες και θα μας κατακλείσουν και θα χάσουμε την ασφάλεια της ζωής μας. Λοιπόν, και λέει επιλέξει ο πρώην υπουργός, ο κ. Βορύδης. Ξεκινάει λοιπόν, σας το διαβάζω αυτολεξί. Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Μπείτε μέσα εσείς και βουλιάξτε την. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Αρκεί να είστε εσείς μέσα. Μόνο εσείς. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης κάνει σαν τον δολοφόνο στον τόπο του εγκλήματος. Που λέει στις κάμερες πόσο συγκλονισμένος αισθάνεται για το έγκλημα που έγινε και τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Την ώρα που αυτός είναι ο δολοφόνος. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε χθες το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μας είπε ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Προσέξτε τώρα. Εμφανίζει αυτόν ως απεινή διώκτη της διαφθοράς. Ποιος? Ο φυσικός ηγέτης του ΠΚΠ. Ο πρόεδρος του κόμματος που βρέθηκε στον πυρήνα του σκανδάλου του ΠΚΠ με τα κομματικά του στελέχη ανά την επικράτεια και τους δικούς του προέδρους και διευθυντές στην αμαρτωλή υπηρεσία. Ο πρόεδρος του κόμματος που άλλαξε τον νόμο προκειμένου να μετατεθεί ο μοιραίος σταθμάρχης στον ΟΣΕ και να διπλασιάσει το μισθό του από το Υπουργείο Υγείας. Παιδείας. Ο πρόεδρος του κόμματος που διορίζει τα δικά του παιδιά στην ηγεσία της δικαιοσύνης, που τοποθέτησε και διατήρησε 7 χρόνια τώρα στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Ευθύμιο Μπακογιάννη. Τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τις συλλήψεις για το κύκλωμα διαφθοράς με τις πολεοδομίες. Όπου ανάμεσα στους συλληφθέντες, μάλλον η κεφαλή των συλληφθέντων, η κεφαλή της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν ο κουνιάδος του και η σύζυγός του. Το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, στο αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης, οι περίφημοι αδιάφθοροι της Ελλάς ξεσκονίζουν τις υπόγειες διασυνδέσεις. Θα μου πείτε τώρα, σιγά μην βγάλουν στον αέρα αν βρούνε διασυνδέσεις προς τα εκεί που υποθέτουν και υποψιάζονται κάποιοι, γιατί λογικό είναι. Δεν μπορεί να είσαι εσύ 7 χρόνια Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ο κουνιάδος σου και η γυναίκα του να είναι αρχηγή εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποχαρακτηρίζουν αυθαίρετα ή γενικώς μειώνουν πρόστιμα έναντι αδράς αμοιβής και να μην εξιδέεσαι. Τώρα μην τρελαθούμε. Αλλά τέλος πάντων, ας υποθέσουμε ότι δεν είχε καμιά ιδέα ο άνθρωπος. Έπεσε από τα σύννεφα κι αυτός.

0: Παρετήθηκε την ώρα που ο πολιτικός του προϊσταμένος ο υπουργός βρισκόταν στη ΣΥΠΑ και επικαλέστηκε φυσικά προσωπικούς λόγους. Και επιστροφή παναθεμάτων στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Οι πληροφορίες από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων μιλούν για βαριά εγκληματική οργάνωση. Με τη συμμετοχή εξελιφθέντων και τουλάχιστον 30 ακόμα εμπλεκομένων. Ανάμεσά τους φιγουράρουν κρατικοί υπάλληλοι, μηχανικοί, επιχειρηματίες. Είχαν στήσει βιομηχανία παράνομων μεσολαβήσεων για εκδόσεις οικοδομικών αδειών. Σβήνανε τσουχτερά πρόστιμα και τακτοποίηση αυτερέτων με το ζημίο όλα αυτά. Υπάρχουν ήδη σχεδόν 30 περιπτώσεις χρηματισμού με την ταρίφα να κυμαίνεται από ένα χιλιάρικο μέχρι 30.000 ευρώ ανάλογα με την υπόθεση έτσι, και τη σοβαρότητα του φακέλου τον οποίο διεκπεραίωνα. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πορτοδικών τον Ιούνιο, τώρα δηλαδή πριν από μερικές μέρες, το αρχηγικό ζεύγος της εγκληματικής οργάνωσης, ο Θεόδωρος Μινέσκος και η Ασημίνα Χατζή Αθανασίου, επιχείρησαν μάλιστα να σβήσουν ποινικές και πειθαρχικές διώξεις που αντιμετώπιζαν για ανακριβές προθενέσχες, από εκεί ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι, εξαγοράζοντας, μαντέψτε, δικαστικούς λειτουργούς. Υπάρχει και αυτό μέσα στη δικογραφία. Όταν πήραν χαμπάρι, όταν ξεκίνησε η έρευνά τους από το πόθεν έσχες, όπου εκεί διαπίστωσαν εισοδήματα τα οποία δεν δικαιολογούνταν, χρήματα, καταθέσεις που δεν δικαιολογούνταν από τα εισοδήματά τους, πήγαν να την κλείσουν την υπόθεση, μπαχτισώνοντας δικαστές που χειρίζονταν την υπόθεση. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε αυτές τις σοβαρές ανακρίβειες στο πόθεν έσχες του ζεύγους και των συνεργατών τους. Στοχοπροσιλώνοντας την αδικαιολόγητη προέλευση χρηματικών ποσών που προέκυψαν πώς από τον έλεγχο των τραπεζικών της λογαριασμού. Λοιπόν, είχανε μάλιστα, προσέξτε να δείτε πώς εμπλέκεται όλο το κουβάρι αυτών των ανθρώπων που κάνουν ό,τι κάνουν. Η συγκεκριμένη κυρία Χατζή Αθανασίου κατήχε τη θέση της Γενικής Γραμματέως στο Δήμο Γαλατσίου, παρακαλώ, και χρησιμοποίησε ως μεσάζοντα μια δημοσιογράφο, ανάθεμά μας, η οποία δημοσιογράφος της σύστησε σε έναν άνθρωπο πολυπράγμων, ο οποίος ήταν άνθρωπός της, ήταν εκπρόσωπος ΜΚΟ και καθάριζε τα πάντα. Αυτός λοιπόν είχε επαφές με τη δικαιοσύνη και προσπάθησε να χρηματίσουν δικαστικούς. Δεν συμμαζεύεται, γι' αυτό σας λέω, δεν συμμαζεύεται από πουθενά αυτό το χάλι. Είναι σαν λερναία ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι και βγαίνουν δύο. Ξεπηδούν. Σαν τις ακρίδες έπεσαν όλοι οι διεφθαρμένοι. Έδωσε το σήμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι εδώ όχι μόνο δεν τρέχει τίποτα, αλλά εμείς επιβραβεύουμε τις ακρίδες. Και έπεσαν να φτιάξουν τη ζωή τους, ό,τι προλάβουν. Και ο Κυριάκος έχει το ρόλο του αφέτη. Αυτός έδωσε το σήμα για το ξεχαρβάλωμα, τη διαφθορά και την ατιμωρησία. Και δεν φτάνει που το έκανε αυτό, παριστάνει και το Σωτήρα από το βούρκο που ο ίδιος μας έριξε. Λοιπόν, αυτά. Τι να σας πω τώρα. Πραγματικά. Κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, να το δει σοβαρά αυτό, κύριε Καριστιανού, γιατί επιβεβαιώθηκαν όσοι το λέγανε, κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακού κυκλήματος Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων τεμπών επί της αγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη. Πέρασε σε τέταρτο-πέμπτη είδηση τα τέμπη. Όταν λέγανε κάποιοι ότι η επιλογή της κυρίας Καριστιανού απολυτευτή θα οδηγούσε μοιραία την υπόθεση σε δεύτερη μοίρα, γιατί η ίδια ήταν ο πυρήνας αυτής της προσπάθειας και δικαίως τη στήριξε και ο ελληνικός λαός και δικαίως ανέδειξε την προσπάθειά της ως μητέρα των τεμπών και η αριστερά και η ευρωπαϊκή αριστερά και ο Κώστας Αρβανίτης, που κάποιοι το λιδωρούν, δεν ήξερε τι να ξέρει δηλαδή ο Κώστας, ότι θα έκανε κόμμα μετά η κυρία Καριστιανού, άντε ας πούμε και το ήξερε. Τι θα έκανε, δεν θα στεκόταν στο πλευρά της ως μητέρα των τεμπών, δεν θα βοηθούσε τους συγγενείς. Κάθε λογική πολιτική δύναμη και κάθε λογικός άνθρωπος αυτό δεν θα έκανε απέναντι στα μπαζώματα. Τι θα έκανε δηλαδή. Ο δημόσιος διάλογος της χώρας είναι γεμάτος με ανόητα επιχειρήματα πραγματικά που δεν στέκουν απέναντι στη λογική, στη βάσανα της λογικής. Λοιπόν, 36 έτσι για να ξαναθυμηθούμε κάποια πράγματα, να πούμε ότι είναι 36 οι κατηγορούμενοι ή στη δίκη. Στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Έτσι. Μην μου ρωτήσετε τώρα για πολιτικούς, ούτε καν. Λοιπόν, Αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, όσο προλάβουμε λίγο, Σοφία. Ε? Προλαβαίνουμε ή δεν προλαβαίνουμε? Να το πάμε μέχρι τη διακοπή, να μην το διακόψω. Προλαβαίνουμε. Πάμε.
1: Στο νερό.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Λοιπόν, ακούσαμε και το τραγούδι. Θα τα πούμε για το τραγούδι αμέσως μετά. Τώρα πάμε στο ραδιοταξί Παρθενών να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Σήμερα 10 Ιουνίου 2026. Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα. Χαμός παντού.
3: Χαμούλης, για πείτε.
4: Λοιπόν, ακριβώς.
3: Ναι, ναι.
4: Η Ελευθερία Βενιζέλου στο ύψος του Καρέα, το γνωστό πρόβλημα δεν αλλάζει αυτό. Η Βουλιαγμένη στο ύψος της Δάφνης και στα δύο ρεύματα. Η Ποσειδώνος από το Παλαιό Φάληρο μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου επίσης και στα δύο ρεύματα, κινητοποιημένα τα πάντα. Οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά. Η άνοδος στη Συγκρού από τη Λαγουμητζή μέχρι τη Χατζηχρίστου. Όλοι οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Είναι, το Σύνταγμα είναι περίκλειστο αυτή τη στιγμή. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, Κατεχάκι επίσης, Μεσογείων από τον κόμπο των Αμπελοκήπων μέχρι και την Αγία Παρασκευή και η Κηφισίας επίσης από τον κόμπο των Αμπελοκήπων μέχρι και την Νέα Ερυθρέα. Η Λεωφόρος Κηφισού κλασικά από το Εγάλεο, από την Πετρουράλη μέχρι επάνω στη Μεταμόρφωση. Και η Λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά και προβληματάκια στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Εγάλεο.
3: Μάλιστα.
4: Μας
3: αγχώσατε, σκεφτείτε να μην είμαστε και σε αυτοκίνητο στο τιμόνι τώρα.
4: Δεν ξέρω τι θα γίνει, εγώ προειδέασα.
3: Εντάξει, πολύ καλά, πολύ καλά κάνατε, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Οι δρόμοι της Αθήνας είναι σαν τις ζωές μας. Όλοι θέλουμε να τις αλλάξουμε, αλλά δεν αλλάζει ποτέ. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα στους δρόμους της Αθήνας. Αυτό συμβαίνει και στις ζωές μας. Λοιπόν, ακούσαμε την αγαπημένη μου Τάνια Τσανακλήθο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος αντιληφθεί σε ολόκληρη την έκταση του τι ακριβώς κάνει με την φωνή της και με την ερμηνεία της η Τάνια τόσα χρόνια. Όσοι δεν το έχετε κάνει, πράξτε το πραγματικά. Γιατί αξίζει τον κόπο. Μετά τώρα εδώ με την αγαπημένη μου Σοφία είχαμε μια διαφωνία για το μινωράκι τις πρωινές ώρες. Εγώ να ξέρετε κάτι, δεν λέω πως έχω δίκιο, μπορεί να έχω και άδικο, αλλά είμαι απεινής διώκτης κάθε κομφορμισμού. Δηλαδή μη δω κομφορμισμό, θα σπεύσω αμέσως να κάνω ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή ένα από τα στερεότυπα αυτά που κυκλοφορούν στο δημόσιο διάλογο, το οποίο αντιμετωπίζω πάρα πολλά χρόνια. Κάνω ραδιόφωνο, ξεκίνησα ραδιόφωνο το 1988. Κάθε φορά, όλα αυτά τα χρόνια, ακούω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Από το, θυμάμαι έναν ιδιοκτήτη ραδιοφώνου, γνωστός, έτσι δεν θέλω τώρα να το λέω, που μπούκαρε μέσα στο ραδιόφωνο επειδή έπαιζα τέτοια τραγούδια και μου είπε: θα σου βγάλω έξω ένα τραπεζάκι να μοιράζει ζελιές για το κουκουέ. Αυτή ήταν επική ατάκα, την κράτησα, τη θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Αυτό ήταν το πιο σκληρό. Τα πιο light είναι αυτά. Ρε παιδί μου, πρωί-πρωί τώρα πήγες και μου έβαλες, ας πούμε, το Μινόρε, την Τάνια να τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Γιατί μία από τις κοινοτοπίες που κυκλοφορεί στο δημόσιο χώρο είναι ότι πρέπει το πρωί να σηκωνόμαστε, ρε παιδί μου, σαν την καλή χαρά, σαν τις διαφημίσεις της Oral-B, να πλένουμε μέσα στην καλή χαρά τα δόντια μας και να είμαστε καταχαρούμενοι, να πηδάμε από τη χαρά και να βάζουμε κατευθείαν τα ματζόρε και να αρχίζουμε να χορεύουμε, ας πούμε. Και οτιδήποτε αντίθετο σε αυτό θεωρείται εκτός των πλαισίων της νομιμότητας. Εγώ εκεί βρίσκομαι. Θα σπάσω κάθε στερεότυπο. Θα κάνω ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει ότι πρέπει να γίνεται. Πέρα από την εσωτερική μου έφεση στα μινωράκια, την οποία την παραδέχομαι. Έτσι, δεν το συζητάω. Δηλαδή, όταν πιάνω την κιθάρα μου, το πρώτο πράγμα που παίζω είναι τη λαμινόρε. Την έχω λιώσει. Λοιπόν, μη δω ματζόρε, φεύγω μακριά. Αφήνουμε τώρα τα προσωπικά. Πάμε Σοφία μου. Στα ό,τι να είναι, στα ηχητικά μας. Θέλω να ξεκινήσω με ένα Χρυσοχοίδη. Έχουμε ένα Χρυσοχοίδη εκεί, ο οποίος ο αγαπημένος μας και αυτός υπουργός, προπό προστασίας του πολίτη, ο οποίος ερωτήθηκε για αυτή την περίφημη ανακάλυψη, σύλληψη του δύσμυρου αυτού, που τον εμφάνισαν ως πράκτορα της Χαμάς, ο οποίος ήρθε στη χώρα για να αντινάξει κουρασγερόπλαιο των Ισραηλινών. Για πάμε να ακούσουμε το Χρυσοβίδη και τα σχόλιά σου.
5: Δεύτερον, εμείς έχουμε εδώ πέρυσι, αν θυμάστε, κάποιοι με εντολή κάποιων οι οποίοι φαίνεται ότι κινούνταν από το Ιράν, προσπάθησαν εδώ, αποπειράθηκαν να κάνουν κάποιες ενέργειες μικρής εμβέλειας, αλλά φαίνεται ότι ήταν κατευθυνόμενες ενέργειες από κάποιους που προέρχονταν από το Ιράν. Χρησιμοποιήθηκαν εδώ κάποιοι Έλληνες και αλλοδαποί, στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους ενδιαφέροντος άλλων χωρών.
6: Μάλιστα.
5: Κάποιοι με εντολή κάποιων να κάνουν κάποιες ενέργειες από κάποιους. Χρησιμοποιήθηκαν εδώ κάποιοι Έλληνες, στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους από κάποιους.
6: Μάλιστα.
5: Άρα έχουμε δείγματα ότι χρησιμοποιούνται κάποιοι για να δημιουργηθεί πρόβλημα. Εμείς χωρίς να πανικοβαλόμαστε, χωρίς να πανικοβάλουμε τον κόσμο, χρησιμοποιήθηκαν εδώ κάποιοι Έλληνες, κάποιοι με εντολή κάποιων, κάποιοι κάποιες ενέργειες από κάποιους.
6: Χρησιμοποιήθηκαν εδώ κάποιοι Έλληνες,
5: στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα σε ενέργειες.
6: Χρησιμοποιήθηκαν εδώ κάποιοι
5: να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους.
3: Λοιπόν, καταλάβατε, κάποιος κάπου κάποτε, κάποιοι από το Ιράν, κάποιος που ήθελε κάποιους στόχους κάπου σε κάποιο σημείο. Τι είναι αυτά βρε, υπουργός προπόνητ, δώσε μας τα στοιχεία. Τι κάποιος? Ποιους κάποιους? Πότε κάποτε? Ένα, δύο, τρία. Ποιο ήταν το σχέδιό τους? Ποιες ήταν οι δεσιδέσεις του με τη Χαμάς? Πώς τον βρήκατε? Τι ακριβώς ήθελε να κάνει? Τι ενοχοποιητικά στοιχεία είχε πάνω του? Από πού καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι ήταν πράκτορας της Χαμάς και ήρθε να ανατινάξει το λιμάνι? Τι κάποιος κάπου κάποτε? Σε ποιους μιλάτε? Σε ποιους μιλάτε? Σε καφενείο του χωριού μιλάτε? Και προσπαθείτε να ψήσετε τους χωρικούς να σας ψηφίσουν? Λοιπόν, τα ίδια. Πάμε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλος Μαρινάκης, Σοφία μου είναι το ηχητικό. Ερωτήθηκε στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, γιατί άλλο, για τις αποκαλύψεις, για τις υποκλοπές. Θαυμάστε την απάντηση του κύριου Μαρινάκη.
7: Αν μου επιτρέπετε όμως, κύριε εκπρόσωπε, θα έπρεπε να διερευνηθούν αν υπάρχουν αυτά τα έγγραφα που επικαλείται μέσω των ρεπορτάζ του Βήματος και των Νέων η πλευρά του κύριου Ντίλιαν. Θα έπρεπε να τα εξετάσει αυτά τα έγγραφα κάποια θεσμική αρχή. Και αν η δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο δεν δείξει προθυμία να το κάνει, θα έπρεπε να το κάνει αυτό η Βουλή?
8: Εγώ δεν είδα κάπου κάποια δήλωση ή συνέντευξη κανενός. Από εκεί και πέρα, για τον κύριο Ντίλιαν έχουμε απαντήσει. Είναι κατηγορούμενος πλέον σε δεύτερο βαθμό σε μια υπόθεση που χειρίζεται η δικαιοσύνη, αφού καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Επίκειται ο δεύτερος βαθμός και όλα αυτά συνολικά ως ζητήματα τα ερευνά η δικαιοσύνη και έχει εκδώσει τρεις σε επίπεδο ανώτατο αποφάσεις, διατάξεις και μία σε επίπεδο μειονομελούς πλημμυλιοδικείου ηγέτους ιδιώτες αποφάσεις. Όταν λοιπόν ένα θέμα το χειρίζεται η δικαιοσύνη, απαντά για αυτό με τις αποφάσεις της η δικαιοσύνη και μόνο.
9: Ναι, ναι. Εμείς γιατί, κοίταξε, στην αρχή ούτε και, κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
3: Το άξιζε ο πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ του κυβερνητικού μας εκπροσώπου και παραλίγο υπουργό υποδομών και μεταφορών. Το έχασε την τελευταία στιγμή. Το ρεπορτάζ λέει ότι μια μέτρηση στο βόρειο τομέα οδήγησε σε αυτή την απώλεια του υπουργικού θόκου, τον κύριο Μαρινάκη. Τον έβγαζε δεύτερο, παρακαλώ, πίσω από τον Άντωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, πάμε και στην παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη. Σοφία, παρέτηση είναι του ηχητικού. Εδώ για να ακούσετε το ρεπορτάζ από την υπόθεση αυτή, η οποία, πιστέψτε με, δεν ξέρω τι θα βγει στον αέρα, αλλά έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Και για μια ακόμα φορά από πίσω βρίσκεται το περίφημο επιτελικό κράτος.
10: Παρετήθηκε λοιπόν ο γραμματέας του Υπουργείου των υποδομών, ο υπεύθυνος για τις πολεοδομίες. Είναι ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο άνθρωπος που βλέπετε. Θέλω να θυμίσω ότι το Σάββατο το πρωί έγιναν συλλήψεις για κύκλωμα στην πολεοδομία. Δηλαδή, συνελήφθησαν πρόσωπα τα οποία φέρεται ότι τα έπαιρναν, για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, προκειμένου να προωθούν υποθέσεις στην πολεοδομία, οι οποίες δεν ήταν νόμιμες και να λύνουν προβλήματα. Στα πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν υπάρχουν στενοί συγγενείς του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος είναι, είπαμε, ο Γενικός Γραμματέας, ήταν μέχρι το πρωί σήμερα που επέβαλε την παραίτησή του, στη θέση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα. Προφανώς ο ίδιος στην επιστολή γράφει ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι άλλοι είναι οι λόγοι, όχι εμπλοκή του, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά λόγοι πολιτικής ουσίας και προβλήματος το οποίο θα δημιουργηθεί. Τι μαθαίνεις γι' αυτό, Χριστίνα?
11: Τι μαθαίνω? Έκανα διάφορα τηλεφωνήματα. Πρώτον, να αναφέρουμε ότι δύο άτομα του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος, δεν θα πούμε τα ονόματά τους, ο κουνιάδος και η σύζυγος του κουνιάδου, είναι μέσα στους έξι που συνελήφθησαν για αυτές τις παραβάσεις, τις παρανομίες στις πολεοδομίες.
10: Ότι το κατηγορητήριο λέει ότι τα έπαιρναν. Δεν είναι απλά δύο.
11: Όχι,
10: μέσα
11: βέβαια,
10: στους έξι. Είναι οι δύο επικεφαλείς του κυκλώματος. Οι δύο κατηγορούμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος των πολεοδομιών είναι οι συγγενείς του κυρίου Μπακογιάννη.
11: Τώρα, από εκεί και πέρα, επικοινώνησε και με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μου είπε ότι εκείνος ταξίδευε χθες, σήμερα έλαβε την παραίτηση του κυρίου Μπακογιάννη, επικαλείται προσωπικούς λόγους, είπε ότι είναι Γενικός Γραμματέας 6-7 χρόνια, δηλαδή δεν ήταν... Δηλαδή και ο ίδιος τώρα, για να τα πούμε, δεν μπορεί να μην ήξερε, να μην είχε καταλάβει πέντε πράγματα. Επίσης, άκουσα και τον Δήμαρχο Κηφισιάς να λέει ότι ένα από αυτά τα πρόσωπα το απομάκρυνε, το ξύλωσε γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής δεν έχει στα χέρια της η κυβέρνηση κάποια στοιχεία εμπλοκής του ιδίου. Οι λόγοι που επικαλέστηκε, γιατί είχε και ένα θέμα υγείας, είναι ότι...
10: Εντάξει, ναι.
11: Είναι προσωπική. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μου είπαν ότι αυτό ισχύει και για την γυναίκα του Κέσσαρα. Δεν πρέπει να είναι, αλλά και να δείχνει ότι είναι τίμια.
3: Αχ, η γυναίκα του Κέσσαρα. Και αυτή η κοινότοπη διάλογη μεταξύ των τηλεοπτικών δημοσιογράφων πραγματικά σε ξεπερνάνε. Στη χώρα που δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο λόγω διαφθοράς, που χρεοκόπησε το 2010 ακριβώς από τη διαφθορά και από την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, στη χώρα που από εκεί και μετά έμπλεξε στη μεγάλη περιπέτεια, τη μνημονιακή περιπέτεια, διαλύοντας τις ζωές των ανθρώπων, και που μετά ήρθε ως επιλογή ο άνθρωπος ο οποίος μας χρεοκόπησε, ήταν υπουργός των κυβερνήσεων που μας χρεοκόπησαν, αλλά και των κυβερνήσεων που μας έριξαν στο κεφάλι τα δύο μνημόνια, ο κ. Μητσοτάκης, και άρχισε το πάρτι της διαφθοράς, όπου δεν έχει μείνει ούτε τα πόμολα από τις πόρτες. Διαπιστώνουν οι δημοσιογράφοι το πρόβλημα της διαφθοράς. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο τώρα να... Πάμε και στα δικά μας λίγο. Ακούστε τώρα, δεν περίμενα να το πω αυτό εγώ στη ζωή μου, αλλά έπεσα πάνω στον κύριο Βορύδη να μιλάει σε μια εκπομπή τηλεοπτική για το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Βορύδης. Για ακούστε το, να το συζητήσουμε μετά. Για ακούστε το.
12: Βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ να πήρανε μια απόφαση. Θέλω ένα σχόλιο, γιατί τα παρακολουθείτε τα πράγματα. Είστε πολιτικών. Πήρανε μια απόφαση ουσιαστικά. Ανοιχτής πρόσκληση για συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα. Και βέβαια από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα λένε ότι εδώ πέρα δεν υπάρχουν πρώτες θέσεις, δεν υπάρχουν first class. Όποιος θέλει γράφεται στο Μητρό, δεν κρατάει τη βουλευτική του έδρα. Γενικότερα δεν κάνουμε συμφωνίες. Αυτό καταλαβαίνω.
13: Λογικό δεν είναι.
12: Γι' αυτό λέτε αυτό?
13: Γιατί ο ένας έχει 15% και ο άλλος έχει 1,5%. Τι συμφωνία να κάνουν.
12: Οπότε λέτε.
13: Οπότε. Να το πω διαφορετικά. Ναι. Η απόφαση που παίρνει νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτή την εννοία, εντάξει, έχει ένα πολιτικό σκεπτικό, αλλά είναι και θεωρώ πολιτικά μία πράξη, ας το πω, στοιχειώδους λογικής και επιβίωσης. Mm-hmm. Τι λέει? Λέει από τη στιγμή που έχω παρουσία του Τσίπρα, αυτό λέει ουσιαστικά ο Φάμελος, από τη στιγμή που έχω παρουσία του Τσίπρα, εγώ δεν είναι δυνατόν να πάω κόντρα. Mm-hmm. Ωραία, στην πραγματικότητα αυτό οδηγεί με τον Α, με τον Β τρόπο σε ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σημασία τώρα αν θα γίνει σιγά σιγά, αν θα γίνει τώρα, αν θα γίνει αργότερα. Το σίγουρο είναι ότι ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές δεν θα υπάρχει, να το πούμε έτσι. Έχει καταγραφεί εκεί, από ό,τι κατάλαβα, μια μειοψηφία η οποία βάζει ένα ζήτημα ευρύτερο συνεργασιών, ξέρω εγώ, του συγκεκριμένου χώρου κτλ. Ο κύριος Τσίπρας είναι επίσης ξεκάθαρος και επίσης έχει μια λογική ότι δεν θέλω να μπω να πω σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί θεωρεί ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που είχε, δεν λέω αν είναι σωστή η ανάλυση του, αλλά λέω ότι θεωρείται ένα από τα βασικά προβλήματα που ήταν όλη αυτή η ιστορία των συνιστοσών, των εσωκομματικών, το ένα θέλει τάνο, ο άλλο θέλει τάνο.
12: Τελειώσαμε αυτά.
13: Ναι, σου λέει, εγώ θέλω να κάνω τώρα ένα προσωποπαγές κόμμα, ένα κόμμα στο οποίο θα έχω εγώ τον έλεγχο, θα έχω εγώ την ευθύνη και θα πάω να πορευτώ με αυτόν τον τρόπο. Άρα δεν θέλω να ξαναμπω σε μια διαδικασία. Έλα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνιστόσα, έλα η Νέα Αριστερά, ο συνιστόσα, έλα ο Αλφα, ως έτσι, έλα αυτό. Και αν κάθομαι να διαπραγματεύομαι για να βγάλω μισή αράδα κείμενο, να κάθομαι να διαπραγματεύομαι τρεις μήνες και μετά να μου το χαλάνε κιόλας, γιατί ο καθένας θα λέει τα δικά του. Δεν θέλω ένα τέτοιο πράγμα.
12: Θέλει. Άρα σου λέει. Μία γραμμή.
13: Θέλω να έχω τη γραμμή μου, ρε παιδί μου. Ποιος θέλει είναι μαζί μου. Όποιος δεν θέλει δεν είναι μαζί μου. Και τι τους λέει λοιπόν, άμα θέλετε, αφήστε τις έδρες σας και ελάτε.
3: Σχολιάστε το εσείς. Δεν θέλω τώρα εγώ να μπαίνω σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι και τζιζ εδώ τώρα. Ότι σχολιάζεις και εκφέρεις προσωπική άποψη για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεσαι είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη στοχοποιημένος. Δεν θέλω τώρα. Δεν μπορώ πραγματικά. Λυπηθείτε με. Δεν το αντέχω αυτό. Το έβαλα γιατί το άκουσα στο δημόσιο διάλογο και μου κάνει και εντύπωση. Κλίκα τώρα ο κ. Βορύδης να ασχολείται με το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, χρήσιμο είναι. Να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας ο καθένας από ποιο πλευρά θέλει, σεβαστές όλες οι απόψεις, είπαμε. Πάμε να ακούσουμε. Ναι, Ιωάννα μου, δεν είπα εγώ ότι είναι κομφορμισμός η ανάγκη των απλών ανθρώπων, των ανθρώπων όλων ημών, δηλαδή με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας να ακούμε ένα ματζοράκι και να μην πέφτουμε στην κατάθλιψη μετά μην ώρα. Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι αυτός κομφορμισμός. Κομφορμισμός είναι αυτές οι κοινοτοπίες που περιφέρονται στο δημόσιο διάλογο. Ότι είναι πρωί, οπότε θα ακούσανε βαστικά τραγούδια. Είναι βράδυ, οπότε θα ακούς λίγο πιο χαλαρά. Έρχεται, ας πούμε, Πάσχα και είναι η περίοδος που πριν τον επιτάφιο που θα πέσουμε στα πατώματα και θα λιώσουμε από τη λύπη γιατί φεύγει ο Υιός του Δημιουργού μας. Όλες αυτές τις κοινοτοπίες και τους κομφορμισμούς, εγώ λέω ότι είμαι απέναντι σε αυτά, πέρα από το ότι το παραδέχομαι ότι πόσο πιο χοντρά μπορώ να το πω. Είμαι καταθλιπτικός, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μπορώ να... Είμαι μέσα στην κατάθλιψη, έχω ένα... Από τότε που γεννήθηκα έχω μια πετριά να πούμε μέσα στο στήθος που με κρατάει λες και είμαι στη θάλασσα και πνίγομαι και πάω προς τα κάτω. Δηλαδή, τι να κάνω τώρα. Μπορείς να ξεφύγεις από το... Λοιπόν, πάρτε ένα τραγουδάκι για να μάθετε.
14: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

Είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

κάποια ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι

0: Λοιπόν, αυτό. Άλλο ένα εξαίρετο τραγούδι πραγματικά. Αλλά εντάξει, δεν πώς να το πω τώρα, γιατί δυσκολεύομαι λίγο να το πω. Το λέει ο στίχος πολύ καλά. Αυτό που ξεκινάει και λέει, ποτέ μου δεν κατάφερα να βγω σε μια λιακάδα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όλα εκπληκτικά, Γιώργο. Όλα εκπληκτικά, όπως ακριβώς τα λες. Ρέση Μέρη, ακριβώς αυτό το πράγμα που μου έγραψες, είπα και εγώ όταν τον άκουσα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου και λέω, δεν περίμενα να το ακούσω, γι' αυτό και το έβαλα. Εσύ καταλαβαίνεις γιατί ξέρεις τι έγραψες. Εγώ σου είπα, δεν θέλω να πάρω θέση, αλλά τέλος πάντων, ακριβώς αυτό το πράγμα είπα και εγώ. Λοιπόν, λίγο τα μηνυματάκια σας τώρα που φτάσαμε προς το τέλος. Γιατί είναι και πάρα πολλά τα μηνύματα. Ναι, Γιώργο, αυτό ακριβώς. Πήγε στην τηλεοπτική εκπομπή ο Βορύδης. Γίνεται το έλα να δεις με την κυβέρνηση, με τη διαφθορά, με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης, με την ακρίβεια. Και αυτοί το ρωτούσαν για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Και καθότανε, λες και ήταν σε συνοικιακό καφενείο με το καφεδάκι τους. Και κουτσομπόλευαν και λέγανε, άμα πάμε να δούμε και τι γίνεται σε αυτό το μαγαζί που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, όπως το θέτεις ακριβώς. Δηλαδή, αυτό είναι η άλλη πτυχή αυτού που ζούμε σήμερα στις ελληνικές εκπομπές. Και αυτό τους ενδιαφέρει αυτούς. Πραγματικά. Ο Ανδρέας έχει μείνει άφωνος και λέει για το θέμα του Αλέξη Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Εγώ έχω πει την άποψή μου, Ανδρέα. Παρά το γεγονός ότι θέλω να κρατήσω αποστάσεις, ελπίζω να το καταλαβαίνετε για ευνόητους λόγους, αλλά δημοσιογραφικά δεν μπορείς, γιατί είναι είδηση και δεν μπορείς να την αφήσεις απ' έξω. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο απερόληπτος γίνεται, να βγάλω την προσωπική μου θέαση από τα πράγματα, να βάλω όλες τις απόψεις. Και όσων θέλουν να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και όσων θέλουν να μπει σε sleep mode και όσων θέλουν να κατεβάσει τα ρολά τώρα και να συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Και εσείς να βγάλετε τα συμπερασματά σας, γιατί έτσι πρέπει. Δεν θα μπω στη λογική αν ήταν ο στόχος ή δεν ήταν ο στόχος το οποιοδήποτε, το οτιδήποτε. Θα πω πάντως κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι ό,τι και να θέλω εγώ, ό,τι και να θέλουν οι άλλοι μάλλον για μένα, αν ο ίδιος είμαι αυτό που πρέπει, δεν πρόκειται να το πετύχουν ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και να υποθέσουμε ότι κάποιοι θέλουν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό που έπρεπε να ήταν όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα μπορούσε να το διαλύσει κανένας. Απλά πράγματα στη ζωή. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε πολύ γρήγορα με ένα ηχητικό. Είναι από το Σωτήριο, έτος 1995, Σοφία μου. Έτσι να ευθυμίσουμε και λιγάκι, γιατί κάναμε και μια μεγάλη κουβέντα για τα μινωράκια. Πάμε να γυρίσουμε πίσω στο 1995, να δούμε τι απασχολούσε τους Έλληνες πολίτες και τον ελληνικό λαό και τα ελληνικά μίντια το 1995. Πάμε.
1: Είναι Αρμάνι. Μπορεί να κάνουμε διαφήμιση. Αρμάνι.
2: Original. Και πώς ένα παιδί του λαού φοράει Αρμάνι, σε ρωτάω. Και σοσιαλιστής υπουργός.
1: Αυτό εύχομαι και το δίνω σαν δείγμα. Και επιδιώκω και θα αγωνιστώ όλοι οι Έλληνες να φοράνε καλά ρούχα. Αλλά το πώς έχω το κουστούμι, ο Αρμάνι είδε έναν κατσιφάρα στην Ελλάδα και είπε, είναι δυνατόν να υπάρχει ένας τέτοιος υπουργός και να μην ράβω γι' αυτόν?
2: Έπαθε πλάκα.
1: Έπαθε πλάκα. Τι αρέσει σε μένα, που πιστεύω ότι αρέσει και στον περισσότερο κόσμο. Και κυρίως στο άλλο φύλλο.
0: Γίγαντας κατσιφάρας, Σωτήριο, έτος 1995, έτσι, πασοκάρα. Και ο στόχος βεβαίως του σοσιαλισμού το 1995 ήταν όλοι οι Έλληνες να φοράμε ένα Αρμάνι. Να μπορέσουμε να φοράσουμε ένα Αρμάνι. Και ξεπερνώ το προσωπικό, ότι είδε ο Αρμάνι τον κατσιφάρα και είπε, ρε φιλαράκο, τα κουστούμια μου τα έχω ράψει για σένα, δηλαδή για σένα. Και αρέσει γενικώς, άρεσε ο κατσιφάρας με το Αρμάνι. Και άρεσε και στο άλλο φύλλο. Λοιπόν, αυτά για τον ελληνικό σοσιαλισμό. Φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Ήταν η ραδιοφωνική μας πρέσα κάθε μέρα 8-9 το πρωί εδώ στο κόκκινο. Μείνετε στο κόκκινο. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Ήταν η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Ονταράς πίσω από το τζάμι. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας, όπως το σκεφτήκατε, όπως το ενηρωθήκατε. Θέλετε χαρούμενα ανεβαστικά τραγούδια, ανεβείτε πάνω στο τραπέζι και χορέψτε. Θέλετε μινωράκια να βυθιστείτε στην κατάθλιψη, βυθιστείτε στην κατάθλιψη. Γενικώς κάντε ό,τι λέει η ψυχούλα σας και ό,τι γουστάρετε και μην ακούτε κανέναν.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Σε απάντηση, οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους κατά της έδρας του 5ου στόλου του Αμερικανικού Ναυτικού στον Μπαχρέιν και αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Συνεγερμός σήμαινε σε χώρες του κόλπου με τις αεράμινες να τίθενται σε λειτουργία. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, συνεχίζονται οι αναφορές σε διπλωματικές επαφές. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Αραχτσί, επανέλαβε ότι το Ιράν θα απαντά σε κάθε επίθεση χωρίς να αποκλεί τη διπλωματική οδό. Αυξάνεται η πίεση στο Μαξίμου μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές και το κατασκευαστικό λογισμικό Predator, με την αντιπολίτευση να ζητά να έρθει το θέμα στη Βουλή. Με φόντο την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση αλλά και την αποκάλυψη Dillian για την ύπαρξη συμφωνητικού μεταξύ της εταιρείας Intellexia και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα με το οποίο ζητά την ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του ιδρυτή της Intellexia, Tal Dillian, του πρώην διοικητή της ΕΕ Παναγιώτη Κοντολέοντα, του πρώην πολιτικού προϊσταμένου της Γρηγόρη Δημητριώδη και του γενικού διευθυντή της ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το λογισμικό στην Ελλάδα, Μέρομ Χαρπάζ. Είναι επιβεβλημένο να έρθουν αυτά τα πρόσωπα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και η Βουλή οφείλει να επιτελέσει το θεσμικό της ρόλο και να προασπίσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, δήλωσε ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός. Αντιμεταναστευτικό κρεσέντο πλεύρη και βορύδι στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ο Υπουργός Μετανάστευσης τριαμβολόγησε για τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα επιστροφών σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Από το βήμα της Βουλής, ο Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να μετατρέψει το άσυλο από μηχανισμό προστασίας σε σύστημα περιορισμού, κράτησης και επιστροφών σε βαθιά αντίθεση με τις αρχές της Σύμβασης της Γενέβης του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έντονη αντίδραση της προοδευτικής αντιπολίτευσης προκάλεσε το προκλητικό ερώτημα του Μάκη Βορύδη προς τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εάν θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή αν δεν θα τη βουλιάξουμε. Για τη δημιουργία εντυπώσεων κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Για ακροδεξιές κορώνες έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Εν μέσω ρατσιστικού παραλυρήματος στην Ολομέλεια, η κυβέρνηση προχώρησε και σε μια πελατειακού χαρακτήρα παρέμβαση, καθώς ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εισήγαγε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης τροπολογία με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη 500 λιμενοφυλάκων με το σύστημα της μοριοδότησης εκτός πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της. Για τη θέση έχει προταθεί από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες που φέρεται να οδήγησε σε παρέτηση το γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, σύμφωνα με τη δικογραφία, επεκτείνεται και περιλαμβάνει αναφορές σε υπηρεσίες και φορείς όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, η Επιθεώρηση Εργασίας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγούνται και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση μετά τα εντάλματα προσωρινής κράτησης που υπέγραψαν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια διαφθοράς ύστερα από τις πολύωρες απολογίες τους. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση αποκόμισε κέρδη 1.000 ευρώ από παράνομες παρεμβάσεις σε υποθέσεις πολεοδομιών. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε έλαβαν παράνομα χρήματα και ότι η υπόθεση βασίζεται κυρίως σε τηλεφωνικές συνομιλίες. Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στην υγεία σήμερα Τετάρτη από τις 12 έως τις 3, διαμαρτυρώμενοι για τον αποκλεισμό τους από την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στις 12.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας. 24ωρη πανελλαδική κλαδική απεργία πραγματοποιεί σήμερα η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, οι χαμηλές αμοιβές και η χρόνια υποστελέχος των δικαστικών υπηρεσιών. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 το πρωί μπροστά από το Συμβούλιο της Επικρατείας του Πανεπιστημίου και πορεία προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και του Υπουργείου Οικονομικών. Στη διεθνή ενημέρωση. Δύσκολη ήταν η νύχτα στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, ώρες μετά την απαγγελία κατηγοριών σε υπήκοο του Σουδάν για βίαιη επίθεση με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Εκατοντάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν κατά των μεταναστών. Έστησαν εδωφράγματα, έκαψαν αυτοκίνητα και προχώρησαν σε επιθέσεις και εμπρισμούς σε κατοικίες μεταναστών. Παρά τις εκκλήσεις των αρχών Ιερεμία και αυτοσυγκράτηση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό, ενώ κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Το θύμα περίπου 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μετά από έντονες πιέσεις, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Ιρανοί παίκτες θα μπορούν τελικά να εισέρχονται στο Αμερικανικό έδαφος μία ημέρα πριν από τα παιχνίδια τους για το Μουντιάλ, αντί της αρχικής υποχρέωσης να ταξιδεύουν και να αποχωρούν την ίδια ακριβώς ημέρα.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
9: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
11: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Σουρμελίδης στο μικρόφωνο. Σοφία Ξερικού στους ήχους. Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Και Κώστας Πιαντές, Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Το Μουντιάλ της Αμερικής λοιπόν ξεκινά από αύριο Πέμπτη, ναι, αλλά ξεκινά με απαγορεύσεις. Γενικώς ξεκινά με απαγορεύσεις και περιορισμούς, αλλά αυτό που βγάζει μάτι είναι οι διακρίσεις που συνεχίζονται και μάλιστα σε πολίτες των πιο φτωχών χωρών του πλανήτη. Οι Αμερικανικές αρχές λοιπόν δεν επέτρεψαν, το έχετε ακούσει αυτό στο κόκκινο και χθες ή προχθές, δεν επέτρεψαν την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Σομαλό διαιτητή Ομάρ Άρταν, και θα ήταν ο πρώτος Σομαλός διαιτητής σε τελική φάση Μουντιάλ. Ποιο είναι το πρόβλημά του? Ότι κατάγεται από τη Σομαλία. Και η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξαιρέσει μια σειρά από χώρες, τους πολίτες μάλλον των χωρών, τους οποίους και δεν δέχεται. Πρώτη στη λίστα, από τις πρώτες στη λίστα είναι η Σομαλία. Είναι η Σομαλία. Και αυτή τη διάκριση την εφάρμοσαν σε ένα διαιτητή, ο οποίος ο άνθρωπος είχε πάρει και βίζα κανονικά. Αλλά εκεί η λογική του Τραμπ και των ειδικών υπηρεσιών που έχει φτιάξει για το μεταναστευτικό είναι πολύ διαφορετική και είναι κράτος εν κράτη αυτή πλέον. Έτσι δεν επέτρεψαν λοιπόν σε αυτό το Σομαλό διαιτητή, και δεν αντέδρασε παρά το γεγονός ότι αυτά είναι προσυμφωνημένα, δηλαδή το ποιοι θα πάνε, οι χώρες, οι αθλητές, οι συνοδοί των ομάδων, οι παράγοντες των ομάδων, οι διαιτητές βεβαίως, και είναι πολυπληθής ομάδα και οι διαιτητές. Όλα αυτά είναι συμφωνημένα, τα έξερε και η UEFA και όλοι, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, και δεν κάνουν τίποτα. Σιγά μην κάνει ο Ινφαντίνο, ο οποίος έδωσε βραβείο ειρήνης της UEFA στον Τραμπ ως τον πρόεδρο της διοργανώτριας χώρας, της βασικής διοργανώτριας, διότι το Μουντιάλ θα εξελιχθεί μάλλον σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Εκτός από αυτή την εξαίρεση τώρα, υπάρχει μια φοβερή διάκριση και στην ομάδα του Ιράν. Πάλι καλά που τους επιτρέπουν να παίζουν ποδόσφαιρο σε γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά η ομάδα του Ιράν, η οποία πρέπει να παίξει σε Λος Άντζελες και Σιάτλ, αν θυμάμαι καλά, θα κάνει κάτι ατέλειωτες ώρες αεροπορικών ταξιδιών, γιατί το ξενοδοχείο της είναι στο Μεξικό. Και έτσι πρέπει να ταξιδεύει από το Μεξικό στο Λος Άντζελες και πίσω, μετά στο Σιάτλ και πάλι πίσω, για να παίξει αυτούς τους τρεις αγώνες που είναι να παίξει στον όμιλό της. Και αν περάσει, ένας θεός ξέρει ποια θα είναι τα προβλήματα από εκεί και πέρα. Αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Δεν είναι πρώτη φορά βεβαίως που οι διεθνείς οργανισμοί αθλητισμού προχωρούν σε εξαιρέσεις. Το κάνουν με τη Ρωσία, δεν το κάνουν με το Ισραήλ. Ομοειδή πράγματα, εισβολή από τη Ρωσία, γενοκτονία στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη από τους Ισραηλινούς, πόλεμοι, εισβολή στο Λίβανο, τίποτα. Είναι η διάκριση πάνω στη διάκριση. Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση είναι αυτές οι διακρίσεις σε βάρος των φτωχότερων χωρών του πλανήτη, που αναδεικνύουν τη βαναυσότητα των δυτικών, την αλαζονία τους, πρωτίστως τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών του Τραμπ. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι που αφορά όλο τον πλανήτη, συγκινεί δισεκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη. Είναι το πιο μαζικό, το πιο δημοφιλές άθλημα, το οποίο μπορούν, όπως έλεγε και ο Γκμόχο, ο Πολωνός διαιτητής, προπονητής, συγγνώμη, ποδοσφαιριστής και προπονητής που έζησε και εργάστηκε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, είναι και το πιο δημοκρατικό άθλημα, γιατί μπορούν και παίζουν όλοι.
ψηλή, κοντή, χοντρή, λιγνή, πιο δυνατή, πιο αδύναμη, όλο αυτό. Και πράγματι είναι το ένα άθλημα το οποίο, με το οποίο μπορεί να ασχοληθεί ο καθένας. Ο καθένας, χωρίς τρελά και ειδικά προσόντα. Και ακόμα και αυτό το σκοτώνουν. Είναι διοργανωτές οι Αμερικανοί, διοργανώνουν το Μουντιάλ και δεν τους εμποδίζει κανένας να κάνουν διακρίσεις, όχι μετά τουλάχιστον από κάποια συμφωνία, απόφαση να βάλουν το θέμα, κάτι να γίνει, τίποτα. Αυθαιρετούν μόνοι τους.

Η τρέλα συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανοί έριξαν ένα ελικόπτερο Απάτσι. Το ομολογούν πλέον οι Αμερικανοί ότι ευλήθη και έπεσε. Και τώρα οι Αμερικανοί προχώρησαν σε αντίπεινα. Οι Ιρανοί με τη σειρά τους χτυπούν αμερικανικές βάσεις στις χώρες του κόλπου. Κατά τα άλλα, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος, συνεχίζεται και η εκεχηρία. Η παύση πυρός. Για να συνεχιστούν, στο όνομα του θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Και ακούμε αυτά τα μπροσπίσω συνεχώς. Καλά πάμε, ναι, υπάρχει μια συμφωνία. Όχι, αυτή η συμφωνία είναι μακριά. Όχι, είναι κοντά. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη τρέλα. Δεν

έχει μπλέξει λοιπόν σε αυτή την παγίδα που έχει πέσει, ακούγοντας τον φίλο του, τον κολλητό του, τον Νετανιάχου. Είναι κολλητοί και φίλοι από μικρή άλλωστε, από νεαρή ηλικία. Λοιπόν, και δεν προσπαθεί να ξεμπλέξει, αλλά δεν μπορεί να ξεμπλέξει. Δεν μπορεί να ξεμπλέξει. Αλλά και τα όσα γίνονται είναι ένα απόλυτο τριλοκομείο, έτσι. Δηλαδή, μιλάνε για εκεχηρία, συγχρόνως ο ένας πυροβολεί τον άλλον. Οι Αμερικανοί συνεχίζουν, ή οι Ισραηλινοί, συγγνώμη, συνεχίζουν την εισβολή στο Λίβανο, σαν να μην τρέχει τίποτα. Είχαμε και τα γεγονότα πριν από δύο μέρες, όπου το Ιράν χτύπησε το Ισραήλ, το Ισραήλ ανταπάντησε στο Ιράν. Όλο αυτό το οποίο βλέπουμε και ζούμε, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Όλο αυτό το οποίο έχει επιπτώσεις και στην παγκόσμια οικονομία, συνεχίζει να έχει επιπτώσεις. Οι Ευρωπαίοι συμπεριφέρονται, πέρα από το ότι δείχνουν απόλυτη αδυναμία να διαχειριστούν δύο κρίσεις που έχουν στη γειτονιά τους και με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία και στις κοινωνίες τις ευρωπαϊκές, αλλά είναι σαν να βρίσκονται τα πάντα εν υπνώση, ας πούμε, σαν να μην τρέχει τίποτα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για το θέμα της Μέσης Ανατολής είναι η απόλυτη αδυναμία τους να έχουν οποιοδήποτε ρόλο, οποιοδήποτε, διπλωματικά, να παρέμβουν, να πιέζουν προς τη μία στην άλλη κατεύθυνση, τίποτα από όλα αυτά δεν κάνουν. Λοιπόν, πάμε και στον άλλο πόλεμο, στο Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο, ο οποίος κρατά πλέον παραπάνω σε χρόνο από ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος κράτησε 4 χρόνια και 5 μήνες, Ιούλιος 14, Νοέμβριος 18, 1914-1918. Αυτό ήταν το τυπικό, το βασικό μάλλον, ο κορμός του πολέμου. Ο Ρώσο-Ουκρανικός έχει ξεπεράσει αυτούς τους χρόνους. Ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 22, είμαστε στον Ιούνιο του 26 και συνεχίζεται. Θα το περάσει δυστυχώς κατά πολύ, διότι δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάτι που να μας λέει ότι μες στο καλοκαίρι, ας πούμε, ότι θα έχουμε κάποιες διαβουλεύσεις, κάποιες διαπραγματεύσεις. Αν και εδώ μιλάμε πλέον για την παγίδα των Ευρωπαίων, στην οποία έχουν πέσει οι Ευρωπαίοι, διότι πληρώνουν, έχουν πληρώσει ήδη Αμερική και Ευρώπη βέβαια μαζί 500 δισεκατομμύρια και ο πόλεμος συνεχίζεται. Η Ρωσία δεν έχει διαλυθεί, ούτε η οικονομία της έχει πληγεί, ούτε έχει καταστραφεί, ούτε τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Κόστος και για τη Ρωσία, βεβαίως, και οικονομικό και κοινωνικό και ηθικό, πολλαπλό, σε πολλά επίπεδα. Αλλά επουδενή δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα τα οποία έλεγαν και φαντασιώνονται. Τα φαντασιώνονται ακόμα, γιατί τα διαβάζουμε, οι Ευρωπαίοι, ότι θα συμβούν στην Ρωσία. Το μεγαλύτερο κόστος, θύματα αυτής της ιστορίας, είναι ο Ουκρανικός λαός, τα πρώτα και μεγαλύτερα θύματα. Η Ουκρανία συνεχίζει να καταστρέφεται και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και λέμε πλέον ότι ο χρόνος του πολέμου κρατά παραπάνω από ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αν υπολογίσουμε ότι στην πραγματικότητα ο εμφύλιος πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε και από το 14, έτσι, δηλαδή δεν ξεκίνησε το 22 με τη ρωσική εισβολή ανατολικά, αλλά υπήρξε εμφύλιος πόλεμος με την έμεση συμμετοχή της Ρωσίας, αλλά ήταν έμεση. Άρα η Ουκρανία βρίσκεται πάρα πολλά χρόνια πλέον σε μια κατάσταση πολέμου, εμφυλίου πολέμου και εξωτερικής εισβολής. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μεγάλη καταστροφή για την Ουκρανία, είναι φανερό, το ξέρουν όλοι, οι Ευρωπαίοι κάνουν ότι δεν το ξέρουν. Αυτός ο Ζελένσκι μιλά συνεχώς ότι νικάμε στα μέτωπα και η Ρωσία έχει πληγεί και η Ρωσία, ο Πούτιν πρέπει να έρθει στο τραπέζι να συζητήσει μαζί μας κτλ. Όλα αυτά είναι μια πολύ φτηνή προπαγάνδα. Πολύ φτηνή προπαγάνδα. Και τώρα υπάρχουν και χώρες οι οποίες εντονότατα πλέον λένε ότι πρέπει να

πάμε στη Μόσχα να συζητήσουμε. Ουσιαστικά το παραδέχονται και οι μεγάλοι τρεις, οι δύο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ένας εκτός, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι ψάχνουν και τον άνθρωπο ο οποίος θα αρχίσει να μην συνομιλεί με τον Πούτιν. Και από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος αυτός θα είναι η Μέρκελ. Κάποιοι θέλουν τον Ντράγκη. Μπορεί να είναι και οι δύο. Ο Πούτιν έχει προτείνει τον Σρέντερ, τον παλιό γερμανό καγκελάριο, ο οποίος όμως είναι και στέλεχος της Γκασπρόμ. Δεν τον θέλουν, λένε, στη Γερμανία. Αλλά εντάξει, επειδή είναι πολύ κολλητός του Πούτιν, αλλά δεν έχουν και πάρα πολλούς με τους οποίους μπορεί να συνομιλήσει ο Πούτιν τόσο ανοιχτά και τόσο, πώς να το πούμε, πραγματικά, κατηδίαν και σε γλώσσα είτε γερμανικά είτε ρωσικά. Αυτή είναι ο Σρέντερ και η Μέρκελ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως δεν διαφαίνεται ούτε σε αυτό το πόλεμο ότι θα τελειώσουμε, ότι κάτι θα γίνει. Το αντίθετο. Συνεχίζεται και χάνονται και λεφτά. Και μάλιστα με αφορμή αυτό, επειδή υπάρχει και αυτό που τελείωσε τώρα, αυτή η σειρά των 6 επεισοδίων στο Χιλιοστόπος, ονομάστηκε, για το 15-19 και το πως φτάσαμε σε ένα χιλιοστό από το Brexit, από το να βγει η Ελλάδα από το ευρώ, από την Ευρωζώνη, το οποίο δεν ήταν η πρώτη φορά, και αυτό ελέγχθη, κάποιος από αυτούς όλους που μίλησαν, Ευρωπαίος, το είπε, αλλά το έχουν περάσει ελαφρώς, ότι και το 12 ήταν έτσι η κατάσταση και δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ αριστερή στην κυβέρνηση και τα λοιπά και τα λοιπά, και μια έντονη και πολεμική, ας πούμε, κατάσταση μεταξύ της Τρόικας και όλων των Ευρωπαίων από τη μια και της Ελλάδας από την άλλη. Αλλά κάπου εκεί μιλούσαν και ειδικά στο τελευταίο επεισόδιο για τα λεφτά και το μάθημα που πήρε η Ευρώπη, και ότι πλέον είναι πιο προετοιμασμένη και ήταν πολλά τα λεφτά και τα λεφτά από εδώ και τα λεφτά από εκεί. Αλήθεια, τα 90 δισεκατομμύρια που με πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευκολία ενέκριναν τώρα για την Ουκρανία, από ποια διαδικασία τα ενέκριναν, πού τα βρήκαν, ποιος θα τα πληρώσει? Δεν θα τα πληρώσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί κατευθείαν? Δεν είναι από τους προϋπολογισμούς των χωρών, των 27? Ποια είναι η συζήτηση, ποια είναι η σύγκριση ακριβώς? Και δεν είναι μόνο τα 90 δις, έχουν δοθεί προηγουμένως και πάρα πολλά άλλα, για τα οποία επίσης κανείς δεν μιλά. Αυτά τα δισεκατομμύρια πώς βρέθηκαν, με ποιες εγγυήσεις δίνονται, με ποια εγγύηση δίνονται στην Ουκρανία? Μια Ουκρανία που δεν έχει σήμερα χρήματα καθόλου, και την οποία μάλιστα κάποιοι λένε ότι θα τη βάλουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς διαδικασία. Αυτό λέει ο Ζελένσκι, δικαιούμεθα λέει, να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζονται διαδικασίες, τώρα θα μπούμε. Και θα αναλάβει αυτό το κόστος ποιος? Η υπόλοιπη ευρωπαϊκή λαοί. Μάλιστα. Απλώς ακούμε διάφορα και δεν μπορεί παρά να μην μπεις σε αυτές τις σκέψεις και σε αυτές τις συγκρίσεις.

0: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, στη Σόφια σήμερα ο Γεραπετρίτης για τη συνεργασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Βαλκάνια. Πιθανή συνάντηση με τον Φιντάν, τον Τούρκο ομολογό του. Και από μεθαύριο αρχίζει ταξίδια στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων με πρώτο σταθμό το Βελιγράδι, τη Σερβία. Δύσκολες συναντήσεις και σε Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο για τον Γεραπετρίτη. Εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται ότι όλα αυτά τα ταξίδια γίνονται με σκοπό την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμεινο του 27. Και επειδή η Ελλάδα είναι από τις επισπεύδουσες χώρες για να ενταχθούν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει από το 2003 και τώρα θα συνεχιστεί και θα βγει και νέα απόφαση και τα λοιπά όταν πάρουμε την Προεδρία στο δεύτερο εξάμηνο του 27. Αυτά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο κόκκινο.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
9: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, και από τα διπλωματικά μονοπάτια πάμε τώρα για λίγο στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης και έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι συμβαίνει εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει, σε λίγο θα τους έχουμε πάλι μαζί να μας ενημερώσουν για την κίνηση στους αθηναϊκούς δρόμους. Έλεγα προηγουμένως για τα ταξίδια του Γεραπετρίτη στις βαλκανικές χώρες, πρωτίστως στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, πρώτος σταθμός το Βελιγράδι, η Σερβία. Σήμερα είναι στη Σόφια, στο πλαίσιο όμως της συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως λέγεται αυτή η εν πάση περιπτώσει συνεργασία, και υπάρχει μια πιθανή συνάντηση με τον Φιντάν. Έχει σημασία τι θα πει με το Φιντάν, αλλά πριν μιλήσουμε για το Φιντάν, πάμε πάλι στο ραδιοταξί Παρθενών. Ναι, καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρωινή αιχμή με μεγάλες καθυστερήσεις στους κεντρικότερους άξονες της Αττικής. Στο κόκκινο είναι η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματα, καθώς επίσης και η Κηφισίας. Δύσκολη κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας, με έντονο μποτιλιάρισμα στη Βασιλής Σοφίας, στη Σταδίου και περιματρικά της πλατείας Συντάγματος. Στο Χαϊδάρι σημειώνεται αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι ως το Δαφνί, ενώ στον Πειραιά πολύ χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται από την Ακτή Κονδύλη και στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Οπλιστείτε με υπομονή.
0: Να, σας ευχαριστούμε.
10: Να είστε καλά.
0: Κάθε μέρα. Ζητώ συγγνώμη, κάθε μέρα χρειάζεται αυτή η υπομονή. Λοιπόν, απλώς να τελειώσω τη φράση την προηγούμενη. Ναι, έχει σημασία αυτή η συνάντηση με το Φιντάν. Θα δούμε. Δεν είναι υποτίθεται προγραμματισμένη. Στο περιθώριο θα πούνε κάποιες κουβέντες. Πλησιάζει αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα. Επομένως, μπορεί και η τόνη να είναι πιο χαμηλή από την πλευρά των Τούρκων το επόμενο διάστημα. Μένει να το δούμε όμως. Θα δούμε και τι μπορεί να συζητήσει ο Γεραπέτρετς με το Φιντάν.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο και τώρα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό συνάδελφο και συγγραφέα, τον Λεωνίδα το Βατικιώτη. Λεωνίδα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έχουμε κυχηρία. Δεν έχουμε κυχηρία. Έχουμε πόλεμο. Ξέρει κανείς τι έχουμε.
1: Λοιπόν, τα έχουμε όλα.
0: Τα έχουμε όλα μαζί.
1: Τίποτε, μάλλον,
0: αυτό είναι αυτό. Είναι. Υπάρχει πλούτος.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έστω και αργά κατάλαβαν ότι πρέπει να οδηγηθούν σε μία συμφωνία. Έχουμε μία εκεχηρία καταρχάς εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν. Στο πλαίσιο όμως αυτής της εκεχηρίας οι Αμερικανοί συνεχώς τσεκάρουν τα αντανακλαστικά του Ιράν και γι' αυτό το λόγο είδαμε να την παραβιάζουν. Κατ' επανάληψη το έχουν κάνει οι Αμερικάνοι αυτό. Είδαμε να παραβιάζουν την εκεχηρία σηκώνοντας τα απάτσι και να απαντούν όπως έπρεπε, ασκώντας το προφανές δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα Ιρανή, ρίχνοντας, καταρρύπτοντας το απάτσι. Εξού και προέκυψε στη συνέχεια η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών που είπαν ότι θα προχωρήσουμε σε ένα οριακό, ένα μικρό πλήγμα, ένα χτύπημα στο Ιράν προκειμένου να δείξουμε ότι τίποτα δεν θα μένει αναπάντητο. Πρέπει βέβαια να τονίσουμε εδώ ότι οι Αμερικάνοι δεν έπληξαν μόνο στρατιωτικούς στόχους αλλά έπληξαν και αποθετήρες νερού, κάτι το οποίο συνιστά έγκλημα πολέμου γιατί είναι κατεξοχήν πολιτική υποδομή. Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι Αμερικάνοι θέλουν να γίνει διαπραγμάτευση και συμφωνία χωρίς φυσικά να βιάζονται ή να προδικάζουν το τέλος της. Είδαμε τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο τον J.D. Vance να δηλώνει ότι μπορεί να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα, μπορεί να υπογραφεί και μετά από 6 μήνες. Κατά αυτόν τον τρόπο θέλουν να δείξουν ότι δεν πρόκειται κιόλας να κάνουν και τα χατήρια του Ιράν. Πρέπει όμως να πούμε εδώ ότι οι Αμερικάνοι είναι πιασμένοι σε μία φάκα. Οι Αμερικάνοι έχουν πέσει σε μία τεράστια παγίδα. Γιατί? Καταρχάς αυτό που ήθελε η Ουάσιγκτον προκαλώντας, προξενώντας, ξεκινώντας τον πόλεμο απέναντι στο Ιράν ήταν να αυξηθούν οι τιμές κυρίως του πετρελαίου και όλων των ενεργειακών αγαθών. Αυτό ήταν ένα αίτημα των αμερικάνικων ενεργειακών συμφερόντων και το απότερο, το μακρινό ζητούμενο από τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Εδώ βέβαια υπάρχουν και άλλοι στόχοι και υπάρχουν και εμπόδια. Εκ μέρους του Ισραήλ, ο Νετανιάχου αυτό που θέλει καταρχάς είναι να μην πάει φυλακή. Ξέρει πως οποιαδήποτε πιθανότητα υπάρχει να επικρατήσει η ειρήνη, αμέσως θα ξεκινήσουν στο εσωτερικό του Ισραήλ όλες αυτές οι δικαστικές διαμάχες που έχουν παγώσει, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε καιρό πολέμου δεν μπορούν να τρέχουν και τόσες μηνύσεις που έχουν συγκεντρωθεί εναντίον του Νετανιάχου, κυρίως για απιστία, δωροδοκία κτλ. Και γι' αυτό το λόγο ο Νετανιάχου διατηρεί τον πόλεμο με κάθε κόστος και γι' αυτό το λόγο εμφανίστηκε να παραβιάζει τις οδηγίες του Τραμπ χτυπώντας την νότια Βηρυτό το Σάββατο το πρωί, ξέροντας ότι αυτό αποτελεί μια κόκκινη γραμμή για το Ιράν και το Ιράν απάντησε αμέσως δημιουργώντας όμως ένα άλλο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο το Ιράν με αυτή του τακτική, γιατί έδειξε, έκανε σαφές σε όλο τον κόσμο ότι το ζήτημα του Λιβάνου είναι αναπόσπαστο κομμάτι των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν ζητάει ειρήνη μόνο για το δικό του το κράτος, αλλά έχει εντάξει στις διαπραγματεύσεις και το Λίβανο, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι δεν πρόκειται να δεχτεί καμία ειρήνη εάν δεν υπάρξει ταυτόχρονα ειρήνη και για το Λίβανο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ ότι οποιαδήποτε συμφωνία υπάρξει εκ μέρους ΗΠΑ και Ιράν θα περιλαμβάνει και την σταδιακή, σίγουρα όμως την απόσυρση των Ισραηλινών από τον Νότιο Λίβανο. Δεν πρόκειται δηλαδή το Ιράν να αποδεχθεί αυτό το τετελεσμένο που προσπαθεί να δημιουργήσει το Ισραήλ καταλαμβάνοντας τον Νότιο Λίβανο. Ήδη το Ισραήλ έχει τεράστιες απώλειες Και εδώ πρέπει να πούμε ότι και αυτή η εξέλιξη εκ μέρους του Ιράν είναι μια πάρα πολύ θετική και ελπιδοφόρα εξέλιξη. Μου προκαλεί αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει προκαλέσει τρομερές καταστροφές στο νότιο Λίβανο, έχει εισβάλει σε μια χώρα, βομβαρδίζει αδιάκριτα, ισοπεδώνει χριστιανικά χωριά, έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου Λιβανέζων προς το βορρά και δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Δηλαδή αυτός ο παχυδερμισμός, αυτή η αδιαφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάω έτσι, στην οποία ανήκουμε, και της ελληνικής κυβέρνησης, απέναντι στην ασυδοσία, απέναντι στα εγκλήματα πολέμου που κάνει καθημερινά το Ισραήλ, είναι πραγματικά ανευπροηγουμένου. Αυτή λοιπόν την κατάσταση έρχεται να τη διορθώσει το Ιράν, το οποίο πραγματικά με την τακτική του δείχνει ότι θέλει να επιβάλλει ένα άλλο status quo στην Μέση Ανατολή ή τη Δυτική Ασία, το οποίο θα είναι ένα status quo που θα έχει πολύ περισσότερο ειρήνη, σταθερότητα και ηρεμία σε σχέση με αυτό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με αποκλειστική σχεδόν ευθύνη, Σπύρο, των Ισραηλινών και των Ηνωμένων Πολιτειών που οπλίζουν το Ισραήλ και φυσικά με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέχεται αυτή την ασυδοσία του Ισραήλ να δράει ενάντια και πέρα από τον νόμο, εισβάλλοντας σε όποια χώρα θελήσει κάθε φορά.
0: Και τώρα όλα αυτά τα τηλεφωνήματα, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα γαλλικά του Τραμπ στον Νετανιάχου και είσαι τρελός και άλλα διάφορα χειρότερα, αυτά τώρα στο τέλος δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία από τη στιγμή που και τα λεφτά και τα όπλα και οι δορυφόροι δουλεύουν για το Ισραήλ, όλα πηγαίνουν στο Ισραήλ, το Ισραήλ μπορεί να κάνει αυτό που κάνει, διεξάγει τους πολέμους όπου θέλει και το κάνει με την αμέριστη συμπαράσταση των Αμερικανών.
1: Έτσι.
0: Και τη συνδρομή τους.
1: Συμφωνώ, πιστεύω δηλαδή πως αυτά είναι
0: θεατρινισμοί
1: του Αμερικανού Προέδρου. Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε μια τεράστια γραμμή χρηματοδότησης και παροχής πολεμικού υλικού εκ μέρους των Αμερικανών. Το Ισραήλ υπάρχει, πολεμάει, απειλεί, επιτίθεται, γιατί υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά και οι δύο και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει πιο δρανή απόδειξη από το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε καν συζητάνε το ενδεχόμενο να διακόψουν αυτόματα την παροχή πολεμικού υλικού. Αν σταματήσουν να κατεβαίνουν τα μεταγωγικά αεροσκάφη από τις αμερικάνικες βάσεις στην περιοχή στο Ισραήλ, την ίδια ημέρα το Ισραήλ θα σταματήσει να πολεμάει. Αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι. Και συνεχίζει φέτοια να κάνει θεατρινισμούς ο Τραμπ προσπαθώντας να δείξει ότι ο ίδιος δεν ευθύνεται. Ξέρουμε ότι γίνονται συνεχώς εκλογές σε διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει τρομερή αντίδραση. Το γιουχάρισμα που έφαγε πριν από 2 ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πραγματικά πολιτικό γεγονός, γιατί έδειξε ότι δεν χαίρει καμίας νομιμοποίησης. Υπάρχει τρομερή αποδοκιμασία σε βάρος του. Και αυτό που καταλαβαίνει είναι ότι αν πάει στις εκλογές του Νοεμβρίου με τις τιμές των καυσίμων για τα γιοταχή των Αμερικανών, έτσι, σε αυτό το ύψος θα πληρώσει πάρα πολύ ακριβό πολιτικό τίμημα. Και προκειμένου να αποσοβήσει αυτό το πολιτικό κόστος, εμφανίζει τον Νετανιάχου να δρά απέναντι στο Ιράν ότι δεν τον ελέγχει, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι και η συμφωνία την οποία φαίνεται ότι θέλει να υπογράψει ο Τραμπ θα προκαλέσει πολύ γέλιο για τον εξής λόγο, γιατί αποκλείεται αυτή η συμφωνία που θα υπογραφεί η καινούρια να είναι καλύτερη για τα συμφέροντα των Αμερικανών από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα και την οποία ανέτρεψε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Αυτό δηλαδή που όλοι θα καταλάβουμε θα είναι ότι προκλήθηκε ένας πόλεμος, υπήρξαν 3 εκατομμύρια κόστος για τους Αμερικανούς και για την και 13 επίσημα νεκροί Αμερικάνοι στρατιώτες μέχρι σήμερα. Για ποιο λόγο? Για να καταλήξουμε πάλι στη συμφωνία του Ομπάμα. Αυτό το οποίο δηλαδή έχει γίνει σαφές μέχρι στιγμής είναι το εξής. Οι Αμερικάνοι πολεμώντας χάνουν. Και το γεγονός ότι έριξαν απάτσι οι Ιρανοί είναι ένα τρομερό κατόρθωμα, γιατί τα ελικόπτερα αυτά θεωρούνταν ότι ήταν απρόσβλητα. Έριξαν απάτσι, έχουν χτυπήσει αεροπλανοφόρα, έχουν χτυπήσει F-35. Άρα ο πόλεμος μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί για τους Αμερικανούς ότι είναι επιζήμιος, αποκλείεται ποτέ να τον κερδίσουν. Και η ειρήνη όμως, η οποία θα υπογράψει, φαίνεται ότι θέλει να υπογράψει ο Τραμπ, θα αποδειχθεί εξίσου επιζήμια, γιατί θα αποδειχθεί ότι ουσιαστικά δεν πρόκειται να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει η Αμερική και ποιοι ήταν αυτοί οι στόχοι, να διαλυθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να εξαφανιστεί η πυραυλική βάση, να διακοπεί η χρηματοδότηση στις οργανώσεις της αντίστασης που υπάρχουν σε όλη τη Μέση Ανατολή, να ανατραπεί το καθεστώς κτλ. Τίποτε από αυτά δεν πρόκειται να δεχθούν οι Ιρανοί, οι οποίοι θα βγουν από αυτό τον πόλεμο όχι μόνο πιο ισχυρή στο εσωτερικό τους. Η συνοχή που έχει επιδείξει το Ιράν είναι πρωτοφανής για χώρα που δέχτηκε τέτοια τρομερή επίθεση, αλλά θα έχει αυξήσει πάρα πολύ και το κύρος του στη γύρω περιοχή. Ας σκεφτούμε στα μάτια εκατομμυρίων Αράβων, οι οποίοι πονάνε βλέποντας τους Παλαιστίνιους να υποφέρουν τέτοια συγκλονιστικά βασανιστήρια τα οποία γίνονται, τέτοια γενοκτονία η οποία πραγματοποιείται. Ας δούμε λοιπόν, ας σκεφτούμε στη συνείδησή τους τι βάρος έχει η Σαουδική Αραβία, τι βάρος έχει η Τουρκία, τι βάρος έχουν όλα αυτά τα Εμιράτα, η Αίγυπτος και τα λοιπά κράτη και τι βάρος έχει το Ιράν. Το Ιράν θα εξέλθει από αυτό τον πόλεμο έχοντας καταφέρει να αντιμετωπίσει τις ισχυρότερες πολεμικές μηχανές του κόσμου ενωμένες. Το Ιράν βρέθηκε μόνο του. Ξέρουμε, οπτευόμαστε όλοι, ότι είχε υποστήριξη από Ρωσία, Κίνα κτλ. Το Πακιστάν το βοήθησε διπλωματικά, πολιτικά κτλ. Κατάφερε όμως μια τρομερή νίκη που κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει πριν ακόμα και 4-5 μήνες, όταν όλα έδειχναν πως οδεύουμε σε ένα τέτοιο πόλεμο. Κανείς όμως δεν μπορούσε να προβλέψει την ανθεκτικότητα που επέδειξε το Ιράν σε όλα τα μέτωπα, στρατιωτική, πολιτική, διπλωματική, ακόμη και οικονομική. Οι ζημιές που υπομένει το Ιράν όλη αυτή την περίοδο είναι τρομερές λόγω της διακοπής των ροών από τα στενά του Ορμούζ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μέχρι και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, δηλαδή μέχρι και το Φλεβάρι, έστελνε το Ιράν γύρω στα 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στέλνει μόνο 64.000 βαρέλια. Δηλαδή το Ιράν είχε υπομείνει ένα τεράστιο οικονομικό κόστος λόγω των κυρώσεων. Λόγω του πολέμου υπομένει ένα ακόμα πολύ μεγαλύτερο οικονομικό κόστος που κάθε κράτος θα το είχε οδηγήσει σε παράλυση. Και αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι, αυτό το οποίο ακούμε και βλέπουμε, είναι τους αξιωματούχους του Ιράν να προειδοποιούν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να πολεμάμε για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Θα να τους λέει μην κάνετε, μη μας προκαλείτε περισσότερο, κάτι το οποίο αποδεικνύεται κάθε φορά, όπως αποδείχθηκε και χθες το βράδυ, με το Ιράν να χτυπάει 21 στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ αυτών τη βάση του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν, χτύπησε ακόμη και με πυράβλους μεγάλου ελληνικού στην Ιορδανία, μια αεροπορική βάση στην οποία σταθμεύουν τα αμερικάνικα F-35. Δείχνει δηλαδή, θέλω να πω, Σπύρο, κατά αυτόν τον τρόπο μια τρομερή ικανότητα, και καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο δέχεται κάθε φορά, για ποιο λόγο σηκώνει το γάντι κάθε φορά που το προκαλούν, είτε οι Ισραηλινοί βομβαρδίζοντας την νότια Βηρυτό, τη συνοικία της Νταχίγια που είναι το προπύργιο της Χεζμπολάχ, είτε οι Αμερικάνοι σηκώνοντας απάτσι και προσπαθώντας να τσεκάρουν το Ιράν κατά πόσο θα συνεχίσει να θεωρεί αδιαπραγμάτευτα τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι. Πάντως σε κάθε περίπτωση το κλειδί είναι οι Αμερικανοί, αν και το κακό βρίσκεται στην πλευρά του Νετανιάχου και του Ισραήλ, που αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Αυτά που έλεγες και προηγουμένως, και που όλοι καταλαβαίνουμε πλέον, ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος, αντίθετα. Αλλά το κλειδί βρίσκεται στους Αμερικανούς, δηλαδή Πότε θα αποφασίσουν ότι θα βρουν ένα εύσχυμο τρόπο να πούν ότι νικήσαμε και εντάξει τελειώνει κάπου εδώ το έργο. Αλλά δεν φαίνεται καθόλου εύκολο να το πετυχαίνουν αυτό. Έχουν μπλέξει.
1: Και αυτό που φαίνεται είναι ότι οι Ιρανοί, πρέπει να πούμε και λιγάκι αστειευόμενοι, πως τους βοηθάνε να πάρουν τους Αμερικανούς γρήγορα αποφάσεις, όσο αυξάνουν το κόστος της συνέχισης αυτής της κατάστασης. Είδαμε για παράδειγμα τους Χούθης στην Ιεμένη να κλείνουν τα στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Καταλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο δηλαδή ότι ουσιαστικά αποκλείουν και την Ερυθρά Θάλασσα και τη διόρυγα του Σουέζ για εξαγωγές, δείχνοντας ότι έχουν στο μανίκι τους πολλούς άσους ακόμη να ρίξουν, όσο οι Αμερικάνοι δέχονται, συνεχίζουν να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ανεξαρτήτως του θέματος ότι δεν έχει αποδείχθηκε μια τρύπα στο νερό δηλαδή αυτός ο αποκλεισμός των Αμερικανών, αλλά καθόλου δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι ανέξοδος για τα φιλοαμερικάνικα καθεστώτα στην περιοχή, τα οποία σηκώνουν και το μεγαλύτερο βάρος από τις απαντήσεις που δίνει το Ιράν κάθε φορά που το βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί, Σπύρο.
0: Ναι. Απλώς μια μικρή γέφυρα πριν τελειώσουμε. Υπάρχει αυτό το θέμα των παγωμένων χρημάτων του Ιράν, κάπου 24 δις, που πολλά βρίσκονται στις ευρωπαϊκές τράπεζες, ζητούν κάποιοι, και στην Αμερική έγινε αυτή η συζήτηση, πάρτε τα να πληρώσουμε, δεν ξέρω εγώ τι. Και πάλι όμως όλα αυτά είναι υποκριτικά, διότι οι Ευρωπαίοι λένε αυτό που λένε και για τα ρωσικά κεφάλαια, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί ότι αν γίνει, αυτό σημαίνει το τέλος του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία πίστη από εκεί και πέρα. Ο καθένας βουτάει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι γουστάρει. Άρα είναι μπροστά σε αυτό το δίλημα, και παρά τα όσα λέγονται, αυτά που λένε και για τα ρωσικά κεφάλαια, τα παγωμένα τα 200 τόσα δισεκατομμύρια, το ίδιο είναι και με τα ιρανικά, και είναι μπροστά στο ίδιο πρόβλημα και με τα ιρανικά 24 δις.
1: Και αν χρησιμοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια του Ιράν για να αποζημιώσουν το Κατάρ, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία, τότε θα δικαιούται και το Ιράν αποζημιώσεις, τα οποία θα πρέπει να προήλθουν όχι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους βομβαρδισμούς που δέχθηκε το Ιράν από τους Αμερικάνους, αλλά θα πρέπει να προήλθουν και από το Ισραήλ. Θα πρέπει επίσης να πληρώσουν αποζημιώσεις και οι Ευρωπαίοι. Μην ξεχνάμε ότι ο Γερμανός Καγκελάριος πέρυσι τον Ιούνιο είχε πει, με αφορμή τον πόλεμο των 12 ημερών, ότι το Ισραήλ βγάζει τη βρώμικη δουλειά για όλους εμάς. Θα δεχτεί η Γερμανία, θα συμφωνήσει η Γερμανία να πληρώσει το Ισραήλ αποζημιώσεις στο Ιράν για τις ζημιές τις οποίες προκάλεσε σε αυτούς τους αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς που έχει κάνει τόσα χρόνια. Για να μην ανοίξουμε και το θέμα των ελληνικών πολεμικών αποζημιώσεων εκ μέρους της Γερμανίας, γιατί μπαίνουμε σε ένα άλλο ζήτημα το σύνολο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδα, για μία ακόμη φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν ο καλός συνάδελφος και συγγραφέας Λεωνίδας Βατιώτης.

Λοιπόν, κάπου εδώ για σήμερα τα διπλωματικά μονοπάτια έφταναν στο τέλος τους. Από μένα του Σπύρου Σουρμιλίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε φυσικά από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου στη συνέχεια, Θεόφιλος Σκλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα pub. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Τυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγιώζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου. Κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Από μια κλωστή κρέμεται η εγκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Σε απάντηση, οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους κατά της έδρας του 5ου στόλου του Αμερικανικού ναυτικού στο Μπαχρέν και Αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Συναγερμός σήμανε σε χώρες του κόλπου, με τις αεράμινες να τίθονται σε λειτουργία. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, συνεχίζονται οι αναφορές σε διπλωματικές επαφές. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, επανέλαβε ότι το Ιράν θα απαντά σε κάθε επίθεση, χωρίς να αποκλείει όμως τη διπλωματική οδό. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τις αλλαγές στο καταστατικό χάρτη της χώρας. Με σκούρο μπλε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρωματίζει τις διαδικασίες, καθώς ο Μάκης Βορύδης αναμένεται να αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η ασφικτική προθεσμία των 2 μηνών για τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής προκαλεί τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία καταγγέλει τη fast track διαδικασία. Στο μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να συνενέσει και καταθέτει πρόταση για προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση με αιχμές για το άρθρο 86, τη δικαιοσύνη, τα ατομικά δικαιώματα, την εργασία, την παιδεία και τη θεσμική θωράκιση του κοινωνικού κράτους. Αυξάνεται η πίεση στο Μαξίμου μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές και το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, με την αντιπολίτευση να ζητά να έρθει το θέμα στη Βουλή. Με φόντο την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση αλλά και την αποκάλυψη Dillian για την ύπαρξη συμφωνητικού μεταξύ της εταιρείας Intellexa και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα με το οποίο ζητά την ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του ιδρυτή της Intellexa Tal Dillian, του πρώην διοικητή της ΕΕΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, του πρώην πολιτικού προϊσταμένη του Γρηγόρη Δημητριάδη και του γενικού διευθυντή της ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το λογισμικό στην Ελλάδα, Μέρομ Χαρπάζ. Είναι επιβεβλημένο να έρθουν αυτά τα πρόσωπα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και η Βουλή οφείλει να επιτελέσει το θεσμικό της ρόλο και να προασπίσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, δήλωσε ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας Διονύσης Καλαματιανός. Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή του νέου γραμματέα της. Για τη θέση έχει προταθεί από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Σκυρανάκης. Η υπόθεση του κυκλώματος της πολεοδομίας που φέρεται να οδήγησε σε παραίτηση τον γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, σύμφωνα με τη δικογραφία, επεκτείνεται και περιλαμβάνει αναφορές σε υπηρεσίες και φορείς όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, η Επιθεώρηση Εργασίας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγούνται και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση μετά τα εντάλματα προσωρινής κράτησης που υπέγραψαν οι εισαγγελέας και οι ανακρίτες διαφθοράς, ύστερα από τις πολύερες απολογίες τους. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση αποκόμισε κέρδη 1.000 ευρώ από παράνομες παρεμβάσεις σε υποθέσεις πολεοδομιών. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε έλαβαν παράνομα χρήματα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για τη διελεύκανση της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγείου με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος, αν και ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω έντονης αδιαθεσίας και παραμένει νοσηλευόμενος. Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στην υγεία σήμερα από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3, διαμαρτυρώμενοι για τον αποκλεισμό τους από την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στις 12.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας. Στη Διεθνή Ενημέρωση. Δύσκολη ήταν η νύχτα στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, ώρες μετά την απαγγελία κατηγοριών σε υπήκοο του Σιδάν για βίαιη επίθεση με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Εκατοντάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν κατά των μεταναστών, έστησαν οδοφράγματα, έκαψαν αυτοκίνητα και προχώρησαν σε επιθέσεις και εμπρισμούς σε κατοικίες μεταναστών. Οι αρχές απίφθηναν εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, το θύμα περίπου 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αθλητικές ειδήσεις. Την αποχώρηση του Αλβάρο Αρμπελόα από την τεχνική της ηγεσία ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτη στο απόγευμα της Δευτέρας, βάζοντας τέλος στη θητεία του στον πάγκο της μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο δεύτερο μισό της σεζόν. Πρόκειται για το τελευταίο τυπικό βήμα πριν από την άφιξη του Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Μαδριλένιων.
0: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψιόχα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
10: Η ΒΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένους 105 και 5 στο κόκκινο. Αυτό το πρωινό στον ήχο είναι Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας ο Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν.
0: Λοιπόν, και πάλι σήμερα επικαιρότητα, έτσι. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση, χθες συζητούσαμε για τα κόκκινα δάνεια και την απόφαση του Αγίου Πάγου και βλέπω σήμερα εδώ πρωτοσέλιδα ότι οι τραπεζίτες και τα fans έχουν γράψει την απόφαση.
1: Και οι services.
0: Ναι. Στα παλιά τους τα παπούτσια.
1: Αρνούνται, ναι. Αρνούνται ή τουλάχιστον προσπαθούν να παραφράσουν την ναι. απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Για να μην για να αρχίσουν να συνεχίσουν το τσεκούρωμα.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα είναι πια ότι σε αυτή τη χώρα εν τέλει δεν λειτουργεί ούτε η δικαιοσύνη.
0: Τίποτα.
1: Διότι αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν funds όπως λες ή services ή τράπεζες ή όποιοι είναι αυτοί εν πάση περιπτώσει που κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Όπως το είπες, ό,τι γουστάρουν.
1: Δεν γίνονται παιδιά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή.
0: Τώρα αν πω εγώ βρίσκουν και τα κάνουν.
1: Μα φυσικά βρίσκουν και τα κάνουν, έτσι εννοείται. Γιατί δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή κάτι πιο τελευταίο καταφύγιο να το πω εγώ του έρμου του πολίτη όταν αθετείται και αμφισβητείται και παραβιάζεται μια τελική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός. Μετά υπάρχουν τα τάγκς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν δηλαδή και το δικαστήριο το ανώτατο βγάζει αποφάσεις που τις γράφουν στα παλιά τους υποδήματα, δεν υπάρχει άλλο.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει χώρα,
0: δεν υπάρχει
1: έτσι.
0: Χώρα, ναι.
1: Εντάξει. Έχεις δίκιο που έβαλες και το θέμα. Δηλαδή, και ακούγαμε τώρα χθες ότι πρέπει πια να συσπηρωθούν από την αρμόδια δικηγόρο να συσπηρωθεί η αντιπολίτευση και οι διάφοροι. Ποια αντιπολίτευση? Ποια αντιπολίτευση να συσπηρωθεί? Εδώ πέρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος πια φέουδο. Για να προστατευτείς.
0: Στο φέουδο αντιπολίτευση.
1: Έχεις μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να, που αφήνει το πεδίο να δουλεύει ελεύθερα, ασίδωτα, και έχεις όλους αυτούς που υποτίθεται ότι δραστηριοποιούνται σε αυτή τη χώρα, είτε εγχώροι, είτε ξένοι, είτε δεν ξέρω τι είναι, που κάνουν ό,τι γουστάρουν. Είναι τόσο απλό.
0: Και δεν δίνουν και λογαριασμό σε κανέναν, γιατί τους επιτρέπει η κυβέρνηση να τα κάνουν, γιατί δεν παρεμβαίνει, γι' αυτό είναι και ανάγκη να αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Δηλαδή, κοκορεύεται, ας πούμε, ο κύριος ανώτατος τραπεζίτης της χώρας, ότι έχει καταντήσει να είναι, ας πούμε, πόσα, 18 χρόνια, 20, πόσα θα είναι.
0: Με την καινούργια θητεία.
1: Λοιπόν, με την καινούργια θητεία. Και δεν έχει, και υποτίθεται ότι είναι ο κατεξοχήν έτσι αρμόδιος φορέας για να ελέγξει όλο αυτό το σύστημα που έχει να κάνει με την διαχείριση του χρήματος, τις πιστωτικές και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες του συστήματος αυτού, και δεν καταλαβαίνω τι κάνει, απλά αυτό, κάνει αυτό που έκανε, δηλαδή βρίζει τον Τσίπρα, κάνει διάφορα, πάει στην ομάδα αλήθειας, με αυτά είναι δραστήριο.
0: Επενεί
1: την κυβέρνηση, κάνε τη δουλειά σου ρε αδερφέ, η δουλειά σου αυτή είναι, δεν είναι να επενείς την κυβέρνηση ότι τα κάνει όλα καλά και να βρίζεις τον πολιτικό αντίπαλο του.

0: Η τραπεζή τους του έστειλαν τη διαφωνία και στη συνέχεια έκλεισαν και ραντεβού για να του τα εξηγήσουν από κοντά. Δεν μάθαμε ποτέ τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση.
1: Του τα εξήγησαν.
0: Του τα εξήγησαν.
1: Τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε, που λέει και το τραγούδι.
0: Έλα τον Νικολιό.
1: Τα μιλήσανε,
0: τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε. Δεν βγήκε τίποτε παρά έξω. Και ούτε δήλωση έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά από αυτή τη συνάντηση. Κατά τα άλλα, μία ψήφο διαφορά.
1: Κατά τα άλλα, είμαστε μία πολύ ωραία συντροφιά, μία πολύ ωραία παρέα.
0: Ατμόσφαιρα.
1: Αυτό είμαστε.
0: Ναι. Και τώρα έχουμε, βλέπω, η μάχη λέει της αποδόμησης ανάμεσα στο Μαξίμου και τον Αντώνη Σαμαρά μόλις άρχισε.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Βγήκε χθες ο εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Σαμαρά, ο συνάδελφος, ο Νίκος ο Τσούτσιας, ο οποίος μίλησε προφανώς κατ' εντολή του πρώην πρωθυπουργού για σχέδιο εξόντωσης του Αντώνη Σαμαρά. Πρόσεξε τώρα. Αν το δεις κλιμακωτά το τι έχει γίνει, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα είναι, έχει από το αδιάφορο που, του τύπου ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να λέει αλλά δεν. Μετά περάσαμε στο ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Σαμαράς. Τα ακούσαμε από το Χάρη Θεοχάρη και από όλους αυτούς. Δεν τον αποκατέστησε η κυβέρνηση, δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης που όφιλε να βάλει στη θέση του τον όποιον, ας πούμε, ακραίο εκφορέα αυτού, ας πούμε, των απόψεων, είπε ένα ότι αυτά είναι, δεν είναι ευχάριστα, δεν είναι ένα τέτοιο, λες και το ζήτημα είναι εκεί. Τώρα έχουν αρχίσει ένα σενάριο ότι είναι προδότης ο κύριος Σαμαράς εάν προχωρήσει στην αυτή, όπως, ας πούμε, έριξε λέει την κυβέρνηση, αρχίζουν αυτό και παίζουν την κυβέρνηση του 93 του πατρός Μητσοτάκη. Τώρα, δηλαδή, όλο αυτό λοιπόν είναι στην πραγματικότητα σχέδιο και έχει δίκιο που το λέει, διότι δεν μπορεί να γίνονται, από κάποιο κέντρο συντονίζονται όλα αυτά. Τώρα, γιατί πλησιάζει η στιγμή, φαίνεται, που ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να εξαγγείλει το κόμμα. Και τώρα, εδώ, θέλει πολύ μυαλό, όταν αυτή τη στιγμή κινείται οριακά με βάση τις δημοσκοπήσεις και την πρόθεση ψήφου, γιατί ας αφήσουμε τις άλλες τις αλχημίες, την εκτίμηση που κάνουν. Εδώ μιλάμε για την πρόθεση. Βλέπεις ότι σε καμία δημοσκόπηση, όλες αυτές που βγήκαν, 7-8 πόσοι βγήκαν, η πρόθεση ψήφου είναι κοντά στο 23-24. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν,
0: άρα όχι μπόνους.
1: Όχι μόνο όχι μπόνους, αλλά εάν βγει ο Σαμαράς, τι μας λένε τώρα? Ότι ο Σαμαράς λέει, εντάξει, δεν θα μας επηρεάσει καθόλου, γιατί δεν θα πάρει. Συμφωνώ. Δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν μετρήσεις που λέει ότι εκεί που παραβιάζει ο Σαμαράς το χώρο είναι από το Κουκουέμι Λάμδα, από το BBCP, από όλη την άκρα αριστερά παίρνει ο Σαμαράς. Έτσι, από εκεί. Έτσι, από όλους, ας πούμε, τους μαοϊκούς, τους...
0: Εκεί, κατά βάση εκεί, πηγή. Εκεί,
1: η πηγή, ναι, δηλαδή, είναι εκεί. Παιδιά, θα μας τρελάνετε τώρα. Γελάς, Γιώργο, αλλά δεν γίνεται να μαντακούμε αυτά τα πράγματα. Δεν θα επηρεάσει, λέει.
0: Κοίταξε, ο Θεοχάρης είναι και στο συγγενικό περιβάλλον. Κάτι πρέπει να πει το παιδί, ας πούμε. Έτσι, έφυγε από το ποτάμι, πήγε εκεί στο ΣΟΗ, επέστρεψε. Έτσι είναι, κυβέρνηση ανιψιών, φίλων κολλητών, βραπέδων, χασάπηδων εκεί. Έχει τακτοποιηθεί το θέμα όλο αυτό, έτσι. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση, είσαι ένα σταθερό, το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά, λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup και να μην ξεμένεις ποτέ από ίντερνετ και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά.

0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα να σου πω κάτι τώρα, γιατί πέραν του Σαμαρά, πέραν του πολιτικού συστήματος, πέραν όλων αυτό, δουλίτσα γίνεται. Πρόσεξε να δεις τώρα, δουλίτσες. Αλλά εγώ θα μείνω σε κάτι και εδώ σταματάω να γελάω. Ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο για τους μετανάστες. Το είδες έτσι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός μετανάστευσης, αυτό το δημοκρατικό πεδίο, ο κύριος Πλεύρης, με περισσό θράσος και εξηγεί στο δικό του ακροατήριο και στους δικούς του βουλευτές, αλλά στην κοινωνία, ότι παιδιά κάναμε ό,τι μπορούμε και εφαρμόσαμε και βάλαμε διατάξεις. Ό,τι πιο ακραίο, το είπε επιλέξει, έχουν ληφθεί μέτρα αποτροπής. Ό,τι πιο ακραίο έχει συμβεί σε όλες τις χώρες που έχουν θέμα με τη μετανάστευση. Πήραμε μεμονωμένες διατάξεις, αλλά τις χειρότερες, αυτό είπε, και τις βάλαμε εκεί για να αποτρέψουμε. Το κορυφαίο δε λοιπόν, αφού χειροκροτήθηκε ο κύριος Πλεύρη για όλη αυτή την ιστορία, το κορυφαίο λοιπόν είναι αυτό που είπε το άλλο δημοκρατικό πεδίο, ο κύριος Μάκης Βορύδης.
1: Ναι, σωστά, και αυτός είναι. Ναι.
0: Είναι δημοκρατική αυτή, είναι του Καρατζαφέρη, είναι κανονικά από το σχολαρχείο Καρατζαφέρη μέσα βγαλμένη. Είπε λοιπόν ότι το θέμα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι πόσες βάρκες θα βυθίζουμε. Και δεν έβαλε ερώτημα.
1: Ναι.
0: Είναι πόσες βάρκες θα βυθίζουμε. Δηλαδή, και πάλι μετά, αφού έπεσε, εξανέστη η αντιπολίτευση και άρχισε αυτό, είπε για να μην ζήσουμε, το είπα αυτό, για να μην ζήσουμε τέτοια φαινόμενα. Γιατί να τα ζήσουμε, ρε Μακή, πώς τον αυτό. Γιατί να τα ζήσουμε αυτά τα πράγματα, υπάρχει κανένας λόγος, δηλαδή να πνίγουμε τον κόσμο? Επειδή τα κάνουν τώρα, είμαστε στα δικαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, για να δεις και πώς συνδέεται όλος ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζονται, είναι ότι διάβαζα σήμερα ότι στο Belfast έχουν γίνει χοντρά επεισόδια όπου ξεσηκώθηκαν οι ακροδεξιοί της Ιρλανδίας και της πόλης και κυνηγούσαν ακόμα και μικρά παιδιά εξαιτίας ενός επεισοδίου που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, έχουμε δει εικόνες, κάποιος σωμαλός λέει επιχείρησε να σφάξει έναν ντόπιο και ξεσηκώθηκε όλη η ακροδεξιά φαν κατέ εκεί πέρα και πήγαινε και έβαζε φωτιές στα σπίτια, στα καταστήματα κλπ. Αυτές τις εικόνες θέλουν να ζήσουν. Αυτός είναι.
1: Είδα και βίντεο, έκαψαν σπίτια.
0: Κάηκαν σπίτια, κάηκαν αυτό. Λοιπόν, αλλά η αυτοχειρία. Αυτό το πράγμα είναι που πάνε να κάνουν και δημιουργούν. Και ακούμε λοιπόν όλα αυτά, λέει, τα κάνουμε γιατί πρέπει να αποτρέψουμε. Η Κρήτη, λέει, είναι τουριστικό νησί και δεν μπορεί να μαζεύονται και εκείνο και βγαίνει τώρα η Κρήτη. Οι κριτικοί τάχατες βάζουν εκεί τους δικούς τους και φωνάζουν και κάνουν. Δηλαδή, γιατί λέει τους λαθρομετανάστες. Άλλο και το πάλι. Υπάρχει καμία νόμιμη οδός μετανάστευσης σήμερα νομικά και λένε λαθρομετανάστες? Πώς είναι, δηλαδή, έρχεται κανένας νόμιμα, αφού δεν υπάρχει νόμιμη οδός? Αλλά δυνητικά όλοι, ακόμα και αυτοί που βγαίνουν από τα καμίνια των πολέμων και όλα αυτά, τι είναι? Μετανάστες είναι, για κάποιο λόγο φεύγουν και τους χαρακτηρίζουν λάθρο μετανάστες.
1: Κοίταξε, διάβαζα κάπου το εξής ωραίο. Δεν είναι, λέει, λάθρο μετανάστες, είναι φτωχοί. Ναι. Γιατί αν δεν ήταν φτωχοί και είχαν golden visa και αγόραζαν ένα διαμέρισμα 300.000, θα παίρναν βίζα, θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Άρα, λέει, δεν είναι λαθρομετανάστες, είναι φτωχοί. Εκείνη η διαφορά. Και ένα σενάριο που διάβαζα. Έχουμε καθόλου χρόνο, Νικόλετα? Όχι, καθόλου, δεν πειράζει. Διαφημίσεις.
0: Μετά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το κόκκινο.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

0: Λοιπόν, για πάμε να πούμε κάτι σε μας διέκοψε, ναι, η διάβαζα, Νικολέτα.
1: Διάβαζα, τέτοια είναι. Μόλις πήγα να πω κάτι καλό για το Σαμαρά, μου λέει διαφημίσεις, μας έκοψε τον άρα. Τέτοια είναι, την ξέρεις. Διάβαζα λοιπόν χθες ότι υπάρχει ένα σενάριο για κυβέρνηση, συγκυβέρνηση, Πασόκ Σαμαρά και Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς Μητσοτάκη. Δηλαδή να αναγκάσουν το Μητσοτάκη, αυτό που λένε κυβερνησία και σταθερότητα, ότι φύγε εσύ
0: και, έλα εσύ
1: και θα την βρούμε εμείς την άκρη. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, κάπου το πήρε το μάτι μου.
0: Εντάξει, κοίταξε. Το μάτι σου έπρεπε να γυρίσει κάπου αλλού. Κακώς το κοιτάφησες εκεί το μάτι σε αυτό που είδες. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, ναι, αυτή η κυβέρνηση, ας πούμε, που λες, ναι, για πολλούς και διαφόρους λόγους, θα το πω. Πρώτον, διότι είναι βέβαιο ότι ο Μητσοτάκης θα πάρει 48% σε αυτές τις εκλογές. Ναι, τώρα με τέτοια αυτοδύναμο αέρα που έχει.
1: Θα περάσει και τον Ανδρέα Παπανδρού.
0: Βέβαια, τώρα θα σαρώσει. Αυτό μας λένε. Γιατί
1: 48 ακριβώς ή θα έχει και κάτι ακόμα.
0: Θα έχει παραπάνω. Και πρόσεξε τώρα. Και τα υπόλοιπα ας τα αφήνουμε. Να σου πω το εξής. Εγώ πιστεύω ότι εάν δεν δεις μετά, να σου πω μία πρόβλεψη, ναι, κάνω. Εάν δεν δεις μετά, μετά την έκθεση του, τις ανακοινώσεις που θα κάνουν στη ΔΕΘ, ναι, μετά από λίγες μέρες να ανακοινώσει για το επόμενο δίμηνο εκλογές, θα καταλάβεις ότι αυτά που ξέρουν στο Μαξίμου και οι δημοσκοπήσεις τις οποίες έχουν είναι κάτω από 20%. Γιατί εκτιμώ ότι ο κύριος Σαμαράς μαζί με όλα τα άλλα θα βγει περίπου εκεί. Ναι. Επειδή ως παλιός παίχτης ακολουθεί, είναι, ναι, και, ναι, τακτικιστής.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν ξέρει από τακτική. Ναι. Δεν θέλει να αναλωθεί τώρα, ναι, ούτε και να φτιάξει μηχανισμούς άλλους. Άρα λοιπόν θα χτυπήσει ένα μήνα, 20 μέρες πριν τις εκλογές. Όταν λοιπόν ακούσεις ότι αποφευχθεί, εγώ πιστεύω ότι θα πάει σε εκλογές. Δεν θα μπορεί να κρατηθεί.
1: Δεν μπορεί να σταθεί πια.
0: Ναι, δεν θα μπορεί να σταθεί. Και δεν τον συνδέω μόνο με τα γεγονότα τα οποία τρέχουν, έτσι, αλλά τα συνδέω και με το γεγονός ότι, Γιώργο, αυτό που δεν λέγεται στην ελληνική σκηνή, ας πούμε, στη δημόσια σφαίρα, είναι η μαύρη μαυρίλα πλάκωση, μαύρη σαν γκαλιακούδα σε όλη την Ευρώπη, διότι ο χειμώνας που έρχεται και όχι μόνο, είναι πάρα πολύ δύσκολος οικονομικά. Πάρα πολύ δύσκολος. Με όλα αυτά που γίνονται. Άρα λοιπόν, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται, πώς να σου πω τώρα, το δυνατό κράτος, να το πω έτσι, που να μπορέσει στις δύσκολες ώρες να προστατεύσει τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνονται οι δουλειές με τα full pass και με τα market pass κλπ. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ήδη στη Γερμανία συζητούν για αυτά που εμείς υποτίθεται ξορκίσαμε το 10 και το 12 και το 13. Στην Αγγλία, μιας και εδώ δεν τα λένε οι κύριοι αυτοί που διαφεντεύουν, ας πούμε, την ενημέρωσή μας και επηρεάζουν τον εγκέφαλό μας, ήδη έχουν εφαρμοστεί μέτρα λιτότητας κλπ. Έρχονται κι άλλα. Εκεί λοιπόν είναι ένα κλίμα εκρηκτικό, το οποίο τώρα μην θεωρήσουμε ότι είμαστε γαλατικό χωριό. Αυτά που μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης εδώ πέρα, ότι εμείς ζούμε την ευημερία μας, δεν το βλέπουμε. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Εκεί ή παίρνεις μέτρα ή πας σε κάποιες άλλες λύσεις που πόσο δεν μπορεί να διαχειριστεί. Πρέπει αναγκαστικά να πάει σε εκλογές. Αν δεις όμως ότι δεν πάει σε εκλογές το επόμενο δίμηνο, σημαίνει ότι τα μαντάτα που του έχουν φτάσει στο Μαξίμου είναι μαύρα. Πολύ μαύρα.
1: Ωραία, αν δεν πάει σε εκλογές τα μαντάτα είναι μαύρα. Αν όμως το αφήσει να περάσει, δεν θα είναι ακόμα χειρότερα.
0: Και τι να κάνεις. Και τι κάνεις. Πας να σώσεις την κατάσταση την οποία βλέπεις να συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.
1: Θα είναι πρωταγωνιστής. Θα πει δεν παρετούμε.
0: Δεν υπάρχει τώρα. Αν πας κάτω από 15, τον έχουν φάει στο γόνατο.
1: Κάτω από 15.
0: 25, συγγνώμη. Τον έχουν φάει τώρα. Όλοι οι βαρόνοι που λειτουργούν και όλο το αυτό δεν θα τον αφήσουν πλέον. Διότι πλέον κινδυνεύουν και οι δουλειές. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρατηθεί τώρα. Ο Μητσοτάκης δίνει τη μητέρα των μαχών του για να μπορέσει να πάρει ένα ευπρεπές ποσοστό να μην αμφισβητηθεί. Δηλαδή σε όλα τα επίπεδα και εντός Νέας Δημοκρατίας και εκτός. Και βεβαίως έχει επιλέξει για να το πετύχει αυτό μία ακροδεξιά ατζέντα, για να το συνδέσουμε και με όλα αυτά τα οποία λέγαμε πριν, και με όλα αυτά, δηλαδή περί μετανάστευσης και λοιπά, το έχει συνδέσει και έχουν βγει, ας πούμε, όλοι αυτοί, όλα αυτά τα ειδόνια, όλα τα ειδόνια έχουν βγει στο προσκήνιο τώρα και είναι κανονικά.
1: Οπότε λες, ας πούμε, να πάει ακροδεξιά, γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά, άρα να τους μαντρώσει εκεί. Ναι. Να του πει γιατί να πας, ας πούμε, στο Βελόπουλο, γιατί να πας στη Λατινοπούλου, αφού έχουμε πλεύρη εμείς, έχουμε βορίδι, έχουμε τα καλά παιδιά εδώ.
0: Μου λέγανε original ότι υπήρχε μια εσωτερική δημοσκόπηση από αυτές που κάνουν τα κόμματα. Πληροφορία τώρα είναι αυτή, στη Βόρεια Αθήνα, στα Βόρεια Προάστια. Όπου έδειχναν ότι όλοι οι ακροδεξιοί ήταν πρώτοι της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μπροστά σε δημοτικότητες. Όλοι υποτίθεται οι φιλελεύθεροι και οι δημοκράτες, ας το δεχτούμε, τα πρώην σημητικά, ας πούμε, Βιολιά.
1: Είναι πιο κάτω.
0: Είναι πολύ πιο κάτω. Και ότι έγινε, δηλαδή αμέσως αυτό δείχνει την εικόνα, όταν εκεί πέρα πια στα Βόρεια Προάστια που βλέπει, υποτίθεται έχει πιο ανοιχτό κόσμο, γιατί δεν έχει και μετανάστες εκεί. Οι μετανάστες εδώ στην Ελλάδα είναι στα Πατήσια, είναι μαζεμένοι, άρα εκεί δεν βλέπουν και αυτά. Ωστόσο, αυτοί που κυριαρχούσαν ήταν όλοι αυτοί οι ακροδεξίοι. Ο Άδωνης, ο Πλεύρης, ο
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Όλα αυτά τα καλά.
0: Κατάλαβες. Όλοι αυτοί. Σάρων, ο Άδωνης ήταν μπροστά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Σάρων ή ο Άδωνης. Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο που φεύγει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, πάει στη Νέα Δημοκρατία, λέει δεν θα μου πάρει τη δόξα η Τρόικα, εγώ κάνω απολύσεις, κάνει ό,τι κάνει στην υγεία, με την ακροδεξιά ρητορική, με το μεταναστευτικό, και είναι πρώτος αυτός ο άνθρωπος, αλλά στα Βόρεια Προάστια.
0: Ναι.
1: Στα Βόρεια Προάστια. Με όλα αυτά που έχει κάνει και όλα αυτά που έχει πει, παραμένει να είναι πρώτος ο Σταύρος. Έτσι. Έτσι. Για να δούμε λίγο και πώς ψηφίζουμε κιόλας. Λοιπόν, αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Λοιπόν, και αφού λέω.
1: Και δεν μην ξεχνιόμαστε, Γιώργο.
0: Ακροδεξιά, υπάρχουν και κάποια σκάνδαλα που περνάνε σε δεύτερη μοίρα, υποκλοπές, ποια δημοκρατία και τι λέγαμε για Άριο Πάγο και τι Άριο Πάγο, όλα στον πάγο.
1: Πάμε τώρα στον επιστημονικό ακροδεξιό φιλελευθερισμό, για να τον δώσουμε όρο. Πάμε λοιπόν στην επιστημονική προσέγγιση, ναι, ναι, που είναι οι παρακολουθήσεις. Εκεί πια τα πράγματα έχουν πάει σε άλλα επίπεδα, ναι, και σε άλλες.
0: Ξέρουν οι άνθρωποι, ναι, το έχουν κάνει επιστήμη.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Και μετά από τις νέες αποκαλύψεις, εν πάση περιπτώσει, ή τους υπενικτικούς λόγους τους οποίους έδωσε στο Βήμα, νομίζω, ο γνωστός Ταλντίλιαν, ο συνταγματάρχης της Μοσάντ, έτσι για να λέμε και ότι πρόκειται, το παιδί έχει σπουδές.
0: Αξιόλογος άνθρωπος.
1: Βέβαια, έχει σπουδές. Κατητέθη χθες, να μην το ξεχάσουμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει, παιδιά, ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει δραστηριότητα και κοινοβουλευτική δράση.
0: Δεν έχει μόνο κοινοβουλευτική, νομίζω είναι και από τις πιο δραστήριες.
1: Ακριβώς, έχει βγει αυτό.
0: Κοινοβουλευτικές ομάδες.
1: Η έτοιμα για την, να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για ακρόαση όλα τα αστέρια, ας πούμε, που οι πρωταγωνιστές αυτής της ταινίας, ας πούμε, της χολιγουδιάνης.
0: Στρατιωτικοί και πολίτες.
1: Ναι. Για να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι ζητάει. Ζητάει τον να πάει στη Βουλή ο Ταλντίλιαν, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Κοντολέων, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Το λέω ήρεμα γιατί θα φάμε μήνυση.
0: Έτσι, χαλάρα.
1: Χαλάρα.
0: Αγωγή. Και μήνυση και αγωγή.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και ο Γενικός Διευθυντής της Ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το λογισμικό στην Ελλάδα, ο Μέρομπ Χαρπάζ.
0: Μάλιστα.
1: Τι Χαρπάζ, Αρπάζ.
0: Αρπάζ. Έτσι προφέρεται, Αρπάζ.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αμέσως η κυβέρνηση σπεύδει να ικανοποιήσει, θα σπεύσει να ικανοποιήσει το αίτημα, όντως, γιατί πρωτίστως ενδιαφέρεται με τον Πρωθυπουργό και όλα τα τσιμάνια του λαός και της ακραίας αυτής για τη λειτουργία της δημοκρατίας και των θεσμών στην Ελλάδα.
0: Όλοι, να το πούμε, ναι,
1: όλοι αυτοί θα πάνε εκεί και θα τα πούνε όλα. Η πρώτη θα σφυρίξει κατευθείαν.
0: Ο Ντίλιαν βέβαια στο Βήμα υποτίθεται συμβόλαια, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Να το υπενθυμίσουμε.
1: Φυσικά.
0: Γιατί λέτε τώρα, εγώ πουλάω επιχειρηματίας, συγχωρήστε, εδώ έχουμε υπογραφές, έχουμε συμβόλαια.
1: Βέβαια. Και να άλλος ένας λόγος λοιπόν που κάποια στιγμή θα γιατί λέω και ένας λόγος που δεν βγαίνει, θα επισπευτούν οι εκλογές. 3 Δεκεμβρίου υπάρχει η έφεση.
0: Βέβαια,
1: για την υπόθεση. Άρα εκεί πέρα λοιπόν έφεση του Ντίλιαν και όλων των τριών ιδιωτών, όπως ξέρουμε, ιδιώτες.
0: Είναι υπόθεση ιδιωτών αυτό, ναι.
1: Η υπόθεση ιδιωτών, η οποία
0: θα
1: ναι, γιατί ναι, για να μην κάτσουν φυλακή, 126 χρόνια έφαγε ο καθένας. Εκεί για να προστατεύσουν τον εαυτό τους δεν θα πούν. Δηλαδή θα πάνε σε ένα δικαστήριο αφού κάναν έφεση. Θα πούνε, παιδιά, τι είναι, εμείς δεν είμαστε περαστικοί και μας φωνάξανε να πούμε μέσα, να και τα στοιχεία.
0: Εμείς πολιτές είμαστε.
1: Βέβαια. Εμείς πολλάγαμε. Ναι. Τι. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει.
0: Εγώ πουλάω, εσύ γιατί το πήρες. Και έχουμε και συμβόλαια.
1: Αυτό λοιπόν θα τα αφήσουν να γίνει. Δεν ξέρω.
0: Για να δούμε αν θα τα αφήσουν να γίνει. Πάντως. Είπαμε, το σκάνδαλο υποκλοπών είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη, έτσι, γιατί είναι ο προϊστάμενος της ΕΥΠ. Είπες για τον Κοντολέοντα που άλλαξαν και το νόμο για να πληρεί τις προϋποθέσεις. Πληρεί τις προϋποθέσεις, όχι. Μη σε νοιάζει, θα το κάνουμε εμείς να τις πληρεί τις προϋποθέσεις. Φέρνουμε και τον Ανιψιό, οπότε το δέσαμε. Και κάνουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας αρέσει. Για να δούμε τι θα γίνει, είναι και ο ΠΚΠ. Τώρα, επειδή έλεγες και πριν εκεί στην Κρήτη για τους δικούς τους, εκεί ακροδεξί, όσοι έχουν απομείνει, γιατί αρκετοί μπροστάριδες είναι και στη φυλακή.
1: Να.
0: Είναι και τέτοια από τους οπεκεπέδες εκεί. Λοιπόν, Νικολέτα, τι έχουμε?
1: Έχουμε. Λίγο χρόνο.
0: Λοιπόν, αν δεν θες να προσθέσεις κάτι για τις υποκλοπές, θα σου πω κάτι που μου έλεγε ένας από το Πασόκ. Έχουμε, μου λέει, γιατί μετά τις δημοσκοπήσεις, ο Τσίπρας δεύτερος και τα λοιπά και παίζει να είναι και τέταρτο κόμμα το Πασόκ. Και λέει, απορώ, έχουμε κόσμο παντού, έχουμε ρίζες, Έχουμε αυτοδιοίκηση. Έχουμε συνδικαλισμό. Μα να μην έχουμε έναν αρχηγό να, να μαζέψει τον κόσμο. Λοιπόν, αυτή ήταν η άποψη.
1: Εντάξει, αυτό κοίταξε τώρα να σου πω την αλήθεια. Αυτό έχει δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Τώρα προσπαθώ να το προσεγγίσω με ό,τι συμπάθεια έχω για όλους τους ανθρώπους που έχω με πολλούς φίλους από αυτό το. Δεν φταίει μόνο ο αρχηγός. Δηλαδή έχει τις ευθύνες του αρχηγός, για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ τώρα. Έχεις καταλάβει, Γιώργο, είμαστε τόσα χρόνια στην πολιτική και παρακολουθούμε στο χώρο της. Έχεις καταλάβει ποια είναι το αφήγημα και η γραμμή αυτού του κόμματος. Δηλαδή, με συγχωρείς, η προσπάθεια που έκανε, που κάνει το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια που είχε, είναι να δείξει ότι είναι θεσμικό κόμμα και προστάτης, ας πούμε, ενός συστήματος, το οποίο σύστημα όμως κατέρευσε με υπετιότητα και του ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν μόνο το ΠΑΣΟΚ, και μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, το λαμπρό ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη. Μιλάμε λοιπόν για την, δηλαδή, και προσπαθεί να δείξει ότι, ρε παιδιά, εντάξει,
0: ότι και εμείς θεσμικοί είμαστε.
1: Ναι, και εμείς θεσμικοί και καλύτεροι θεσμικοί και δεν θα σας παρακολουθούμε κιόλα.
0: Ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αφήγημα, δεν έχει πρόταση, ή τουλάχιστον δεν βγαίνει προς τα έξω. Γιατί εκεί βρίσκει και την ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία, έχουν και αυτή την εσωστρέφεια. Αν θα συνεργαστείς, με ποιον θα συνεργαστείς, τι έγινε η Βελόνα, γιατί κατεβαίνει, γιατί ανεβαίνει, γιατί είναι στάσιμη η Βελόνα. Αλλά τι του λέει του κόσμου, τίποτα.
1: Τίποτα δεν του λέει του κόσμου και δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Και τώρα τους φταίει, ας πούμε, τους φταίνει οι δημοσκοπικές εταιρείες, λέει, γιατί θολώνουν την εικόνα το ΠΑΣΟΚ και την μεγεθύνουν
0: την εικόνα
1: του Τσίπρα. Βρε παιδιά, θα τρελαθούμε τώρα. Ποιος θολώνει, για ποιο λόγο δηλαδή? Τρέμει το σύστημα με το που θα βγείτε και μεγαλώσετε εσείς.
0: Κοίτα να πούμε και κάτι. Ο Τσίπρας κατέβηκε σε εκλογές όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, και πήραν την κυβέρνηση, πήγε το κόμμα 36%, έχασαν με υψηλά ποσοστά για αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ είναι αποσπόντα αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είναι αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, δεν το πέρασε στιγμή. Ναι,
0: από τη στιγμή λοιπόν που εμφανίζεται ο Τσίπρας και μπορεί ενδεχομένως αυτό που βλέπουν, ας πούμε, και στις δημοσκοπήσεις, να συσπηρώνει ένα κόσμο της κέντρου αριστεράς και να πηγαίνει και από το ΠΑΣΟΚ κόσμος εκεί. Δεν έχουν αφήγημα, δεν έχουν τίποτα. Τι να πούμε?
1: Θυμάμαι λοιπόν, τώρα θα πω το εξής, εμείς οι παλιοί και θυμόμαστε και ιστορία. Όταν εγώ ήμουν νεαρός, ας πούμε, δημοσιογράφος, και μάλιστα τότε τα πρώτα μου βήματα ήταν στην Αυγή, θυμάμαι λοιπόν ότι ο χώρος της ανανεωτικής αριστεράς, στον οποίο κινιόμουν εγώ τότε, έβριζε ασυστόλους το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι. Με απορία λοιπόν εγώ, ας πούμε, λέω, παιδιά, γιατί βρίζουμε το αυτό? Και η απάντηση ήταν, τώρα δεν έχει σημασία ποιοι το λέγανε, χοντρικά σου λέω, γιατί, λέει, αυτός ήταν ο Παπανδρέου. Ήρθε και μας έκλεψε και τα συνθήματα και με τους ψηφοφόρους. Δηλαδή, λέω, εμείς θα παίρναμε 46% αν δεν ήταν ο Παπανδρέου. Τι ακριβώς μας έκλεψε, για να καταλάβουμε? Αυτό λοιπόν, η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται με χίλιες μορφές. Αφού ότι τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δεχτεί ήταν ένα κόμμα του 40, 41, 42 και κάποιος τους έκλεψε τα ποσοστά. Μα ποιος σας τα έκλεψε τα ποσοστά? Δηλαδή, δεν μπορεί να ξαναγίνεις ένα κόμμα όταν έχεις πάρει με τα δικά σου λάθη την κάτω βόλτα. Έτσι. Δεν γίνεται.
0: Και αφού τα έκαναν θάλασσα, μετά τους φταίει.
1: Δηλαδή, δεν τους φταίει ο Μητσοτάκης που πήρε όλο το σημειτικό, το κέντρο, ας πούμε. Τους φταίει. Και αν δεν υπήρχε και αυτό σήμερα, ο Μητσοτάκης θα ήταν κάτω από 20%. Διότι τους παραδοσιακούς δεξιούς ή ακροδεξιούς, ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αυτή, τους έχει χάσει. Αυτό που κρατάει ζωντανό σήμερα τον Μητσοτάκη είναι όλοι αυτοί οι δημοκράτες και ακροκεντρώοι.
0: Μάλιστα, Νικολέτα, τέλος. Ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Ασπύρου και επανερχόμαστε με πολύ περισσότερο Σωτήρη Καψόχα.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Η πλατυποδία αλλά και η κυλοποδία είναι συχνές ανατομικές ή δομικές παραλλαγές του πέλματος. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον ποδολόγο, ποδίατρο Ελευθέριο Βογιατζόγλου. Καλή σας μέρα, κύριε Βογιατζόγλου.
4: Καλημέρα, κυρία Κουτσοπούλου. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
3: Κάποια άτομα έχουν συχνά ανατομικές ή δομικές παραλλαγές του πέλματος, όπως η πλατυποδία και η κυλοποδία. Και θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πλατυποδίας και τι συμπτώματα μπορεί να παρουσιάσει το άτομο που έχει πλατυποδία και μπορεί να έχει κάποια δυσκολία στο περπάτημα.
4: Χαίρομαι καταρχάς που τις αναφέρετε ως δομικές παραλλαγές, γιατί ήθιστε και έχει επικρατήσει η λανθασμένη αντίποση ότι αυτές οι παραλλαγές είναι και παθήσεις. Αυτή η αντίληψη έχει ανατραπεί τα τελευταία χρόνια. Δεν σημαίνει ότι η διαφοροποίηση του ποδιού μας κατά αυτόν τον τρόπο, όπως με την πλατυποδία, με την κυλοποδία, συνεπάγεται ταυτόχρονα και κάποιο πρόβλημα για τον άνθρωπο. Τώρα, με απλά λόγια, η πλατυποδία και η κυλοποδία, οι οποίες είναι οι δύο συνηθέστερες παραλλαγές, έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Η πλατυποδία, όπως το λέει και η λέξη, παραπέμπει σε ένα πλατή πόδι, σε μια επιπέδωση δηλαδή της ποδικής καμάρας, ενώ η κυλοποδία έχει ακριβώς την αντίθετη αρχιτεκτονική. Έχουμε ένα πολύ υψηλό προφίλ ποδικής καμάρας, ένα υψηλό τόξο, φανταστείτε, στο πόδι μας. Την κυλοποδία, που φαντάζομαι ότι είναι και εκείνη λογική, όταν το πόδι μας έχει τόσο ψηλή καμάρα, τόσο μεγάλο τόξο, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πιεστεί, θα φορτιστεί πολύ περισσότερο στο μπροστινό και στο οπίσθιο τμήμα του. Για να καταλάβει και ο κόσμος, ο πιο εύστοχος τρόπος για να παρομοιάσει ένα πόδι με την κυλοποδία είναι σαν να έχει ένα αυτοκίνητο που δεν έχει καλά μορτισέρ. Όταν περπατάει δηλαδή ένας άνθρωπος και δεν κάνει την ταλάντωση, δεν ανοίγει το πόδι, δεν απορροφά τους κραδασμούς και φορτίζεται δυσανάλογα.
3: Και θα ήθελα να μάθω τώρα αν υπάρχει τρόπος να ανακουφιστεί το άτομο αφενός από την πλατυποδία και μετά θα μου πείτε και για την κυλοποδία. Τι μπορούμε να κάνουμε?
4: Στην πλατυποδία υπάρχουν δύο βασικοί τύποι που διαφοροποιούν τον τρόπο αντιμετώπισης. Είναι η εύκαμπτη πλατυποδία, δηλαδή με κάποια υποβοήθηση μπορεί να δημιουργηθεί τεχνητά η ποδική καμάρα, και υπάρχει και η άκαμπτη πλατυποδία, εκεί που υπάρχει, να το πούμε, ένα οστικό μπλοκ που δεν επιτρέπει ούτε καν κάποιο πάτο ούτε κάποιο ειδικό παπούτσι να ορθώσει το πόδι. Συνήθως όμως, κατά κανόνα, στο μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που χρήζουν θεραπείας, η προσέγγιση γίνεται με αυτούς ειδικούς πάτους, τα λεγόμενα ορθωτικά μέσα.
3: Θα ήθελα να μάθω τώρα ποια τα χαρακτηριστικά της κυλοποδίας. Τα αναφέραμε λίγο προηγουμένως. Αν υπάρχουν ποια αίτια που προκαλούν την κυλοποδία ή υπάρχει από τη γέννησή του ατόμου αυτή η ανατομική παραλλαγή του πέλματος.
4: Θα μπορούσε να είναι από τη γέννησή του, θα μπορούσε να είναι και απότοκο κάποιας νευρολογικής πάθησης. Υπάρχουν νευρολογικές διαταραχές σε παιδιά όπως το Charcot-Marie-Tooth disease. Υπάρχουν αρκετές νευρολογικές διαταραχές που μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοια εικόνα και μάλιστα σε μια λίγο πιο διαφοροποιημένη, τη λεγόμενη ρεβοκυλοποδία. Δηλαδή έχουμε ένα πόδι το οποίο έχει ψηλή καμάρα και γέρνει και προς τα έξω. Αυτό δηλαδή θα το συναντήσουμε συχνά σε παιδιά με νευρολογικές παθήσεις. Το συνηθέστερο όμως είναι να το δούμε σε ανθρώπους από τη γέννησή τους, από κατασκευής γονιδιακά δηλαδή. Εμείς ως ποδολόγοι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό που θα κληθούμε πολύ συχνά να αντιμετωπίσουμε σε ασθενείς που έχουν κυλοποδία είναι τους λεγόμενους τύλους, ο κόσμος τους ξέρει κάλους, γιατί εξαιτίας της πίεσης που δέχεται το πόδι δυσανάλογα, η επιδερμίδα αντιδράει, σκληραίνει, παχαίνει και κάνει έναν επώδυνο πυρήνα, αυτός είναι ο κάλος, τον οποίο εμείς καλούμαστε να τον αφαιρούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.
3: Αλλιώς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το άτομο που υποφέρει από κυλοποδία? Δηλαδή υπάρχει και πάλι κάποια ειδική πάτη?
4: Είναι αντίστοιχο με την πλατυποδία, είναι διαφορετική η κατασκευή. Προσδοκά στο να κάνει, να επιτύχει την ανακατανομή της πίεσης, δηλαδή να γίνει πιο ισομερής η πίεση, να μην φορτίζεται μόνο το μπροστινό κομμάτι και το πίσω κομμάτι του ποδιού, να το φορτίζουμε συνολικά όλο, και έτσι με την ανακατανομή της πίεσης θα μπορέσουμε να έχουμε και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη συμπτωματολογία των ασθενών.
3: Και βέβαια και τα παπούτσια θα πρέπει να είναι ανάλογα, εκτός από τους πάτους που βάζουμε, αν δεν βάλουμε κάποιους πάτους, που θα πρέπει να κάνει το κύλο μέσα το παπούτσι, έτσι δεν είναι, κύριε Βογιατζόγλου?
4: Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας σε ό,τι αφορά το υπόδημα. Βεβαίως όμως, όταν θα έχουμε φτιάξει ένα ειδικό ορθωτικό πάτο, αν έχει και το παπούτσι την κοιλότητα, ίσως αυτό να οδηγήσει σε υπερβάλλουσα θεραπεία. Εκεί θα είναι ίσως και πλεονασμός. Οπότε αυτό, όπως πολύ σωστά το λέτε, είτε θα το συστήσουμε μεμονωμένα το παπούτσι να είναι κύλο, είτε θα συστήσουμε ένα παπούτσι το οποίο είναι αθλητικό, είναι ευρύχωρο και μπορεί να χωρέσει έναν ειδικό ορθωτικό πάτο για να επιτυγχάνει αυτή την κοιλότητα.
3: Κύριε Βογιατζόγλου, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.
3: Γεια σας, γεια σας. Not just anybody. Help! You know I need someone. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Των 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων τα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και drones μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Το Ιράν μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποιεί ότι οι χώρες του κόλπου έχουν νομική και ηθική ευθύνη να αποτρέψουν επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ζητώντας να μην χρησιμοποιείται το έδαφος τους για εχθρικές ενέργειες. Παράλληλα, μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, με νέο πλήγμα κοντά στην Τύρο που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους και τραυμάτισε 9, ανεβάζοντας το συνολικό απολογισμό στην περιοχή στους 11 νεκρούς. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Με σκουρομπλέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρωματίζει τις διαδικασίες, καθώς ο Μάκης Βορύδης αναμένεται να αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η ασφικτική προθεσμία των 2 μηνών για τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής προκαλεί τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία καταγγέλει τη fast-track διαδικασία. Στο μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να συνενέσει και καταθέτει πρόταση για προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση, με αίχμες για το άρθρο 86, τη δικαιοσύνη, τα ατομικά δικαιώματα, την εργασία, την παιδεία και τη θεσμική θωράκιση του κοινωνικού κράτους. Ένα βήμα πριν από την κλίση προς ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη βρίσκεται η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς το ένα μετά το άλλο τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν ανάλογα αιτήματα με στόχο να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής και άρα να καταστεί υποχρεωτική η κλίση των πρωταγωνιστών του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή. Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της. Για την θέση έχει προταθεί από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η υπόθεση του κυκλώματος πολεοδομίας που φέρεται να οδήγησε σε παρέτηση τον γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, σύμφωνα με τη δικογραφία, επεκτείνεται και περιλαμβάνει αναφορές σε υπηρεσίες και φορείς όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, η Επιθεώρηση Εργασίας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς. Στη φυλακή οδηγούνται και οι 6 κατηγορούμενοι μετά τα εντάλματα προσωρινής κράτησης που υπέγραψαν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια διαφθοράς. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η οργάνωση αποκόμισε κέρδη 1.000 ευρώ από παράνομες παρεμβάσεις σε υποθέσεις πολεοδομιών, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες και κάνουν λόγο για τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν παρερμηνευθεί. Σε εξέλιξη βρίσκονται αστυνομικές έρευνες για τη διελεύκανση της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στον Λόγκο Αιγείου με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος, αν και ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω έντονης αδιαθεσίας και παραμένει νοσηλευόμενος. Στη διεθνή ενημέρωση, εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία με ακροδεξιούς να εξαπολύουν κύμα αντιμεταναστευτικών επιθέσεων στο Μπέλφαστ, βάζοντας φωτιά σε σπίτια και οχήματα και προχωρώντας σε εμπρισμούς και επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών. Αφορμή για το ξέσπασμα των ταραχών, στάθηκε η σύλληψη 30χρονου Σουδανού υπηκόου, ο οποίος κατηγορείται για βάνευση επίθεση με μαχαίρι εναντίον 40χρονου. Οι αρχές απίφθηναν εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Ματαρό για τα ημιτελικά του Final Four Champions League γυναικών. Στον άλλο ημιτελικό, η Φερεντσβάρος θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σαντ Ανδρέου.
3: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, ναι. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Τίρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας στο Viber 69-85-87-00-59. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας με τον σταθμό. Σωτήρη, βλέπω κάποιοι λένε δεν τι να πούμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχει και την κουβέντα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θεσμικός ο κύριος Μητσοτάκης θα πουλήσει.
0: Επίσης πρόσεξε, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται με τις εκλογές, μιας και το ανέφερες, γιατί έχει βάλει ασφικτικές προθεσμίες κυβέρνηση να τακτοποιηθεί και να οριστικοποιηθεί η επεξεργασία μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Α, ως το τέλος Αυγούστου, οπότε...
0: Οπότε να είναι καθαρό το τοπίο, δηλαδή να πάμε...
1: Να πάμε όπως πρέπει στις εκλογές, α. Μάλιστα.
0: Εδώ μας λέει ο Χρήστος ότι έχουμε μπερδευτεί κάποιοι δημοσιογράφοι εκεί στο κόκκινο, λέει. Ενώ ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ... ο σταθμός, ο Τσίπρας, εμείς μιλάμε για τον Τσίπρα, δηλαδή τι να, μιλάμε και για τον Σαμαρά, αφού είναι μια καινούρια, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή γιατί είναι, τι να πούμε, ότι δεν βλέπουμε ότι υπάρχει ο Τσίπρας για να, μην παρεξηγηθούμε, παιδιά.
1: Γιατί να κρύψουμε την είδηση.
0: Δηλαδή τι ακριβώς κάνουμε. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται τώρα, εντάξει.
1: Δεν γίνεται να κρύψεις την είδηση. Και να θέλεις δηλαδή δεν,
0: όχι γίνεται. Γιατί δεν καταλαβαίνω τι λογική. Δηλαδή τι ακριβώς για να μην γίνει πρόβλημα υπάρχει. Καταρχήν τώρα μην ξαναλέμε τα ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνο του έχει κάνει αναφορές και μάλιστα έχει πάρει και αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής που λέει ότι δεν πάμε κόντρα στο Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι το ιστορικό μας πρόσωπο, το οποίο κάποια στιγμή μας... Τι να κάνουμε
1: και ότι
0: τώρα.
1: Δεν θα υπάρχει και ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό. Δεν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο.
0: Ναι,
1: απέναντι.
0: Και ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά.
1: Η Κεντρική Επιτροπή αυτό αποφάσισε.
0: Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται.
1: Η πλειοψηφία τουλάχιστον αυτό αποφάσισε. Δεν είναι μόνο η απόφαση, αλλά η πλειοψηφία αυτό αποφάσισε το προηγούμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή. Τι να πούμε εμείς, ότι δεν είναι έτσι. Ότι αποφάσισε άλλο Κεντρική Επιτροπή ή να μην αναφερθούμε καθόλου ούτε στο Σαμαρά, ούτε δηλαδή στην πολιτική πραγματικότητα, τι γίνεται στον τόπο. Και αν τα ποσοστά του Μητσοτάκη είναι 28-18-38 ή οτιδήποτε, ή τι θα κάνει ο Σαμαράς.
0: Και ο Αριστίδης μας λέει ότι ο λόγος του Πολάκη είναι μεστός και με επιχειρήματα που έχουν μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Αν τον αποδεχτεί ο Αλέξης θα εκτοξευθούν τα ποσοστά του. Απόψεις είναι αυτές. Να, ας πούμε και αυτό, σας το διαβάζουμε. Ξέρουμε ας πούμε ότι υπήρχε μία κόντρα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν ο κύριος Πολάκης την πολιτική του επιχειρηματολογία και αντιπαράθεση, ακόμα και όταν ήταν υπό τον Αλέξη και ήταν πάντα οι συγκρούσεις. Δεν ξέρω πώς το εννοείτε. Αλλά πάντως αυτά έχουν συμβεί. Επίσης τι να τα κρύψουμε και αυτά.
1: Κοίταξε τώρα, μετά τα μνημόνια το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Θέλουμε δεν θέλουμε, αυτό γίνεται γιατί έτσι επιλέγει ο ελληνικός λαός. Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Και η Νέα Δημοκρατία άλλαξε και το ΠΑΣΟΚ άλλαξε, τα κόμματα αλλάζουν, οι απόψεις του κόσμου αλλάζουν και φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Μπαίνουν και νέοι παίχτες μέσα όπως και η Καριστιανού που δεν είχε σχέση με την πολιτική. Το πολιτικό σκηνικό λοιπόν αρχίζει να γίνεται διαφορετικό. Με την ψήφο του ελληνικού λαού αυτά, έτσι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ένα θέμα που και πάντως εμείς εδώ τα αναδεικνύουμε όλα τα θέματα. Έτσι δεν περιοριζόμαστε. Και μάλιστα κυρίως αυτά που δεν θέλουν ή που δεν ακούν σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή δεν βλέπουν σε τηλεοπτικά κανάλια, όπως και τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα στην εργασία. Και να καλημερίσουμε τον Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και πρόεδρο της ΟΣΕΤΕ, τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, κύριε Στοιμενίδη, πραγματικά δεν βλέπουμε σε δελτία ειδήσεων, δεν βλέπουμε σε ρεπορτάζ αυτά που γίνονται στους χώρους εργασίας, το ότι επειδή ακούμε και για 13 ώρα ή για να μην παίρνουν σύνταξη νωρίς, ας πούμε, κάποιοι, σε κάποιους κλάδους όπως οικοδόμοι. Βλέπουμε όμως ότι στις τελευταίες ώρες εργασίας έχουμε τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα και δεν βλέπουμε πραγματικά αυτά που συμβαίνουν, σαν να μην υπάρχει εργατικό ατύχημα ή εργατικό δυστύχημα σε αυτή τη χώρα. Εκτός πια και αν είναι κάτι σαν τη Βιολάντα εκεί και έχουν κρίξεις και τρέχουν πυροσβεστικές και περιπολικά.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ο νόμος της σιωπής, ο άτυπος νόμος της σιωπής στα θέματα των εργατικών ατυχημάτων και των ανθρωπίνων απολειών στους χώρους εργασίας στην Ελλάδα. Εμείς με την έρευνά μας ως ΟΣΕΤΕ ερχόμαστε να φωτίσουμε αυτή την δυστοπική κατάσταση, αυτή την ανθρωποκρισία που έχουμε χαρακτηρίσει και ως ανθρωπιστική κρίση, η οποία μας έχει δώσει για το 2025 201 ανθρώπινες απώλειες και 332 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για το 2026 έχουμε 77 ανθρώπινες απώλειες και 140 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Άρα νομίζω ότι εμείς καταφέραμε και σπάσαμε αυτή την σιωπή, αναδείξαμε το γεγονός με τις προτάσεις μας, δείχνουμε τις λύσεις, τις πρακτικές, στρατηγικές, τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά ξέρετε, όλα είναι θέμα πολιτικής προτεραιότητας και ιδεολογικής αντίληψης, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι η υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
1: Ναι. Και βέβαια, αν πούμε τώρα για τις επιχειρήσεις που θα έπρεπε να δικαιολογούν και θέση ιατρού, δεν υπάρχουν αυτά, έτσι?
2: Όχι, αυτά υπάρχουν.
1: Στα χαρτιά ή κανονικά?
2: Κοιτάξτε, στις περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις το σύστημα του ιατρού εργασίας λειτουργεί με μια πολύ μεγάλη πίεση, βέβαια, γιατί είναι πολύ λίγοι οι ειδικοί γιατροί εργασίας στη χώρα, και το σύστημα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία οργανογραμματικά είναι πλήρες, δηλαδή με τον τεχνικό ασφαλείας κτλ. Αυτό που λείπει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι επιτροπές υγείας και ασφάλειας στην εργασία των εργαζομένων. Είναι ένας κανόνας στην Ευρώπη η διαβούλευση των εργαζομένων με τους εργοδότες στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, από το επίπεδο της επιχείρησης μέχρι το επίπεδο του κεντρικού κοινωνικού διαλόγου. Εδώ ο αρμόδιος υφυπουργός, αντί να καθίσει στο τραπέζι να μιλήσει μαζί μας, μας απειλεί με μηνύσεις. Και στο επίπεδο των επιχειρήσεων, η πρόταση που κάναμε οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία των εργαζομένων να είναι υποχρεωτικές και να μην παραμείνουν

0: δίκαιο υπέρ της εργοδοτικής πλευράς σε μια κατάσταση που έχει ξεκινήσει από τα μνημόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πιο βαθιά μέχρι σήμερα.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σοϊμανίδη, γιατί αυτή η αμφισβήτηση των στοιχείων από την πλευρά της κυβέρνησης, όταν δίνετε εσείς κάποια στοιχεία τα οποία αμφισβητεί η κυβέρνηση, πού εδράζεται? Δεν υπάρχει μια σταθερή βάση πάνω στην οποία να μετρώνται? Δυστυχώς τώρα τι να κάνουμε, ακόμα και αυτά τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα δεν είναι κάτι που... Αλλά γιατί, τι ακριβώς επιχειρείτε μέσα από αυτή τη διαδικασία? Να εξοραϊστεί η κατάσταση?
0: Ακριβώς. Επιχειρείται να στηθεί ένα success story στο χώρο της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και ευρύτερα στο χώρο της εργασίας. Ένα success story το οποίο δεν υπάρχει και είναι τόσο προχωρημένη και η προσπάθεια αυτή, για να μην προχωρήσω σε άλλο χαρακτηρισμό, που μας παρουσιάζει το Υπουργείο ότι στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, καλύτερα από τη Φιλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Γερμανία. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει έτσι σε μια τέτοια παραπληροφόρηση και μας λένε ότι αυτό λένε τα τέτοια στοιχεία της Eurostat. Λοιπόν, τα στοιχεία αυτά λοιπόν που όντως αυτό δείχνουν, αλλά και η Eurostat και τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και η Κομισιόν και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αναδεικνύουν το θέμα της υποκαταγραφής των εργατικών ατυχημάτων σε μείζων στη χώρα. Τα στοιχεία αυτά που αναφέρονται ως στοιχεία της Eurostat, ξέρετε πώς θα είναι στη Eurostat. Τα στέλνει η ελληνική ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο στην Ελστάτ. Στη συνέχεια η Ελστάτ τα στέλνει στη Eurostat και επιστρέφουν στη χώρα. Δηλαδή πανηγυρίζουν με τα στοιχεία που οι ίδιοι στέλνουν και μάλιστα η αναφορά στο ότι χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή μέθοδος δεν είναι αληθής. Γιατί η ευρωπαϊκή μέθοδος καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων έχει δύο βασικά εργαλεία. Τον φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών που δεν έχουμε στη χώρα μας και τον ορισμό του εργατικού ατυχήματος που ούτε αυτόν έχουμε στην Ελλάδα. Ακολουθούμε μια νομολογία μιας απόφασης του Αρείου Πάγου του 1986. Άρα ποιο ευρωπαϊκό σύστημα ακολουθούμε όταν δεν έχουμε κανένα από τα δύο εργαλεία που χρησιμοποιούν στην Ευρώπη? Και επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το ζήτημα των επαγγελματικών ασθενειών. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Πορτογαλία που δεν καταγράφουμε και δεν καταμετρούμε τις επαγγελματικές ασθένειες, ενώ όλοι οι διεθνείς φορείς μεσοσταθμίζουν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, μεσοσταθμίζουν σε 2 με 2.500 τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στη χώρα από ασθένειες που άπτονται του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Και ποια είναι η απάντηση σε όλα αυτά? Κάποιες μικρές ανεπαίσθητες μεταβολές. Χάθηκε η ευκαιρία στο προηγούμενο νόμο Κεραμέως να... Εμείς έχουμε υποβάλει δεκάδες προτάσεις για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Συμπεριλήφθη η μισή αυτή των ηλεκτρονικών παρατηρήσεων τεχνικού ασφαλείας, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, καθώς δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας.
2: Αυτό που καταλαβαίνουμε όταν ακούμε για μηνύσεις αντί για συζήτηση, αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση, όπως το είπατε και εσείς, από τα μνημόνια και μετά δεν θέλει. Γιατί εκεί καταλήγουμε ότι δεν θέλει, δεν είναι ότι δεν μπορεί, και ενδεχομένως να δέχεται πίεση και από επιχειρηματίες για να μην κάνουν αυτά που πρέπει και η κυβέρνηση συμφωνεί μαζί τους ή το αφήνει να γίνεται.
0: Και εδώ κοιτάξτε, υπάρχει ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Δεν μπορεί να απειλούνται τα συνδικάτα και δεν μπορεί να κρίνεται και μια μεθοδολογική, μια μέθοδος ερευνητική. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό είναι πλήρης σκοταδισμός. Δηλαδή μπορεί ο αρμόδιος υφυπουργός να λέει ότι έγινε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, ότι είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη κτλ. Και πίσω από τη βουλευτική ασυλία να καλύπτεται αναφέροντας τις δικές του απόψεις, για να μην προχωρήσω εγώ σε

0: χαρακτηρισμούς και από την άλλη να απειλεί βουλευτές, κόμματα, συνδικαλιστές ότι θα προχωρήσει σε μηνύσεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε πάλι να τους καλέσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν χώρες όπως η Κύπρος, στην οποία βρίσκομαι, στην οποία έχουν γίνει άλματα τα τελευταία χρόνια στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Εδώ μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είμαστε δίπλα σε όλα τα επίπεδα. Είναι δύσκολο να ακολουθεί το κυπριακό παράδειγμα. Είναι δύσκολο εάν υπάρχουν λοιπόν πολιτικές και ιδεολογικές αιμονές.
1: Και αν υπάρχει βούληση ή όχι.
2: Εναρμόνιση στα θέματα της ασφάλειας των εργαζομένων με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή δίκαιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Μα νομικά στα περισσότερα θέματα είμαστε εναρμονισμένοι. Στα θέματα της καταγραφής των επαγγελματικών ασθενείων τώρα δεχόμαστε μια μεγάλη πίεση από την Κομισιόν. Γι' αυτό προχωρούν σε μια υπουργική απόφαση σχετική. Ίσα-ίσα για να μεταφέρουν στην Κομισιόν ένα κλίμα ότι δουλεύουν, ας πούμε, πάνω στις επαγγελματικές ασθένειες. Αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει καταγραφή ούτε σε ορίζοντα πενταετίας. Άρα η Κομισιόν πιέζει προς την κατεύθυνση, ιδιαίτερα της μη καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών και της υποκαταγραφής των επαγγελματικών των ατυχημάτων. Αλλά από την άλλη οι ρυθμίσεις στις οποίες προχωράει η κυβέρνηση είναι τεχνικές, ίσα ίσα για να παρουσιάζει, ας πούμε, μία τυπική πρόοδο σε αυτά τα ζητήματα. Και για να σας το δώσω έτσι και με παράδειγμα, το 2021 στο νόμο Χατζηδάκη υιοθετήθηκαν δύο διεθνείς συμβάσεις εργασίας που είχαν να κάνουν με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Λοιπόν, από το 2021 έχουμε έκρηξη των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα. Επίσης, το 2021 ψηφίστηκε στο συγκεκριμένο νόμο η ίδρυση του Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου και Επαγγελματικών Ασθενειών, που είναι μια συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και εργαζομένων, μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και την επιστημονική κοινότητα. Όμως την ίδια στιγμή που ψηφιζόταν αυτός ο νόμος, απεντασόταν από το ΕΣΠΑ η μελέτη διερεύνησης σκοπιμότητας της ίδρυσης του συγκεκριμένου φορέα. Καταλάβατε ότι από τη μία μπορούν να νομοθετούν και να δημιουργούν μια πολιτική διακήρυξη, αλλά από την άλλη στην πράξη να πηγαίνουν τα πράγματα χειρότερα.
2: Τι να πει κανείς, αντιστοιχώς.
0: Να πούμε, αν μου επιτρέπετε,
2: ναι,
0: κλείνοντας, γιατί εδώ αυτές τις μέρες, ας πούμε, στη Λευκοσία έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου και στην Ελλάδα έχει αρχίσει πλέον, ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία και οι πρώτες μέρες υψηλών θερμοκρασιών είναι πιο επικίνδυνες, γιατί η προσαρμογή του οργανισμού είναι πιο δύσκολη. Είναι άμεση απέτησή μας και ανάγκη να ρυθμιστεί νομοθετικά το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της θερμικής καταπώνησης. Και εκεί έχουμε συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, της επιστημονικής κοινότητας και των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας. Η συμφωνία αυτή, με μια δουλειά που είχε γίνει μέχρι το 19, η συμφωνία αυτή είναι κλειδωμένη στο γραφείο της Υπουργού. Εμείς θέλουμε να καλέσουμε την πολιτική ηγεσία να ξεκλειδώσει το σιρτάρι και να συζητήσουμε τα συγκεκριμένα ζητήματα, γιατί η θερμική καταπώνηση είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς μετρήσαμε μέσα από την έρευνά μας 22 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους σε συσχέτιση με την θερμική καταπώνηση και τις υψηλές θερμοκρασίες. Το πιο τυπικό εργατικό ατύχημα στη χώρα είναι εργαζόμενος μεγάλης ηλικίας άνω των 65 ετών να πέφτει σε τεχνικό έργο από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια το μεσημέρι μιας ημέρας με υψηλή θερμοκρασία Και επίσης ο επαγγελματικός καρκίνος του δέρματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι το οποίο συζητείται με προτεραιότητα, θεωρείται ο κοιμόμενος γίγαντας αυτή τη στιγμή. Άρα όλα αυτά είναι ζητήματα που άμεσα πρέπει να αποτελούν επίγουσα προτεραιότητα της πολιτείας για την προστασία της εργασίας και του κοινωνικού συνόλου.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Στοημενίδη.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
3: Στο κόκκινο.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πριν περάσουμε στη συνέντευξή μας, να πω, Σωτήρη, ότι υπάρχει μια ανησυχία εκεί στην Αλεξανδρούπολη, καθώς νέα παιδιά, ανήλικα, κάνουν ομάδες τα βράδια, δημιουργούν προβλήματα, κάνουν κάποιες αντιρατσιστικές κινήσεις και χρησιμοποιούν φασιστική ρητορική, προχωρούν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς, συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής. Έβαλαν στο στόχαστρο το κτίριο του Ανοιχτού Αναγνωστήριου στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και το διπλανό κτίριο του Διδασκαλείου, εκτοξεύοντας ύβρις, αυγά και διάφορα άλλα αντικείμενα στις εγκαταστάσεις. Έγιναν κάποιες προσαγωγές νεαρών προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, αλλά αυτό, από ό,τι λένε και εκεί πάνω στο Νεύρο στην Αλεξανδρούπολη, είναι ένα ανησυχητικό στοιχείο, γιατί γίνεται σε καθημερινή βάση.
1: Σημεία των καιρών είναι αυτά, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Την καλησπέρα μου και στους φίλους ακροατές του σταθμού.
0: Λοιπόν, το ρεύμα πάει. Να πω πριν κάνω την ερώτηση ότι μπορείτε να μας δείτε και στο στούντιο, έτσι, μέσω YouTube. Αν θέλετε να μπείτε στο avg.gr, κάνετε κλικ πάνω στην μπάρα που λέει Web TV και συνδέστε απευθείας εδώ με το στούντιο. Και έχουμε εικόνα και ήχο. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, από το κακό στο χειρότερο. Έτσι, άλλες χώρες κάνουν, αποθηκεύουν. Εμείς στέλνουμε στη Βουλγαρία που έχει αποθηκευτικούς χώρους, μετά τα γυρίζουν πίσω από τη Βουλγαρία και πληρώνουμε πιο ακριβά. Και όλο αυτό το πράγμα, τι γίνεται τελικά? Μας λένε για φθηνό ρεύμα, το ρεύμα κάθε μέρα είναι και πιο ακριβό. Μας λένε για αποθηκευτικούς χώρους, για τη ΣΑΠΕ, στα λόγια. Τι γίνεται τελικά? Απλά δηλώσεις, απλά επικοινωνία, αλλά στην πράξη τίποτα.
2: Λοιπόν, κύριε Βουλγάρη, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δυστυχώς υπάρχει ένας μύθος ότι όσες πιο πολλές ΑΠΕ έχουμε, τόσο καλύτερα για το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Η χώρα, λέει, γίνεται εξαγωγική, άρα δεν εισάγει ακριβό ρεύμα και οπότε αυτό διαμορφώνει χαμηλότερες τιμές. Η πράξη όμως έχει δείξει τα εντελώς ανάποδα, τα εντελώς αντίθετα. Με στοιχεία της Eurostat σας λέω. Η τιμή της κιλοβατόρα σήμερα που μιλάμε, την κρίση δεν την περνάει μόνο η Ελλάδα. Ξέρετε, την περνάει και η Ισπανία και η Ιταλία και η Μάλτα και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως του Νότου θα έλεγα, γιατί ο Βορράς έχει άλλα ενεργειακά μείγματα και δεν είναι τόσο ευάλωτα και τόσο ευπαθή, θα έλεγα, στις γεωπολιτικές αναφλέξεις. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τα καρτέλ της ενέργειας. Όσο στηρίζουμε αυτή την ενεργειακή ολιγαρχία, ποτέ δεν θα δούμε πραγματικό φτηνό ρεύμα. Παρόλο που λένε ότι είμαστε στην μέση, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην τιμή της κιλοβατόρα, σαν απόλυτη τιμή, μπορεί να ισχύει αυτό, όμως υπάρχει ένα τρίκ, το οποίο δεν το λένε, δεν το γράφουν, δεν το αναλύουν. Ναι. Όμως θα το πω εγώ. Εάν δεν σταθμίσεις την απόλυτη τιμή της κιλοβατόρας στην αγοραστική δύναμη του Έλληνα σε σχέση με του μέσου Ευρωπαίου, δεν έχεις κάνει τίποτα. Όταν κάνεις τη στάθμιση, είμαστε πολύ ακριβότεροι από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και θα πω με ένα απλό παράδειγμα. Η μέση τιμή είναι στα 23,5 περίπου λεπτά η κιλοβατόρα. Ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 1.150 ευρώ μεικτά. Ωραία. Στο Λουξεμβούργο η τιμή της κιλοβατόρας είναι στα 33 λεπτά και ο μέσος μηνιαίος μισθός μεικτός είναι στα 3.800 ευρώ. Κάντε την στάθμιση να δούμε τελικά ποιος είναι ακριβότερος και ποιος είναι φτηρότερος. Δεν έχει να κάνει με την απόλυτη τιμή. Δεύτερον, αυτό που λέει ο κύριος Τσάφος και κάθε τρεις και λίγο μας βομβαρδίζει με μηνύματα, με ανακοινώσεις, με δελτία τύπου, ότι η Ελλάδα γύρισε σε χώρα εξαγωγέα ρεύματος, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν καθαρά εισαγωγική και γι' αυτό ακριβώς επιβαρύνονταν και τα νοικοκυριά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, και το αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Ποιο είναι το κόλπο γκρόσο, το ενεργειακό κόλπο γκρόσο, κύριε Βουλγάρη? Το μεσημέρι υπάρχει υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας. Σωστά. Εφόσον δεν έχουμε αποθηκευτικά συστήματα, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή ένα κομμάτι να πάει σε βαλκανικές χώρες να εξαχθεί το ρεύμα σε σχεδόν μηδενική τιμή, θα έλεγα, αφού περισσεύει, και το άλλο είναι να πεταχτεί στα ζήτητα. Τι εννοούμε πεταχτεί στα ζήτητα? Δεν είναι έτσι ακριβώς. Χτυπάνε τους μικρομεσαίους παραγωγούς ΑΠΕ, τους λένε κλείνετε τώρα την έγχυση την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Mm. Άρα αυτοί οι άνθρωποι χάνουν χρήματα, έχουν πάρει δάνεια, οπότε είναι και μη βιώσιμες οι επενδύσεις τους. Και τελικά οι Βούλγαροι, ας πούμε τώρα, σας φέρω ένα παράδειγμα, τους Βούλγαροι, οι οποίοι είναι πιο μπροστά από εμάς, έχουν φροντίσει να έχουν, προσέξτε, πράσινα πάρκα γύρω στα 8 γιγαβάτ, πράσινα πάρκα, εμείς έχουμε 18, και οι αποθήκες πράσινης ενέργειας, οι μπαταρίες μεγάλες κλίμακας, είναι γύρω στα 3 γιγαβάτ. Σε εμάς είναι 70 μεγαβάτ, 0,07 γιγαβάτ, τίποτα δηλαδή. Τι γίνεται, τους πουλάμε σχεδόν τσάμπα το ρεύμα, κερδίζουν η παραγωγή, οι μεγαλόμιλοι από την εξαγωγή, και το βράδυ κερδίζουν ακόμα πιο πολλά. Γιατί τι κάνουν? Εισάγεται ρεύμα από τη Βουλγαρία, για παράδειγμα, με διπλάσια και τριπλάσια τιμή από αυτή που αγοράσαν το πρωί. Διότι τι κάνουν? Την έχουν αποθηκεύσει στις μπαταρίες και το βράδυ σου τη δίνουν με τέτοιες τιμές. Αυτό γίνεται πάρα πολύ συχνά το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο.
0: Άρα, αφού αυτή η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει σε σκάνδαλα, πηγαίνει φθηνά το πρωί, το μεσημέρι, ναι, το ρεύμα εκεί γυρίζει.
2: Πηγαίνει με 10, ας πούμε, με 10 ευρώ τη μεγαβατόρα, σας λέω.
0: Αυτό δεν έτυχε, πέτυχε. Κάποιος ωφελείται από εκεί. Κάτι
2: προφανώς δεν γίνονται.
0: Είναι τώρα αυτή η επιλογή. Ναι. Δηλαδή το πρωί σου δίνω φθηνά, το βράδυ ξαναπέρνω από ένα, ναι, που στο δω.
2: Όχι, το θέμα ξέρω ποιο είναι. Ο έμπορας καλά κάνει. Εκεί, ναι, σου λέει, εγώ έχω φθηνό, δεν θα το πουλήσω στην Βουλγαρία, γιατί να πεταχτεί το ρεύμα, ωραία, που παράγω. Ωραία, ωραία.
0: Το πουλάω, το πουλάω. Λοιπόν,
2: το θέμα είναι.
0: Το βράδυ το ξαναπαίρνω όμως.
2: Το βράδυ το ξαναπαίρνω σε διπλάσια.
0: Εγώ που το πούλησα το αγορά.
2: Προσέξτε, αν δείτε πολλές μέρες το βράδυ, ναι, η τιμή της μεγαβατόρα φτάνει και 200 και 250 και 300 ευρώ. Ενώ το μεσημέρι, ναι, μπορεί να φτάνει στα 10 και 20 ευρώ που την εξάγει, ναι, με αυτή τη, ναι, τιμή. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε γιατί σχροκέρδια συζητάμε. Yeah. Καταλαβαίνετε πώς δημιουργούνται τα υπερκέρδη και όλα, yeah, αυτά τελικά που έχουμε ζήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια.
0: Με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι.
2: Ναι, να σας πω κάτι. Δεν είναι δικαιολογία
0: δεν
2: αυτό.
0: Δεν αποθηκεύουν.
2: Το θέμα, ξέρετε, δεν αποθηκεύεται, βεβαίως. Yeah. Γιατί δεν αποθηκεύεται? Έχουν περάσει 4-5 χρόνια. Yeah. Επιτρέπεται να μην έχουμε αποθήκες. Yeah. Άρα κάποιος τις υπονομεύει. Κάποιος σαμποτάρει την κατασκευή και την εγκατάσταση πράσινων αποθηκών. Για ποιο λόγο? Για να μπορεί να γίνεται αυτό το παιχνιδάκι, αυτό το αλυσβερίσι που είπατε προηγουμένως. Και επίσης, αν δεν έχεις αποθήκες για να δώσεις το βράδυ στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις φτηνό πράσινο ρεύμα από τις αποθήκες που έχεις αποθηκεύσει από το πρωί, τι θα γίνει? Για να καλύψεις τη ζήτηση το βράδυ, θα βάλεις σε λειτουργία τις θερμικές μονάδες φυσικού αερίου που καίνε το πανάκριβο φυσικό αέριο, το LNG. Δηλαδή, άρα λοιπόν κερδίζουν οι εταιρείες που πουλάνε και διαχειρίζονται και μεταφέρουν φυσικό αέριο, έτσι, και αυτοί οι οποίοι πουλάνε το φτηνό πράσινο ρεύμα στη Βουλγαρία ή στα Σκόπια, δεν έχει σημασία, και το βράδυ ανεβαίνει η τιμή στα 150, στα 200 ευρώ και αποζημιώνονται, πρόσεξε. Δεν κατάλαβες. Όλη η παραγωγή της ημέρας που δώσανε προσφορά στο σύστημα με μία τιμή Α, μία τιμή Β, η οποία είναι φτηνότερη, γιατί αυτός που παράγει ρεύμα από υδροελεκτρικά έχει φτηνή τιμή κιλοβατόρας, αυτός που παράγει από φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Και αποζημιώνονται όλοι με την ακριβή τιμή που καλύπτει το σύστημα έστω και για μία ώρα. Λοιπόν, κατάλαβες, μιλάμε για τρελά κέρδη. Αυτά τα λέτε, κύριε Βούλγαρη.
1: Όσο μπορούμε, εμείς τα λέμε.
0: Όσο μπορούμε, τα λέμε. Εσείς τα λέτε πιο συγκεκριμένα.
2: Προσπαθώ να τα πω απλά, όσο γίνεται κατανοητά.
0: Δηλαδή, για εδώ μιλάμε για business τρελή, έτσι. Δεν, λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό.
2: Προσέξτε, μας έχουν στο χρηματιστήριο ενέργειας. Ναι. Αυτό έχει γίνει από το 2017, που υπήρχε τότε με το περίστροφο στο Γκρόταφο, ότι πρέπει η χώρα να ενταχθεί στο target model κτλ. Υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε ο ανταγωνισμός και θα είχαμε φτηνότερο ρεύμα, και το 2017-2018 μπήκαμε στο χρηματιστήριο. Τότε όμως είχε 10 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου. Δεν είχε 50, 5 φορές πάνω, σου λέω για παράδειγμα. Οπότε τώρα φάνηκε το πρόβλημα. Λοιπόν, και ανταυτού, αντί να κάνουμε βήματα στο να αξιοποιήσουμε τον τζάμπα ήλιο και τον τζάμπα άνεμο, παραδείγματος χάρη, και την αντιλησιοταμείευση με τα υδροελεκτρικά που έχουμε, ώστε να φτιάξουμε ένα σοβαρό και αξιόλογο ενεργειακό μείγμα όπως έχουν οι βόρειες χώρες, για να μπορούν να έχουμε φτηνό ρεύμα, για να μην έχουμε και ακριβό, δεν το κάνανε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία που κατηγορούσε τότε όλα αυτά με το χρηματιστήριο και τα λοιπά, τα οποία υλοποίησε η ίδια. Και τώρα λέει ότι όλες οι χώρες είναι στο χρηματιστήριο.
2: Ναι, μισό λεπτό. Είναι όλες οι χώρες στο χρηματιστήριο, γιατί υποχρεωθήκαμε λόγω των ευρωπαϊκών οδηγιών να ενσωματώνουμε. Ωραία, το θέμα είναι ότι η Γερμανία, να σας πω κάτι, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο. Λοιπόν, προσέξτε, όχι. Έχουν συμμετέχει η ενέργειά του, εκτίθεται στο χρηματιστήριο σε ποσοστό 20 με 30%. Στην Ελλάδα στο 90%. Κάτσε, ρε φίλε. Άλλο πράγμα είναι να εκθέτεις στο χρηματιστήριο την ενέργειά σου σε ένα ποσοστό 20%, 25-30%, και άλλο είναι στο 90%. Δηλαδή αυτό.
1: Εμείς τι έχουμε επιλέξει να βάλουμε.
2: Εμείς έχουμε επιλέξει όλη η ενέργεια να περνάει από το χρηματιστήριο. Δεν θέλουμε προθεσμιακή αγορά. Άκουσε με, Γιώργο. Εάν δεν πας να ψωνίσεις ρεύμα, ενέργεια από την προθεσμιακή αγορά για να κλειδώσεις ένα συμβόλαιο διετές, τριετές, ξέρω εγώ, τετραετές κτλ., ώστε να πατήσεις ανταγωνιστικές και φτηνές τιμές, έκανες μια τρύπα στο νερό. Θα είσαι εκτεθειμένος μόνιμα στις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις, στον τζόγο δηλαδή. Όταν θα βύχει ο Πούτιν, θα ανεβαίνει η τιμή. Όταν οι Χούθοι θα πετάνε πύραυλο, θα ανεβαίνει η τιμή κτλ. Και κάποιοι θα κερδίζουν από όλο αυτό το χρηματιστήριο. Αυτό, αν γινόταν στο 20-25%, εγώ δεν σου λέω να βγούμε. Να είναι ένα 20-25%. Και είχε το άλλο 75-80% στην προθεσμιακή αγορά, θα είχε τιμές πραγματικά κάτω από 10 λεπτά κιλοβατόρα. Κάτω από 10 λεπτά. Διότι όταν εγώ είμαι μια εταιρεία που πάω να αγοράσω ρεύμα και το αγοράζω το ρεύμα όχι από το χρηματιστήριο, δηλαδή από τη spot αγορά, αλλά από την προθεσμιακή, πετυχαίνω πολύ πολύ χαμηλότερες τιμές, γιατί αγοράζω μεγάλες ποσότητες ενέργειας, κλειδώνω τους πελάτες μου για 2 χρόνια και τελειώνουν η όλη ιστορία. Όχι να βγάζουμε τώρα 500 τύπους τιμολογίων.
0: Ωραία. Επειδή αυτό λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρει η κυβέρνηση εκεί και δεν το κάνει.
2: Το ξέρει. Και η αντιπολίτευση το ξέρει. Όχι μόνο η κυβέρνηση, και η αντιπολίτευση το ξέρει.
0: Δεν το κάνει η κυβέρνηση αυτό.
1: Για τα καρτέλα.
2: Μα αυτή είπα προηγουμένως. Πώς σου ξεκίνησα τη συζήτηση. Εκεί καταλήγουμε.
1: Τώρα, επειδή πάμε στο σήμερα.
2: Το πιάσες πώς γίνεται.
1: Εδώ το θέμα είναι να το πιάσει ο κόσμος, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Να φτάσουμε στο σήμερα. Τώρα κάπου διάβαζα, δεν θυμάμαι πού, ότι τα νέα συμβόλαια που κάνουμε για το χειμώνα, για τις επόμενες, είναι αυξημένα 25 με 30% η τιμή τους πάνω φυσικό αέριο κλπ.
2: Όχι 25, 45 εννοείται.
1: 45?
2: Ναι, 25 καλά θα ήταν. 45% όλα τα προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που λέμε.
1: Ναι, μελλοντικής.
2: Είναι 45%.
1: Αυτό σημαίνει στη τσέπη.
2: Δεν το συζητάμε. Σας διαβάσω τώρα το δελτίο τύπου της ΔΕΠΑ. Μιλάμε ότι οι δεξαμενές και οι προμήθειες, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα πούμε και κάτι, ότι ο Βοράς δεν εξαρτάται από το φυσικό αέριο, οι οικονομίες τις κινούνται ηλεκτρικά. Πυρηνικά, υδροελεκτρικά, βιοκαύσιμα, βιοαέριο κλπ. Εμείς εδώ πέρα, η τριτοκοσμική του Νότου, που φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο ενεργειακό μείγμα να εξαρτάται 45-40% από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, την έχουμε πατήσει. Διότι τώρα, την επόμενη χειμερινή περίοδο, που θα χρειαστούμε το φυσικό αέριο για να κινήσουμε και τη βιομηχανία και την παραγωγή, αλλά και τη θέρμανση των κατοικιών και των επιχειρήσεων, δεν θα έχει καμία σχέση η τιμή της θερμικής κιλοβατόρας του φυσικού αέρου με αυτή που ξέραμε πριν. Θα είναι 45% πιο αυξημένη. Άρα περνάμε ένα χειμώνα.
1: Αυτό είναι.
2: Φανταστείτε να είναι και βαρύς ο χειμώνας. Δηλαδή καταλαβαίνετε να έχεις και αυξημένη κατανάλωση.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και τι έκανε η καλή μας η κυβέρνηση και ο καλός μας υπουργός και η καλή μας και όλο το επιτελείο του Υπουργείου Ενέργειας Περιβάλλοντος? Αντί να περιορίσουμε το φυσικό αέριο που θα είναι ακριβό και να βάλουμε λιγνίτη, κόψαμε και το λιγνίτη.
1: Ναι. Σπεύσαμε, μάλιστα.
2: Σπεύσαμε, δηλαδή, μεσούσης μιας ενεργειακής κρίσης. Μεσούσης. Λοιπόν, και αντί να χρησιμοποιήσεις το μαξιλάρι σου, το εθνικό, που είναι ο λιγνίτης, βλέπε το Λεμαΐδα 5, που είναι ένα σύγχρονο, οικολογικά εξυγχρονισμένο εργοστάσιο, όπου όταν η τιμή της κιλοβατόρας, της μεγαβατόρας του φυσικού αερίου, ανεβαίνει πάνω από 40 ευρώ, που εδώ και 3 μήνες είναι πάνω από 40 ευρώ, ξέρεις ότι συμφέρει πιο πολύ να βάλεις λιγνίτη Πτολεμαΐδα 5 παρά να καις φυσικό αέριο μιας θερμικής μονάδας ανοιχτού κύκλου. Άρα έχεις χαμηλότερο. Στη μία περίπτωση θα σου κοστίζει 90-100 ευρώ η μεγαβατόρα, με φυσικό αέριο 140. Δηλαδή 40% ακριβότερο. Και λέω εγώ, για ποιο λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Παπασταύρου, κόβετε το λιγνίτη 30 Σεπτεμβρίου? Όλες οι χώρες έχουν πάρει παράταση, και πριν την ενεργειακή κρίση. Προσέξτε, δεν μιλάω τώρα που είμαστε στην ενεργειακή κρίση. Και πριν την ενεργειακή κρίση. Η Γερμανία το 2038, η Πολωνία το 2050, η Τσεχία το 2044. Και λέω, μας έβαλε κανένα το μαχαίρι στο λαιμό, παραδείγματος χάρη, για να κόψουμε την Πτολεμαϊδα 5, για να μην συμμετέχει καθόλου στο ενεργειακό μείγμα, γιατί θέλετε να τη μετατρέψετε και αυτή σε ακριβή μονάδα φυσικού αερίου. Δηλαδή, αυτή μετατρέπεται σε. Μετασχηματίζεται.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ρωτήσατε τον ελληνικό λαό αν το θέλει αυτό κανείς. Πώς πήρατε αυτή την άποψη? Και όταν εσείς καταστρέφετε τώρα τον Άγιο Δημήτριο, βγήκε διαγωνισμός τώρα, όπου ρίχνουν τα φουγάρα και τους αντιδραστήρες τώρα με διαγωνισμό. Άρα καταστρέφουν το εργοστάσιο. Και ενώ θα έπρεπε μια επόμενη κυβέρνηση να πει ότι εγώ θα ξαναβάλω μπροστά, θα εξυγχρονίσω, θα εξυγειάνω και τα συμβατικά μου εργοστάσια. Εσύ με ποιο δικαίωμα πάει? Είναι δικό σου περιουσιακό στοιχείο, κύριε Μητσοτάκη? Είναι δικό σας περιουσιακό στοιχείο? Είναι στοιχείο του ελληνικού λαού? Το ρωτήσατε? Εγκλήματα, Γιώργο. Πρέπει να τα λέει αυτά και η αντιπολίτευση. Δεν πρέπει να καθόμα. Πρέπει να. Δεν μπορείς εσύ να κατεδαφίζεις περιουσία ενεργειακή του Έλληνα πολίτη. Τέλος.
1: Ναι, εντάξει, εγώ λέω ότι ειδικά στο θέμα αυτό με την ενέργεια η αντιπολίτευση σύμπασα, δεν λέω για ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, το έχει αναδείξει, το έχουν φοβάμαι, έχουν μιλήσει για καρτέλ, δεν το, μπορεί να το, μην το έχουν πιάσει με την Οξιτέρ και με την ενασχόληση που εσείς έχετε κλπ. Όμως, εγώ η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Είναι προστατευμένο ο Έλληνας πολίτης, δηλαδή... Μια κυβέρνηση που έχει οριστεί για να εξυπηρετήσει καταρχήν τα δικά του συμφέροντα και όχι τον καρτέλ. Δεν με ενδιαφέρουν τα καρτέλ εμένα. Πώς προστατεύεται απέναντι σε αυτή την αυθαιρεσία και σε αυτή την αλητία και την ασυνδοσία?
0: Μα δεν υλοποιούν αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Δεν υλοποιεί κανείς.
1: Δηλαδή είναι...
2: καταρχήν αυτό που, καταρχήν αυτό που είπαμε για την Πτολεμαϊδα 5, ο ΑΔΜΙΕ, που είναι ο επίσημος διαχειριστής μεταφοράς δικτύου. Ο επίσημος διαχειριστής μεταφορών. Λοιπόν, βγήκε με δελτίο τύπου πριν 15 μέρες και λέει εγκληματικό λάθος να κλείσει. Ο ΑΔΜΙΕ, δεν το λέω εγώ. Ο ΑΔΜΙΕ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, κανενός το αυτή δεν υδρώνει.
0: Όχι, δεν τους νοιάζει.
2: Δεν υδρώνει. Δηλαδή, έχω στην αυλή μου, στο κοτέτσι μου, μία κότα που μου γεννάει αυγά. Προσέξτε. Και αν την σφάξω, δεν θα έχω αυγό. Απλά σου λέει δεν πειράζει, δεν θα έχεις αυγά από την κότα σου, θα παίρνεις πανάκριβα αυγά από την Αμερική, το LNG το αμερικάνικο, από τις χώρες του κόλπου και πάει λέω. Δηλαδή αυτή είναι η λογική, έτσι. Δεν το έχει κάνει καμία άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία άλλη χώρα. Το κάνουμε μόνο εμείς. Και εγώ ξαναλέω, δεν είναι μια εθνική πρόκληση αυτό το πράγμα να καταστρέφεις τα εργοστάσια σου όταν πρόσχεσαι τον ίδιο τον Λιγνίτη? Ακούς Γιώργο, τον Λιγνίτη, συνεχίζεις και γίνεται εξόριξη, τον στέλνεις στα Σκόπια και το βράδυ μας στέλνουν βρώμικο εντός εισαγωγικών σκοπιανό λιγνητικό ρεύμα, έτσι, το ξέρετε αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ρήπανση περιορίζεται στα φυσικά σύνορα. Δηλαδή τώρα θέλω να πω ότι κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, έτσι.
1: Ξέρεις τι θέλω να πω, γιατί έκανα αυτή την ερώτηση? Γιατί ακόμα και ο μαφιόζος Εσκομπάρ έκλεβε τους πλούσιους για να δώσει και είχε λαϊκό αίρισμα. Ναι. Ακόμα και ο δικός μας εδώ, ο Παλαιοκώστας που ακόμα τον ψάχνουν, έκλεβε τράπεζες ή οτιδήποτε έκλεβε και μοίραζε λεφτά στους φτωχούς. Εδώ πέρα κλέβουν το λαό για να τα πάρουν, δηλαδή ούτε καν με όρους Κολομβίας και μαφίας.
2: Για μένα πρέπει να λογοδοτήσουν, κύριε Βουλιάνη. Δηλαδή, σας πω κάτι. Όταν εσύ έχεις ένα εθνικό ενεργειακό μαξιλάρι και το στραγγαλίζεις για να εξυπηρετήσεις το ολιγοπόλιο και την ενεργειακή ολιγοαρχία καθαρά για συμφέροντα και ενδοχώρια αλλά και εξωχώρια, πρέπει να λογοδοτήσεις. Δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Γιατί έχουμε μείνει μόνο στις υποκλοπές και στον ΟΠΕΚΕ?
0: Άρα λέτε ότι εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο.
2: Τεράστιο, ακριβώς. Ναι. Δεν πρέπει να
1: διαρκές και καθημερινό.
2: Διαρκές και καθημερινό. Πρόσεξε, αυτό. Κάθε μέρα ο πολίτης, ο μικρομεσαίος επιχειρηματής, το βιώνει στην τσέπη του. Ξέρεις τι είναι? Έχω τον κουμπάρο μου που είναι αρτοποιός και σου έχω ξαναπεί. Λοιπόν, και έχει πάρει καταναλωτικό δάνειο για να πληρώσει λογαριασμούς ενέργειας. Εκεί έχουμε φτάσει. Για να μην κλείσει ο φούρνος του. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει. Και συζητάμε όλα τα άλλα.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το κρατάμε ότι είναι αναδιαρκές όλα αυτά που μας είπαν.
2: Μα δεν είναι.
1: Πρέπει να το επαναλάβουμε αυτό, γιατί ο κόσμος και βλέπω και από τα μηνύματα. ακούει πράγματα που σοκάρεται και έχει ενδιαφέρον.
2: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, Γιώργο.
1: Δεν είναι ενημερωμένος.
2: Διαβάζω τα συστημικά μέσα.
0: Θα το επαναλάβουμε, γιατί δεν
2: θα
0: έχουμε.
2: Θα το επαναλάβουμε, Γιώργο, ναι.
0: Και δυστυχώς τα συστημικά μέσα δεν τα παίζουμε. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χρυστοδουλίδης. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία.
2: Και εγώ ευχαριστώ σε όλους σας. Την καλημέρα μου στους φίλους ακροατές.
0: Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
4: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Συζήτηση με θέμα την εμφάνιση ενός παγκόσμιου πολεμικού καθεστώτος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις Βρυξέλλες από την Ευρωομάδα της Αριστεράς, δεδομένου ότι η στρατιωτικοποίηση, οι συγκρούσεις και ο επανεξοπλισμός γίνονται κυρίαρχες πολιτικές λογικές από την Παλαιστίνη και το Σουδάν μέχρι την Ουκρανία, το Κονγκό και πέρα από αυτό. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ακτιβιστές και ερευνητές για να συζητήσουν πώς αυτές οι δυναμικές στέμνονται με την αυξανόμενη ανισότητα, τη συρρήκνωση του δημοκρατικού χώρου και τη διάβρωση του διεθνούς δικαίου. Η συζήτηση θα εστιάσει επίσης στο ρόλο του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού και την ομαλοποίηση των στρατιωτικών αντιδράσεων στις παγκόσμιες κρίσεις, παράλληλα με τις ευρύτερες καπιταλιστικές, αποικιακές και εθνικιστικές δομές που διαμορφώνουν τις σημερινές συγκρούσεις. Σε απάντηση, η εκδήλωση επιδιώκει να αναπτύξει μια ανανεωμένη διεθνιστική προοπτική για την παγκόσμια αριστερά. Μια προοπτική που δεν βασίζεται στην αφηρημένη αλληλεγγύη, αλλά σε υλικές πρακτικές συλλογικής αντίστασης. Βασιζόμενοι σε πρόσφατες εμπειρίες όπως το παγκόσμιο κίνημα της Παλαιστίνης, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε αναδυόμενες μορφές διεθνούς δράσης, όπως απεργίες και μαζικές κινητοποίησεις, αλλά και δίκτυα αλληλεγγύης και δράσεις που διαταράσσουν τις ροές εφοδιασμού και πως αυτές οι συγκλήσεις μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μιας νέας αντιδύναμης απέναντι στο παγκόσμιο πολεμικό καθεστώς.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκινάει επίσημα στις 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου, με διάρκεια 39 ημερών συνολικά. Ο εναρκτήριος αγώνας θα γίνει στην πόλη του Μεξικού, στο ιστορικό εστάδιο Αζτέκα, με αντίπαλους στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ, ενώ ο μεγάλος τελικός προγραμματίζεται για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium. Η φετινή διοργάνωση αριθμεί 104 αγώνες έναντι 64 που διεξήχθησαν στο Κατάρ το 2022. Συνολικά 16 πόλεις θα φιλοξενήσουν τα μάτς, ενώ η τελευταία φορά που η Βόρεια Αμερική φιλοξένησε το παγκόσμιο κύπελο ήταν το 1994. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθούν 78 αγώνες σε 11 πόλεις, στο Μεξικό 13 αγώνες σε 3 πόλεις, ενώ στον Καναδά θα πραγματοποιηθούν 13 αγώνες σε 2 πόλεις. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή φορμάτ από το 1998 και έπειτα. Οι 48 εθνικές ομάδες χωρίζονται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν, όπως και οι 8 καλύτερες τρίτες. Αυτό θα καθορίσει τις 32 ομάδες που θα προχωρήσουν στον επόμενο γύρο. Στους νοκάουτ γύρους θα υπάρχουν ζεύγοι φαβοροί που θα αποφεύγουν το ένα το άλλο εάν προκριθούν ως νικητές ομίλων. Αυτή είναι η περίπτωση της Ισπανίας και της Αργεντινής, καθώς και της Γαλλίας και της Αγγλίας. Εάν προκριθούν από τη φάση των ομίλων ως νικητές ομίλων, η κάθε μια θα πάει στη διαφορετική πλευρά της κατηγορίας, χωρίς να επικαλύπτεται με το ζευγάρι της στον όμιλο. Συνολικά 1248 παίκτες από τις 48 ομάδες θα μπουν στην αφετηρία των αγώνων. Οι παίκτες προέρχονται από 449 διαφορετικούς συλλόγους, ενώ εκπροσωπούνται 71 χώρες. Το εύρος των γενεών είναι εξίσου εντυπωσιακό, με πάνω από 25 χρόνια να χωρίζουν τον γυραιότερο παίκτη, τον 43χρονο Greg Gordon της Σκωτίας, από τον νεότερο, τον Gilberto Mora του Μεξικού, που είναι μόλις 17,5 ετών.
0: Η ώρα είναι 12. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Το Ιράν διαβεβαιώνει ότι δεν κατέριψε σκεμμένα το ελικόπτερο Απάτσι, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό οφείλεται στην τεταμένη κατάσταση στην περιοχή και αρνείται κάθε σκόπιμη ενέργεια. Την ίδια ώρα, συναγερμό σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Παράλληλα, μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, με νέο πλήγμα κοντά στην Τύρο που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και ανεβάζει το συνολικό απολογισμό στους 11 νεκρούς. Ένα βήμα πριν από την κλήση προς ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν βρίσκεται η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς συμπληρώθηκε ο απαραίτητος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής και άρα έχει καταστεί υποχρεωτική η κλήση του ιδρυτή της Ιντελέξα και απόστρατου των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ στην Ελληνική Βουλή. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τις αλλαγές στο καταστατικό χάρτη της χώρας. Με σκούρο μπλε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρωματίζει τις διαδικασίες, καθώς ο Μάκης Βορύδης αναμένεται να αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η ασφικτική προθεσμία των 2 μηνών για τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής προκαλεί τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία καταγγέλει τη fast-track διαδικασία. Στο μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να συνενέσει και καταθέτει πρόταση για προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση με εχμές στο άρθρο 86, τη δικαιοσύνη, τα ατομικά δικαιώματα, την εργασία, την παιδεία και τη θεσμική θεωράκιση του κοινωνικού κράτους. Το παρατεταμένο λουκέτο στο Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με αθλητές και σωματεία του υγρού Στίβου να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την κατάσταση των υποδομών στην πόλη. Σύμφωνα με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μαζί με 11 ακόμη βουλευτές, το κολυμβητήριο παραμένει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 3.000 αθλητές και 20 σωματεία να εξυπηρετούνται από μόλις 3 διαθέσιμες πισίνες. Οι βουλευτές ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και ρωτούν πότε θα επανελειτουργήσει το κολυμβητήριο. Η υπόθεση του κυκλώματος της πολεοδημίας, που φέρεται να οδήγησε σε παρέτηση το γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, σύμφωνα με τη δικογραφία, επεκτείνεται και περιλαμβάνει αναφορές σε υπηρεσίες και φορείς όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, η Επιθεώρηση Εργασίας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς. Στη φυλακή οδηγούνται και οι 6 κατηγορούμενοι μετά τα εντάλματα προσωρινής κράτησης που υπέγραψαν εισαγγελέας και η ανακρίτρια διαφθοράς. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η οργάνωση αποκόμισε κέρδη 1.000 ευρώ από παράνομες παρεμβάσεις σε υποθέσεις πολεοδομιών, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για τη διελεύκανση της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγείου, με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος, αν και ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στη διεθνή ενημέρωση, εκτός ελέγχου, η κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία, με ακροδεξιούς να εξαπολύουν κύμα αντιμεταναστευτικών επιθέσεων στο Μπέλφαστ, βάζοντας φωτιά σε σπίτια και οχήματα και προχωρώντας σε εμπρισμούς και επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών. Αφορμή για το ξέσπασμα των ταραχών στάθηκε η σύλληψη 30χρονου Σουδανού υπηκόου, ο οποίος κατηγορείται για βάναυση επίθεση με μαχαίρι εναντίον του 40χρονου. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Ματαρό για τα ημιτελικά του Final Four Champions League γυναικών. Στον άλλο ημιτελικό, η Φερεντσβάρος θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σαν Ανδρέου.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Τετάρτη του Ιουνίου. Ζεστή Τετάρτη και αυτή, καυτή και σε σχέση με τα πολιτικά. Θα σας τα πούμε όλα εδώ. Υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση τώρα, έχει μπει στο τραπέζι συζήτησης. Γι' αυτό σε λίγο όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Γαβρίλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και να μας πει, γιατί αυτός έχει συνυπογράψει και αυτή την πρόταση για τις υποκλοπές. Είπαμε, εδώ είμαστε λίγο επίμονοι, δεν ξεχνάμε τις υποθέσεις. Δεν τις εξετάζουμε συγκυριακά. Προσπαθούμε να τις αναλύσουμε και κυρίως προσπαθούμε να σας κάνουμε να καταλάβετε το τι συμβαίνει. Λοιπόν, Νικολέτα Τουραμάνη είναι στον ήχο. Να μας μεταφέρει έτσι και στις ωραίες μουσικές διαδρομές. Προσπαθούμε τώρα για να σας αποφορτίζουμε από όσα ακούτε καθημερινά. Έχετε πολλή πληροφορία. Περισσότερη πληροφορία από όσοι μπορείτε να αντέξετε, αυτό είναι βέβαιο. Και από όσοι μπορείτε να καταναλώσετε, είναι σίγουρο αυτό. Και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και μια σύγχυση, η οποία δεν νομίζω ότι είναι τυχαία και αθώα η σύγχυση αυτή. Λοιπόν, Νικολέτα Τσουραμάνη λοιπόν στον ήχο. Ο Λευτέρης Δάλλας είναι πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Κώστας Πιατές και Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια, στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής. Στο Viber τα μηνύματά σας στο 69-85-87-0059. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση, τα βλέπω. Και ανάλογα διαμορφώνω και τις ερωτήσεις, μην νομίζετε, μην κοιτάτε. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μεταφέρω μοταμό αυτά που μου λέτε, ότι οι ερωτήσεις διαμορφώνονται κατά πολύ από αυτά που μας λέτε εσείς. Και, και γιατί είστε ενημερωμένοι, άλλωστε ως ακροατές του Κόκκινου, θέλω να πιστεύω, για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, ότι είστε ενημερωμένοι. Τώρα, η πολιτική είδηση κατά τη γνώμη μας από τη χθεσινή, έτσι, από τα χθεσινά πάνελ, κυρίως το επίκεντρο, όλα τα κανάλια έχουν πια πολιτικά πάνελ και αυτό είναι θετικό, είπαμε, αυτή η εποχή που έχει μια αναδιάταξη, καταγράφει μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, όχι μόνο γιατί είναι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων αυτά, αλλά γιατί γίνονται συζητήσεις. Για πρώτη φορά γίνονται συζητήσεις και για την ουσία της πολιτικής. Λοιπόν, χτες λοιπόν είχαμε μια συνέντευξη του κυρίου Νίκου Παπανδρέου, του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος από την Ευρωβουλή παρακολουθεί τα δρόμενα εκεί, βγήκε και μίλησε στο Άξιον 24 στη συνέντευξη στους συναδέλφους μας εκεί, τον Πιέρο, την Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη, και είπε κάτι που νομίζω ότι δεν είναι απολύτως με στη γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Παπανδρέου είπε δηλαδή ότι θα πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος στις δεύτερες εκλογές. Καταρχήν θεώρησε εξ αντικειμένου ότι θα υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Ήταν λίγο, νομίζω ότι αυτά που είπε ο κύριος Νίκος Παπανδρέου ήταν λίγο προς τη γραμμή του κυρίου Χάρη Δούκα, ο οποίος και αυτός έχει μιλήσει για διάλογο μετά τις πρώτες εκλογές. Έχει μιλήσει και ο Δούκας, δεν έχει μιλήσει προεκλογικά, επειδή άκουγα διαφόρους που λέγανε ότι είναι εκτός γραμμής κλπ. Εντάξει, τώρα το τι θα γίνει μετά τις εκλογές και τα αποτελέσματα που θα έχει το ΠΑΣΟΚ είναι, νομίζω ότι δεν το ξέρει κανένας. Επομένως, αυτή η γραμμή του κυρίου Νίκου Παπανδρέου φαίνεται ότι ο οποίος δεν είναι τυχαίος, είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο κύριος Παπανδρέου. Θα δούμε τι θα πει και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος και αυτός θα πάρει θέση μοιραία στο διάλογο που γίνεται. Λοιπόν, οπότε η θέση, η είδηση νομίζω ήταν αυτή. Κατά τα άλλα είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση, η οποία καταγράφει αυτό το οποίο που ξέρετε. Λίγο τσιμπημένη την έχει τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Interview νομίζω ήταν η καινούργια, ναι, τις interview ήταν χθες. Πάντα είναι δεύτερος ο Αλέξης ο Τσίπρας. Τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση. Και σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι πάνω από την κυρία Καριστιανού. Είπαμε, γίνονται μετακινήσεις έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, η κυρία Καριστιανού έχει μια δημοφιλία, η οποία καταγράφηκε στις αρχικές δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό πρέπει να συνοδευτεί και από δουλειά, έτσι, και από προτάσεις. Και αυτό ισχύει για όλους, δεν ισχύει μόνο. Μετά το μήνα του μέλητος, όπως μας το καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις που παρατηρείται μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων, Σήμερα είχαμε και ένα δημοσίευμα από ένα ισπανικό μέσο, το El Salto λέγεται. Είναι δημοφιλές στην Ισπανία και μία συνάδελφο η οποία κάλυψε την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα εκεί στο Θησίο. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα είναι ότι κοντολογείς ότι ο Τσίπρας εμφανίζεται ως ο πόλος απέναντι στο Μητσοτάκη για την Ελλάδα. Και η συνάδελφος καταγράφει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, θα τα πούμε ίσως κάποια στιγμή σε αυτό το ρεπορτάζ της από εκεί στο Θησίο, γιατί ήταν παρούσα, κατά σύμπτωση την γνώρισα και μου είπε διάφορα εκεί αυτά που παρατηρούσε εκείνη, και έκανε μια σωστή παρατήρηση και για το μέσο όρο ηλικίας αυτών που ήταν στο Θησίο. Λοιπόν, και αυτό μου κάνει εντύπωση πόσο ορατό είναι, εν πάση περιπτώσει, στους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο μακριά, γιατί εμείς έχουμε μάθει να λίγο να ομφαλοσκοπούμε και να, έτσι, να βλέπουμε αυτά που καταγράφουμε μέσα από τα στούντιο και οι δημοσιογράφοι, ενώ οι πιο έξω νομίζω ότι είναι έτσι, πιο αντικειμενικοί στο να καταγράφουν τα πολιτικά πράγματα. Λοιπόν, Γιώργος Γαβρίλος μαζί μας είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Αργολίδας, τομεάρχης εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, έτσι κύριε Γαβρίλο?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς.
0: Καλημέρα. Είμαστε λίγο φλίαροι τώρα, αλλά έχουμε και τα. Κάθε βράδυ έχουμε πάνελ από τα οποία βγαίνουν ειδήσεις, ξέρετε, και πολιτικές.
1: Είναι έτσι. Βέβαιο ότι δεν θα πλήξουν και το επόμενο.
0: Έτσι, όπως καταγράφεται.
1: Να δούμε και τι κοινοβουλευτικός χρόνος μας μένει.
0: Έτσι.
1: Γιατί
0: έτσι,
1: μπορεί ο κόσμος να ζητάει πολιτική αλλαγή και αλλαγή των πολιτικών. Αυτό είναι το ζητούμενο και η προσδοκία του κόσμου. Και αναφέρομαι και σε όσα είπατε τώρα στο τέλος. Αυτό αναζητά ο κόσμος. Ναι. Ένα πολιτικό σχέδιο.
0: Και καταγράφεται, έλεγα ότι καταγράφεται και από τα ξένα μέσα. Είναι εντυπωσιακό.
1: Μια ηγεσία τέτοια ώστε να μπορέσει να ακουμπήσει και να παρουσιαστεί έτσι και να εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας, προκειμένου η χώρα να βγει από τα αδιέξοδα που ζούμε. Ξεκινώντας σήμερα μάλιστα και μια συνταγματική αναθεώρηση που, ναι, βέβαια έχει ανάγκη η χώρα, αλλά πρώτα απ' όλα έχει ανάγκη το σεβασμό του συντάγματος.
0: Να εφαρμόζεται το σύνταγμα, το υπάρχον.
1: Του κράτους δικαίου. Ναι. Και ασφαλώς οικονομικές πολιτικές που δεν θα συνεχίσουν την φτωχοποίησή του. Αυτά είναι τα διακυβεύματα των ημερών. Και αντί ο κύριος Μητσοτάκης να οδηγήσει, γιατί αυτό έχουμε ζητήσει το σύνολο της αντιπολίτευσης στη χώρα, το συντομότερο δυνατό σε εκλογές, παίζει ακόμη και με την αναθεώρηση του συντάγματος, εργαλειοποιώντας αυτή τη σημαντική πολιτική διαδικασία.
0: Παίζει καθυστερήσεις ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Σε 1,5 χρόνο, κυρία Παπαδάκου, σε 1,5 μήνα, επιτρέψτε μου, σε 1,5 μήνα να κάνουμε μια συζήτηση τάχα για την συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνετε την εργαλειοποίηση ακόμη και αυτής της μέγιστης κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
0: Που έχει νομίζω πολλές γκρίζες ζώνες οι προτάσεις του. Αλλά τώρα μια και είπατε για τις εκλογές, εσείς βλέπετε κοντά εκλογές. Τώρα εγώ είπα την περιοχή που είστε εσείς. Αλλά γιατί...
1: Εμείς θα θέλαμε το συντομότερο δυνατό η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αποφασίσει και γι' αυτό είπα και για την εργαλειοποίηση αυτής της διαδικασίας αναθεώρησης του συντάγματος. Μας δίνει έναν ορίζοντα σε 1,5 μήνα να ολοκληρώσουμε την συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε και έχω την τιμή να είμαι μέλος της, εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά καταλαβαίνετε, όλο αυτό συμβαίνει με το μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη να έχει ακόμη και αυτό το σενάριο των εκλογών το Σεπτέμβριο, ανεξάρτητα αν λέει ότι θα οδηγηθεί
0: ότι δεν υπάρχει
1: σύμφωνα
0: αυτό
1: το συνταγματικό χρόνο.
0: Καλά, δεν το έχει προαναγγείλει κανένας πρωθυπουργός τώρα τις εκλογές σας. Μόνο ο κύριος Τσίπρας το 19, όταν έγινε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, πήγε αμέσως εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει κανένας προαναγγείλει τις προώρες σχετικά, εντάξει, δεν λέω ότι είναι σχετικά κοντά στο τέλος της θητείας του, αυτή είναι η αλήθεια, και αν γίνει τον Οκτώβριο, δεν είναι τόσο προώρες, αλλά εν πάση περιπτώσει κανένας δεν μπορεί να αναγγέλει το χρόνο, επιδιώκοντας βέβαια και τον ευνηδιασμό, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ μένω στην εργαλειοποίηση, ξέρετε, της διαδικασίας, όπως είπα, που είναι μια σημαντική διαδικασία και για τους θεσμούς και για τις νέες γενιές που έρχονται, είναι η βάση το Σύνταγμά μας, η πολιτική, αν θέλετε, δεν είναι.
0: Χρειάζεται αναθεώρηση. Κύριε Γαβρίλο, ακούστε, να αρχίσουμε από την αρχή. Κατά την εκτίμησή σας, αυτή την περίοδο χρειάζεται αναθεώρηση του Συντάγματος? Υπάρχει ανάγκη? Αυτή η διαδικασία που γίνεται είναι προϊόν ανάγκης ή είναι προϊόν, όπως λέτε, εργαλειοποίησης, ή και τα δύο, ισορρευτικά?
1: Βλέποντας και τις προτάσεις του κυρίου Μητσοτάκη, της κυβέρνησης, για τα 34 άρθρα που επιθυμεί να συζητήσουμε, νομίζω ότι περισσότερο μιλάμε για έναν συνταγματικό λαϊκισμό και θα έπρεπε αυτό να το αποφύγουμε. Μιλάμε για διατάξεις που ήρθαν κάτω από την πίεση της κοινωνίας και την συγκυρία.
0: Για πείτε δύο παραδείγματα.

0: το πνεύμα και το γράμμα του συντάγματος.
1: Που απαιτεί συνένεση, αν μη τι άλλο.
0: Απαιτεί συνενέσεις, κυρία Παπαδάκου, και όχι να φέρνουμε με 151 έναν κομματικό υποψήφιο να τον κάνουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Πείτε μου κάτι, επειδή έχει πολύ συζητηθεί αυτή η περίφημη διάταξη του 86, δηλαδή ουσιαστικά να υπάρχει ειδικό καθεστώς στην διερεύνηση υποθέσεων, για να καταλάβει και ο κόσμος, που αφορούν πρώην υπουργούς. Έτσι, υφυπουργούς κλπ. Λοιπόν, αυτό το ειδικό καθεστώς για τους υπουργούς που υπάρχει, δεν λέω μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και σε άλλες χώρες, αλλά κατά κανόνα έχει καταργηθεί στην Ευρώπη. Ελέγχονται από την τακτική δικαιοσύνη, απόδειξε ο κ. Σαρκοζή που πήγε φυλακή, ας πούμε, πρόσφατα. Για πείτε μου λίγο, πώς αντιμετωπίζετε από τις προτάσεις της κυβέρνησης.
0: Επίσης, κάτω από την πίεση της κοινωνίας, όταν αντιλήφθηκε ο κόσμος ότι δεν σέβεται έστω και αυτές τις διατάξεις που υπάρχουν σήμερα.
1: Δηλαδή.
0: Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, το έργο
1: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέτε,
0: και για τα ΤΕΜΠΗ, το ρόλο που επιφύλασε ο συνταγματικός νομοθέτης για το ρόλο της προανακριτικής επιτροπής, να κάνει μια εξαντλητική δουλειά και όχι να περνάει ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Καραμαλής με ένα απλό υπόμνημα 5 σειρών από την προανακριτική και τάχα ο ρόλος που υπάρχει από το Σύνταγμα σήμερα της Βουλής να εξευτελίζεται και να έρχεται τώρα, αφού δεν σέβεται το άρθρο 86 και τη διαδικασία που θα μπορούσε να βγει κάτι από τη Βουλή ελεκτικά, αυτός ήταν ο ρόλος της, και ασφαλώς η τακτική δικαιοσύνη μετά θα έκρινε αν υπήρχαν ποινικές ευθύνες για τον κάθε υπουργό, να έρχεται τώρα να μας λέει ότι η Βουλή δεν μπορεί να παίζει κανένα ρόλο ή να μην υπάρχουν αντισταθμιστικά στοιχεία ελέγχου σε μια διαδικασία που αφορά τον πολιτικό κόσμο. Ή για παράδειγμα,
1: η πρότασή σας τώρα, η δική σας,
0: θα την καταθέσουμε και θα την διαμορφώσουμε, κυρία Παπαδάκου.
1: Μπορείτε να μου πείτε ένα τίτλο γι' αυτό, ένα τίτλο. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να καταργηθεί πλήρως αυτό το καθεστώς? Αυτό αναρωτιέται ο κόσμος.
0: Εμείς θεωρούμε ότι για τα πολιτικά πρόσωπα ένας ρόλος της Βουλής θα πρέπει να
1: υπάρχει, λέτε,
0: σε κάθε περίπτωση, αλλά η διαδικασία ασφαλώς πρέπει να αφορά την τακτική δικαιοσύνη, όπως και όλα τα άλλα φυσικά πρόσωπα.
1: Σε κάθε περίπτωση
0: πολίτες.
1: Λέτε ότι ο έλεγχος των πολιτικών, των πρώην υπουργών, προκειμένου, αυτό αφορά το άρθρο 86, δεν αφορά τους βουλευτές, να το πούμε στον κόσμο γιατί έχει μπερδευτεί.
0: Είναι άλλη λοιπόν, διαδικασία.
1: Έτσι, είναι άλλη διαδικασία για τους βουλευτές. Μιλάμε τώρα λοιπόν για τους πρώην υπουργούς ή τους νυν, βέβαια, εννοείται. Καλά, οι νυν, λίγο ελάχιστες φορές ελέγχονται, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, πρώην και νυν. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση λέτε ότι ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ, και ενώ θα είστε σε αυτή την Επιτροπή της Αναθεώρησης, ότι πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει ένας ρόλος της Βουλής, αλλά από την άλλη να καταλήγουν στην τακτική δικαιοσύνη. Αυτό λέτε?
0: Στην τακτική δικαιοσύνη, όπως όλα τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες, αυτή είναι η προσέγγιση μας. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που φαίνεται ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία κινείται με έναν νομικό λαϊκισμό, μόνο και μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Είδατε το άρθρο 16 που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ενώ εφαρμόστηκε με ένα νόμο, τελικά έρχεται τώρα να το θεσπίσει και συνταγματικά. Ενώ ήδη κατάφερε με τις ακροβασίες αυτές περί ευρωπαϊκού δικαίου να θεσπίσει διατάξεις που ανοίγουν την πόρτα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ή αν θέλετε, γιατί μίλησα για νομικό λαϊκισμό, η αλλαγή του άρθρου 103 που αφορά την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Και
0: λες και τώρα δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί προκειμένου να ελέγξουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, και μάλιστα 7-8 χρόνια είδατε τι συμβαίνει και με τις πολλοδομίες, τα σκάνδαλα που ξεδιπλώνονται το ένα μετά το άλλο.
1: Τα οποία ξεδιπλώνονται με πρωτοβουλία των πολιτών. Άκουσα τον κύριο Παπανδρέου χτες, τον Νίκο, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι αυτή η ιστορία που ξέσπασε τώρα πρόσφατα και που παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας, ξεκίνησε από τους πολίτες σε μια περιοχή συγκεκριμένη, της Αττικής.
0: Ακριβώς.
1: Στο βόρειο τομέα, μάλιστα.
0: Για είναι πολλά, κυρία Παπαδάκου, τα ζητήματα, όπως για τον ορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
1: Η δική σας θέση σε αυτό ποια είναι?
0: Των ανεξάρτητων αρχών.
1: Κύριε Γαβριλό, η δική σας θέση στον ορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης ποια είναι ουσιαστικά? Δηλαδή, θέλετε η επιλογή να γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, θέλετε να υπάρχει ένα μεικτό σύστημα ή θέλετε να μην συμμετέχει καθόλου η κυβέρνηση?
0: Ναι, θα ήταν πολύ πρόχειρο αυτή τη στιγμή να αναπτύξουν.

0: τη θέση μας, αλλά σας λέω μόνο με τίτλο, θα πρέπει να υπάρχει ένα μεικτό σύστημα, ένα μεικτό σύστημα προκειμένου πλέον να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα του ελληνικού λαού στα, για την ανώτερη ιεραρχία της δικαιοσύνης που έχει κλονιστεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, κινήσεις, επιλογές της δικαιοσύνης.
1: Έχετε δει μια διάταξη που υπάρχει?
0: Το πώς συμπεριφέρει η κυρία Αδηλίνη στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κύριος Ζήσης, ο κύριος
1: Τζαβέρας. Και τον Τεμπών, η κυρία Αδηλίνη δεν είναι μόνο στο υποκλοπή, ότι στα Τέμπη που έστελνε τους συγγενείς να προσευχηθούν εκεί στις εκκλησίες.
0: Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου στην ελληνική δικαιοσύνη και οφείλουμε ως πολιτεία να πάρουμε μέτρα και είναι μια ευκαιρία τώρα εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης να τα δούμε αυτά τα ζητήματα.
1: Να τα δούμε, λέτε. Έχετε δει μια διάταξη που είναι για τις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών, δεν ξέρω αν την έχετε δει, το άρθρο 90, που θεωρώ ότι, δηλαδή μιλώντας και με δικαστές, με τα συνδικαλιστικά τους όργανα, όχι με... Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Μπαίνει συμμετοχή της κυβέρνησης. Και της...
0: Έχω δει το διάλογο που αναπτύσσεται.
1: Τον έχετε δει, ναι. Για πείτε μου.
0: Αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε, κυρία Παπαδάκου, σε μια φλίαρη αναθεώρηση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα πρέπει να περιέχει κάποιες βασικές αρχές και διατάξεις λειτουργίας του πολιτεύματος, άσκησης των ατομικών, των κοινωνικών και διασφάλισης αυτών δικαιωμάτων. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να δούμε. Αν προχωρήσουμε, γιατί είδα πώς παρουσιάζονται κάποια άρθρα τώρα από τα 34 που προτείνει η πλειοψηφία εν ώψη της αναθεώρησης. Πραγματικά μιλάμε για μια κατάσχετη χιλιαρία, ενώ η δουλειά του Συντάγματος δεν είναι αυτή. Πολλά θα έπρεπε να λυθούν με νόμους απλούς ή, αν θέλετε, ακόμη και θεσπίσεις συνταγματικές που έχουν προϋπάρξει, όπως το 2019 που αφορούσε τον εκτελεστικό νόμο για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών ή για την εναρμόνιση των διατάξεων δικαστικών του στρατού με τους πολιτικούς δικαστές ή για την λαϊκή πρωτοβουλία γύρω από ζητήματα δημοκρατίας με υποψηφίσματα, όλα αυτά. Ενώ έχουν θεσπιστεί, δεν έχει φέρει ακόμη η σημερινή κυβέρνηση από το 19 τους εκτελεστικούς νόμους. Έφερε πολύ καθυστερημένα τον εκτελεστικό νόμο που αφορούσε την υπόθεση της παραγραφής για τα...
1: Το 86 ουσιαστικά, το άρθρο 86.
0: Του 86 για τα πολιτικά πρόσωπα τους υπουργούς.
1: Που καταργήθηκε αυτή η παραγραφή,
0: ακριβώς,
1: που ήταν σε δύο περιόδους.
0: Ακριβώς, επειδή τα γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα. Το έφερε καθυστερημένα μετά την πίεση που ασκήσαμε η αντιπολίτευση. Αλλά βλέπετε, είναι πολλά ζητήματα που θα μπορούσα
1: Γαβρίλο,
0: να ρυθμιστούν με απλούς νόμους, μην κουράζουμε τον κόσμο, γιατί ξέρετε εσείς και εγώ, επειδή έχουμε εντρυφήσει περισσότερο σε αυτά τα νομικά ζητήματα, μπορεί ο κόσμος να μην μπορεί να μας παρακολουθήσει. Τώρα και είναι λογικό.
1: Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε, Λιανά. Λοιπόν, μία μικρή διακοπή, γιατί έχουμε τώρα τις υποχρεώσεις μας. Και αμέσως μετά όμως θα σας βρω πάλι, γιατί έχω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα.
2: Στο κόκκινο.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
4: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
6: Προπόληση more.com. Στον Γαλατάψιλη Βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρό μας με τις αντιδικίες στο κόκκινο και με τον Γιώργο τον Γαβρίλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στον νομό Αργολίδας. Είναι τομέαρχης εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, όμως εδώ τον έχουμε καλέσει και ως συμμετέχοντα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Έχει ανοίξει τώρα αυτή η συζήτηση για την αναθεώρηση με κάποια άρθρα να προτείνει η κυβέρνηση. Με σοβαρές ενστάσεις και καχυποψία από την πλευρά της αντιπολίτευσης, κύριε Γαβρίλο, γιατί δεν έχουμε δει και τίποτα καλό με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες εκεί της κυβέρνησης.
1: Περιθώρια συνενέσεων αυτή η κυβέρνηση με τον τρόπο
0: μόνο, που κάθε πρωτοβουλία της κρύβει και κάτι από πίσω. Ναι.
1: Ακριβώς κάτι, και δεν μας έχει αφήσει περιθώρια συνενέσεων. Γι' αυτό έχουμε πει ότι η επόμενη Βουλή θα είναι η ουσιαστική, διότι εκεί θα πρέπει να υπάρξουν συνενέσεις, ανεξάρτητα ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις πάνω σε άρθρα για να έχουμε και την ψήφο των 180 βουλευτών προκειμένου να περάσουν.
0: Γι' αυτό είπαμε η τελευταία ερώτηση
1: για να πούμε και στους ακροατές μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν έχει 50 βουλευτές δεν μπορεί μόνος του να προτείνει τώρα κάποια άρθρα προκειμένου να πάνε στην επόμενη που θα είναι η αναθεωρήσασα Βουλή. Αυτή η Βουλή είναι η προτείνουσα Βουλή, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος όσο πιο απλά μπορώ
0: σωστά,
1: να το πω.
0: Καλά κάνετε και
1: γίνεται η διαδικασία σε δύο βουλές. Αυτή είναι η προτείνουσα. Αν είχαμε 50 βουλευτές, θα μπορούσαμε να προτείνουμε και εμείς συγκεκριμένα άρθρα.
0: Δεν μπορείτε να προτείνετε λόγω έλλειψης αριθμού βουλευτών. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Γαβρίλο,
1: που ανοίγει η κυβέρνηση με τα άρθρα που προτείνει.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει μία πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία για το άρθρο 14, την ελευθερία του τύπου. Επειδή εμείς δεν θέλουμε καθόλου να νομοθετεί οποιαδήποτε, τώρα σας μιλάω από καρδιά, από οποιαδήποτε κυβέρνηση υπάρχουν νόμοι για όταν τηρείται η ελευθερία του τύπου. Τι γνώμη έχετε για αυτή την πρόταση? Είστε πρόχειρος, μπορείτε να μου πείτε κάτι?
1: Είμαστε καχύποπτοι.
0: Είμαστε καχύποπτοι.
1: Όταν είδαμε πώς λειτουργήσε η κυβέρνηση και μάλιστα το Μαξίμου απέναντι σε δημοσιογράφους όλο αυτό τον καιρό. Θα σας φέρω το παράδειγμα των υποκλοπών.
0: Σωστά.
1: Πώς παράγοντες και αξιωματούχοι της κυβέρνησης συμπεριφέρθηκαν στους δημοσιογράφους, στους συναδέλφους σας.
0: Πώς μας συμπεριφέρθηκαν, μας λέγανε συμμορία, κύριε Γαβρίλο. Συμμορία μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Και γι' αυτό, επειδή το μεγάλο θέμα των υποκλοπών που αφορά το κράτος δικαίου στη χώρα μας είναι ανοιχτό και συνδέεται και με τη λειτουργία και την ερευνητική δημοσιογραφία που κάνετε, κάποιοι πολύ καλοί δημοσιογράφοι, ζητήσαμε χτες από τον πρόεδρο της Βουλής να έρθει για συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το θέμα των υποκλοπών και να εξετάσουμε κάτω από το φως και νέων στοιχείων που έχουμε τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος βγαίνει κάθε εβδομάδα και φαίνεται να εκβιάζει την κυβέρνηση, τον κύριο Κοντολέοντα, τον κύριο Δημητριάδη.
0: Και τον κύριο τον άλλον, τον οποίο ανακαλύψαμε χτες, τον Μερός,
1: από την Μερόμ Χαρμάς. Εταιρεία εκεί, ακριβώς, προκειμένου να δώσουν απαντήσεις στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το κρυφτούλι από την κυβέρνηση. Θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, να δώσει απαντήσεις στον ελληνικό, ποια ήταν η σχέση της ΕΕΠ με το Πρέταντορ, όταν η πρωτόδικη απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων ευθέως μιλά για σχέση ΕΕΠ και Πρέταντορ, αναζητά εγκλήματα πέραν αυτών που αφορούν το απόρριτο των επικοινωνιών και αφορούσαν τάχα τους ιδιώτες, μιλάει ανοιχτά για τον έλεγχο του αδικήματος της κατασκοπίας. Ο κύριος Τζαβέλας όμως, ο εισαγγελέας
0: δεν
1: της χώρας, δεν είδε τίποτα, δεν κατάλαβε τίποτα και δεν ήρθε ούτε στην Επιτροπή Θεσμών. Εμείς δεν ζητήσαμε στην Επιτροπή Θεσμών να έρθει να δώσει στοιχεία από τη δικογραφία ή να μας αναπτύξει το σκεπτικό του. Τον καλέσαμε να μας πει, όταν εξελίσσεται πλέον με νέα στοιχεία αυτή η υπόθεση, τι σκοπεύει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη και η ηγεσία της προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και ο ελληνικός λαός να μάθει την αλήθεια.
0: Κύριε Γαβρίλο, εσείς υπογράφετε αυτή την πρόταση, πράγματι είστε ένας από τους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είμαι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας,
0: είσαστε και μέλος
1: με τον κύριο Καλαματιανό και τον κύριο Ξανθόπουλο.
0: Μάλιστα, και υπογράφετε αυτή την πρόταση.
1: Έχουμε αναλάβει πολλά.
0: Σωστά, σωστά. Να ρωτήσω, κύριε Γαβρίλο, εσείς υπογράφετε αυτή την πρόταση. Αν είχατε τώρα μπροστά σας τον κύριο Ντίλιαν, Καταρχήν, μου κάνει εντύπωση που δεν έχει ποτέ κληθεί να καταθέσει σε οποιαδήποτε αρχή, δεν μιλάω τώρα μόνο για την Βουλή, σε οποιαδήποτε αρχή πήγε να τον καλέσει το πρωτόδικο δικαστήριο για τις υποκλοπές. Αυτός ο Ισραηλινής καταγωγής με ρουμάνικο διαβατήριο, ο κ. Καρπάς, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την τεχνική ανάπτυξη του Predator και ήταν αυτός που έκανε τις συνεννοήσεις με την ΕΕΠ, από ό,τι τουλάχιστον διαρρέει ο κ. Ντίλιαν. Λοιπόν, αν είχατε αυτούς τους δύο, τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Χαρπάς, για να μην λέμε πολλές κουβέντες, τι θα τους ρωτούσατε εσείς μέσα στην Επιτροπή? Τι θα ρωτούσατε καταρχήν τον κύριο Ντίλια? Γιατί, δηλαδή, ουσιαστικά, τι σας ζητάω τώρα να μου πείτε? Γιατί τους ζητάτε?
1: Με ποιον συμφώνησαν και ήρθαν στην Ελλάδα, εδώ, όταν μάλιστα κάποια στιγμή και το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε την άδεια το Predator να πωλείται σε άλλες χώρες? Με ποιον εδώ συνεργάστηκαν και ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψής τους? Το ότι μιλάμε για αδικήματα του απόρριτου της επικοινωνίας, μόνο σε αυτό το επίπεδο και στεκόμαστε, νομίζω ότι είναι το ελάσσον. Το μείζον είναι ότι εδώ παρακολουθούνταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, παρακολουθούνταν ο αρχηγός του στρατεύματος, οι δημοσιογράφοι.
0: Και αν ισχύει αυτό το σύμφωνο που λέει ο κύριος Ντίλιαν, ένας από τους βραχίονες είναι και η ΕΕΠ, είναι φοβερό αυτό, έτσι. Τις παρακολούθησε.
1: Φαίνεται από τη δικογραφία που σχηματίστηκε και την απόφαση, όπως την έχουμε με τις 1920 περίπου σελίδες του πρωτόδικου δικαστηρίου, ότι υπάρχει σχέση και σύνδεση ΕΕΠ Predator. Άλλωστε μιλούν με αποδεικτικά στοιχεία και για αυτοκίνητα του Predator που βρίσκονταν μέσα στις εγκαταστάσεις των εταιριών, δηλαδή που διακινούσαν το Predator και λειτουργούσαν το Predator μέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να ρωτήσουμε, και όπως είπατε, από έναν άνθρωπο που δεν έχει βρεθεί ποτέ μπροστά σε μια ανακριτική αρχή, προκειμένου να του τεθούν οι ερωτήσεις και να μάθει ο ελληνικός λαός για ποιον πραγματικά δούλευαν αυτές οι εταιρείες και το Predator, και τι σχέση είχε με την ΕΕΠ και την ελληνική πολιτεία.
0: Και με ποιους συνεννοούνταν ίσως? Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει στη Βουλή ότι δεν υπάρχει, ότι ποτέ δημόσια αρχή, τέλος πάντων, ή η ΕΕΠ ή η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε αγοράσει το Predator. Υπάρχει τέτοια του δήλωση, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει πρώτα απ' όλα, με βάση και το σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης, αν υπάρχει. Και η δικαιοσύνη ασφαλώς θα πρέπει να μας το πει, αν εδώ έχουμε μια υπόθεση που αφορά 4 ιδιώτες ή αν έχουμε ξεκάθαρα υπόθεση κατασκοπίας. Και οι ελληνικές διοκτικές αρχές και η ελληνική δικαιοσύνη οφεύγουν πάνω σε αυτό το μεγάλο ερώτημα. Έχουμε τελικά, γιατί με αυτό το σκεπτικό, ξέρετε, δεν απάντησε και ο κύριος Δεμήρης σε ουσιαστικές ερωτήσεις όταν κλείθηκε στην Επιτροπή
0: του Διαπάνιας
1: ως διοικητής σε ΕΕΠ. Υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, άρα πρέπει να απαντηθεί αυτό. Ή έχουμε κατασκοπία ή έχουμε ένα αδίκημα από 4 ιδιώτες εδώ στη χώρα που μένει και αφορά μόνο το απόρριτο των επικοινωνιών. Μεγάλα ζητήματα. Νομίζω ο κόσμος, κυρία Παπαδάκου, καταλαβαίνει τι έχει συμβεί.
0: Καταλαβαίνει, αλλά πρέπει να βρεθεί και μια άκρη και να
1: και
0: βρούμε.
1: Η δικαιοσύνη πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Έτσι, πρέπει να βρει δικαιοσύνη ποιους έκαναν το
1: έγκλημα. Δεν το έχει κάνει αυτό. Δεν το έχει κάνει αυτό, γιατί το έχει κλονιστεί και η εμπιστοσύνη του κόσμου στην ελληνική δικαιοσύνη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Σας ανησυχεί το γεγονός? Καταρχήν, βλέπουμε όλο και πιο συχνές αναφορές σε εμπλεκόμενους οι οποίοι έχουν σχέση με μια συγκεκριμένη χώρα. Η οποία δεν είναι η Ελλάδα. Είναι εκτός Ελλάδος η χώρα αυτή. Λοιπόν, σας ανησυχεί το γεγονός για το πού βρίσκονται τα υλικά, δηλαδή το περιεχόμενο αυτών των παρακολουθήσεων? Σας ανησυχεί?
1: Με ενοχλεί το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί ότι το κακόβουλο λογισμικό προσπάθησε και να μολύνει τα τηλέφωνα ακόμη και του Υπουργού Άμυνας, ενώ βρίσκονταν για ουσιαστικές συζητήσεις σε χώρες της Μεσογείου. Θυμάστε την υπόθεση και με τον κύριο Δένδια. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθούντο. Και άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που όπως σας είπα αντιφατικά η Νέα Δημοκρατία δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο αδίκημα κατασκοπίας, να φαίνεται ότι στοιχεία ενδεχομένως ασφάλειας της χώρας βρίσκονται κάπου και τα διαχειρίζονται κάποιοι τρίτοι εις βάρος ενδεχομένως και των συμφερόντων της χώρας. Μεγάλα ζητήματα.
0: Αυτό λέω, δεν ξέρουμε πού είναι αυτό το υλικό.
1: Που θα πρέπει να απαντηθούν. Δεν μιλάμε για παρακολούθηση κάποιων πολιτών απλά.
0: Που και αυτό είναι θέμα δημοκρατίας. Είναι και αυτό,
1: της μισής, προφανώς είναι θέμα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ζητήματα που ενδεχομένως αφορούν την εθνική ασφάλεια, για παρακολουθήσεις αξιωματούχων της πολιτείας.
0: Και την εξωτερική πολιτική.
1: Καταλαβαίνετε τη σημασία των ζητημάτων που μας απασχολούν. Ναι. Γι' αυτό έχουμε πει ότι το συντομότερο δυνατό θα πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή πολιτικής προκειμένου ο κόσμος να ανασάνει, οι θεσμοί να ξαναβρούν την αξία και τη σημασία τους και να πέσει φως σε αυτές τις σκοτεινές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία
0: καλά.
1: Χρόνια.
0: Λοιπόν, κύριε Γαβρίλο, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε και αυτή τη διαδικασία της αναθεώρησης, η οποία είναι fast track, καταλαβαίνω, 1,5 μήνα σε πολύ σύντομη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα, να πάρουμε μια ανάσα και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καταρχήν πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα μας πει για ένα θέμα που σας αφορά, σας ενδιαφέρει πολύ. Καλημέρα κύριε Λυρίτση, τι κάνετε?
2: Γεια σας, καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είστε καλά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και να δούμε λίγο αυτή την απόφαση την πρόσφατη του Αρείου Πάγου, η οποία ερμηνεύεται διαφορετικά από τους νομικούς των τραπεζών. Καταρχήν, για πείτε μας λίγο με έναν τίτλο τι είναι αυτή η απόφαση, για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί τα λέτε και απλά και κατανοητά εσείς. Λοιπόν,
2: πρόκειται για απόφαση της ολομελίας του Αρείου Πάγου, η 6 του 26 που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες, με την οποία κρίθηκε ότι οι αποφάσεις, οι δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη θα εκτοκίζονται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Τι σημαίνει πρακτικά?
0: Δηλαδή
2: αυτό,
0: πρακτικά, για πείτε το.
2: Μπράβο, ναι. Ένα μέρος της ρύθμισης της δικαστικής όταν κάποιος είχε προσφύγει στον νόμο ήταν έντοκη αποπληρωμή του. Εκεί υπήρξε μια μεγάλη αμφισβήτηση από τη μεριά των πιστωτών, των τραπεζών και των services, με ποιο τρόπο υπολογίζεται αυτό το επιτόκιο, αυτός ο τόκος που θα οφείλεται σε αυτές τις δικαστικές ρυθμίσεις. Με τον τρόπο που τον υπολόγιζαν ήταν σαν να έχουμε την εκταμείευση ενός νέου δανείου με τόκους σαν να έχουμε ένα νέο δάνειο και άρα η συνολική δόση του οφειλέτη ξεπερνούσε κατά πολύ αυτή της δικαστικής απόφασης. Σε πολλές περιπτώσεις είχαμε διπλασιασμό της οφειλόμενης δόσης, η οποία προσδιορίστηκε από το δικαστήριο με βάση τις οικονομικές δυνατότητες που είχε ο κάθε δανειολήπτης, ότι του περίσευαν από το εισόδημά του 100 ευρώ για παράδειγμα και αυτού το έβαζε ως δόση. Ερχόταν με τον τρόπο που υπολόγιζαν οι τράπεζες τον εκτοκισμό, αυτή η δόση διπλασιάζονταν και άρα περίπου 300.000 πρώτες κατοικίες οι οποίες έχουν προστατευτεί στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη κινδύνευαν να χάσουν, να εκτοθούν από τον νόμο, να χάσουν δηλαδή την προστασία τη δικαστική, γιατί δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις δόσεις. Και ως εκ τούτου, ενώ η πολιτεία είχε θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για να προστατεύσει αυτούς τους αδύναμους δανειολήπτες, κινδύνευαν να έχουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας που είχε ήδη προστατευτεί.
0: Ενώ ο Άριος Πάγος τι λέει τώρα?
2: Ο Άριος Πάγος λοιπόν είχε και είπε ότι αυτό το επιτόκιο, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με νέα δάνεια, ούτε ρύθμιση των παλαιών, έχουμε μια πρωτόλια παρέμβαση του δικαστηρίου και του νομοθέτη που επαναπροσδιορίζει την οφειλή και άρα το όποιος οφειλόμενος τόκος θα υπολογίζεται σε κάθε δόση, δηλαδή αν είχαμε μια δόση 100 ευρώ με το επιτόκιο του 4% που είναι ένα μέσο επιτόκιο, θα πρέπει κάποιος να καταβάλει 104 ευρώ.
0: Προκειμένου, και όχι 200, ας πούμε.
2: Όχι 200. Ναι, ναι. Και όχι 200. Ναι. Προκειμένου και να εξυπηρετηθεί ο οφειλέτης να μπορεί δηλαδή να καταβάλει μια δόση, αλλά και αυτή η δόση, επειδή είναι μακροπρόθεσμη, είναι περίπου 20 χρόνων οι δόσεις αυτές, σε βάθος χρόνου να μην απολέσει, αυτή είναι η έννοια του τόκου που ορίζεται στο νόμο Κατσέλη, να μην απολέσει αυτή η ρύθμιση των 100 ευρώ την ποσοτική της αξία.
0: Τώρα, οι τράπεζες,
2: έκρινε η ολομέλεια
0: του Αρείου Πάγου. Οι τράπεζες όμως φαίνεται ότι εγείρουν διαφωνίες σε αυτό. Έτσι.
2: Κοιτάξτε,
0: βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει απροθυμία εφαρμογής. Τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, και πριν από την απόφαση της ολομελίας του Αρείου Πάγου και όλα τα προηγούμενα χρόνια που ερμηνεύαμε με σαφή τρόπο τον νόμο, διαφωνούσαν, αναγκαστήκαμε να φτάσουμε μέχρι την ολομέλεια για να κρίνει υπέρ των οφειλετών. Τώρα εφευρίσκουν, προσπαθούν να εφεύρουν νέα θέματα από την απόφαση και
0: πείτε...
2: να μην την εφαρμόσουν. Επισημαίνω όμως τα εξής. Οι αποφάσεις της ολομελίας του Αρείου Πάγου παράγουν δεδικασμένο. Άρα το νομικό ζήτημα το οποίο επέλυσε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου ότι θα πρέπει ο τόκος να υπολογίζεται σε κάθε δόση είναι δεδικασμένο και αφορά όλες τις αποφάσεις υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, προκειμένου να μην μπούμε σε νέες διαδικασίες δικαστικές και ο καθένας κατά μόνο
0: πάλι διαδικασίες, αφού είναι υποτίθεται από ποιο να κρυθεί τώρα σε άλλο επίπεδο. Ανώτατο επίπεδο κρύθηκε το θέμα.
2: Εάν αρνηθούν να την εφαρμόσουν οριζόντια την απόφαση, θα πρέπει ο κάθε οφειλέτης να προσφύγει αυτοτελώς. Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτή την επιβάρυνση την δικαστηριακή, θα πρέπει να υπάρξει και πολιτική πλέον παρέμβαση. Γιατί
0: όπως την μπορεί να κάνει η πολιτεία, κύριε Λυρίτσα.
2: Θα σας πω, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έλεγε να μιλήσουν τα δικαστήρια.
0: Ωραία.
2: Και ότι πούν τα δικαστήρια.
0: Μίλησαν,
2: κάθε φορά που τα δικαστήρια κρίνανε εναντίον των οφειλετών, λέγανε μίλησαν τα δικαστήρια. Και σήμερα πρέπει να βγει ο πολιτικός προϊστάμενος, ο Υπουργός των Οικονομικών και να κάνει μια σαφή δήλωση ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου πρέπει να εφαρμοστεί, να καλέσει τους σέρβισερς και τις τράπεζες να συμμορφωθούν με το διατακτικό της απόφασης. Χρειάζεται μια πολιτική δήλωση από τη μεριά της κυβέρνησης. Έχει τα μέσα και τους τρόπους να τους πιέσει και να τους αναγκάσει να εφαρμόσουν την δικαστική απόφαση. Δεν ζούμε σε κράτος το οποίο υπάρχει άλλο δίκαιο και άλλη δικονομία για τις τράπεζες και για τους σέρβισες.
0: Ναι.
2: Θα υποχρεωθούν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο να συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση. Εμείς τους καλούμε να επικρατήσει λογική.
0: Και η νομιμότητα, κύριε Λυρίτση, η λογική μου.
2: Και η νομιμότητα, αλλά και η λογική στο πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με αριθμούς εδώ πέρα, έχουμε να κάνουμε με ζωές.
0: Πόσους ανθρώπους αφορά αυτή η απόφαση, έχετε κάποια εικόνα, πόσες χιλιάδες δανειοληπτών
2: είναι αφορά? 300.000
0: δανειοληπτών λοιπόν.
2: Πρώτες κατοικίες.
0: Και όλες αφορούν πρώτες κατοικίες. Και κοιτάξτε τώρα, εδώ έχω δει πολλές φορές το δημόσιο και έχουμε δει, έτσι, όσοι παρακολουθούμε αυτές τις υποθέσεις, το δημόσιο να μην εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις όταν δεν το συμφέρουν. Τα έχουμε δει αυτά. Έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά τράπεζες να τολμάνε να μην εφαρμόζουν δικαστική απόφαση, ομολογώ, είναι η πρώτη φορά.
2: Δεν είμαστε, κύριε Παπαδάκου, δεν είμαστε ακόμη στο ότι δεν θα εφαρμόσουν την απόφαση. Είμαστε στο στάδιο που προσπαθούν να βρουν κενά κατά τη γνώμη του.
0: Μια εφαρμογή δεν είναι αυτό.
2: Να την ξαναφέρουν στο τραπέζι για να την τροποποιήσουν. Σε αυτό πρέπει να μπει ένας φραγμός όμως. Αργά ή γρήγορα η απόφαση αυτή, επειδή σας είπα παράγει δεδικασμένο, θα εφαρμοστεί πλήρως σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα μια τελευταία ερώτηση, γιατί θέλω να... θα έρθετε στο στούντιο να ανοίξουμε λίγο το θέμα της αναθεώρησης, να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Θέλω όμως να σας ρωτήσω... θα σας ρωτήσω όμως το εξής, να ολοκληρώσουν και τις προτάσεις τους και τα κόμματα, για να συζητήσουμε, ας πούμε, που διαφωνείτε. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο οποίος θεωρώ ότι πρέπει να έχει άμεση συμμετοχή στη διαδικασία. Έχει δεχτεί τις προτάσεις, έχει γίνει αποδέκτης των προτάσεων της κυβέρνησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Γνωρίζετε, συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί έχει σχέση με τα δικαιώματα, την ελευθερία του τύπου, αυτά που λέμε είναι δημοσίου συμφέροντος. Ο σύλλογος κατά καιρούς έχει λόγο, πρέπει να έχει λόγο στην αναθεώρηση. Ξέρετε κάτι, σας έχουν απευθυνθεί εκεί από τη Βουλή, από το ξέρω.
2: Όχι, κανείς δεν έχει απευθυνθεί στο δικηγορικό σώμα, πλην όμως εγκαίρως οι δικηγόροι μέσα από τα συλλογικά τους όργανα έχουν τοποθετηθεί και θεωρούν ότι πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι της συζήτησης σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί αφορά πέρα από τα ατομικά και συλλογικά και κοινωνικά δικαιώματα, αφορά το κράτος δικαίου, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη δημοκρατία μας,
0: την επιλογή της ηγεσίας,
2: παιδεία στα οποία και του κώδικά μας είναι παιδεία στα οποία οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν λόγο και οφείλουν να παρεμβαίνουν. Ήδη έχουμε επεξεργασίες, παρόλο που δεν έχουμε κληθεί και ζητούμε να κληθούμε. Και θεωρούμε ότι σε μια διαδικασία η οποία δεν αφορά μόνο τα κόμματα αλλά αφορά όλη την κοινωνία, πρέπει να κάτσουμε σε αυτό το τραπέζι. Έχουμε ήδη επεξεργασίες για τα μείζωνα θέματα που αφορούν και το νομικό κόσμο, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το ζήτημα της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Θεωρούμε ότι είναι η πρώτη παρέμβαση η οποία πρέπει, είναι όριμες οι συνθήκες και πρέπει να έχουμε
0: εσείς τι λέτε, να συμμετέχει η κυβέρνηση, τι λέει ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών,
2: εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να αφαιθεί η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης αμιγώς στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή στην κυβέρνηση, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, αλλά και επίσης δεν συμφωνούμε με την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης αμιγώς από το δικαστικό σώμα, γιατί εκεί κινδυνεύουμε.
0: Να ακολουθηθεί, λέτε και εσείς, ένα μεικτό σύστημα αυτό.
2: Ένα μεικτό σύστημα που να προτάσει βεβαίως τη λαϊκή νομιμοποίηση, γιατί και η επιλογή της ηγεσίας πρέπει να προέρχεται από όργανα τα οποία έχουν λαϊκή νομιμοποίηση. Περισσότερο η άποψή μας συγκλίνει περισσότερο στην επιλογή της ηγεσίας από τα 4/5 της πλειοψηφίας της
0: Βουλής.
2: Της Βουλής, από τη διάσκεψη δηλαδή των Προέδρων, τη διαμόρφωση πλειοψηφίας
0: από τις
2: ανεξάρτητες αρχές πριν αλλάξει αυτό, όχι 3/5 αλλά 4/5, έτσι ώστε να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή πλήων κομμάτων στη διαμόρφωση αυτής της πλειοψηφίας, και βεβαίως πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και σε στάδια νωρίτερα στο ανώτατο δικαστικό συμβουλίο, το πώς επιλέγονται ιεραρχικά και φτάνουν και σε επίπεδο αεροπαγητών και ανωτάτων δικαστών οι δικαστές και πώς εξελίσσονται, καθώς και στη λίστα η οποία φτάνει εν τέλει στην διάσκεψη των Προέδρων, που και εκεί θεωρούμε ότι θα μπορούσαν και οι δικηγόροι να έχουν γνώμη, τα όργανά τους δηλαδή, γνωρίζουμε τους δικαστές, με αυτούς δικάζουμε μαζί, γνωρίζουμε το έργο τους, ώστε να έχουμε και εμείς μία γνώμη, ώστε να καταλήγουν σε 3-4-5 ονόματα που να φτάνουν στη διάσκεψη των Προέδρων και με αυξημένη, υπεραυξημένη πλειοψηφία να γίνεται η επιλογή της ηγεσίας. Ναι. Και το δεύτερο θέμα, το οποίο θεωρούμε κρίσιμο, είναι και συνταγματικά να προβλεφθεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα η μη τοποθέτηση των αφιπηρετούντων δικαστών σε κρατικά ή δημόσια αξιώματα.
0: Αυτό μάλλον έχει εδραιωθεί ότι δεν πρέπει να γίνεται, γιατί όποτε
2: έχει γίνει, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργούνται άλλες συνθήκες.
0: Εντάξει, προσδοκίες από πριν και γίνονται και οι κατάλληλες κινήσεις. Λοιπόν, κύριε Λυρίτση, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα τα ανοίξουμε ξεχωριστά αυτό το θέμα, της αναθεώρησης σημαντικό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Μας είπε καταρχήν για αυτή την απόφαση για τα δάνεια και για τους τόκους που πληρώνανε, τους υψηλούς τόκους που πληρώνουν οι δανειολήπτες και για την απροθυμία των τραπεζών να εφαρμόσουν αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου που είναι σημαντική γιατί πραγματικά προστατεύει τους δανειολήπτες. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε έτσι λίγο, να αποφορτιστούμε λίγο και για να σας πω το γεια, δηλαδή δεν έχω χρόνο.

Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα, αλλά θέλω πριν να διαβάσω ένα μήνυμα ενός ακροατή που λέει, βάζει ένα θέμα για τις υποκλοπές, επειδή του λέμε διάφορα, σας λέμε διάφορα για τις υποκλοπές. Εάν η επόμενη, λέει, προοδευτική κυβέρνηση θα καταφέρει, τώρα να το διαβάσω λίγο περιληπτικά γιατί είναι και λίγο μηνύσιμο το περιεχόμενο, θα καταφέρει τέλος πάντων να βάλει φυλακή αυτόν που είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υποκλοπές. Γιατί τώρα έχετε ένα δίκιο, γιατί μου στέλνετε συνέχεια μηνύματα γι' αυτό. Και επίσης βάζουν ένα θέμα ότι για το, εν πάση περιπτώσει, ποιος θα ελέγξει αυτά τα πόθεν έσχες, τον πλουτισμό κάποιων πολιτικών που είναι εμφανής και δεν μπορεί να ελεγχθεί το έσχες, δηλαδή η προέλευση, έτσι. Από την άλλη, πολλά μηνύματα για τις τράπεζες που δεν συμμορφώνονται και λένε, ειδικά μία ακροάτρια μας λέει, αν πληρώνει δανειολήπτες με βάση την απόφαση Κατσέλη ή αυτήν που παράνομα ζητούσαν τα funds. Δυστυχώς οι πληρωμές γίνονταν με παράνομο τρόπο, γιατί κρίθηκε αυτό. Οι δόσεις τις είχαν φουσκώσει τις δόσεις οι τράπεζες, υπήρχε ανοχή εκεί και ενώ έβγαινε μια δικαστική απόφαση η οποία υποτίθεται ότι όριζε τη δόση ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του δανειολήπτη, ξαφνικά αυτή η δόση δεν ήταν αυτή που έβγαζε η δικαστική απόφαση, ήταν μια άλλη που ήταν πολύ μεγαλύτερη βέβαια, και αυτό το χάος τώρα θέλησε να διορθώσει η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι στη σωστή κατεύθυνση, της Ολομέλειας κιόλας. Και σωστά μας είπε ο κύριος Λυρίτης ότι θα πρέπει η κυβέρνηση τώρα να βγει και να πει στις τράπεζες με αυστηρό τρόπο, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, εφαρμόστε την απόφαση του Αρείου Πάγου, γιατί αυτό πρέπει να γίνει, γιατί σε μια χώρα που τηρείται η νομιμότητα και δεν ενισχύονται οι τράπεζες, ενισχύονται τα συμφέροντα των πολιτών, πρέπει να εφαρμόζονται οι δικαστικές αποφάσεις, όχι μόνο όταν είναι εναντίον των πολιτών, όπως ήταν μια παλιότερη απόφαση πάλι του Αρείου Πάγου, αλλά και όταν είναι υπέρ τους, γιατί αυτή η απόφαση είναι μια ασπίδα για τους ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν και ουσιαστικά εμποδίζει και τους επερχόμενους πληστηριασμούς. Λοιπόν, αύριο πάλι, 12 η ώρα, θα σας έχουμε ενδιαφέροντες καλεσμένους. Δεν θέλω να τους προαναγγείλω γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί με τα ραντεβού τα αυριανά. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε καλά σήμερα.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Η ώρα είναι μία.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Το Ιράν πάντως διαβεβαιώνει ότι δεν κατέριψε σκεμμένα το ελικόπτερο Απάτσι, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό οφείλεται στην τεταμένη κατάσταση στην περιοχή και αρνείται κάθε σκόπιμη ενέργεια. Την ίδια ώρα, ο συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Παράλληλα, μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, με νέο πλήγμα κοντά στην Τύρο που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους και ανεβάζει το συνολικό απολογισμό στους 11 νεκρούς. Ένα βήμα πριν από την κλίση προς ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν βρίσκεται η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς συμπληρώθηκε ο απαραίτητος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής και άρα έχει καταστεί υποχρεωτική η κλίση του ιδρυτή της Ιντελέξα και απόστρατου των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ στην Ελληνική Βουλή. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Με σκούρο μπλε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρωματίζει τις διαδικασίες, καθώς ο Μάκης Βορύδης αναμένεται να αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η ασφικτική προθεσμία των 2 μηνών για τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής προκαλεί τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία καταγγέλει fast-track διαδικασία. Στο μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να συνενέσει και καταθέτει πρόταση για προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση με εχμές στο άρθρο 86, τη δικαιοσύνη, τα ατομικά δικαιώματα, την εργασία, την παιδεία και τη θεσμική θωράκιση του κοινωνικού κράτους. Σε λίγα λεπτά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, αναμένεται να παρέμβει από το βήμα της Βουλής. Διαρκές σκάνδαλο για να ευνοηθούν τα μεγάλα καρτέλ σε βάρος του ελληνικού λαού χαρακτήρισε τις πρακτικές διαχείρισης της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης μιλώντας στο κόκκινο. Ο ίδιος επισήμανε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να λογοδοτήσει για το συνεχές σκάνδαλο στον τομέα της ενέργειας. Το παρατεταμένο λουκέτο στο Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει αντιδράσεις με αθλητές και σωματεία του υγρού Στίβου να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την κατάσταση των υποδομών στην πόλη. Σύμφωνα με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μαζί με 11 ακόμα βουλευτές, το κολυμβητήριο παραμένει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 3.000 αθλητές και 20 σωματεία να εξυπηρετούνται από μόλις 3 διαθέσιμες πισίνες. Οι βουλευτές ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και ρωτούν πότε θα επαναλειτουργήσει το κολυμβητήριο. Η υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες που φέρεται να οδήγησε σε παρέτηση τον γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, σύμφωνα με τη δικογραφία, επεκτείνεται και περιλαμβάνει αναφορές σε υπηρεσίες και φορείς, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, η Επιθεώρηση Εργασίας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς. Στη φυλακή οδηγούνται και οι 6 κατηγορούμενοι μετά τα εντάλματα προσωρινής κράτησης που υπέγραψαν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια διαφθοράς. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η οργάνωση αποκόμισε κέρδη χιλιάδων ευρώ από παράνομες παρεμβάσεις σε υποθέσεις πολεοδομιών, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Συνελήφθη για οπλοκατοχή ο 65χρονος που θεωρείται βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου, με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους κρίσιμα στοιχεία. Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική έκθεση. Στη διεθνή ενημέρωση, εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία, με ακροδεξιούς να εξαπολύουν κύμα αντιμεταναστευτικών επιθέσεων στο Μπέλφαστ, βάζοντας φωτιά σε σπίτια και οχήματα και προχωρώντας σε εμπρισμούς και επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών. Αφορμή για το ξέσπασμα των ταραχών στάθηκε η σύλληψη 30χρονου Σουρδανού υπηκόου, ο οποίος κατηγορείται για βάναυση επίθεση με μαχαίρι εναντίον 40χρονου. Οι αρχές απίφθηναν εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9 στο T-Center, στον τέταρτο της σειράς των τελικών της Greek Basket League, και θέλει τη νίκη για να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά. Σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι θα αναδειχτούν πρωταθλητές Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των Συντακτών.
1: Συνδεόμαστε με τη Βουλή για την ομιλία του Σοκράτη Φάμελου για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Από την οποία σημειώνω ότι επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας και τη μεγάλη αντίφαση των λόγων και των διακηρύξεων και των πράξεων. Είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών έως το τέλος Αυγούστου, ενώ θα μπορούσατε να υποβάλλετε αυτή την πρόταση θεσμικά εδώ και 1,5 χρόνο. Θέλετε να μετατρέψετε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε ένα προεκλογικό εργαλείο. Ένα μέσο για να στρέψετε δηλαδή την συζήτηση μακριά από τον οριμαγδό των σκανδάλων της κυβέρνησής σας. Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια εφταετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος δυστυχώς έχει γίνει συνήθεια. Όπως έχει γίνει συνήθεια και η καταπάτηση του κανονισμού της Βουλής και της νομοθεσίας. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Δεν είναι θέμα διαφορετικής κρίσης για το Σύνταγμα, που είπε ο κύριος Βορύδης εδώ, παραπλανητικά. Ας δούμε λιγάκι τις παραβιάσεις του Συντάγματος. Προανακριτικές επιτροπές χωρίς εξέταση μαρτύρων και στοιχείων για το έγκλημα του Δεμπών. Άρνηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές με το πρόσχημα του θέματος εθνικής άμυνας, αφαιρώντας συνταγματικό δικαίωμα της αντιπολίτευσης. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα στην απόφαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την πρώτη, για Βορύδη Αυγενάκη, που απορρίφθηκε με επιστολικές ψήφους της συμπολίτευσης. Υποκλοπές και παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών, κύριε Βορύδη, χρήση κακόβουλου λογισμικού στη χώρα και άρνηση ενημέρωσης των παρακολουθούμενων. Διαρροή προσωπικών δεδομένων εκλογέων από το κόμμα σας. Σε όλα αυτά προσθέστε την επίθεση στις ανεξάρτητες αρχές από το κόμμα σας και μάλιστα γιατί τόλμησαν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. ΑΔΕ, συνήγορος του πολίτη, αλλά και την αλλαγή της σύνθεσης των μελών των ανεξάρτητων αρχών με παραβίαση του συντάγματος για τα 3/5. Ενώ ζήσαμε και την απαράδεκτη εκτροπή ένας εισαγγελέας να εκδίδει γνωμοδότηση για να μην ενημερωθούν οι παρακολουθούμενοι από την ΑΔΕ. Και από την άλλη μεριά, όταν ο κύριος Ράμος ως πρόεδρος της ΑΔΕ ζήτησε να έρθει στη Βουλή για να την ενημερώσει, ο κύριος Στασούλας, τότε πρόεδρος της Βουλής, του αρνήθηκε αυτό το δικαίωμα. Και όλα αυτά δυστυχώς με τη συμβολή μέρους της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Τρεις εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι οποίοι επελέγησαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, τον Γιάκο, Αδηλίνη και Τζαβέλας, αλλά και ότι οι εισαγγελέας Ζήσης συγκάλυψαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, περιόρισαν τη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής και έβαλαν στο αρχείο την υπόθεση. Είναι τεράστιο πλήγμα να αισθάνεται ο πολίτης ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα μας. Ή ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης υπηρετεί την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως η πρόσφατη διάταξη Τζαβέλα. Και στην κοινική παραβίαση του Συντάγματος, προσθέστε και ότι η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια δεν έφερε τους εφαρμοστικούς νόμους για τις λίγες θετικές αλλαγές της προηγούμενης αναθεώρησης. Ο νόμος για την λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, αγνοείται. Και έτσι μια δημοκρατική καινοτομία της προηγούμενης αναθεώρησης, πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, μένει στα χαρτιά εδώ και 7 χρόνια. Μόνο τον εκτελεστικό νόμο για το ζήτημα της αποσβεστικής προθεσμίας στη δίωξη των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου φέρατε με καθυστέρηση 6 χρόνων υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα μια καθυστέρηση η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αμφιβολιών για την παραγραφή τυχών αδικημάτων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι βάλατε πλάτη στη συγκάλυψη τυχών αδικημάτων των υπουργών της κυβέρνησής σας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με ποια ηχέγγυα έρχεται σήμερα ο κ. Μητσοτάκης να ζητάει συνενέσεις? Άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη πριν από λίγο να τις επικαλείτε. Όταν το 2019 στην αναθεωρητική βουλή καταπατήσατε την κατεύθυνση, το πνεύμα και την ισχυρή πλειοψηφία της προτείνουσας βουλής και μετατρέψατε την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας σε κομματικό παράγοντα, είστε περήφανοι γι' αυτό? Ήταν αυτό απόδειξη συνένεσης και σεβασμού στην κοινοβουλευτική συζήτηση, ακριβώς το αντίθετο ήταν. Αντί να απολογήσετε τώρα, τολμάτε να μεταφέρετε στην αντιπολίτευση το πρόβλημα και την ευθύνη για την έλλειψη συνένεσης. Άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη να μας ζητάει να συζητήσουμε για την ουσία και όχι για τη διαδικασία. Και σας ρωτώ, δεν είναι ουσία η εφαρμογή του συντάγματος? Ενώ βαρύνεστε με πολλαπλή παραβίαση και καταπάτηση του συντάγματος, έχετε το θράσος να έρχεστε σήμερα να μας μιλάτε για συνταγματικές αρχές? Ενώ κάθε εβδομάδα έχουμε αποκαλύψεις για το πώς παραβιάστηκε το απόρριτο των επικοινωνιών, που είναι συνταγματικό καθήκον και δικαίωμα, και η κυβέρνησή σας με νύχια και με δόντια κρατάει αυτό το σκάνδαλο στο σκοτάδι. Πρόσφατες αναφορές του καταδικασμένου απόστρατου Ισραηλινού Ντίλιαν για την ύπαρξη εγγράφου συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΥΠ ίδια το 2020, αλλά και για δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ κρατικών υπαλλήλων και στελεχών της ΕΥΠ για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα του Predator, οφείλουν να διερευνηθούν τουλάχιστον άμεσα και από τη δικαιοσύνη και από τη Βουλή. Εσείς τι λέτε για αυτά που αφορούν συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές? Αλλά και ο πρόσφατος δημόσιος εκβιασμός του ανιψιού και πρώην Γενικό Γραμματέα του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Δημητριάδη, ότι παρετήθηκε για να καλύψει την κυβέρνηση και την παράταξη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, δεν χρειάζεται διερεύνηση από τη δικαιοσύνη και τη Βουλή? Γι' αυτό και εμείς καταθέσαμε χτες αίτημα για να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι Ντίλιαν, Κοντολέων, Δημητριάδης και Χαρπάζ, τεχνικός διευθυντής της ομάδας των Ισραηλινών που έφεραν εδώ το παράνομο λογισμικό, και περιμένουμε να πάρετε θέση. Είστε με την αλήθεια? Είστε με την υπεράσπιση των κανόνων της δικαιοσύνης? Είστε με τις αρχές του συντάγματος? Και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει να διασφαλιστεί επί της ουσίας το συνταγματικά κατοχυρωμένο απαραβίαστο των επικοινωνιών, και κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από την ΕΥΠ γιατί παρακολουθείται, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες πριν αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης την εποπτεία της ΕΥΠ με τον εντεταλμένο διοικητή της και εκλεκτό του, για τον οποίο άλλαξε εκ των υστέρων και την νομοθεσία. Είναι ξεκάθαρο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία αναβάθμισης της δημοκρατίας. Μια διαδικασία διαφανής, συμμετοχική, που να προστατεύει τις δημοκρατικές αξίες και να θέτει τις βάσεις για να επιτευχθούν συγκλήσεις. Όμως η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της συγκάλυψης δεν έχει κανένα εχέγγυο εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Να το πούμε απλά. Κανείς πολίτης δεν σας εμπιστεύεται. Και κανείς και καμία στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και με υπουργό απουσίας της δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη, που ντροπιάζει την καρέκλα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μην αναμένετε λοιπόν συνενέσεις σε αυτή τη διαδικασία. Τις έχετε ήδη ναρκοθετήσει. Δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018. Δημιουργήσαμε εμείς ως κυβέρνηση το περιβάλλον για μια τέτοια συζήτηση. Το προδώσατε. Το προσβάλλατε εδώ, σε αυτή την αίθουσα, και τώρα θα θερήσετε ότι σπήρατε. Και γιατί σήμερα το διακύβευμα, η ουσία, επειδή σας αρέσει να μιλάμε για την ουσία, δεν είναι μόνο το να έχουμε ένα καλύτερο σύνταγμα, και αυτό είναι, αλλά είναι και να προστατεύσουμε το υπάρχον και να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή του. Αυτός είναι ο όρκος μας στην ελληνική κοινωνία, αυτή είναι η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να σεβόμαστε και να τηρείτε το σύνταγμα που εσείς καταπατείτε κατ' επανάληψη και χωρίς κανένα σεβασμό και χωρίς καμία ντροπή. Επιπλέον, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν αποτελεί βάση. Το λέω ξεκάθαρα διαλόγου. Δεν έχει συνοχή. Είναι άτολμη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική. Είναι βαθιά αντιλαϊκή και παράλληλα βαθιά υποκριτική. Τι ακριβώς δηλαδή προσπαθείτε να πετύχετε με την αλλαγή του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια? Πρώτα το παραβιάσετε στην πράξη με νόμο, και τώρα θέλετε να επιφέρετε το τελικό χτύπημα στη δημόσια ανώτατη παιδεία, δηλαδή εισηγήστε να υπάρχουν πανεπιστήμια ιδιωτικού χαρακτήρα, να το πούμε απλά. Ενώ υπάρχει

Και ένας από αυτούς ήταν ο πρώην ομιλών, ο κύριος Βορύδης, που έχει το θράσος να έρχεται να μιλάει εδώ για αναθεώρηση του συντάγματος, πίσω από το οποίο καλύφθηκε με την κυβερνητική ασυδοσία και με την ψήφο της συμπολίτευσης. Τότε που χειροκροτάγατε λίγο πριν και τον κύριο Καραμαλή. Και τώρα μεθοδεύεται μια πρόταση η οποία πάλι δίνει τον τελικό λόγο για τη δίωξη όχι υπουργών στην κυβερνητική πλειοψηφία. Πάλι τα ίδια δηλαδή. Επιμένετε δηλαδή σε ένα μοντέλο το οποίο έχει αποτύχει κατ' επανάληψη και λειτουργήσε ως ανάχωμα στη διερεύνηση ευθυνών των δικών σας υπουργών. Και έρχεστε υποκριτικά να μας πείτε ότι υπάρχει κίνδυνος ποινικοποίησης της πολιτικής για να κρύψετε ότι εσείς είστε κυβέρνηση σκανδάλων και συγκάλυψη των ευθυνών. Φταίει δηλαδή η αντιπολίτευση για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυο φορές υποκριτές. Κυριολεκτικά είναι ντροπή για την ελληνική δημοκρατία αυτή η στάση που κρατάτε. Και στην πρότασή σας θέτετε στο στόχαστρο και τους δημόσιους υπαλλήλους. Καλλιεργείται ένα κοινωνικό αυτοματισμό με στόχο την άρση της μονιμότητας σε σύνδεση με την αξιολόγηση για να προχωρήσετε σε απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών για να εγκαταστήσετε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε οργανωμένα με σχέδιο, δηλαδή ένα γαλάζιο κομματικό κράτος. Αυτό θέλετε να στήσετε. Ένα κράτος διαφθοράς και διαπλοκής από πάνω μέχρι κάτω. Έχετε το θράσος να λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμήσετε το βαθύ κράτος. Μα το βαθύ κράτος είστε εσείς και η κυβέρνησή σας. Η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων, της συμβουλοκρατίας, των χιλιάδων μετακλητών και των ειδικών συμβούλων, ενίοτε και χωρίς πτυχία, όπως ο κύριος Λαζαρίτης. Τι θέλετε να κάνετε? Να εκβιάζετε με απολύσεις τους δημόσιους λειτουργούς για να βολεύετε όποτε θέλετε τα ρουσφέτια σας, αδιαφορώντας για την ασφάλεια της εργασίας. Παρουσιάζεται ως εξυγχρονισμό τη δυνατότητα να ψηφίζουν οι πολίτες με επιστολική ψήφο, τη στιγμή που θα έπρεπε να συζητάμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για το πώς θα εφαρμόσουμε νέες λύσεις που θα εξασφαλίζουν με τη σύγχρονη τεχνολογία, έχει έγκυα μυστικότητας και αυτοπροσωπίας. Αλλά αλήθεια, πώς να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε μια χώρα που έχουμε κατοχυρωθεί στην ευρωπαϊκή συζήτηση ως μια χώρα παρακολουθήσεων, κακόβουλου λογισμικού και διαρροής προσωπικών δεδομένων από το κυβερνητικό κόμμα με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών? Πώς θα γίνει αυτή η συζήτηση? Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ποιος να σας εμπιστευτεί λοιπόν? Αντί να ενισχύσετε το ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας στην προηγούμενη αναθεώρηση και να διευρύνετε τη δημοκρατική του νομιμοποίηση, γιατί συζητάτε για συνενέσεις, και αυτή ήταν η συνενετική πρόταση της προτείνουσας Βουλής του 2018-19, αλλάξατε έτσι ώστε η εκλογή του να γίνεται μόνο από ένα κόμμα και ακόμα και με λιγότερους από 150 βουλευτές, και τώρα έρχεστε να προτείνετε να έχει μια εξαετή θητεία. Αυτό είναι το πρόβλημα στη λειτουργία του Προέδρου της Δημοκρατίας? Αυτό είναι το θέμα? Σας ρωτώ, εσείς που κάνατε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση της Νέας Δημοκρατίας, φέρετε διατάξεις για την καλή νομοθέτηση. Φέρετε διατάξεις για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Φέρετε διατάξεις για τον προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας. Εσείς ξέρετε ότι έχω πάει εγώ προσωπικά στον Πρόεδρο της Βουλής εκατοντάδες ερωτήσεις που δεν έχουν απαντήσει οι υπουργοί σας, και έρχεστε εδώ και μας μιλάτε για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο? Όταν φέρετε με τα μεσονύκτιες τροπολογίες άσχετες με το θέμα του νομοσχεδίου, όταν ψηφίζετε διατάξεις που μετά κρίνονται αντισυνταγματικές στο Συμβούλιο Επικρατείας. Πρόσφατο θέμα. Ο οικοδομικός κανονισμός. Είναι ή δεν είναι έτσι? Και μάλιστα μία αντισυνταγματική διάταξη που είναι συνδεδεμένη με το σκάνδαλο των πολεοδομιών, που συνδέεται και με την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Και μετά έρχεστε και μας μιλάτε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όπως ήδη ανέφερα, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι βαθιά συντηρητικές, προβληματικές και επικίνδυνες για τα λαϊκά δικαιώματα. Αντίθετα, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανοίξαμε εγκαίρως τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με επεξεργασμένες προτάσεις και αλλαγές, αλλά και με κάποιους βασικούς πυλώνες. Τι ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία στη συζήτηση για το Σύνταγμα? Το πρώτο και μεγάλο είναι το κράτος δικαίου. Τα σοβαρά ζητήματα του κράτους δικαίου. Το δεύτερο όμως είναι και το δικαίωμα των πολιτών στην ευημερία, στην πρόσβαση στα βασικά αγαθά της ζωής, στην ποιότητα ζωής. Και βέβαια υπάρχει και ένα τρίτο μεγάλο θέμα. Η ενίσχυση της δημοκρατίας και της άμεσης δημοκρατίας, αλλά και ταυτόχρονα ενίσχυση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης, για τα οποία δεν έχετε προβλέψει την πρότασή σας. Και ξεκινάω με το θέμα του κράτους δικαίου. Στο άρθρο 86, πρέπει να απεξαρτηθεί η διαδικασία ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία. Έτσι μόνο μπορούμε να έχουμε και αξιοπιστία αλλά και απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης. Στη δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της, αλλά και εκδημοκρατισμός στη λειτουργία της.
Και τρίτον, συνταγματικό.

0: Και κατοχυρωμένα συνταγματικά ανεξάρτητες αρχές. Εδώ πρέπει και να θωρακιστούν, αλλά πρέπει να μπει και στο Σύνταγμα το δικαίωμα των Προέδρων να ενημερώνουν τη Βουλή. Κάτι που απαγορεύσατε εσείς στη δική σας θητεία. Και βέβαια πρέπει να ενισχυθεί η προστασία των ατομικών και προσωπικών ελευθεριών και να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις. Όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οφείλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση που δεν το επιτρέπει αυτό η κυβερνητική πλειοψηφία με τις μεθοδεύσεις της και για άλλες μεγάλες βασικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Μεγάλο ζήτημα. Ποιος είναι ο ρόλος της πολιτείας στην προστασία των δημόσιων αγαθών? Ποιες είναι οι δεσμεύσεις της στα θέματα των δικτύων μεταφοράς, των δικτύων ενέργειας? Πώς εξασφαλίζει τη λειτουργία και της οικονομίας και της κοινωνίας? Δεύτερο ζήτημα. Τι πρέπει να κάνουμε σήμερα για την προστασία της οικογένειας, της μητρότητας, του παιδιού, την προστασία των ανάπηρων, των ευάλωτων, την υποχρέωση του κράτους στη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης? Πώς οι μεγάλες δημόσιες πολιτικές βρίσκουν τη συνέχειά τους μέσω Σύνταγμα? Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η συνταγματική κατοχύρωση του χαρακτήρα του, αλλά και η δημόσια πολιτική στέγης, που δεν πρέπει να ταΐζει τις τράπεζες, όπως κάνει η δικιά σας πολιτική, αλλά να έχει ως υποχρέωση και δικαίωμα την εξασφάλιση της στέγης. Και όλα αυτά μαζί να απαντούν και στη δημογραφική κρίση με μια δημογραφική προοπτική ενίσχυση της χώρας μας και της περιφέρειας. Προστατεύοντας ταυτόχρονα και συνταγματικά κατοχυρώνοντας τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα, τις αρμοδιότητες και τους πόρους της αυτοδιοίκησης, αλλά και την αποκέντρωση των αποφάσεων και των λειτουργιών. Και βέβαια στα μεγάλα θέματα ενίσχυσης άμεσης δημοκρατίας, παράλληλα με το ελλιπές εδώ και 7 χρόνια θέμα της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, να ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών με θεσμούς όπως είναι το δημοψήφισμα μετά από λαϊκή πρωτοβουλία και την ενίσχυση περαιτέρω της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας και επιπράξεων της Βουλής. Όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτές οι αλλαγές προϋποθέτουν μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει και θα μπορεί να εξασφαλίσει πραγματική και ουσιαστική συνένεση, αλλά θα εξασφαλίσει πρώτα απ' όλα το αυτονόητο, που είναι η εφαρμογή του συντάγματος. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, κάτι το οποίο εσείς όχι απλά έχετε αποτύχει, αλλά το έχετε προσβάλει με δικές σας μεθοδεύσεις. Ειδικά σήμερα, οι 180 ψήφοι της αναθεώρησης πρέπει να δεθούν από μια ανανεωμένη από τη λαϊκή εντολή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και εμείς εργαζόμαστε ώστε αυτή να είναι ισχυρά προοδευτική, άρα και μια απάντηση σε οποιοδήποτε δεξιό, ακροδεξιό και δήθεν αντισυστημικό σενάριο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να προχωρήσουν μεγάλες προοδευτικές αλλαγές, τις οποίες εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θέτουμε ήδη στο δημόσιο διάλογο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση με μια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο για μια σύγχρονη, ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία με ισχυρούς θεσμούς. Απαιτούνται όμως και ανατροπές. Γιατί οι κατακτήσεις του συνταγματισμού στην παγκόσμια ιστορία επήλθαν κόντρα στην κυρίαρχη τάξη όταν βασίζονται σε ένα ισχυρό κοινωνικό προοδευτικό κίνημα. Δεν πρέπει το Σύνταγμα να υπηρετεί τις κυβερνητικές επιδιώξεις και τις μεθοδεύσεις των ελίτ. Πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία. Και αυτό θα επιτευχθεί μόνο όταν μια προοδευτική κυβέρνηση αντιστοιχεί σε ένα ριζοσπαστικό, καινοτόμο, ελπιδοφόρο πρόγραμμα, αλλά και στην κοινωνική βούληση. Και γι' αυτό είναι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων να εργαστούμε για μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία που θα διεκδικήσει και θα εγγυηθεί πολιτικές που θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες και του σήμερα και του αύριο. Εμείς πάντως σας ξεκαθαρίζουμε. Θα αντιταχθούμε σε μια διαδικασία που υποτιμά την κορυφαία αυτή στιγμή, αλλά και στις προτάσεις μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης. Γιατί αυτές δεν υπηρετούν τα συμφέροντα του λαού, δεν ανταπακρίνουν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και εμείς δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε και να αντιπροσωπεύουμε, αλλά και να υποστηρίζουμε τις προτάσεις των πολιτών για δημοκρατία και για μια επόμενη προοδευτική μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο.
3: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
4: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.

0: στο κόκκινο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία, για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών.
1: Θα μπορούσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης να συμβουλευτεί και τον εξωγήινο του ημιτού για το πότε θα γίνουν εκλογές. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με διαρκείς υπολογισμούς, αγωνιώδεις προβλέψεις και οργιώδεις διεργασίες στο πολιτικό παρασκήνιο. Για λόγους που δεν χρειάζεται να αναλύσουμε. Στο προσκήνιο έχουμε το παράδοξο να συζητιέται σήμερα στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Λες και έχουμε σύνταγμα δηλαδή, τα τελευταία χρόνια της επταετίας Μητσοτάκη, ο οποίος το έχει καταλύσει προπολού ακόμη και σε μικρότερου βεληνικού σημεία. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξη, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 10 Ιουνίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά. Οι κυριότερες εξελίξεις. Σφόδρη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Πάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα που πλήττουν την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κατήγγειλε επίσης τη διαδικασία που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση ως fast track και βαθιά υποκριτική. Εν μέσω αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, συνεχίζεται η συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Επικεφαλής της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αναμένεται να τεθεί ο Μάκης Βορύδης. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως δεν πρόκειται να συνενέσει και καταθέτει πρόταση για προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση με εχμές στο άρθρο 86, τη δικαιοσύνη, τα ατομικά δικαιώματα, την εργασία, την παιδεία και τη θεσμική θωράκιση του κοινωνικού κράτους. Ένα βήμα πριν από την κλίση προς ακρόαση του Tal Deal, αν βρίσκεται η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καθώς συμπληρώθηκε ο απαραίτητος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής και άρα έχει καταστεί υποχρεωτική πλέον η κλίση του ιδρυτή της Συντελέξα στην Ελληνική Βουλή. Στο 5,2 ο πληθωρισμός στο Μάιο του 26 από 2,5 τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζονται φυσικά οι ανατιμήσεις φωτιάς, βασικά είδη και υπηρεσίες. Κατά 17,6 ανέβηκε η τιμή του μοσχαριού, κατά 12,6 των ψαριών σε σχέση με πέρσι πάντα. Στο τομέα της ενέργειας, το φυσικό αέριο καταγράφει αύξηση 21% και το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, με αποτέλεσμα η βενζίνη να πωλείται κατά 21% ακριβότερα. Κατά 7,7% αυξήθηκαν τα ενίκια, ενώ στα ασφάλιστρα υγείας ανατιμήσεις φτάνουν το 7%. Στη φυλακή οδηγούνται και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες μετά τα εντάλματα προσωρινής κράτησης που υπέγραψαν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια διαφθοράς. Συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης που βρέθηκε χθες νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της στο σπίτι τους στο Λόγκο Αιγέλειας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε οριακό σημείο η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Το Ιράν πάντως διαβεβαιώνει ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το ελικόπτερο Απάτσι. Παράλληλα, μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο με νέο πλήγμα κοντά στην Τύρο που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους και ανεβάζει το συνολικό απολογισμό στους 11 νεκρούς. Και ο καιρός γενικά θρυός και αύριο σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως τα ορεινά. Το θερμόμετρο ανεβαίνει. Αναμένεται να φτάσει τους 34 στην Αθήνα, τους 31 στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε στην αρχή την ατάκα, να την πούμε, Μητσοτάκη χθες στην εκδήλωση για το gav.gr, ο οποίος, όπως ακούσαμε να λέει, Κώστας Σαββόπουλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Επιβεβαίωσε και από την τεχνητή νοημοσύνη, από το ChatGPT, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
2: Λοιπόν, ναι, εγώ βέβαια νωρίτερα έκανα το ίδιο ερώτημα στο ChatGPT και δεν ήταν το ίδιο απόλυτο.
1: Τι έλεγε?
2: Δεν ήταν το ίδιο απόλυτο. Η τεχνητή νοημοσύνη άφηνε ένα παράθυρο ανοιχτό και για το φθινόπωρο, μάλλον αντλούσε πληροφορίες από τις διαρροές, μάλλον αντιφατικές διαρροές που εκπέμπουν τα κυβερνητικά στελέχη. Πάντως, από τη στιγμή που το ChatGPT του Πρωθυπουργού λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, κρατάμε τουλάχιστον σήμερα. Γι' αυτό το δικό μας ερώτημα είναι αν πρέπει να πάρουμε τις μετρητής αυτή την απάντηση. Διότι ο Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του ανά 2 ή 3 εβδομάδες αλλάζουν γραμμή πλέψης σε σχέση με την ημερομηνία των εκλογών. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας φθινοπορεινά παραθυράκια. Λέγεται πως τότε ήθελε να ασκήσει πίεση προς τους επίδοξους πολιτικούς αρχηγούς, προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού, ώστε να προχωρήσουν στα αποκαλυπτήρια των κομμάτων τους, προκειμένου να μπουν στις μετρήσεις και να υποστούν την φθορά της αντιπαράθεσης. Λέγεται λοιπόν ότι και τις περασμένες ημέρες αποπειράθηκε να κάνει το ίδιο, ώστε να επισπεύσει τις κινήσεις του και ο Αντώνης Σαμαράς. Διοχετεύτηκαν σχετικά δημοσιεύματα σε εφημερίδες που άνοιγαν ξανά τη σεναριολογία περί φθινοπορεινών εκλογών. Ωστόσο, ο πολύπειρος Σαμαράς δεν έχει τσιμπήσει μέχρι τώρα, δεν επισπεύδει τις κινήσεις του, προφανώς γιατί έχει και εσωτερική πληροφόρηση στη Νέα Δημοκρατία. Έχει δικούς του ή έμπιστους ανθρώπους που του λένε ότι μάλλον ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ανακοινώσει άμεσα τις προθέσεις του. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Πάντως, κατά την πάγια τακτική του, ο κ. Μητσοτάκης θα ρίξει αλλού την ευθύνη για αυτή την ανακολουθία, που μία ανοίγει παράθυρο για το φθινόπωρο και μία μιλά για εξάντληση της ετραετίας, κοινώς στο ChatGPT. Συνήθως έτσι γίνεται, ρίχνει κάπου την ευθύνη, γιατί όχι και στο ChatGPT πλέον.
1: Μήπως είναι και ο ίδιος AI πια?
2: Okay. Είναι, ναι. Είναι και αυτή μια...
1: Να ρωτήσουμε και τον εξωγήινο του ημιτού, θα έλεγα, για διασταύρωση των πληροφοριών, Κώστα.
2: Εσύ πιάνεις όλες τις πηγές της κυβέρνησης.
1: Βέβαια, του Μητσοτάκη προσωπικά.
2: Ναι, ακριβώς. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια το προφίλ που έχει φιλοτεχνηθεί από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι, πράγματι ίσως καθιστά εύλογο τον παραλληλισμό του και με την τεχνητή νοημοσύνη ή το AI. Πάντως, μέχρι να γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία ψάχνει μοχλούς συσπήρωσης ή επανασυσπήρωσης, Κατερίνα, και σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται πως το Μαξίμου επιστρατεύει την Τριανδρία του Λάος. Μάκη Βορύδη, Άδωνη Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη, αυτούς τοποθετεί στην πολιτική εμπροστοφυλακή, επιδιώκοντας να ανακόψει τις διαρροές στα δεξιά της. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού και κυρίως το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο ενδέχεται παρεπιπτόντως να βαπτιστεί και Έλληνες πολίτες, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες συσπήρωσης της γαλάζιας βάσης, καθώς σύμφωνα με τους δημοσκόπους απευθύνονται σε σκληροπυρηνικά ακροατήρια που στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019 και το 2023, και προφανώς το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει και το άπλωμα δικτύων προς τους υποστηρικτές της ελληνικής λύσης, του Βελόπουλου και της Νίκης. Τα άλλοτε, Κατερίνα, πρωτοπαλίκαρα του Γιώργου Καρατζαφέρη έχουν πιάσει δουλειά και έχουν πιάσει δουλειά με συντονισμένο τρόπο. Είναι ενδεικτικό ότι χθες ο Μάκης Βορύδης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, έθεσε προς την δεξιά της δεξιάς αντιπολίτευση το δίλημα να έχουμε το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης ή να βουλιάξουμε τη βάρκα. μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτησή του.
1: Ναι, στην αναδιπλώθηκε πολύ έντονα, είναι αλήθεια.
2: Κινήθηκε στη γραμμή, δεν είναι αυτό που νομίζετε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ναι, ακριβώς.
2: Βεβαίως. Ναι, ναι, προσπάθησε να πείσει ότι η αναφορά του διαστρεβλώθηκε, ωστόσο πέτυχε αυτό που ήθελε, έτσι, να στείλει ένα σήμα προς τα υπερδεξιά, υπερσυντηρητικά ακροατήρια.
1: Άλλωστε δεν μιλάει ποτέ αυθόρμητα ο Μάκης Βορύδης, είναι γνωστό αυτό.
2: Βεβαίως, βεβαίως, είναι σωστό αυτό. Και εδώ να σημειώσουμε ότι οι σχέσεις του Μαξίμου με τον Βορύδη έχουν αποκατασταθεί μετά τη σοβαρή κρίση που προκάλεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολιτικές διαστάσεις που έχει προσλάβει. Ο πρώην Υπουργός, πριν από λίγες εβδομάδες, να θυμίσουμε, ανέλαβε το ρόλο του κεντρικού εισηγητή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας προκειμένου να μπαζωθεί η πρόταση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση. Παράλληλα, ο κ. Βορύδης είναι πρόεδρος της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ θα παραδώσει και μαθήματα στο πρώτο σεμινάριο γαλάζιων στελεχών που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να είναι πολιτικά και ιδεολογικά εξοπλισμένα εν ώψη της προεκλογικής μάχης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι τι αναμένεται να ακούσουμε. Και είναι φανερό ότι ο Μάκης Βορύδης επιστρέφει σε πρωταγωνιστικό ρόλο και ανεβάζει τις μετοχές του στο εσωτερικό χρηματιστήριο. Και βέβαια υπάρχουν και οι άλλοι δύο. Ο Θάνος Πλεύρης, μετά το μυσαλόδοξο δίλημα Βορύδη, έριξε το γάντι χθες στη Βουλή προς τους Βελόπουλο και Νατσιό. Τους κάλεσε να τοποθετηθούν καθαρά εάν είναι υπέρ ή όχι της δημιουργίας κόμβων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του αν θέλουν να παραμείνουν στα νησιά μας οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι επικαλέστηκε και πρόσφατη δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία το 80% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης δηλώνει ότι συμφωνεί με την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής. Και βέβαια, ο Άδρος Γεωργιάδης δεν μένει έξω από τον υπερδεξιό χορό. Ο Υπουργός Υγείας εισήγαγε ξανά το παλιό δόγμα του εσωτερικού εχθρού, δείχνοντας με το δάχτυλο τους κομμουνιστές και τη συμμορία της μιζέρια που αμφισβητούν τα υποτιθέμενα επιτεύγματά του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αφορμή την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, που έτυχε πάλι θερμής υποδοχής. Έδειξε με το δάχτυλο κομμουνιστές και τη συμμορία της μιζέριας που κατά την άποψή του έχει παραδώσει πνεύμα τον τελευταίο καιρό.
1: Πάντως αυτή, δουλεύει λοιπόν πολύ και αξίζει να το πιστώσουμε αυτό. Έλα, Βαγγέλη.
3: 10 και 5 το βράδυ και έχω και τώρα εγγένεια, για να καταλάβετε τι μέρα έχω περάσει σήμερα. Τώρα πάμε να εγγενιάσουμε ένα από τα 7 κέντρα άμυνας που έχουν φτιάξει στην Ελλάδα. Ένα από αυτά είναι εδώ στην Κεφαλιά και είναι υπέροχο.
1: 11 η ώρα το βράδυ, εγγένεια έτσι.
2: Ναι, είναι πρωτοποριακό.
1: Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε τα όσα μας λες, έχουμε όλη την πτέρυγα Λάος. Δεν υποβαθμίστηκε ποτέ εδώ που τα λέμε, αλλά τώρα στην ημιτελική ευθεία αναβαθμίζεται σε ρόλους έτσι πολύ κέριους. Ο Βορύδης επικεφαλής της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο Πλεύρης πέρασε το μεταναστευτικό στη Βουλή και ο Άδωνης αναλαμβάνει πάντα να κάνει και το λαγό και καμιά φορά και κάτι άλλο εκτός από το λαγό. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα εν ώψη και της ανακοίνωσης του κόμματος Σαμαρά, Κώστα.
2: Ακριβώς αυτό, με αυτόν τον τρόπο επιθυμεί να υψώσει αναχώματα ο κύριος Μητσοτάκης, στρίβει το τιμόνι προς τα δεξιά. Βέβαια μένει να δούμε πώς θα πείσει αυτούς τους περιλάλλητους κεντρώους ψηφοφόρους, τους οποίους επιθυμεί να επαναπροσεγγίσει και σύμφωνα με τις θεωρητικές προσεγγίσεις που κάνουμε απεχθάνονται αυτή την μυσαλόδοξη ή την υπερδεξιά ρητορική. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Πάντως,
1: εντάξει, έχει και βλέμματα την εξυγχρονιστική σημητική πτέρυγα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Για αντίβαρο, ναι.
2: Ας μην μιλήσουμε για τους ακροκεντρώους και τις σκέψεις διατυπώνουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Κλείνοντας να πούμε, επειδή αναφερθήκαμε στην κομποριμοσύνη του Υπουργού Υγείας σε σχέση με τις επιδόσεις του στο πεδίο της δημόσιας υγείας, η έρευνα του ΙΟΒΕ για τις ανισότητες αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών και σε θέματα υγείας. Είναι ενδεικτικό ότι από όσους ανήκουν στα κατώτατα εισοδηματικά στρώματα, δηλαδή το 20% των πιο φτωχών, Σχεδόν ο ένας στους τρεις αναφέρει ανεκπλήρωτες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που αποτυπώνει ανισότητες και στο πεδίο της δημόσιας υγείας. Μέχρι τώρα ο Υπουργός δεν έχει κατηγορήσει το ΙΟΒΕ για κομμουνιστική συνωμοσία,
1: το αντίθετο,
2: ούτε για συμμορία της μιζέρας.
1: Το ΙΟΒΕ, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, κατά τεκμήριο είναι ένας φορέας ο οποίος κατά κανόνα απηχεί τα συνήθως τα κυβερνητικά αφηγήματα.
2: Ωστόσο,
1: σε όλες τις εποχές, ναι. Και έχει σημασία λοιπόν ότι έρχεται ακόμη και το ΙΟΒΕ και λέει τα στοιχεία που μόλις μας έδωσες.
2: Βεβαίως. Άρα λοιπόν ούτε οι άνθρωποι ενημερών, ούτε οι αριθμοί σύμφωνα και με το ΙΟΒΕ.
1: Δεν μένει παρά να βουλιάξει ο λαός στην βάρκα στις εκλογές, στην βάρκα της κυβέρνησης. Λοιπόν, αρκεί να πάει να ψηφίσει. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Θα ακούσουμε τον Κώστα Σαββόπουλο και στις 6 το απόγευμα. Πάμε τώρα στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε από την συνταγματική αναθεώρηση και την ομιλία Φάμελου ή από το γεγονός ότι έρχεται όλο και πιο κοντά, θεωρείται σχεδόν βέβαιη η κλίση στη Βουλή του Ντίλιαν, Τάσο, έτσι, εσύ διαλέγεις.
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μάλλον από το δεύτερο, γιατί έχουμε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής αρνητική. Διότι αρχίζει να εξυφαίνεται εδώ μια μεθόδευση προκειμένου να αποτραπεί αυτή η παρουσία του κυρίου Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γιατί πριν από λίγα λεπτά ο Θανάσης Μπούρας, ο οποίος είναι ο γαλάζιος πρόεδρος της Επιτροπής, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι δεν θα καλέσει απευθείας τον κύριο Ντίλιαν, παρότι ότι έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υπογραφών, αλλά θα καλέσει μια συνεδρία, θα συγκαλέσει συνεδρία της Επιτροπής, όπου εκεί θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση του κυρίου Ντίλιαν. Άρα, αφενός έχουμε καθυστερήσεις, δηλαδή θα πάμε μετά τις 20 Ιουνίου για αυτή τη συνεδρίαση. Αφετέρου, εδώ πυκνώνει μια φημολογία ότι με βάση το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής, η πλειοψηφία μπορεί να ισχυριστεί, θα είναι κραυγαλαία μεθόδευση, ότι, είναι, ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ο κύριος Ντίλιαν και άρα να απορρίψει την κλίση του. Και γι' αυτό ο κύριος Μπούρας σκηνοθετεί μια συνεδρίαση με αντικείμενο αυτό, ώστε να το απορρίψει η πλειοψηφία. Θα μιλάμε βέβαια για ένα,
1: ένα ακόμη πραξικό
4: που ξεπερνάει ακόμα και αυτό που έχουμε δει τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Δεν παίζαμε λότο χθες που το συζητούσαμε τέτοια ώρα και λέγαμε ότι έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για το αν θα περάσει η πρόταση, παρότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις.

0: Πάμελος, γιατί θα είναι ένα δίμηνο στο οποίο θα συζητηθούν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν και η μόνη που μπορούσε να καταθέσει προτάσεις, γιατί έχει 50 υπογραφές. Mm-hmm. Τώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε να καταγγέλει την κυβέρνηση και για τις διαδικασίες που επιλέγει, αλλά και για την υποκρισία της, διότι mm-hmm. όπως τόνισε ο Αρστοκράτης Φάμελος, ενώ έχουμε μια 7ετία κοινικής καταπάτησης του συντάγματος, και σταχυολόγησε μάλιστα και τις πιο καραμπινάτες περιπτώσεις, έρχεται τώρα η κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι νοιάζεται για τις συνταγματικές αλλαγές και για τον εξυγχρονισμό του συντάγματος, όταν είναι η ίδια που έχει φαρκιδεύσει τον καταστατικό χάρτη της χώρας πολλές φορές.
1: Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα στο σημείο αυτό και επανέρχομαι σε σένα, Τάσο.
0: Ναι.
2: Βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια 7ετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος, δυστυχώς, έχει γίνει συνήθεια. Όπως έχει γίνει συνήθεια και η καταπάτηση του κανονισμού της Βουλής και της νομοθεσίας. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Δεν είναι θέμα διαφορετικής κρίσης για το Σύνταγμα, που είπε ο κύριος Βορύδης εδώ, παραπλανητικά. Ας δούμε λιγάκι τις παραβιάσεις του συντάγματος. Προανακριτικές επιτροπές χωρίς εξέταση μαρτύρων και στοιχείων για το έγκλημα του Ντεμπόν. Άρνηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές με το πρόσχημα του θέματος εθνικής άμυνας, αφαιρώντας συνταγματικό δικαίωμα της αντιπολίτευσης. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα στην απόφαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την πρώτη, για Βορύδη Αυγενάκη, που απορρίφθηκε με επιστολικές ψήφους της συμπολίτευσης. Υποκλοπές και παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών, κύριε Βορύδη, χρήση κακόβουλου λογισμικού στη χώρα και άρνηση ενημέρωσης των παρακολουθούμενων. Διαρροή προσωπικών δεδομένων εκλογέων από το κόμμα σας. Σε όλα αυτά προσθέστε την επίθεση στις ανεξάρτητες αρχές από το κόμμα σας και μάλιστα γιατί τόλμησαν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. ΑΔΕ, συνήγορος του πολίτη, αλλά και την αλλαγή της σύνθεσης των μελών των ανεξάρτητων αρχών με παραβίαση του συντάγματος για τα 3/5. Ενώ ζήσαμε και την απαράδεκτη εκτροπή ένας εισαγγελέας να εκδίδει γνωμοδότηση για να μην ενημερωθούν οι παρακολουθούμενοι από την ΑΔΕ. Και από την άλλη μεριά, όταν ο κύριος Ράμος ως πρόεδρος της ΑΔΕ, ζήτησε να έρθει στη Βουλή για να την ενημερώσει, ο κύριος Στασούλας, τότε πρόεδρος της Βουλής, του αρνήθηκε αυτό το δικαίωμα. Και όλα αυτά δυστυχώς με τη συμβολή μέρους της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Τρεις εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι οποίοι επελέγησαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, τον Γιάκο Σαντιλίνη και Τζαβέλας, αλλά και ότι οι εισαγγελέας Ζήσης συγκάλυψαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, περιόρισαν τη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής και έβαλαν στο αρχείο την υπόθεση. Είναι τεράστιο πλήγμα να αισθάνεται ο πολίτης ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα μας. Ή ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης υπηρετεί την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως η πρόσφατη διάταξη Τζαβέλα. Και στην κοινική παραβίαση του συντάγματος, προσθέστε και ότι η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια δεν έφερε τους εφαρμοστικούς νόμους για τις λίγες θετικές αλλαγές της προηγούμενης αναθεώρησης. Ο νόμος για την λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία αγνοείται. Και έτσι μια δημοκρατική καινοτομία της προηγούμενης αναθεώρησης, πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, μένει στα χαρτιά εδώ και 7 χρόνια. Μόνο τον εκτελεστικό νόμο για το ζήτημα της αποσβεστικής προθεσμίας στη δίωξη των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου φέρατε με καθυστέρηση 6 χρόνων υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα μια καθυστέρηση η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αμφιβολιών για την παραγραφή τυχών αδικημάτων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι βάλατε πλάτη στη συγκάλυψη τυχών αδικημάτων των υπουργών της κυβέρνησής σας.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα της ομιλίας Φάμελου, την οποία εδώ μεταδώσαμε και ζωντανά. Να θυμίσουμε, Τάσο, εάν δεν έχεις κάτι άλλο να επισημάνεις.
0: Να πούμε, Κατερίνα, ότι στη συνέχεια της ομιλίας που ακούσαμε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σταχυολόγησε τις προτάσεις του κόμματος για μια προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση και στο άρθρο 86, που είναι και αυτό που προτάσει η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί απαραίτητη την απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία και την ενίσχυση του ρόλου της δικαστικής εξουσίας, δηλαδή στον αντίποδα όσων προτείνει η κυβέρνηση.
1: Ναι, να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι αυτό ανάμεσα στα σημεία, ένα από τα βασικά σημεία της αναθεώρησης όπως την προτείνει η κυβέρνηση είναι κατάργηση του άρθρου 16, η θεσμοθέτηση μέσω του συντάγματος πια η κατάργηση του άρθρου 16, για να το πω αλλιώς, για τα ιδιωτικά.
0: Το οποίο το έχει καταπατήσει.
1: Το οποίο το έχει, όλο το Σύνταγμα έχει καταπατήσει έτσι κι αλλιώς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και το άλλο που δεν έχει γίνει πολύ αντιληπτό από τον κόσμο είναι η κατάργηση του.

0: του ρόλου των προανακριτικών και εξεταστικών επιτροπών αυτό. Στη Βουλή. Το πάει, αυτό σωστά. Είναι το μείζον, κατά τη γνώμη μου. Διότι
1: σωστά.
0: Με την έννοια ότι όλα τα άλλα ήταν γνωστά, το ξέραμε. Α, και η κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι, για να
1: το άλλο μεγάλο αποθυμένο των νεοφιλελεύθερων και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Έτσι ξεκίνησε την καριέρα του ο κ. Μητσοτάκης. Απολέοντας 2.500 κόσμο και βάλε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και εδώ να πούμε ότι. Πέρα από την ουσία ακριβώς που είναι αυτή που ανέφερες, είναι και η αναζωπήρωση της φημολογίας για πρόωρες εκλογές, γιατί αυτή η fast track διαδικασία ακριβώς θα τελειώσει πολύ νωρίτερα από ό,τι ζητάει η αντιπολίτευση και άρα θα είναι καθαρός ο διάδρομος για εκλογές στο φθινόπωρο. Εάν αυτό επιλέξει βέβαια ο Πρωθυπουργός για να ευνηδιάσει.
0: Τώρα, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, έτσι όπως τα αντιλαμβάνεστε όλοι όσοι είστε στη Βουλή, καταρχάς, πώς ψήφους θέλει για να περάσει η συνταγματική αναθεώρηση? Θέλει αυξημένη πλειοψηφία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Θα έχουν, ενώ το ερώτημα, αν θα καταφέρει, είναι η απάντηση ότι όχι. Καμία διάταξη
0: θέλει
1: δεν θα σχεδώσει 180.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει 180 για να μπορεί να αλλάξει την επόμενη Βουλή με απλά 150 το περιεχόμενο.
0: Άρα,
1: αν συγκεντρώσει 150 από τώρα, θα πρέπει το περιεχόμενο να τύχει ευρεία πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή.
0: Μάλιστα. Άρα δεν πάει για τώρα, δεν πάει για αυτές τις εκλογές.
1: Θα αλλάξουν τα άρθρα που θα περάσουν 150, αλλά θα χρειαστεί διευρυμένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το περιεχόμενο των αλλαγών.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν θα είναι ελληνευκό επιταγή στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ενώ αν κάποια διάταξη, υποθετικά μιλώντας, έπαιρνε από τώρα 180, που με βάση όσα λέει και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα φυσικά, δεν θα συμβεί αυτό, θα χρειαζόταν απλά απλή πλειοψηφία για να αλλάξει.
0: Δηλαδή σε αυτή τη φάση, όπως μας περιγράφει στις διαδικασίες, θα ψηφιστεί σε πρώτη φάση, σε πρώτο χρόνο, από τη Νέα Δημοκρατία, λογικά. Έτσι.
1: Σωστά. Μάλιστα. Θα ψηφιστούν δηλαδή τα άρθρα που θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Σίγουρο, είναι σίγουρο αυτό έχει την πλειοψηφία.
0: Για να έχει μια μαγιά για την επόμενη Βουλή. Για να έχει τη μαγιά για την επόμενη Βουλή. Η αντιπολίτευση καταψηφίζει, ελπίζω, σύσσωμη.
1: Όλοι. Σύσσωμη, ναι.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά.
1: Και στυλιτεύει και τις fast track διαδικασίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Μας διακόπτεις όποτε κρίνεις σκόπιμο ότι πρέπει κάτι να μας μεταδώσει. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο Κοκκινό και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31. Χθες τέτοια ώρα συζητούσαμε με τον Μιχάλη τον Τρίκα. Αυτό που παρακολουθούμε εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα, είναι κοντά 10 μέρες τώρα, αυτή τη λαϊκή εξέγερση στην Αλβανία. Το κίνημα Φλαμίνκο, όπως ονομάστηκε έτσι, διότι αφορά την περιοχή αυτή που προσπαθεί να καταπατήσει, να σφετεριστεί έτσι, η εταιρεία του γιου του Τραμπ. Και είναι μια από τις πιο όχι απλώς αξιόλογες, από τις πιο σημαντικές περιοχές. Βλέπουμε λοιπόν όλο αυτό που βλέπουμε στην Αλβανία εδώ και 10 μέρες. Η Αλβανία δεν πωλείται, και με αποτέλεσμα να έχουμε και παρέμβαση εκτός των άλλων σε ό,τι αφορά δηλαδή την ειδησιογραφία, ας πούμε, στο γύρω από το θέμα, παρέμβαση των αρχών κατά της διαφθοράς στην Αλβανία εναντίον συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία συνεργάζεται με την εταιρεία Trump, να τη λέμε έτσι για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, ο καθηγητής πολεοδομίας και ανάπτυξης πόλεων, αρχιτέκτονας στο Πολυτεχνείο, εννοείται, ο αρχιτέκτονας και γνωστός για τις μελέτες του, τη δράση του και τις προσπάθειές του, ο Νίκος Μπελαβίλας είναι μαζί μας για να δούμε τι κάνετε, κύριε Μπελαβίλα. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Τριβοπούλου. Γεια σας και ακροατές και ακροάτρες του Κόκκινου.
0: Λοιπόν, για να δούμε τα ελληνικά Φλαμίνκο, για να το πούμε έτσι κωδικά. Έτσι, διότι αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία συμβαίνει στην Ελλάδα εδώ και πολύ καιρό. Όχι, εννοώ ότι απλώς δεν έχουμε λαϊκή εξέγερση για αυτό που συμβαίνει. Ναι. Σωστά.
1: Μέτραγα με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, mm-hmm. με αυτή την επικοινωνία, μέτραγα σε πόσες περιοχές έχουμε στην Ελλάδα Φλαμίνκο. Mm-hmm. Έχουμε σε 12 μεγάλους βιότοπους τέτοιες συγκεντρώσεις αυτών των υπέροχων mm-hmm. ροσπουλιών, στη Χαλκιδική, στις Αίρες, στον Έστω, μερικά είναι πάρα πολύ γνωστά, στο Πορτολάγος. Έχουμε στη Σάμο, στη Μικάλη, έχουμε στη Λευκάδα, έχουμε στη Μικαλονή της Λέσβου. Ναι. Δηλαδή έχουμε στον Οροπό, δίπλα στις φυλακές, σε ένα ξεχασμένο μικρό υγροβιότοπο. Έχουμε δηλαδή έλλη που έχουν γλιτώσει από την οικοδόμηση και τον τουρισμό, στα οποία φωλιάζουν τα πουλιά αυτά εκεί την εποχή του Πάσχα ή το χειμώνα, πρωτού φύγουν για να ανέβουν ξανά στο βορρά, κυρίως δηλαδή, στο Δούναβι, στα έλη της Μαύρης Θάλασσας.
0: Εξού και η ονομασία των αντιδράσεων ως κίνημα Φλαμίνκο στην Αλβανία.
1: Γιατί
0: αυτό προστατεύουν. Ναι.
1: Αυτό είναι ένα, από ό,τι βλέπουμε, είναι ένα μεγάλο ακατοίκητο νησί, πρώην στρατιωτικός χώρος, πρώην καταφύγιο του Εμβέρ Χότζα, σε αυτό που ονομάστηκε τελευταία στην Αλβανική Ριβιέρα. Έχουμε την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εμείς με το ελληνικό έχουν και Αλβανική Ριβιέρα εκεί πέρα που αναπτύσσουμε, για να συνεννοιόμαστε. Και σε αυτή τη Ριβιέρα λοιπόν ξεκίνησε μια ιστορία με αυτό το μεγάλο project real estate του γαμπρού του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και της συζύγου του, από ό,τι φαίνεται, όπου πάνε να φτιάξουν χιλιάδες πολυτελή δωμάτια, διαμερίσματα, ξενοδοχεία κτλ. Στην Ελλάδα αυτό είχε αρχίσει πάρα πολύ νωρίς. Σκεφτόμουν ότι η πρώτη περίπτωση τέτοιας ακραίας καταστροφής ενός παραδείσου είναι το Πόρτο Καρά στη Χαλκιδική.
0: Εδώ και χρόνια.
1: Εδώ και μισό αιώνα. Δηλαδή το Πόρτο Καρά στη Χαλκιδική με τη συνένεση και την εμπλοκή μεγάλου μοναστηριού του Αγίου Όρους είναι η καταστροφή ενός υπέροχου βιότοπου προκειμένου να εγκατασταθεί ένας πλούσιος ή υπερπλούσιος τουρισμός. Και αυτό το μοντέλο ακολουθήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις. Μια άλλη περίπτωση που έχουμε όμως, αυτό επιχειρήθηκε και στις μέρες των μνημονίων πάρα πολύ έντονα, το μονίτο Πλούκα το στην Κρήτη, το σκάνδαλο του ναυαγίου στην Ζάκυνθο,
0: από τον Εμμύρη τότε,
1: από τον Εμμύρη της Οξιάς, ενός αντίστοιχου νησιού στα ανοιχτά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, είναι τέτοιες ακραίες περιπτώσεις. Όμως θέλω να πω κάτι, το οποίο είναι κοινό και στην Αλβανία και στην Ελλάδα. Εκτός από αυτές τις κραυγαλαίες περιπτώσεις των ολιγαρχών, και μάλιστα εδώ στην περίπτωση των Τραμπ είναι των καθεστωτικών ολιγαρχών, δηλαδή ο γαμπρός του Προέδρου δεν είναι ένας ολιγάρχης
0: που έχει τα προβλήματα,
1: και η σύζυγος.
0: Ναι. Που είναι κόρη του Τραμπ.
1: Η οποία είναι η κόρη του, η σύζυγος του γαμπρού. Ναι. Έρχονται και καταπατούν έναν μεγάλο δημόσιο χώρο στην Αλβανία και πάντως μεθαύριο και στην Ελλάδα. Έχουμε ταυτόχρονα έναν μια λαϊκή πολιορκία αυτών των βιότοπων από εκατομμύρια ανθρώπων στους οποίους δόθηκε το δικαίωμα και η άνεση, με τον ίδιο τρόπο που διαλύσαμε τις πόλεις χτίζοντας την αντιπαροχή, έτσι ο κάθε μικροεργολάβος, ο κάθε μικροδιοκτήτης, με τον ίδιο τρόπο το δικαίωμα να πολιορκούμε αυτές τις υπέροχες εκτάσεις. Και θα σας αναφέρω το παράδειγμα της Άμμου, το οποίο το είχα να το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ο βιότοπος, το παράδειγμα της Άμμου.
0: Α, στη Σάμμο, ναι.
1: Στη Σάμμο, τη Μικάλη. Ο βιότοπος των Φλαμίγκο, κηρυγμένος, προστατευμένος τόπος, νατούρα και πανέμορφος, πολιορκείται από μικροϊδιοκτησίες και μικροξενοδοχεία. Ο βιότοπος, ο μεγάλος βιότοπος Καρέτα-Καρέτα στη Ζάκη, στο Λαγανά, θυμάστε πολύ καλά τι έπαθε. Από ντόπιους. Όχι από τον Τραμπ, όχι από ολιγάρχες. Από ντόπιους ξενοδόχους, από ντόπιους επιχειρηματίες των μικρών beach bar. Το ίδιο συνέβη δυστυχώς και στην Αλβανία. Δηλαδή η ακτή της Αλβανίας καταστράφηκε επί 20 χρόνια μετά την πτώση του καθεστώτος. Έφτασαν οι πολυκατοικίες του Άγιου 40 στο κύμα και μάλιστα αυθαίρετες πολυκατοικίες. Αυτή τη στιγμή οι Αλβανοί συνειδητοποιούν τι γίνεται, γιατί έρχεται ένας μεγάλος κακός όντος, ολιγάρχης, και πάει να τους πάρει την εθνική τους γη. Και τώρα συνειδητοποιούν το κακό που έχει γίνει. Αυτό πιθανόν να αποτελέσει το έναυσμα για να αρχίσουμε να συζητάμε σοβαρά για αυτές τις ιστορίες. Και στη Σάμμο ζητείται αυτή τη στιγμή να καταργηθεί το γενικό πολεμικό σχέδιο, το παλιό που είχε ζώνη προστασίας γύρω-γύρω, και να επιτραπεί η δόμηση στην περιφέρεια του οικότοπου των Φλαμίγκους.
0: Πάντως, κύριε Βελαβίλα, έχουμε την Καλαμάτα. Κραυγαλαίο επίσης παράδειγμα.
1: Έχω το
0: μια τεράστια έκταση εδώ και χρόνια. Σωστά.
1: Μου κάνει εντύπωση το μια επιστολή, μια ανοιχτή επιστολή του Σταύρου του Μπαίνου πριν από μερικές μέρες.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι ο ιστορικός δήμαρχος της Καλαμάτας, πέρα ότι είναι ενεργός πολιτικός, και ο Σταύρος του Μπαίνου σπάνια σηκώνει τους τόνους της φωνής, αν τον γνωρίζει Σταύρος του Μπαίνου. Και έβγαλε μια πίκρα και ένα θυμό για αυτό που πάει να γίνει στην παραλία της Καλαμάτας, πάρα πολύ έντονο.
0: Το οποίο γίνεται ήδη, είναι εν εξελίξη, δεν πάει να γίνει. Γιατί έκταση μιλάμε. Είναι τεράστια.
1: Είναι εκατοντάδες στέη και χιλιάδες τρέματα.
0: Χιλιάδες τρέματα στην Καλαμάτα. Έτσι. Την οποία ελέγχει η Ισραηλινή εταιρεία.
1: Την οποία ελέγχει η Ισραηλινή
0: εταιρεία. Εταιρεία.
1: Έχει ξεσηκώσει Καλαματιανούς. Ναι. Και ήταν αυτό το δραματική επιλογή, η οποία ξεκινάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως έκτακτη συνθήκη για το καλό των αγώνων, τα παραολυμπιακά έργα. Ναι. Εκεί πρώτο είδαμε τέτοιες μεγάλες παραβιάσεις πολεμικού καθεστώτος. Γίνεται σταθερό εργαλείο την εποχή της κυβέρνησης Σαμαρά, την εποχή των μνημονίων, πουλήστε για να σωθούμε. Δυστυχώς και εμείς πια όταν βρισκόμαστε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου ως εμπλεκόμενο με την έννοια του λειτουργού σε εκείνο τον καιρό για λογαριασμό της κυβέρνησης, υποτασσόμαστε σε αυτό το μοντέλο των μεγάλων επενδύσεων. Χάνουμε κομμάτια ολόκληρα με αυτήν την ιστορία, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού, και σήμερα πια νομίζω κινδυνεύουμε να δούμε νησιά ολόκληρα να φεύγουν, εκτάσεις γης να καταστρέφονται.
0: Τελευταίο παράδειγμα είναι η Μήλος, κύριε Μπελαβίλη, να θυμίσουμε στον κόσμο.
1: Ακριβώς. Αυτή η ακραία. Είχε προηγηθεί κάτι ανάλογο στην Κουμπάρα της Ήου πριν από 10 χρόνια. Δώσαμε μάχη την περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να καταφέρουμε να στείλουμε τους επιθεωρητές. Παρότι κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός έδωσε την εντολή να πάνε, οι επιθεωρητές δεν πηγαίναν. Για να μιλάμε σοβαρά.
0: Δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα.
1: Δεν
0: πέφτουμε και από τα σύννεφα.
1: Και σταμάτησε σχεδόν στη μέση, στα μπετά, ένα εξάμβλωμα επάνω σε έναν υπέροχο όρμο της Κουμπάρας.
0: Τώρα, μια και μιλάτε για εξάμβλωμα, νομίζω ότι το πιο εξάμβλωματικό σύμβολο είναι αυτός ο ουρανοξύστης στο ελληνικό, έτσι.
1: Κυρία Κλεοπούλη, έκανα και εγώ λάθος.
0: Τι εννοείται. Σας
1: μιλάω ειλικρινά, όντας στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, υποτίμησα την ακραία αυτή, ακραία κακή εικόνα παραβίαση του λεκανοπεδίου από αυτό το. Δώσαμε τη μάχη για το πάρκο, την οποία τότε κερδίσαμε μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη την ανέτρεψε. Δώσαμε τη μάχη για την παραλία, το οποίο ανέτρεψε. Δώσαμε τη μάχη για τον Αγίο Κοσμά και δεν δώσαμε ίσως όσο έπρεπε τη μάχη για να μην κατασκευαστεί αυτή η ύβρις απέναντι στο λεκανοπέδιο. Θα σας πω κάτι όμως για να λίγο να καταλάβουν και οι ακροατές. Χθες έβλεπα κάτι ανάλογο. Έβλεπα τον υπέροχο καθεδρικό ναό της Σακράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη, αν το έχετε πάει. ξέρετε όχι, γιατί μιλάω.
0: Μόνο σε...
1: είναι ένα από τα μεγαλύτερα.
0: Σε εικόνες δεν έχω πάει.
1: Θρησκευτικά μνημεία τη Ευρώπη. Ένα εκπληκτικό έργο τέχνης του Αντώνιο Γκοντί. Ο οποίος εγκαινιάζεται τώρα, μετά από 140 χρόνια, ολοκληρώθηκε. Είναι το έμβλημα της Βαρκελόνης. Από τη θάλασσα βλέπεις τους πύργους, τους πανέμορφους πύργους ακραίων μίλια. Μέσα στην αντίστοιχη περίοδο του τρομερού real estate μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υψώσανε δύο ανάλογους τέτοιους άσχημους πύργους στην παραλία της Βαρκελόνης, που αμφιβάλλω αν είναι και γεμάτη καν, μπορεί να μην πουλήθηκαν ποτέ. Και οι οποίοι πια ανταγωνίζονται, αυτοί οι κακάσχημοι ουρανοξύστες, ανταγωνίζονται τις ακράδες βαθμίδια, ένα έργο τέχνης στον ουρανό της Βαρκελόνης. Αυτό μας συμβαίνει σήμερα με τον πύργο της Λάμπδα στο Ελληνικό. Μία κακή αρχιτεκτονική ανθρώπων που το μόνο που επιθυμούν είναι να βρεθούν ψηλά και να τους βλέπουν.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί την ίδια θέα την έχουμε περίπου 10-20 χιλιάδες άνθρωποι από τις ακτές του Πειραιά. Την έχουν οι άνθρωποι που ζουν στα φτερά του Περάματος. Την έχουν οι κάτοικοι της Ανοβούλας. Δηλαδή αυτή τη θέα μπορεί να την αποκτήσει κανείς.
0: Είναι σύμβολο εξουσίας.
1: Είναι σύμβολο εξουσίας. Θέλω να με βλέπετε ότι είμαι ψηλότερα από όλους.
0: Και ισχυρότερος από όλους.
1: Το σύνδρομο αυτό το είχαν οι πειρατές της Μάνης, να ξέρετε, και μερικών μεσαιωνικών οικισμών στην Ιταλία, που σηκώναν πολύ ψηλούς πύργους για να τους βλέπουν και να δείχνουν ότι είναι ψηλοί.
0: Η διαφορά, παρότι τα ίδια σκηνικά έχουμε και στην Ελλάδα και πολύ πριν και από την Αλβανία ενδεχομένως, η διαφορά είναι οι αντιδράσεις των λαών. Δηλαδή στην Αλβανία βλέπουμε αυτό που βλέπουμε ως λαϊκή εξέγερση, έχουμε φτάσει στο σημείο να το οράμα να κατηγορεί ότι είναι υποκινούμενοι από το Ιράν. Οι διαδηλωτές, η Τεχεράνη έδειξε ένα χιούμορ, λέει στο τέλος θα πούνε ότι και τα φλαμίγκο είναι Ιρανοί πράκτορες. Λοιπόν,
1: φαίνεται ότι
0: η διαφορά μας είναι, εμείς δεν έχουμε περηφάνεια να αντιδράσουμε.
1: Οι Αλβανοί τουλάχιστον έδειξαν ότι έχουν περηφάνεια και ότι θεώρησαν πια ότι η γη τους καταπατείται.
0: Εμείς εδώ γιατί τα δεχόμαστε. Κατά τη γνώμη
1: σας. Ίσως έχει η ώρα και εμείς να κάτσουμε να το δούμε λίγο πιο σοβαρά αυτό. Έχει γίνει κατά καιρούς.
0: Έχει γίνει
1: κατά καιρούς. Δηλαδή έχουν δοθεί τρομερές μάχες και στη χώρα μας.
0: Δηλαδή τι μιλώ, γιατί είναι κάτι που το έχω παρακολουθήσει λίγο περισσότερο σε σχέση με άλλα, τη Μήλο, την καταστροφή της Μήλου, την απέτρεψαν εκεί οι τοπικές κοινότητες, συλλογικότητες κτλ. Βεβαίως η βασική καταστροφή έγινε, δεν θα επανέλθει στην προτέρη κατάσταση το τοπίο, αυτό το απειρουκάλους τοπίο στη Μήλο, αλλά δεν έχουμε αυτό που λέμε κίνημα εναντίον αυτού που συμβαίνει όπως έχουμε στην Αλβανία.
1: Αυτό είναι
0: το ερώτημά μας.
1: Ναι, έχω παρόλα αυτά είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή θέλω να πω ότι στην Αλβανία υπάρχει μια ακραία κατάσταση με αυτό την καταπάτηση ενός νησιού ολόκληρου. Στη Μήλο ήταν κάτι πολύ μικρότερο. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή στη Ζήρια, επάνω στις ψηλές κορφές, στα Άγραφα, δίνονται πολύ σημαντικές μάχες, όχι για το real estate, αλλά για τις ομογεννήτριες οι οποίες καταστρέφονται.
0: Έχουν γεμίσει όλη την Εύβοια μετά τις φωτιές.
1: Βέβαια. Κινήματα περήφανα, κινήματα με πάθος και με άποψη και με γνώση της οικολογίας, τα οποία υπερασπίζονται την
0: Αλλά δεν προβάλλεται τίποτα από όλα αυτά.
1: Δεν προβάλλεται γιατί, κύριε Τριβοπούλη, αυτό το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Γιατί γίνεται.
0: Ναι, εντάξει. Το απλώς το επισημαίνω, διότι κρατάω κι εγώ με μια συγκρατημένη αισιοδοξία αυτό που λέτε, ότι έχουμε κινήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε ότι τα έχουμε. Που είναι περήφανα, που είναι αποφασισμένα.
1: Κατεβήκαμε στην Κρήτη για μια αξιολόγηση περιβαλλοντικής μελέτης των πυλώνων της ΑΔΜΙΕ που διαλύει τα τοπία στο Αρκάδι. Και μπορείτε να φανταστείτε πόσο κόσμο μαζεύτηκαν από κόρονα όταν παρουσιάζαμε
0: το πρόγραμμα. Κύριε Μπελαβίλα, δεδομένου ότι έχουμε και την τελευταία εξέλιξη, έχουμε και συλλήψεις πια και προφυλάκηση των εμπλεκομένων στο κύκλωμα διαφθοράς στην πολεοδομία εδώ στο Γαλάτσι και όλα αυτά που γνωρίζουμε τις τελευταίες ημέρες. Οι πολεοδομίες, με αφορμή αυτό σας το ρωτώ, η πολεοδομία. Τι σχέση, τι συμμετοχή έχει, τι συμβολή έχει σε όλες αυτές τις θερατουργίες που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια. Έχει
1: Έχει συμβολή στα μικρά, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτό της Μήλου, το οποίο είναι σχετικά μικρό με την έννοια λίγο στρεμάτων. Η πολεοδομία, ας πούμε, δεν έχει σχέση με το ελληνικό. Δεν έχει σχέση με την επένδυση της μονής στο πλού.
0: Δεν ρωτάει κανείς την πολεοδομία, δηλαδή.
1: Ναι, όχι, δεν ρωτάει κανείς την Πολυδομία. Εκεί αποφασίζει ο ίδιος ο υπουργός. Αυτό που έχει σχέση με αυτό που έχει σχέση είναι με τη βίλα ή με το ξενοδοχείο που θα χτιστεί αυθαίρετα σε μια παρθένα παραλία που απαγορεύεται, που θα χτιστεί μέσα στην νατούρα, που θα χτιστεί επάνω στο, σε ένα δάσος. Εκεί η Πολυδομία εμπλέκεται. Και εκεί, επειδή πολλές φορές και η δική μας αριστερά έλεγε ότι ξέρετε το πρόβλημα είναι ο καπιταλισμός και όχι οι υπάλληλοι. Μέχρι να πέσει ο καπιταλισμός εντωμεταξύ, δίναμε πράσινο φως στους υπαλλήλους να διαστήρονται.
0: Θα εξαφανιστούν τα φλαμίγκο. Είτε συμβολικά είτε κυριολεκτικά.
1: Είναι κανόνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια δυστυχώς η διαφθορά των πολυδομιών, ανεξάρτητα από το αν ανήκαν στους Δήμους ή αν ανήκαν στο Υπουργείο. Το λέω γιατί συζητιέται και ανοείται στο ότι φεύγοντας οι πολυδομίες από τους Δήμους και περνώντας το κλιματολόγιο θα πρέπει να είναι διεφθαρμένες. Για να πρέπει να είναι διεφθαρμένες οι πολυδομίες, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να στήσουμε ένα μηχανισμό γερού ελέγχου της γης. Δεν τον έχουμε. Σιγά-σιγά θα μπορούσε να στηθεί με το κτηματολόγιο, με τους δασικούς χάρτες, με το αρχαιολογικό κτηματολόγιο, να είναι πολύ καθαρό που επιτρέπεται και που απαγορεύεται τι.
0: Αλλά είναι ένα με όρους διαφάνειας και όχι με όρους business.
1: Αλλά αυτό θέλει όρους διαφάνειας.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε επίσης ότι τα δάση και οι τόποι αυτοί, οι παρθένοι, των φλαμίγκους, δεν είναι κοινό μακτήμα για να τους οικοδομήσουμε. Δεν στείνουμε δηλαδή μία αντίθεση στον Τραμπ, ο οποίος θέλει να καταστρέψει τα φλαμίγκο, αλλά εμείς δίνουμε δικαίωμα σε αυτούς να τα διώξουμε. Έχει σημασία να το καταλάβουμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι δικά μας οικόπεδα προς οικοδόμηση και όχι άλλων. Είναι οικόπεδα προς διάσωση, είναι κτήματα προς διάσωση.
0: Έτσι είναι. Και μακάρι να δούμε, κλείνοντας, πολύ πιο δυναμικά και πιο ορατά αυτά τα κινήματα περηφάνειας που... για τα οποία μας μιλήσατε σε διάφορες περιοχές όπου γίνεται το αντίστοιχο ή το ανάλογο ή το ισοδύναμε με αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία.
1: Υπάρχουν πάντως, πάρα πολλοί.
0: Άνοιξε το δρόμο η Αλβανία. Αυτό να το κρατήσουμε.
1: Έτσι, συμφωνούμε.
0: Και βλέπουμε στην αντιστροφή του εκείνο το ακραίο χιδαίο ρατσιστικό «Δεν θα γίνεις ποτέ Έλληνας Αλβανέ, Αλβανέ». Τώρα καιρός να γίνουμε εμείς Αλβανίος προς το θέμα αυτό.
1: Έτσι,
0: αντιστρέφεται όλο αυτό το ρατσιστικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπελαβίλα, για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, γεια σας. Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής πολεοδομίας στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου, φυσικά 2 και 47, κεντρικό μαγκαζίνο. Πάμε στη Μέση Ανατολή για να δούμε αυτά που δεν μας λένε. Δεν το λέω συνωμοσιολογικά, κύριε Ευτυχίδη. Ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, ο γνωστός διεθνολόγος και οικονομολόγος, είναι μαζί μας. Ενώ αυτά που δεν φαίνονται εκ πρώτης όψεως, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Ακριβοπούλου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να δούμε. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος διάγνωση που λέμε. Αυτό που μένει μέχρι στιγμής που κυριαρχεί, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος, ήσασταν από τους πρώτους που είχατε πει εδώ, τα λέγατε στο μαγκαζίνο, πως δεν υπάρχει σχέδιο εξόδου κτλ. Αυτό που έχουμε τώρα, αυτό τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε, είναι ότι το Ιράν έχει την πρωτοκαθεδρία. Συμφωνείτε, είναι έτσι?
2: Όχι, όχι, δεν όχι. Είναι ακριβώς έτσι.
0: Πώς είναι?
2: Αντιμετωπίζουν πρόβλημα και οι δύο.
0: Ναι.
2: Απλά το Ιράν έχει αντιληφθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν, δεν έχουν τη διάθεση, δεν έχουν την νομοποίηση ούτε καν από το δικό τους κογκρέσο να συνεχίζουν τις επιθέσεις και σκληραίνουν τη στάση τους. Έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Να σκεφτούμε ότι το αφήγημα περί αλλαγής καθεστώτος έχει καταρρεύσει πλήρως. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για το άνοιγμα των στενών του ορμού, τα οποία ήταν ανοιχτά στις 28 Φεβρουαρίου, έτσι.
0: Γι' αυτό λέω, έχει την πρώτη καθεδρία και σε ό,τι αφορά τα στενά του ορμού και σε ό,τι αφορά την κατάρριψη του αρχικού αφηγήματος, ότι όπου να είναι τελειώνουμε με το Ιράν και πέφτει το καθεστώς των μουλάδων. Και τώρα δεν ακούμε καν ούτε αυτή τη ρητορική για το Ιράν, έτσι.
2: Ναι, ναι, τελείωσε αυτό. Το καθεστώς κατά περίπτωση γίνεται καλό ή κακό, σύμφωνα και με τον... με το λεκτικό πλούτο που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Πλούτο δεν το λες, αλλά πας πάλι.
2: Ναι, αυτό τώρα το καταλαβαίνετε με ποια έννοια.
0: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι είμαστε και πάλι στο μηδέν. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις, συνεχίζονται αμυντικά χτυπήματα. Αυτό, επιτρέψτε μου, είναι μια νέα ανακάλυψη, αμυντικός βομβαρδισμός.
0: Ναι.
2: Είναι από τα καινούργια που εμφανίζονται. Και σε κάθε περίπτωση ουσιαστικά είμαστε στο μηδέν. Αυτό που μας κάνει λίγο αισιόδοξος είναι οι αγορές, οι οποίες παρά τα όσα συμβαίνουν, παρά αυτό που είπε πάλι ο μέγιστος πρόεδρος κ. Στράβου, ότι εκεί η κυρία στη Μέση Ανατολή σημαίνει χτυπάμε λίγο, βλέπουμε ότι παρά το ότι συμβαίνει, το πετρέλαιο μένει πολύ χαμηλά.
0: Πριν πάμε στις οικονομικές παραμέτρους, κύριε Ευτυχίδη, θέλω λίγο να δούμε, να πρακτείνουμε αυτό που μόλις είπατε. Δηλαδή, έχουμε το Ιράν, η Τεχεράνη δεν έχει πληγή. Δεν έχει πληγή ενώ στρατηγικά, έτσι. Με βάση την εικόνα και αυτή που μας είπατε. Επίσης, βλέπουμε την Τεχεράνη να καθαρίζει, ας το πω έτσι, και για λογαριασμό του Λιβάνου να προστατεύει και το Λίβανο. Αυτό το έχουμε ξαναδεί. Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
2: Ναι, ναι, το έχει βάλει, είναι από τα θέματα που έχει βάλει το Ιράν.
0: Όχι, λέω σε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, αν το έχουμε ξαναδεί αυτό.
2: Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μόνιμος παρεμβατισμός του Ιράν στο Λίβανο. Όσες φορές υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, εννοείται ότι ήταν από πίσω το Ιράν. Ήτανε αυτοί που έχουν στήσει το τεράστιο πλωστάσιο της Χεζμπολάχ. Έτσι, γιατί είχε ένα πολύ μεγάλο πλωστάσιο. Ο Λίβανος είναι μια διαφορετική περίπτωση και ίσως για να την αναλύσουμε θα πρέπει να δούμε το σύστημα με το οποίο διοικείται. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπουμε ότι είναι ότι να προσπαθείς να κάνεις μια εκεχηρία με την κυβέρνηση του Λιβάνου χωρίς να συμπεριλαμβάνεις στις συζητήσεις την ίδια τη Χεζμπολά είναι αδύνατον. Ναι. Η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν έχει τη δύναμη να αποκλείσει τη Χεζμπολά. Η Χεζμπολά έχει καθιερωθεί μέσα σε μεγάλα στρώματα του λιβανικού λαού ως δύναμη αντίστασης απέναντι στον κατοχικό στρατό του Ισραήλ. Άλλωστε έτσι ξεκίνησε ως κίνημα Αμάλ που αντιστάθηκε στην κατοχή του Ισραήλ. Επομένως είμαστε σε ένα σημείο όπου και εκεί δεν υπάρχει εκεχηρία. Βλέπουμε το Ισραήλ να επεκτείνει τις πολεμικές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη, να βγάζει εντολές εκένωσης για την Τύρο, συμπεριλαμβάνοντας και το χριστιανικό τομέα, αυτό είναι καινούριο. Ουσιαστικά βλέπουμε ένα Ισραήλ το οποίο παρά τις προσπάθειες του, σε εισαγωγικά θα το βάλω, του πρόεδρου Τραμπ, δεν συμπεριφέρεται όπως θα πρέπει και δεν τηρεί κανενός είδους εκεχηρία. Άλλωστε μιλάμε για μια εκεχηρία που αφορά το σταμάτημα των χτυπημάτων, αλλά δεν αναφέρεται πουθενά ούτε αν θα υποχωρήσουν από τα κατεχόμενα πλέον εδάφη οι στρατιώτες του Ισραήλ, ούτε πότε θα συμβεί αυτό, ούτε τίποτα. Επομένως ήταν πολύ δύσκολο να υπάρξει εκεί εκεχηρία.
0: Άρα τι πρέπει να περιμένουμε τώρα, τουλάχιστον το αμέσως επόμενο διάστημα.
2: Είμαι αισιόδοξος αυτή τη φορά.
0: Για πείτε μας.
2: Πιστεύω δηλαδή ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε σε ένα μνημόνιο κατανόησης με την απελευθέρωση ίσως κάποιων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και αυτό θα οδηγήσει σε μια μακρά εκεχηρία ώστε να συζητηθούν τα επιμέρους ζητήματα. Δεν βλέπω το Ιράν διατεθειμένο να συνθηκολογήσει.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως ουσιαστικά θα ζητήσει να ασκεί τα δικαιώματά του και για τον απεπλουτισμό του ουρανίου. Mm-hmm. Γιατί να θυμίσω ότι αυτό δεν απαγορεύεται.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει η συμφωνία για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων την οποία έχει υπογράψει το Ιράν και στο οποίο επιτρέπεται σαφέστατα ή σε χαμηλό ποσοστό ποσοστό εμπλουτισμός του ουρανίου. Mm-hmm. Θα φτάσουμε λοιπόν σε ένα χαμηλό ποσοστό λογικά πιθανότατα όπως αυτό που ήταν με την προηγούμενη συμφωνία που είχε το Ιράν με τον Ομπάμα και υπήρχε και έλεγχος από τη Δύση, ίσως και λίγο χαμηλότερο και εκεί κάπου θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος βέβαια θα αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα σε όλους μας, τουλάχιστον για 1,5 χρόνο μετά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε να το δούμε με βάση την πρόβλεψή σας και την εκτίμησή σας. Να σας ευχαριστήσω.
2: Να σημειώσω ότι με τον Τραμπ δεν γίνονται.
0: Αυτό, ναι, προλάβατε, εντάξει. Στην ίδια συχνότητα νομίζω είμαστε τελικά, κύριε.
2: Φυσικά εννοείται.
0: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευτυχίδη. Να είστε καλά, Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Θα κλείσουμε με το διπλό φωνικό στο Αίγιο που είχαμε χθες. Μπήκε Δρακούλη, Κόκκινο Πάτρα, Σαλαβίκη.
3: Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα. Έχουμε νέες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας που αποκαλύφθηκε χθες στο Λόγκο του Αιγαίου. Θύματα είναι μία 54χρονη γυναίκα και 26χρονος ο γιος της, με συγχωρείτε. Φαίνεται λοιπόν ότι ο 65χρονος Ιταλός συντροφός της, ο οποίος αρχικά είχε συλληφθεί για παράνομη πλοκατοχή, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς οι αρχές συγκεντρώνουν σειρά επιβαρυντικών στοιχείων εις βάρος του. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχικές εκτιμήσεις, αστυνομίας, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στο γιο της γυναίκας μέσα στο δωμάτιό του. Ο νεαρός δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο τύπου φλόμπερ και στη συνέχεια πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Η 54χρονη, ακούγοντας τη σφαίρα, έσπεσε στο δωμάτιο του γιου της για να δει τι ακριβώς είχε συμβεί και τότε δέχτηκε τη θανατηφόρα επίθεση. Παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι κοιμόταν στο σαλόνι και βρήκε τα δύο άτομα νεκρά το πρωί που σηκώθηκε, δεν επίθουν τους αστυνομικούς. Στο σπίτι δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης, γεγονός αποκλείει την παρουσία τρίτων ατόμων στο χώρο. Στην αυλή της κατοικίας βρέθηκαν κάποια ρούχα τα οποία φέρεται να ήταν έτσι πολύ καθαρά, έτσι, τα είχε πλύνει όπως φαίνεται, και εκεί εντοπίστηκαν κάποιες κοιλίδες αίματος που φέρεται να είχαν πληθεί πρόχειρα. Η σωρός τώρα της 54χρονης φέρει εμφανή αμυντικά τραύματα, δείχνοντας ότι πάλεψε σκληρά για τη ζωή της. Οι αρχές δίνουν τεράστια βαρύτητα σε αυτές τις αμυχές που φέρει και ο 65χρονος στα χέρια του. Έχουν λάβει και βιολογικό υλικό για να κάνουν τεστ DNA για να δουν εάν όντως είναι της γυναίκας. Να πούμε, Κατερίνα, τέλος, ότι ο 65χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οι αρχές περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία θεωρούνται κλειδί για την πλήρη διαλεύθερη της υπόθεσης, και φυσικά να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
0: Σε ευχαριστώ, Βίκυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Βίκυ Δρακούλη, Κόκκινο Πάτρα. Τέλος και εμείς εδώ. Μελίνα Βαλιμέζη σε λίγο για τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σπύρος Μπουτσάνης για την πολιτική, έτσι, εκτινογραφία της κατάστασης. Καλό σας απόγευμα, καλή ακρόαση. Γεια σας.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο.
1: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.

0: Σε λίγες ημέρες η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα χτυπά στη Βόρεια Αμερική με την έναρξη του Μουντιάλ 2026. Όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κύριο διοργανωτή της γιορτής, τα μεγάλα γήπεδα δεν είναι η μόνη χώρη όπου θα διεξάγονται σκληρές αναμετρήσεις. Βρισκόμαστε στις πρώτες μέρες του Ιουνίου και το πολιτικό θερμόμετρο στη χώρα βρίσκεται στο κόκκινο. Η δεύτερη μη συνεχόμενη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ σημαδεύεται ήδη από έντονη πόλωση, καθώς η χώρα οδεύει ολοταχώς προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Όλο αυτό το διάστημα, πολιτικές μάχες δίνονται σώμα με σώμα στις εσωκομματικές ψηφοφορίες των μεγάλων πολιτιών. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου δεν μένει ανεπηρέαστη από την πολιτική πραγματικότητα. Το ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής και των ταξιδιωτικών περιορισμών της κυβέρνησης έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες και ήδη πολλά προβλήματα σε αποστολές. Διεθνείς οργανώσεις και φύλαθλοι αναρωτιούνται πόσο εύκολη θα είναι η πρόσβαση στη χώρα για οπαδούς και ομάδες από συγκεκριμένα κράτη που ο Τραμπ έχει στο στόχαστρο. Παράλληλα, η εσωτερική πολιτική κόντρα άγγιξε ακόμη και τη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αγώνων. Πρόσφατες διαφωνίες στην Ουάσιγκτον και ένα προσωρινό κυβερνητικό shutdown καθυστέρησαν τα κονδύλια της FEMA προς τις πόλεις που φιλοξενούν τα παιχνίδια, αναγκάζοντας τους τοπικούς δημάρχους να τρέχουν την τελευταία στιγμή. Ακόμη και η ίδια η FIFA δέχεται έντονες πιέσεις από μέλη του Κογκρέσου με αφορμή τις εξωφρενικές τιμές των εισιτήριων που έχουν εξοργήσει τους Αμερικανούς καταναλωτές. Για το Λευκό Οίκο και τον Τραμπ προσωπικά, το Μουντιάλ είναι μια χρυσή ευκαιρία προβολής της Αμερικανικής ισχύως, ειδικά εν μέσω διχασμού για τις συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Το σίγουρο είναι πως σε λίγες μέρες ξεκινάει ένα παγκόσμιο κύπελο που θα μείνει στην ιστορία για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Ίσως ακόμη και το ίδιο το ποδόσφαιρο να περάσει σε δεύτερη μοίρα.
1: Η ώρα είναι 3. Και 5 στο κόκκινο.
2: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα που πλήττουν την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ κατήγγειλε τη διαδικασία που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση ως fast track και βαθιά υποκριτική, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης απουσιάζει από τη συνεδρίαση. Η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία, σημείωσε. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, συνεχίζεται η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Μάκη Βορύδη να αναλαμβάνει την Προεδρία της Επιτροπής. Δεν πρόκειται να συνενέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταθέτει πρόταση για προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση με ΕΧΜΕΣ, μεταξύ άλλων το άρθρο 86, τη δικαιοσύνη, την εργασία, την παιδεία και τη θεσμική θωράκιση του κοινωνικού κράτους. Για φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για παιχνίδια της κυβέρνησης έγανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές. Καθυστερήσεις παίζει η Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται να ετοιμάζει ένα πραξικοπηματικό μπλόκο στην ακρόαση του ιδρυτή της Ιντελέξα Ταλ Ντίλιαν. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, θα την ακαλέσει άμεσα τον Ντίλιαν στη Βουλή, προανήκειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Στο 5,2% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο του 2026 από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά είδη και υπηρεσίες. Κατά 17,6% ανέβηκε η τιμή του μοσχαριού. Το φυσικό αέριο καταγράφει αύξηση 21% και το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, με αποτέλεσμα η βενζίνη να πωλείται κατά 21% ακριβότερα. Κατά 7,7% αυξήθηκαν τα ενίκια, ενώ στα ασφάλιστρα υγείας οι ανατιμήσεις φτάνουν το 7%. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια διαφθοράς και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες. Συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που βρέθηκε νεκρή με τον 26χρονο γιο της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγιαλίας. 3 άτομα συνελήφθησαν σε χωριά της Μεσαράς για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το ΑΠΕ Σοκάρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε δεδομένο σκηνή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις που αντάλλαξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Φοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως καθυστέρησε υπερβολικά να προχωρήσει σε συμφωνία. Συνεχίζει να σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο το Ισραήλ, στους 12 οι νεκροί από τις νέες Ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στην Τύρο. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, στο κόκκινο στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής έχουν ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 4 είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 για την επικοινωνία μας και στο Viber μας βρίσκεται για τα μηνύματά σας στο 6985 87 0059.

Λοιπόν, άνοιγο κλείνει το παράθυρο των προώρων εκλογών. Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη, ο επικοινωνιακός μηχανισμός της κυβέρνησης απλώνει το σενάριο της πρόορης προσφυγής στις κάλπες. Πιθανότατα τον Οκτώβριο. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή μάλλον Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, συγγνώμη, τον μπέρδεψα εδώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κλείνει και μιλάει για εκλογές το 2027, πιθανότατα το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Σήμερα είναι Τετάρτη και επειδή έχει τη συνεδρίασή της η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται ότι ο Πρωθυπουργός θα εμφανιστεί θεσμικός και θα μιλήσει για εκλογές το 2027. Ξέρετε, είναι η Πολιτική Επιτροπή, η Κεντρική Επιτροπή τέλος πάντων, που θα εκλέξει νέο γραμματέα της, τον Κώστα Κυρανάκη. Ο Πρωθυπουργός όμως, παράλληλα με όλη του τη θεσμικότητα, θα τάξει το κόμμα σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας. Τώρα, άμα είναι σε εκλογική ετοιμότητα, από τώρα μέχρι του χρόνου τον Απρίλιο, μάλλον θα καούνε οι άνθρωποι, αλλά τέλος πάντων. Επί του παρόντος και με τον Κώστα Κυρανάκη, αλλά και με τον Μάκη Βορύδη, τον οποίο τον έβαλε και επικεφαλής στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας ακροδεξιός στην κατάλληλη θέση και γενικό εισηγητή στην ίδια θέση έχει τον, για το Σύνταγμα, συγγνώμη, έχει τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Τρία πρόσωπα λοιπόν που προέρχονται από το παλιό σαμαρικό και καραμανλικό Μαντρί της Νέας Δημοκρατίας. Για να αντιμετωπίσει την αιμορραγία που έχει από τα δεξιά του και η οποία αυξάνεται όσο πιο κοντά έρχεται η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί μπορεί να λένε ότι ναι, δεν τους νοιάζει, ότι οι διαφορές ή μάλλον αυτό που θα τους αποσπάσει ο Αντώνης Σαμαράς είναι μικρό, αλλά η καρδούλα τους το ξέρει. Τώρα που οφείλεται όλη αυτή η συζήτηση για τις πρόωρες εκλογές, είναι γιατί και εκείνοι δεν έχουν αποφασίσει και οι εκλογομάγειροι της κυβέρνησης είναι και αυτοί σε αμηχανία. Μετρήσεις και οι δευτερογενείς επεξεργασίες που κάνουν στα στοιχεία τους δείχνουν ένα μεγάλο ποσοστό εύρους που μπορεί να αποσπάσει η Νέα Δημοκρατία. Το μέχρι πού μπορεί να φτάσει εξαρτάται από έναν απρόβλεπτο παράγοντα, την συμμετοχή στις εκλογές. Εάν λοιπόν λένε και εκείνη η συμμετοχή κυμανθεί στο επίπεδο των ευρωεκλογών, που όμως είναι πολύ χαμηλό ή έστω κοντά στο 50-55%, τότε η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ελπίζει σε ένα καλό ποσοστό, ίσως και πάνω από 25% και να πλησιάσει το 27% που είναι ο maximum ρεαλιστικός τους στόχος. Εάν η συμμετοχή όμως στις εκλογές είναι αυξημένη, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί και ξεπεράσει το 65% ή πλησιάσει προς το 70%, τότε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας κατρακυλάνε γύρω στο 20% ή και πιο χαμηλά, ανάλογα με το τι θα αποσπάσει το κόμμα Σαμαρά. Αυτό λοιπόν το μεγάλο εύρος του πιθανού αποτελέσματος που συναρτάται με την συμμετοχή που είναι απροσδιόριστος παράγοντας κάνει και την απόφαση του Μαξίμου δύσκολη και έτσι τα σενάρια έρχονται και φεύγουν και το παράθυρο ανοιγοκλίνει. Τώρα εγώ θα σας έλεγα ότι αν το Μαξίμου πίστευε στα αλήθεια ότι μπορεί να πάρει 30% που είναι ο στόχος που δίνουν πια οι ενσωματωμένοι δημοσκόποι και τα δικά της μέσα ενημέρωσης, τότε θα έκανε εκλογές χθες. Θα ήταν ο κυρίαρχος πόλος στο παιχνίδι του σχηματισμού κυβέρνησης και ή θα εκβίαζε το Πασόκ ή θα εξαγόραζε και βουλευτές από άλλους χώρους, από άλλα κόμματα που θα μπουν στην Βουλή για να σχηματίσει κυβέρνηση. Και μέχρι να βεβαιωθεί το Μέγαρο Μαξίμου ή να σταθμίσει και να καταλήξει για το πώς θα πάνε τα πράγματα, θα συνεχίσει να αμφιταλαντεύεται και εμείς να αναφερόμαστε στα σενάρια.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Ρόζα Βρετού, καρδιολόγος και αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα, αλλά ξέρω ότι εργάζεστε και στο Αττικό, κυρία Βρετού. Είσαστε και στον τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ, οπότε έχετε και μια συνολική εικόνα για το πώς πηγαίνει το ΕΣΥ και ο τομέας υγείας επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί 7 χρόνια είναι πολλά και νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια αποτίμηση.
1: Κύριε Μπουτζάν, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Αυτές οι ώρες του μεσημεριού είναι ώρες εντατικής εργασίας ακόμα για τον περισσότερο κόσμο. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το ΕΣΥ, όντως νομίζω ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη και τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, μπορεί να πει κανείς ότι η παρούσα κυβέρνηση και η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με τον Άδωνη Γεωργιάδη έχει πετύχει κάτι μοναδικά καταστροφικό. Από τη μία, οι ασθενείς μας να χρειάζεται να έχουν τεράστια υπομονή, πολλούς ατομικούς οικονομικούς πόρους προκειμένου να βρουν την υγεία τους, γιατί αναγκάζονται να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα της υγείας, και από την άλλη, οι νέοι γιατροί και οι νέοι νοσηλευτές να μην επιθυμούν να δουλέψουν στο δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό είναι μια μοναδική, δυστυχώς, δυσχερής πραγματικότητα που αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας, που μόνο μια νέα κυβέρνηση με τελείως διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό θα μπορούσε να ανατρέψει.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν το 19, όταν είχε παρουσιάσει σε μια εκδήλωση, και μάλιστα πολύ λαμπρή, το σχέδιό του για την υγεία και για το πώς, ας πούμε, μέσω των ΣΔΙΤ και διάφορα άλλα που θα εκχωρούσε και τομείς, θα εξυγχρόνιζε συνολικά το σύστημα υγείας, αλλά θα είχαν αποτέλεσμα αυτό τι, να βελτιωθούν οι παροχές προς τους πολίτες και να μην αυξηθεί το κόστος. Πέτυχε κάτι από αυτά?
1: Ναι, αυτές ήταν διακηρύξεις οι οποίες έμειναν εντελώς διακηρύξεις, σε βαθμό που να αναρωτιέται κανείς αν υπήρχε είτε σχέδιο είτε πρόθεση τελικά να γίνει κάτι από όλα αυτά. Αν ανατρέξει κανείς σε πολύ απλά στοιχεία, και αποτυπώνονται πολύ εύλογα από τους αριθμούς που έχει τόσο ΩΣΑ όσο και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Υγεία και επίσης και μια πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ. Καταρχάς, το τι πληρώνουμε οι ίδιοι, τι πληρώνουν οι ίδιοι ασθενείς μας για την υγεία τους, έχουμε τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες σε όλη την Ευρώπη που αγγίζουν το 30%. Δηλαδή περίπου συνολικά για το τι χρειάζεται κανείς για την υγεία του, το 30% το πληρώνει ο ίδιος, που είναι μια τεράστια δαπάνη. Το μισό κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης επίσης, που είναι τρομακτικό, το πληρώνει ο ίδιος ασθενής. Επίσης είναι ένα τρομερός αριθμός. Και ένας ακόμα αριθμός που αποτυπώνει νομίζω πολύ εύγλωτα την κατάσταση στην οποία είμαστε. Έχουμε συγκριτικά με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το μικρότερο αριθμό υγιών χρόνων ζωής για τους ανθρώπους που είναι άνω των 65.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε νομίζω ότι η πραγματικότητα έτσι πολύ εύγλωτα φαίνεται σε αυτά που είπαμε.
0: Ναι, εμείς παρακολουθούμε και τα κανάλια μας κατακλείζουν από εικόνες όπου πηγαίνει ο Υπουργός ή ο Πρωθυπουργός και εγκαινιάζουν νέες πτέρυγες κτλ. Τι σημαίνουν όλα αυτά, κυρία Βρετού?
1: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχάς ότι οπωσδήποτε οι ανακαινήσεις σε πτέρυγες είναι σημαντικά γεγονότα. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι παλιότερα τα σημαντικά γεγονότα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν να χτίζονται ολόκληρα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Και να πω σε αυτό το σημείο ότι πολλές φορές έχει τεθεί το ζήτημα νέων νοσοκομιακών δομών και για το χώρο της Αττικής, που είναι τόσο πυκνοκατοικημένος, και φυσικά δεν γίνεται κουβέντα από την πλευρά της κυβέρνησης γι' αυτό. Οπότε το να ανακαινιστεί μια πτέρυγα είναι σημαντικό, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό για την ποιότητα ζωής των αρρώστων. Όμως το πιο κρίσιμο για την ποιότητα ζωής των αρρώστων είναι η στελέχος.
0: Ακριβώς.
1: Όταν ανακαινίζονται τμήματα επιγόντων περιστατικών και έχουμε στην Ελλάδα το μικρότερο αριθμό νοσηλευτών ανά 100.000 πληθυσμού σε σχέση με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί να έχει δύο νοσηλευτές στη βάρδια υπεύθυνους για 50 νοσηλευόμενους ασθενείς. Οπωσδήποτε καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει για τις υπηρεσίες υγείας και για την ποιότητα.
0: Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι και εσείς οι γιατροί και οι νοσηλευτές εξαντλούνται κυριολεκτικά εκεί, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αναγνωρίζει και το Υπουργείο, έτσι.
1: Ακριβώς, εξαντλούνται κυριολεκτικά και επιπλέον είναι και αυτό το τρομερό. Εξαντλήσε κυριολεκτικά και πάλι φυσικά δεν επαρκείς για να βγει το ιατρικό και το νοσηλευτικό έργο που χρειάζεται.
0: Ναι. Και πώς να παράσχει φροντίδα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κλείσει ολόκληρο 24 ώρα.
1: Ακριβώς, έχει κλείσει ολόκληρο 24 ώρα δουλεύοντας και καλείται να είναι συνεχώς σε εγρήγορση, να είναι συνεχώς η πολύ υψηλής επιστημονικής κατάρτισης άνθρωπος. Επομένως αυτά, ξέρετε, δεν γίνονται.
0: Εμείς που το παρακολουθούσαμε...
1: Υπουργείο Υγείας εθελοτυφλεί, νομίζω. Υπουργείο Υγείας εθελοτυφλεί.
0: Εμείς που το παρακολουθούσαμε από την αρχή, όταν ακούγαμε αυτά τα υπερήφανα που έλεγε ο Πρωθυπουργός περί πώς θα βοηθήσουν τα ΣΔΙΤ και οι συνέργειες κτλ., καταλαβαίναμε ότι αυτό που θέλει είναι να δώσει όθηση στον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω ότι αυτό το πέτυχε, αλλά ο ιδιωτικός τομέας είναι και πολύ ακριβός, έτσι δεν είναι?
1: Ο ιδιωτικός τομέας είναι ούτως ή άλλως σημαίνει υψηλές ιδιωτικές δαπάνες. Σημαίνει δαπάνες για τον ίδιο τον ασθενή. Αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες. Προφανώς δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε οικονομολόγος της υγείας, ούτε γιατρός, ούτε δεν χρειάζεται να έχει οποιαδήποτε σχέση. Αυξάνει τρομερά τις κοινωνικές ανισότητες και επιπλέον δημιουργεί ένα εντυνόμενο χάσμα σε ένα βασικό αγαθό. Η υγεία είναι αγαθό. Δεν είναι υπηρεσία, δεν είναι κάτι. Δεν είναι εμπορεύσιμο είδος, είναι κοινωνικό αγαθό. Μια βασική κατάκτηση που την πέτυχε η Ευρώπη αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εμείς την αναιρέσαμε.
0: Με το κοινωνικό κράτος και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα προς τα πίσω. Παρότι, γιατί μπορεί να πει κανείς ότι είχαν γίνει και στην περίοδο των μνημονίων, αλλά τέλος πάντων η χώρα τότε ήταν και σε οικονομική κατάρρευση. Από το 19 και μετά, γι' αυτό στέκομαι εκεί, είμαστε σε συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης. Άρα, λογικά θα έπρεπε και ο δημόσιος τομέας της υγείας, εάν ήταν μέρημνα της κυβέρνησης, να αναπτύσσεται. Δεν το έχουμε αυτό. Αλλά για να το ξεπεράσουμε αυτό όμως, κυρία Βρετού, θα πρέπει να γίνει αλλαγή κυβέρνησης. Γιατί άμα συνεχιστεί αυτή η κυβέρνηση, αν έχουμε πάλι μια τέτοια κυβέρνηση, η δυστοπία θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Αδιαμφισβήτητα, το αίτημα των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι η αλλαγή κυβέρνησης, η αλλαγή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η υγεία και ο χώρος του δημόσιου συστήματος υγείας αλλά και του κατακαιρματισμένου ιδιωτικού τομέα της υγείας και το βάρος που σηκώνουν οι ασθενείς μας και οι οικογένειές τους αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας είναι μόνο

0: τη φιλοσοφία του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του δημόσιου συστήματος υγείας και των ανθρώπων που εργάζονται στο σύστημα υγείας. Κατά συνέπεια, θα έλεγα ότι ο χώρος αυτός της υγείας αποτελεί ένα εξαιρετικό πεδίο συνεργασίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Και νομίζω ότι ο χώρος αυτός δείχνει και ότι ο μόνος δρόμος προκειμένου να ανατραπούν πολιτικές εξόντωσης των μεσαίων και των χαμηλότερων στρωμάτων είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και αυτό αφορά τόσο το ΠΑΣΟΚ, αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ. Και...
1: Έχετε διατελέσει βουλευτής, ήσασταν και υποψήφια, άρα έχετε μια πολιτική εικόνα και μπορείτε να κάνετε ένα πολιτικό σχόλιο πάνω σε αυτό. Γιατί δεν προχωρούν αυτές οι συζητήσεις και έχετε κάποια αισιοδοξία ότι μπορεί να προκύψει κάποια συνεργασία?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι συνεργασίες προκύπτουν όχι ως αποτέλεσμα συμφωνίας των ηγεσιών, αλλά ως αποτέλεσμα πίεσης των κοινωνικών διεργασιών και των ανθρώπων που ζουν τα προβλήματα. Κατά συνέπεια, ναι, επειδή είναι τέτοια η κατάσταση, έχω αισιοδοξία ότι μπορεί να προχωρήσουν οι συνεργασίες και να πάμε πολύ παραπέρα από τις προσωπικές αναζητήσεις κάθε επικεφαλής προοδευτικού κόμματος. Νομίζω ότι η στιγμή είναι τέτοια που θα πρέπει να μπουν στην άκρη οποιασδήποτε έτσι προσωπικές ή ατομικές φιλοδοξίες. Οι συνεργασίες μπορούν να λύσουν πολλά προβλήματα και να δημιουργήσουν νέες οδούς επίλυσης προβλημάτων στην Ελλάδα. Η συνεργασία καθαρά των προοδευτικών δυνάμεων. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια τέτοια οριακή στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αστείο να λέμε ποιος θα είναι πρώτος και ποιος είναι, ας το πούμε, θα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ναι, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι να αναλώνονται περισσότερο σε μια μεταξύ τους μάχη παρά στο πώς θα ρίξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και δεν είναι καλό αυτό.
0: Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή που θα πρέπει να μιλάμε για μάχη μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά για μάχη όλων μαζί των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν πολύ σαφές. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βρετού. Να είστε καλά.
0: Και εγώ, κύριε Γκουτζάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους ακροατές σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ρόζα Βρετού, καρδιολόγος, αναπληρώτρια γραμματέας στο τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής και με καθαρή θέση να παραμερίσουν οι επιμέρους διαφορές ή και οι διαφορές των επικεφαλής των φορέων της αριστεράς, να παραμερίσουν οι διαφορές τους λοιπόν και να προκύψει μια ενότητα έτσι ώστε να αμφισβητηθεί και να αμφισβητηθεί αποτελεσματικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Νομίζω πιο σαφής δεν μπορούσε να είναι και εκφράζει και ένα αίτημα στον ευρύτερο προοδευτικό, στον χώρο της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το κόκκινο.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου. Κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων Ισάπ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
7: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο

0: σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Ανέκαθεν η υπόθεση της διαζώσης παρακολούθησης των αγώνων του Μουντιάλ ήταν ένα πολύ ακριβό σπόρ για τους εκατομμύρια φιλάθλους ανά τον κόσμο. Μόνο κάποιες χιλιάδες προνομιούχων έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να βρεθούν στα γήπεδα και να παρακολουθήσουν από κοντά τις ομάδες τους. Όμως αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων ξεπερνά κάθε προηγούμενο και πλέον προκαλεί την αντίδραση της δικαιοσύνης. Οι πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν ξεκινήσει επίσημες έρευνες κατά της FIFA για τις πωλήσεις εισιτηρίων επικαλούμενες ανησυχίες για παραπλανητική τιμολόγηση, ενώ οι επικριτές κατηγορούν την Ομοσπονδία ότι εκμεταλλεύεται φιλάθλους που περίμεναν επί χρόνια να έρθει η διοργάνωση στην περιοχή τους. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τετάρτη 4 Ιουνίου, η εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και η εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Τζένιφερ Ντάβενπορτ, εξέδωσαν κλητεύσεις με τις οποίες ζητούν εξηγήσεις από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Πιο συγκεκριμένα, ζητούν εσωτερικά έγγραφα σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των τιμών των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο ορίστηκαν και προωθήθηκαν οι κατηγορίες θέσεων. Η έρευνα επικεντρώνεται σε 8 αγώνες στο γήπεδο MetLife στο New Jersey, μεταξύ των οποίων και ο τελικός της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου. Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης περιμένουν εδώ και χρόνια να έρθει το παγκόσμιο κύπελο στη γειτονιά τους και δικαιούνται μια δίκαιη ευκαιρία για προσιτά εισιτήρια, δήλωσε η James. Μέρος της έρευνας εστιάζει σε καταγγελίες αγοραστών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τελικά έλαβαν θέση σε λιγότερο προνομιούχες ζώνες του γηπέδου από αυτές που είχαν αρχικά επιλέξει και πληρώσει. Παράλληλα, οι ενώσεις φιλάθλων παγκοσμίως εκφράζουν οργή και έντονη απογοήτευση, κατηγορώντας ανοιχτά τη FIFA ότι μετατρέπει το Μουντιάλ 2026 από μια παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου σε ένα προνομιακό προϊόν για λίγους. Η Ένωση Football Supporters Europe, σε συνεργασία με οργανώσεις υπέρ του καταναλωτή, έχουν από το Μάρτιο καταθέσει επίσημη καταγγελία μήνυση κατά της FIFA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο. Μήνυμα λοιπόν με σαφείς αιχμές έστειλε και άφησε σήμερα ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας εντός 10 ημερών συμφωνία ή διαπραγμάτευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Χρησιμοποίησε και κάποιες βαριές εκφράσεις ο κύριος Παύλος Πολάκης. Δεν υπάρχει, είπε, ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος. Δεν κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορείς να διατυπώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η κυρία Κούφο Νικολάκου και να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί, να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση, είπε. Θα πρέπει να έρθει μια συμφωνία μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Τώρα αυτό το 10 μέρες, γιατί άμα είναι 12 ή 15 δηλαδή, τι, αλλάζει κάτι? Αλλά ναι, στο περιθώριο της, μάλλον στη συνέχεια, στους απόϊχους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι ναι μεν δεν κατεβαίνει αντιπαραθετικά, δεν κινείται αντιπαραθετικά με το κόμμα Τσίπρα, αλλά άφησε ανοιχτό το τι γίνεται στις εκλογές, αναπτύσσεται και ένας σχετικός διάλογος. Ξεκίνησε ο Νίκος Παπάς ήδη από την επόμενη, μάλλον από την Δευτέρα, όπου έθεσε και κάποια ερωτήματα και εκείνος προς τον Σωκράτη Φάμελο, και το συνέχισε σήμερα ο Παύλος Πολάκης. Να πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο καλός συνάδελφος ο Δημήτρης Παπαθανασίου. Δημήτρη, ας μιλάμε στον Νίκο, συνάδελφοι μας, γνωριζόμαστε από παλιά. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την παρουσία. Τι γίνεται?
1: Καλησπέρα, Σπυρό. Μια χαρά, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Με αυτή την κυβέρνηση προσεχώς καλύτερα, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Κάθε μέρα και καλύτερα.
0: Κάθε μέρα και καλύτερα, και νομίζω είμαι σίγουρος ότι θα κάνει μια ανακεφαλαίωση το απόγευμα ο Πρωθυπουργός στην Πολιτική Επιτροπή, όπου θα εκλέξει τον Κώστα Κυρανάκη και θα αφήσει κάποιο παράθυρο για να καταλάβουμε κι εμείς τι θα κάνει στο εγγύς μέλλον τουλάχιστον.
1: Πάντως σήμερα, μιλώντας αυτή την περίφημη συνέντευξη, ο ίδιος είπε ότι οι εκλογές, παρότι δεν ρωτήθηκε, έσπευσε μόνος να μας πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Οι απόψεις διήστανται. Τέλος πάντων, το απόγευμα θα έχουμε την εκλογή κομματάρχη, στη θέση του κομματάρχη, τον κύριο Κυρανάκη. Να πούμε ότι ο κύριος Κυρανάκη...
0: Μια στιγμή να πούμε κάτι γι' αυτό, νομίζω, Δημήτρη, και θα πούμε στον κύριο Κυρανάκη, αλλά την Κυριακή, δύο μεγάλες εφημερίδες που φιλοκυβερνητικές τις λες, έτσι. Η Καθημερινή και το Πρώτο Θέμα. Βγήκανε με πρωτοσέλιδο το σενάριο των προώρων εκλογών. Δεν το γράψανε από το μυαλό τους, δημοσιογράφοι, είμαστε, καταλαβαίνουμε.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια έτσι είναι ότι και το δικό μας ρεπορτάζ αυτό λέει.
0: Ναι. Το είχαμε και εμείς στην Αυγή, το είχατε κι εσείς, αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα δύο μέσα που βγήκαν με πρωτοσέλιδο και όλα και κεντρικό τους θέμα και έχουν και τις γνωστές σχέσεις με την κυβέρνηση, ακόμα περισσότερο. Με αυτή την έννοια το είπα. Έτσι.
1: Οι απόψεις στο Μαξίμου διήστανται με την έννοια ότι υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να γίνουν εκλογές προώρες και άμεσα, τέλη Σεπτέμβρη, το αργότερο πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Ο κύριος Θεοδωρικάκος ανήκει σε αυτή την πλευρά. Να. Ο κ. Θεοδωρικάκος, το σύμφωνο με το δικό μου ρεπορτάζ, είναι από αυτούς που πιέζουν για να γίνουν εκλογές νωρίτερα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που λένε, και είναι και η θέση του Μητσοτάκη αυτή, νομίζω, που λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης τώρα θέλει να εμφανίζεται και ως θεσμικός παράγοντας και θεσμικός εκπρόσωπος του κράτους, ας πούμε, και λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους. Αυτό τώρα του έλεγε του Μητσοτάκη είναι η θεσμικότητα στις εκλογές. Ναι.
0: Ενώ έχει παραβιάσει
1: όλα
0: κάθε
1: άλλα είναι απολύτως θεσμικά. Δηλαδή ναι, έχουμε καταπατήσει κάθε για τη θεσμικότητα αυτές οι δύο κυβερνήσεις από το 19 και μετά. Αλλά τώρα ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι θεσμικός. Τέλος πάντων, η δική μου άποψη, αν το θες, είναι ότι στο Μαξίμου γύρουν και τις δύο απόψεις, και τις εκλογές του 27 και τις πρόωρες, νομίζω ότι θα εξαρτηθούν από τις δημοσκοπήσεις, από το πώς θα πάει το καλοκαίρι, αν θα πάει καλά ο τουρισμός, το πώς θα είναι η διεθνής κατάσταση, τι θα γίνει με τους πολέμους, τι θα γίνει με τα στενά δορμούς, τι θα γίνει με το πετρέλαιο, τι θα γίνει με την ακρίβεια. Θα τα βάλουν όλα αυτά κάτω και θα κρίνουν. Σίγουρα δεν υπάρχει λυμμένη απόφαση, αλλά όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, επισημάνες, όταν οι φωνές του Μαξίμου λένε ότι συζητάμε για εκλογές, εννοείται ότι συζητάμε για εκλογές.
0: Ναι. Εγώ έκανα, διακινδύνευσα και μια εκτίμηση και είπα ότι εάν αυτό το 30% που οι ενσωματωμένοι δημοσκόποι και δημοσιογράφοι προβάλλουν σαν στόχο, αν θεωρήσουν ότι μπορούν να το πετύχουν, τότε θα κάνουν εκλογές χθες.
1: Πάντως η δική μου άποψη είναι ότι ο Μητσοτάκης, επειδή θα πιέζεται όλο και περισσότερο όπως περνάει το καιρό, γιατί ήδη και το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι ανοιχτό και το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ανοιχτό και πάει λέγοντας και νέα σκάνδαλα έρχονται κάθε μέρα στη χώρα, θα πιεστεί πάρα πολύ. Άποψή μου είναι ότι θα πάει σε εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάει σε εκλογές προώρες δηλαδή.
0: Γι' αυτό και όπως είπες αλλάζει κομματάρχη. Καλά, θα άλλαζε έτσι κι αλλιώς. Θα άλλαζε έτσι κι αλλιώς, γιατί ο Σκρέκας πιάστηκε να έχει εμπλοκή στην υπόθεση.
1: Το ποιος δεν έχει αισθήμη γίνεται στην πλάτη σε αυτή την κυβέρνηση είναι λίγο δύσκολο να το βρούμε. Αλλά να πούμε, εγώ θέλω να σταθώ στον κύριο Γκρανάκη, γιατί είχε αναλάβει ένα βαρύ και δύσκολο έργο, το οποίο υποσχόταν να το φέρει εις πέρας, και αυτό ήταν ο εξυγχρονισμός του σιδηροδρόμου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος εξυγχρονισμός του σιδηροδρόμου, για να ξέρουν να ακούνε και οι ακροατές μας και να καταλαβαίνουν, όχι απλώς έχει μείνει πίσω, όχι δεν έχει προχωρήσει τίποτα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Είναι το έργο στον αέρα, υπάρχει ένα έργο στον Κρανόνα εκεί στον κάμπο της Θεσσαλίας, στη Λάρισα, που ήταν υποχρεωτικό να γίνει λόγω του Ντάνιελ, είχαν πνιγεί οι γραμμές κτλ. Το οποίο υποτίθεται ότι θα ήταν έτοιμο στα τέλη του Ιούνιου, τώρα δηλαδή μιλάμε. Αν είναι έτοιμο του χρόνου τον Ιούνιο, θα είμαστε πάλι πολύ ευχαριστημένοι και υπάρχουν και σενάρια στο τραπέζι και το σκέφτονται πάρα πολύ καλά στο σιδηρόδρομο να τον κλείσουν τελείως μέχρι να γίνουν τα έργα. Το λέω αυτό για να... Τέλος πάντων, ο κύριος Κυρανάκης αναλαμβάνει κομματάρχης, παρότι νέος άνθρωπος, νομίζω ότι είναι κοντά στα 40,
0: τώρα
1: έχει όλα τα
0: είναι
1: χαρακτηριστικά των κομματαρχών της παλαιάς σκοπής, με κυριότερο, το είδαμε και αυτό πρόσφατα σε μια εκδήλωση, που ήταν το γλύψιμο του αφεντικού.
0: Ναι. Γιατί ο κύριος Κυρανάκης υποτίθεται ότι είναι από τη νέα γενιά δεξιών στελεχών ή στελεχών της δεξιάς πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας. Κάποτε είχε και σχέση με το σαμαρικό περιβάλλον, από εκεί ξεκίνησε, αλλά ήταν από εκείνους που προσχώρησαν συνολικά στο μητσοτακικό μπλοκ, ας το πούμε έτσι. Σωστά.
1: Έτσι, ακριβώς έτσι είναι. Τέλος πάντων, να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κυρανάκης έχει και πολλά ευτράπελα στο βιογραφικό του και στο ενεργητικό του, από το τόσο καλό θα κάνει ένα δομημένο βιογραφικό, έλεγε κάτι απίθανο για τα βιογραφικά.
0: Ναι, γιατί έχει και μια εταιρεία που έφτιαχνε βιογραφικά, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς και τα άλλα.
0: Δηλαδή το μόνο που δεν μας είχε πει τότε ήταν ελάτε σε μένα να σας φτιάξω καλό βιογραφικό, μπορεί να σας βρω και δουλειά.
1: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, τα κάψιμα που έλεγε ότι τα λεφτά των φόρων πάνε για τους μετακλητούς του Τσίπρα. Οι αστειότητες εκείνες, τέλος πάντων. Η βενζίνη τότε είχε ένα 20, ένα 30 το λίτρο, τώρα έχει 2,30, αλλά τέλος πάντων. Ο κύριος Κυρανάκης έλεγε αυτά που έλεγε.
0: Τώρα, επειδή έφερε το θέμα των σιδηροδρόμων, μπήκα στον πειρασμό γιατί θυμήθηκα έναν άλλο συνάδελφο που τότε το 2023 έλεγε: εντάξει, αυτό το δυστύχημα με 97 νεκρούς, ας γίνει ευκαιρία για να φτιάξουμε έναν ωραίο σιδηρόδρομο σε λίγα χρόνια. Όπως
1: φτιάξει. Δημόσια τέτοια στην τηλεόραση, βέβαια.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Και ήταν κανένα δυο οι συνάδελφοι, δεν ήταν ένα, αν θυμάσαι καλά.
0: Λοιπόν,
1: ένα έλεγε και άλλο έδαινε και έλεγε: ναι, όπως ήταν ευκαιρία, όπως είχαν γίνει με τους μαθητές των Τεμπών.
0: Ναι, ναι, αλλά τότε ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος...
1: Νεκρούς τους μαθητές των Τεμπών, που φτιάξανε μετά τα τούνελ των Τεμπών και τα τούνελ με τους μαθητές τους νεκρούς στο Μαλιακό και επικαλέστηκαν να...
0: Ναι, όπου τότε δεν υπήρχε και ευθύνη της κυβέρνησης, ήταν απλά ο δρόμος που δεν είχε φτιαχτεί, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε ο Γιώργος Σουφλιάς, το θυμάμαι το ρεπορτάζ, πήγε εκεί, έκαναν όλη την φιέστα και μάλιστα εμείς οι δημοσιογράφοι σωστά γράφαμε ότι είναι φιέστα κτλ. Αλλά φτιάχτηκε το έργο και φτιάχτηκε και σχετικά σύντομα και κανονικά. Αλλά ήταν ένας άλλος πολιτικός που τώρα μας άφησε. Αλλά για τους συναδέλφους αυτούς, ναι, τώρα γιατί δεν βγαίνουν να πούνε ότι χάθηκε αυτή η χρυσή ευκαιρία να φτιαχτεί ένα καλό σιδηροδρομικό δίκτυο. Το έχουν ξεχάσει.
1: Τέλος πάντων, εκτός από κανένα στελέχη, Νέα Δημοκρατία, όπως έχει αποδείξει, ο οποίος όποιος θα αναλάβει στη συνέχεια να υλοποιήσει το όραμα του κύριου Κυρανάκη, που καταφέρει πάρα πολύ εύκολα. Το έχουν αποδείξει εξάλλου ότι πάνε πάρα πολύ καλά σε όλα τα ζητήματα.
0: Το οποίο επίσης, ας πούμε, εντάξει, διαφορετικό αυτό, αλλά αυτή η γραμμή 4 του μετρό πάει για το 2032, έτσι. Σε λίγο δεν θα κινείται τίποτα τις πρωινές ώρες στην Αθήνα. Μπλοκαρισμένα τα πάντα.
1: Η Αθήνα είναι πλέον ακινήτη πόλη. Ναι. Όποιος κινείται
0: με αυτοκίνητο.
1: Με ό,τι και να κινήσει πια, γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς πια είναι σε άδεια κατάσταση. Ο κόσμος περιμένει με τις ώρες πια να πούμε τα τηλεφορία, τα τρόλι. Το μετρό έχει φοβερές καθυστερήσεις και βέβαια όσοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο είναι καταδικασμένοι να κάνουν και να τρώνε 3-4 ώρες τη μέρα στην προσπάθεια να πάνε και να φτάσουν στις δουλειές τους.
0: Λοιπόν, πάντως, Δημήτρη προσπαθεί με τον Κώστα Κυρανάκη και με κάποια άλλα στελέχη να συμβολήσει τι, μια δεξιά στροφή. Δηλαδή, για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος έβαλε τον κύριο Μάκη Βορύδη. Ως γενικό εισηγητή έχει τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, αλλά και παλιότερα έχει κάνει κάποιες. Τώρα, να πω για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, δεν έχει και νόημα.
1: Αυτό το σχόλιο ήθελα να κάνω και εγώ τώρα. Δηλαδή, ναι. Ότι να συμβολήσει, ξέρω και εγώ αν συμβολίζει πια οτιδήποτε, ή όλα αυτά είναι στην ανάγκη και γίνονται επιλογές με βάση τον πάγκο που υπάρχει. Τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα η μισή κοινοβουλευτική ομάδα και ένα ολόκληρο επιτελείο είναι υπόλογο, υπόδικο για διάφορα σκάνδαλα και τα πράγματα στενεύουν και είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επιλογές που θέλει να κάνει. Οπότε δεν ξέρω πια αν συμβολίζει οτιδήποτε. Τώρα δηλαδή, αν θέλεις να είμαστε και σοβαροί τώρα και μιλώντας έτσι και πολιτικά, πολύ σοβαρά πολιτικά, δηλαδή ο Κυρανάκης ως κομματάρχης τι να συμβολίζει αλήθεια δηλαδή για τώρα.
0: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι προς ένα κοινό της Νέας Δημοκρατίας να τους κόψει την διαφυγή προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί θεωρώ, και δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι και το Μαξίμου αυτό που εκτιμά ως βασική του απειλή είναι αυτό το κόμμα.
1: Εντάξει, να κρατήσουμε τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Αντώνη Σαμαρά, του κ. Τσουτσούτσια, ο οποίος είπε ότι σημάδευσε κατευθείαν το Μαξίμου και είπε ότι οι έμιστα τρόλ βάλουν με εντολή Μαξίμου βάλουν εναντίον του Αντώνη Σαμαρά και τέλος πάντων όλα αυτά που είπε και το ότι μιλάει για ύβρις τέλος πάντων και ύβρις και απέναντι στην παράταξη συνολικά και υπενθυμίζει ο κύριος Τσούτσιας ότι ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγει πρόεδρος με 800.000 νομίζω ψήφους από την Νεοδημοκρατών και θεωρείται όλη αυτή η επίθεση που γίνεται ότι είναι ύβρις και προς αυτούς. Τέλος πάντων, εγώ θα σου πω ότι η αίσθηση που έχω είναι ότι πια έχουν αρχίσει διάφοροι κατευθυνόμενοι εκ του Μαξίμου να λένε για τον Αντώνη Σαμαρά. Σε λίγο θα μας φτάσουν και στην περίοδο που ο Αντώνης Σαμαράς ήταν στο Λύκειο και πήγαινε πενθυμίρη εκδρομή. Δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει δεν ξέρω πόσο πίσω, ας πούμε. Έχουμε γυρίσει ακόμα στην εποχή Σαμαρά με Μητσοτάκη, αλλά τον πατέρα Μητσοτάκη.
0: Τον πατέρα Μητσοτάκη, ναι. Με τον οποίο τα βρήκανε βέβαια μετά, αλλά αυτή είναι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κρατάνε αυτά που θέλουν από το παρελθόν.
0: Και επίσης ξεχνάνε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ψήφισε το μνημόνιο τότε, όταν έφυγε η αδερφή του και μετά ήταν υπουργός του Αντώνη Σαμαρά. Όπως επίσης ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν εκείνος ο οποίος στήριξε και βγήκε πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είχε και συμβολή στο να βγει πρωθυπουργός.
1: Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε πότε ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει.
0: Ναι, όχι, το συνέδεσα αυτό.
1: Όχι, καλά έκανε και το συνέδεσε και τέλος πάντων είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς, είναι απειλή για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς και ενδεχομένως η δημιουργία του κόμματος και η φυγή ψηφοφόρων προς τα δεξιά προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να δημιουργήσει ζητήματα πολύ σημαντικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να τον φέρει σε ποσοστά που είναι κάτω ακόμη και από το όριο του μπόνους των 40 ευρώ.
0: Ναι, κάτω από το 25%.
1: Κάτω από το 25%.
0: Εντάξει, άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις, αν δούμε τις ΑΛΚΟ και τις μέτρων ανάλυσης, εκεί τον βγάζουν, στο 22-23%, έτσι.
1: Ναι, το άλλο είναι η εκτίμηση. Ναι. Ναι, αυτή είναι, και αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω και εγώ. Τέλος πάντων, βέβαια, είπαμε, οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής και τέλος πάντων, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, τα πράγματα ενδεχομένως να είναι αλλιώς και πολύ διαφορετικά, γιατί δεν ξέρουμε τι θα έχει μεσολαβήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο κ. Μητσοτάκης πιέζεται παταχώς.
0: Το έθεσες κι εσύ ότι νομίζω η μεγάλη του πίεση είναι πια από την υπόθεση των υποκλοπών και από τι εξέλιξη θα έχει σε σχέση με τον Ταλντίλιαν.
1: Εντάξει, εκεί γίνεται μια ολόκληρη. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να αποφύγει την κλίση του Ανιψιού Δημητριάδη και του Ντίλιαν στη Βουλή. Η αντιπολίτευση έχει ενεργοποιήσει αυτό τον όπλο, το όπλο των δύο πέμπτων που λέμε. Αλλά θεωρώ ότι η πλειοψηφία θα παίξει τόσες πολλές καθυστερήσεις που δεν ξέρω πώς δεν ξέρω τι θα σκεφτούν και τι θα κάνουν προκειμένου να αποφύγουν όλο αυτό. Για αν δεν μπορούν να το αποφύγουν, να το βάλουν σε μια περίοδο που θα είναι, ξέρω, 13 Αυγούστου με 16.
0: 15 θα έλεγα ακριβώς.
1: Ναι, 15 μην ήταν κλειστή, γι' αυτό το λέω τώρα. Δεν έχω μπροστά μου ένα ημερολόγιο, αλλά φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα κάνουν εκεί πέριξ του 15 Αυγούστου.
0: Όλη αυτή όμως η διαδικασία ευτελίζει και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εν τέλει, εντάξει, δεν λέω ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο, αλλά μπορεί
1: καλά,
0: να έχουμε...
1: Εντάξει τώρα, Σπύρο, επειδή κάνουμε την ίδια δουλειά, τώρα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στον ΟΠΚΕΠ δεν ήξερε τι ψήφισε. Δεν το ξεχνά.
0: Όχι, δεν το ξεχνάω. Και ήταν στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή, του συναντούσαμε στου διαδρόμου και ρωτάγαμε τι ψήφισε και έλεγε δεν ξέρω ακριβώς τώρα μισό λεπτό να ρωτήσω. Δηλαδή, εντάξει, ποια κοινοβουλευτική ομάδα και τι συζητάμε. Τώρα, τέλο πάντων, και ο Αντώνης Σαμαράς, συγγνώμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, α πούμε, θέλει να εμφανιστεί τώρα ξαφνικά θεσμικό στο πότε θα κάνει εκλογές, ας πούμε, και τρέχουν όλα τα σκάνδαλα το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι, αυτό που είπες είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη η φράση περί θεσμικότητας που τη λένε και την ξαναλένε και οι δικοί του δημοσιογράφοι, αλλά όχι όπως τη λέμε εμείς, εκείνοι δείχνουν να την πιστεύουν. Είναι αστεία. Δεν γίνεται να ανοίγεις μόνο στο σενάριο των προώρων εκλογών. Τον ρώτησε ο βουλευτής του πότε θα έχουμε εκλογές πρόεδρε και είπε όχι πριν τη ΔΕΘ. Το άνοιξε ο ίδιος και λέει ότι έχω και θεσμικότητα. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
1: Αλλά.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω όμως και σε σχέση με την αναταραχή στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Τι βλέπεις εκεί πέρα, Δημήτρη?
1: Κοιτάξτε τώρα, να το δούμε από τη δημοσκοπική πλευρά. Από τη δημοσκοπική πλευρά βλέπουμε ότι με αρκετές δημοσκοπήσεις πλέον έχουν το Τσίπρα ξεκάθαρα δεύτερο με διαφορά. Ναι. Από εκεί και μετά το Πασόκ πιέζεται πολύ. Το Πασόκ πιέζεται πάρα πολύ. Αυτοί επιμένουν εκεί να λένε, δεν ξέρω, ότι ο στρατηγικός στόχος είναι η νίκη του Πασόκ. Δεν ξέρω τώρα τι όνειρο βλέπουν. Ξεκινάνε και κάνουν και κάτι περιφερειακά συμβούλια που θα ενεργοποιήσουν και 3.500 στελέχη, λέει, και να αυτό και να φέρουν τον κόσμο πιο κοντά κτλ. Έχουν ανακοινώσει και μια σκιώδη κυβέρνηση. Τέλος πάντων, θα κάνουν μια προσπάθεια να ανατρέψουν αυτό το δυσμενές κλίμα. Δεν ξέρω αν μπορούν να το καταφέρουν αυτό. Από εκεί και πιο κάτω μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Τη διάβασα και εγώ, ομολογώ, ολοκληρή.
0: Ναι, την κατάλαβες.
1: Είναι τώρα, είναι 3.250-3.270 λέξεις. Οι χίλιες αναφέρονται, αλλά δεν εξηγούν και τίποτα στην πολιτική αλλαγή αυτές οι χίλιες τελευταίες λέξεις και κάτι προσπαθούν να πούνε. Νομίζω ότι η ουσία βρίσκεται σε 10 λέξεις που λένε εκεί η σημερινή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα δεν επιτρέπει κατακαιρματισμό. Άντε τώρα αυτό να το ερμηνεύσει.
0: Ναι. Και λέει ακόμα ότι δεν κινούμαστε αντιπαραθετικά, αλλά δεν διευκρινίζει αν αυτό το δεν κινούμαστε αντιπαραθετικά αφορά και τις εκλογές.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς, ας πούμε. Ναι, ναι. Και τέλος πάντων υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία λέει ότι θα κατέλθει αυτόνομα ΣΥΡΙΖΑ, η άλλη λέει ότι ακριβώς το αντίθετο. Τέλος πάντων μένει να διευκρινιστεί αυτό. Έχουν πάντως τις εντάσεις, έχουν τον Παπά. Τα έλεγες και εσύ νομίζω λίγο πριν.
0: Ναι, και για τον κύριο Πολάκη. Ναι.
1: Μετά. Και μετά το Φάμελ σημάδεψε και τον Ζαχαριάδη, απάντησε ο Ζαχαριάδης. Θέλω να σου πω κάτι, δεν δημιουργούν καλή αίσθηση και καλή εικόνα όλα αυτά. Δεν περιποιούν τιμή ούτε για την αριστερά, ούτε για την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τέλος πάντων βοηθάνε στο κοινό στόχο που θα έπρεπε λογικά να είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Πάντως κάνω άλλη μια παρατήρηση από τότε που φτιάχτηκε το κόμμα Τσίπρα, ότι όλοι είναι εναντίον του. Πρώτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλο το κυβερνητικό στρατόπεδο. Μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την περασμένη Παρασκευή η μισή του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο ήταν κατά του Τσίπρα. Το ΚΚΕ, χθες εμφανίστηκε ο γραμματέας του. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε κάθε ευκαιρία. Η αναπομείνασα ΕΑΡ με τον Γαβρίλ Σακελαρίδη. Η Μαρία Καριστιανού, όποτε εμφανίζεται, και τελευταία και ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή όλοι πια στοχεύουν τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή μπορεί να είναι όλοι εναντίον όλων.
1: Για δικούς του λόγους, όμως εγώ θέλω να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας πριν εμφανιστεί το κόμμα, οι δημοσκοπήσεις τον έφεραν κάπου στο 7-8%, ούτε εμφανίσει και τον έφεραν γύρω στο 13%, άμα την εμφανίσει. Mm. Και τώρα, ενώ έχει περάσει το δεκαήμερο και ενώ τον σημαδεύουν όλοι, είναι στο 16-17%. Αν θες τώρα την άποψή μου, έχει εμφανίσει μια δυναμική, νομίζω θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Θεωρώ ότι του κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Οι επιθέσεις που δέχεται.
1: Επιθέσεις.
0: Ναι. Λογικό είναι.
1: Του κάνει. Θεωρώ ότι του κάνει καλό και είναι και στο επίκεντρο. Θέλω εδώ να ίσως πάω λίγο αλλού, αλλά τέλος πάντων όσον αφορά τις επιθέσεις θέλω να πω ότι παρακολουθώ για παράδειγμα την Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Η οποία της ουσίας δεν λέγει τίποτα. Ναι, αυτοί δεν έχουν ανακοινώσει το κόμμα και της ουσίας δεν έχουν. Δεν μας έχουν εξηγήσει και τι ακριβώς θέλουν να κάνουν.
0: Ναι.
1: Εκείνο που διαπιστώνω όμως είναι ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο και η ίδια και ένα σημαντικά στελέχη που είναι πέριξ της κυρίας Καρσιανού να σημαδεύσουν και να ανοίξουν ένα μπιφ με τον Τζίπρα.
0: Ναι.
1: Επειδή εκτιμώ ότι θεωρούν ότι αυτό θα τους κάνει καλό. Βέβαια από την άλλη πλευρά ο Τσίπρας δεν έχει τσιμπήσει βέβαια και μάλλον δεν θα
0: δει. Γενικώς έχει ακολουθήσει μια τακτική να μην απαντάει, τουλάχιστον όχι
1: να
0: τόσο
1: έντονα. Να μην απαντάει. Ναι, με αφορμή τη γενικότερη παρατήρηση αυτή, εγώ το λέω ειδικότερα, ας πούμε, όσον αφορά το...
0: Και υποθέτω ότι θα το κάνει κάποια στιγμή όταν θα βγει να δώσει μια συνέντευξη, μια καινούργια παρουσία. Όπου από τότε που παρουσίασε το κόμμα του μέχρι τώρα δεν έχει άλλη παρουσία και... Σωστή τακτική μου φαίνεται.
1: Θα το κάνει όταν ο ορίζοντας των εκλογών είναι πιο συγκεκριμένος. Ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση καλά κάνει, ασχολείται με τα οργανωτικά ή τουλάχιστον θα πρέπει να ασχολείται με τα οργανωτικά γιατί θα πρέπει να εμφανίσει και ένα κόμμα και πυρήνες και ομάδες και τέλος πάντων μηχανισμό ο οποίος έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί θα κινητοποιήσει την κοινωνία και θα μεταδώσει και τις θέσεις του και τις απόψεις του και όταν έχει ορίζοντα συγκεκριμένο ορίζοντα εκλογών νομίζω ότι τότε θα αρχίσει και να απορρίπτει το κέσσαρο στο κέσσαρο και στον καθέναν από όλους όσους επιτίθεται θα απαντάει έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, Σπύρο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Και φυσικά στην Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, την συγκρότηση της Επιτροπής. Νομίζω ότι μόνη της θα μείνει η κυβέρνηση. Κανένας δεν έχει τη διάθεση να της προσφέρει συνένεση. Κάτι το οποίο θα ήθελε πάρα πολύ η κυβέρνηση. Α, μάλιστα, μόλις τώρα ο συνάδελφος με ενημερώνει ότι τελείωσε η Επιτροπή. Ως προς το πολιτικό όμως θα έλεγα ότι ναι, την συνένεση που ήθελε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν την πήρε, τουλάχιστον όπως άκουσα και από τον Σωκράτη Πάμελο και από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα ήθελε να παρασύρει όλο το πολιτικό σύστημα έτσι ώστε να προβάλλει το προφίλ του μεταρρυθμιστή. Δεν θα του κάνουν τη χάρη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βαγγέλης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε, αύριο πάλι στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act ή Captain. Λοκομόντο. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
3: Η ώρα είναι 4.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα που πλήττουν την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ κατήγγειλε τη διαδικασία που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία ως fast track και βαθιά υποκριτική, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης απουσιάζει από τη συνεδρίαση. Παρήνεστε με πολλαπλή παραβίαση των αρχών του Συντάγματος και αντί να απολογίσετε, μας ζητάτε συνένεση, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Για φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για παιχνίδια της κυβέρνησης μίλησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές. Καθυστερήσεις παίζει η Νέα Δημοκρατία που φαίνεται να ετοιμάζει μπλόκο στην ακρόαση του ιδρυτή της Συντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής που καθιστά υποχρεωτική την κλίση προς ακρόαση του ιδρυτή της Συντελέξα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας προανήγγειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Στο 5,2% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός το Μάιο του 2026 από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά είδη και υπηρεσίες. Κατά 17,6% ανέβηκε η τιμή του μοσχαριού, κατά 12,6% των ψαριών. Στον τομέα της ενέργειας, το φυσικό αέριο καταγράφει αύξηση 21% και το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, με αποτέλεσμα η βενζίνη να πωλείται κατά 21% ακριβότερα. Κατά 7,7% αυξήθηκαν τα ενοίκια, στον ενοικίο, ενώ στα ασφάλιστρα υγείας οι ανατιμήσεις φτάνουν το 7%. Στις 5.30 συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση έχει προταθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια διαφθοράς και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αναλάμβαναν επιπληρωμή πολεοδομικού ενδιαφέροντος εξυπηρετήσεις. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες. Συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της στο σπίτι του στο Λόγκο Γιαλίας. 3 άτομα συνελήφθησαν σε χωριά της Μεσαράς για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδα. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν με την αυτόφορη διαδικασία οι 3 συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλήρου και Πευκών. Και σε βάρος τους απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρισμό δασικής έκτασης από αμέλεια. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών η σκητσογράφος Έλλη Σολομονίδου Μπαλάνου, που αποτύπωσε με σκίτσα την αθηναϊκή καλλιτεχνική ζωή στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Η κηδεία της θα γίνει αύριο 5η στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τεντωμένο σκηνή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις που αντάλλαξαν ΗΠΑ και Ιράν με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε την Τεχεράνη για την καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας ότι πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Στην ανάρτησή του, υποστήριξε ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη διάλυση, προσθέτοντας πως ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Στο Ιράν μεταβαίνουν διαπραγματευτές του Κατάρ μετά από διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιήσουν μια πιθανή συμφωνία, όπως μετέδωσε το Reuters. Συνεχίζει να σφυροκοπά το νότιο Λίβανο το Ισραήλ. Στους 12 αυξήθηκαν οι νεκροί από τις νέες Ισραηλινές επιθέσεις σε 2 πόλεις στην ευρύτερη περιοχή της Τύρου. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό απόψε στις 9 στο Telecom Center Athens, στο 4ο της σειράς των τελικών της Greek Basketball League και θέλει την νίκη για να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά. Σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι θα αναδειχθούν πρωταθλητές της Ελλάδος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Γι' αυτό σας αγαπάω. Πριν ακόμη ξεκινήσω την εκπομπή, μου έρχεται μήνυμα από ακροατή να μου επισημάνει ότι έχει παγκόσμιο πρωτάθλημα goalball στην Κίνα και η Εθνική Γυναικών παίρνει μέρος. Γι' αυτό σας αγαπάω. Γι' αυτό είστε οι καλύτεροι και οι καλύτερες του κόσμου. Εδώ παρέα. Και σήμερα μέχρι τις 5. Δεν μου στέλνει. Πρόσεχε, δεν μπαίνω έτσι. Δεν μπαίνω με μήνυμα τι θα γίνει η ΑΕΛΕΚ απόψε, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, τι θα γίνει η ΑΕΛΕΚ απόψε, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, τι θα γίνει η ΑΕΛΕΚ, ποιος θα πάρει το Μουντιάλ, τι να παίξουμε στο στοίχημα, αυτά δηλαδή ερωτήματα που υπάρχουν κατά χιλιάδες, έτσι, δεν είναι βαρύ το νούμερο να το πω, σε μηνύματα στις αθλητικές εκπομπές άλλων σταθμών, όχι εδώ. Το πρώτο μήνυμα αφορά τον goalball. Μ' αρέσει, σ' αγαπώ πραγματικά. Γιάν, εδώ με τον Βαγγέλη Δοξαρά, παρέα θα πάμε σήμερα που ρυθμίζει τον ήχο. Τον Παντελή Νταβανέλο που βρίσκεται στη θέση του εκεί, στην επικοινωνία, πάντα στο 2-10. Τώρα που μιλάμε, βέβαια δεν είναι στη θέση του, αλλά τέλος πάντων, πού είναι, πού γυρίζει. Στο 2-10-32-17-7-7-7. Σε αυτό το νούμερο περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα και ο Παντελής θα μας μεταφέρει. Αυτά που θέλετε να μας πείτε, αν θέλετε να το στείλετε σε μήνυμα αυτό που θέλετε να μας πείτε, μπορείτε να το κάνετε με Viber 6985 87 0059. Αυτό είναι το νούμερό μας. Και ο Θοδωρής: καλησπέρα Λέκα, σου ζητάω σήμερα τραγούδι. Τι γίνεται παιδιά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ποιοι τους δημιούργησαν και δεν τους θέλουν τώρα, ξεσηκώνονται οι ακροδεξοί στην Ευρώπη. Είδαμε τι έγινε στο Belfast. Ρε εσύ, πραγματικά έχω σοκαριστεί λίγο με το Belfast. Δεν το είχα κάπως έτσι στο μυαλό μου. Το είχα τελείως διαφορετικά. Αλλά ναι, τα φτιάχνουμε τα πράγματα όπως θέλουμε μερικές φορές και τα φανταζόμαστε. Συνεχίζει ο Θοδωρής λέγοντας: εδώ ο Βορύδης λέει να βυθίσουμε τις βάρκες. Η Καριστιανού να κλείσουμε τα σύνορα. Πού πήγε ο δήθεν ευρωπαϊκός ανθρωπισμός. Οι Αλβανοί ξεσηκώνονται για την προστασία του περιβάλλοντος και μπράβο τους. Και εμείς ασχολούμαστε με τους ηθήνοντες των δύο ομάδων. Ποιος έχει δίκιο. Όχι μωρέ Θοδωρή, τώρα σιγά που ασχολούμαστε. Κάτι δεν πάει καλά νομίζω, λέει ο Θοδωρής. Και λέει ότι στα ένθετα, ωραία είναι, μου λέει σε παρένθεση, περιμένω και διάφορες ιστορίες από αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο. Μα αυτό θα είναι το επόμενο διάστημα, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι των ηχητικών που παίζουν στα αφιερώματά μας. Θα είναι ιστορικά. Δεν κάνω spoiler, αλλά να σου πω ότι οι δύο πρώτες ιστορίες που θα ξεκινήσουν να παίζουν από αύριο, Θοδωρή, έχουν να κάνουν με το πώς η πολιτική επηρέαζε και το πώς οι χούντες κάποια χρόνια πριν επηρέαζαν ή δεν επηρέαζαν ποδόσφαιρο και ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά θα κάνουμε, απλά φέτος θα έχουμε και επικαιρότητα ένθετα, γιατί όσο το ζητάει η επικαιρότητα, έτσι παιδιά, γιατί έτσι κι αλλιώς θα έχουμε και εκπομπές καθημερινά. Θα συνεχίζονται, θα τα λέμε στα μαγκαζίνο, αλλά και τα ένθετά μας ανάλογα αν βγαίνουν κάποια θέματα τα οποία αφορούν το φετινό παγκόσμιο κύπελο, που πριν από λίγο το έγραψα στο Facebook και δεν το παίρνω πίσω, ότι το θεωρώ βρώμικο, είναι ένα βρώμικο παγκόσμιο κύπελο. Το πιστεύαμε ότι έτσι θα είναι, και αυτό γιατί διεξάγεται σε μια χώρα όπου η πολιτική της είναι ακραία βρώμικη. Και δυστυχώς επαληθεύονται όλα αυτά που νομίζαμε, που υποθέταμε. Εδώ και ο κάπου ο άλλος Θοδωρής, καλησπέρα και σε σένα Βαγγέλης Δοξαρά, σας λέω το νούμερο και παίζεις κομμάτι, πάμε. Τζαούλ, υπεραγαπημένος, για εκείνα που ονειρεύτηκες. 19 του Ιούνιου στην Τεχνόπολη, το δικό μας το πεδίο. Τζαούλ θα κάνει μια μεγάλη συναυλία και μια παρουσίαση δίσκου. Εκεί να είστε.

όλες αυτές τις μέρες που στο επίκεντρο βρίσκεται το μπάσκετ και όπως το λέει και ο Θοδωρής, δυστυχώς και τα χαΐρια των διοικούντων των δύο αιωνιών παίζουν πάρα πολλά θέματα και εκτός Μουντιάλ εννοώ εδώ θέματα που αφορούν την ελληνική επικαιρότητα. Υπάρχει μια μεγάλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, σκέφτομαι από προχθές πάρα πολύ έντονα το συγχωρεμένο του Χρήστο Χαραλαμπόπουλο. Πάνε πάρα πολλά χρόνια που μου έλεγε εδώ στο κόκκινο αυτές τις τιμητικές για εμάς επαφές που είχαμε με αυτό το σπουδαίο μυαλό, με αυτό το διανοούμενο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Πάνε πάρα πολλά χρόνια που ο Χρήστος έλεγε εδώ στο ραδιόφωνο ότι θα έρθει η στιγμή που δεν θα υπάρχουν τηλεοπτικά με τον τρόπο που τα ξέραμε δικαιώματα, που θα παίζονται οι αγώνες, θα προβάλλονται μέσα από μεγάλες πλατφόρμες και μέσα από το και από πλατφόρμες ιδιωτικές και από από πλατφόρμες που θα φτιάχνουν και οι ομάδες οι ίδιες και λοιπά. Και έλεγε χαρακτηριστικά τότε, ο Χρήστος το θυμάμαι σαν τώρα, έλεγε, μιλούσαμε για την Premier League και το έλεγε αυτό. Λοιπόν, αυτό ακριβώς κάνει, θα προσπαθήσει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός αποχώρησε από την κεντρική διαχείριση, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, αποχώρησε από την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και φτιάχνει πλατφόρμα ο Γιάννης Αλαφούσος, στην οποία θα προβάλλονται όχι μόνο τα δικά του παιχνίδια, του Παναθηναϊκού δηλαδή, αγοράζει δικαιώματα και άλλων ομάδων. Λένε οι πληροφορίες, ας πούμε, θα προβάλλονται και τα μάτς του Ηρακλή. Είναι ένα στοίχημα αυτό, το προσπάθησε παλιότερα για λίγο και ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε, επέστρεψαν στην κεντρική διαχείριση, έτσι όπως αυτή γίνεται τα τελευταία χρόνια. Αλλά τώρα ο Γιάννης Αλαφούζος φαίνεται αποφασισμένος να το προχωρήσει και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις φήμες φέρεται να έκανε και το πρώτο μεγάλο deal που δεν είναι άλλο από το κύπελο Ελλάδας στη νέα πλατφόρμα. Το κύπελο Ελλάδας λοιπόν να αλλάξει στέγη και οι αγώνες του να προβάλλονται στην πλατφόρμα που ετοιμάζει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού και πρόεδρος του ομίλου μέσων ενημέρωσης του Sky, ο Γιάννης Αλαφούζος. Λένε αυτές οι πληροφορίες ότι η σχετική συμφωνία, και διαβάζω εδώ από το Sport 24, αναμένεται να επικυρωθεί την ερχόμενη Πέμπτη και η νέα διοργάνωση θα γίνει και πάλι υπό μορφή League Phase, ωστόσο σε αυτή θα συμμετάσχουν 16 ομάδες αντί για 20. Βλέπουμε το τοπίο να αλλάζει, βλέπουμε και το τοπίο όσον αφορά τα δικαιώματα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα να αλλάζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο μάλλον, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το επόμενο διάστημα να δούμε εάν και πώς θα σταθεροποιηθεί. Αυτά λοιπόν από αυτό το μέτωπο. Από άλλα μέτωπα, τι να πούμε, πάνε και έρχονται παίκτες και θα τα πούμε κάποια στιγμή όσον αφορά και τα μεταγραφικά. Παιδιά, όρεξη να έχετε, έτσι, εδώ θα είμαστε. Μέχρι τις αρχές του Αυγούστου εδώ θα είμαστε. Δεν θα πάμε πουθενά. Θα φύγουμε τότε μία και καλή. Για διακοπές. Δεν με κοιτάς εδώ ξαρά. Για διακοπές μία και καλή εννοώ. Δεν θα πάμε πουθενά, έτσι κι αλλιώς το Μουντιάλ τελειώνει 19 Ιουλίου. Τα λες ρε Ζουμί και στα ένθετα, δεν θυμάσαι, 19 Ιουλίου και θα έχουμε ήδη τότε μπει και σε μια διαδικασία όπου θα προετοιμάζονται, θα τελειώνουν και τα βασικά στάδια προετοιμασίας των κάποιων από τις ελληνικές ομάδες και όλα αυτά. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που επίσης προκύπτει ως φημολογία είναι για το εάν θα συνεχίσει τελικά ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Σε πολλούς μπορεί να προκαλέσει εντύπωση αυτό, αλλά παίζονται κάποιου τέτοιου είδους συζητήσεις. Σε ένα άλλο θέμα, να πούμε ότι σήμερα, πριν πάμε στα τουμπά,

ακολουθήσουμε και αυτή την σπουδαία διοργάνωση. Τα μηνύματά σας, τα οποία δεν κρατιέστε, εδώ άλλος Θοδωρής. Κιτς χουντικές τακτικές με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Παλαιστίνιος κατά φαντασία τρομοκράτης απειλεί αθώους τουρίστες, δολοφόνους παιδιών, στρατιώτες του Ισραήλ. Κυβέρνηση Σωτήρας, αυτόνομη με γραβάτα αντικουκούλας, απαγορεύει τις διαδηλώσεις κατά κρουαζιερόπλοιων στα κατεχόμενα ελληνικά εδάφη. Μετά από non-paper οδηγιών των ίδιων κατακτητών δολοφόνων πρακτόρων σε όλα τα ΜΜΕ, θα ακουστεί κάθε παπάντζα των πλειοκτητών, καναλαρχών, συνεργατών για να μας πείσουν πως η γενοκτονία είναι φίλη μας και οι δολοφονημένοι αθώοι τρομοκράτες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ δεν θα δεις πουθενά. Στο μεταξύ, Θοδωρή, βγαίνουν κάθε μέρα σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι σε ελληνικά φυσικά, έτσι, σε άλλα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, φρικτές αποκαλύψεις και λεπτομέρειες για τα χρόνια, τα βασανιστήρια, τους βιασμούς που έχουν βιώσει και συνεχίζουν να βιώνουν χιλιάδες Παλαιστίνιες και Παλαιστίνοι στα μπουντρούμια των Ισραηλινών. Και η Άννα, όταν τα λέγαμε εμείς, τώρα σε ποιον απαντάς όμως, γιατί εγώ δεν έχω μιλήσει καθόλου για το κόμμα. Περίμενε να δω, αν απαντάς σε κάποιον άλλο, σε κάποια άλλη εκπομπή, να μην το διαβάσω. Αν θες να τα πεις εδώ σε μένα, περίμενε ρε εσύ Άννα. Ναι, είναι και κατεβατό παιδί μου. Παιδί μου, τι έχεις γράψει εδώ? Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, δεν θα το διαβάσω γιατί είναι τεράστιο πρώτον και γιατί δεν αφορά την εκπομπή και δεν έχω κάνει ούτε καν σχόλιο για τα εσωκομματικά. Άννα μου, να σε ενημερώσω επίσης ότι δεν προτίθεμαι να κάνω και κάποιο σχόλιο για τα εσωκομματικά. Δεν είμαστε όλοι να μιλάμε για όλα σε αυτή τη ζωή. Έτσι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Εσωκομματικά τα ρεπορτάζ και τα όσα σπουδαία και πολύ σοβαρά και πολύ σημαντικά και ιστορικά, αν θες, συμβαίνουν, τα ακούτε να τα σχολιάζουν και να μεταφέρουν το ρεπορτάζ εμπειρότατοι πολιτικοί συντάκτες και συντάκτηρες σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο από το πρωί μέχρι το βράδυ, εμείς εδώ στα αθλητικά μας και στα τραγουδάκια μας.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το κόκκινο.
2: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγιώζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, κόκκινο ακούτε, σκόρ στο κόκκινο ακούτε, μαζί με τον Βαγγέλη Βοξαρά που ρυθμίζει τον ήχο, τον Παντελή Νταβανέλο που βρίσκεται στην επικοινωνία και αυτή που ακούτε να μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή. Και σήμερα έχουμε τον τέταρτο τελικό της Greek Basketball League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, στο Telecom Center Athens, ανάμεσα στους δύο αιωνίους. Θυμίζουμε ότι η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Αν απόψε ο Ολυμπιακός νικήσει, θα τελειώσει η σειρά, θα αναδειχθεί πρωταθλητής μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αν δεν νικήσει ο Ολυμπιακός, αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, που έχει δείξει ότι έχει μια εξαιρετική ομάδα και παίζει στα ίσια τον πρωταθλητή Ευρώπης, σε αυτή την περίπτωση τότε αν κάνει το 2-2 ο Παναθηναϊκός, τότε θα πάμε σε Game 5, θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο το απόγευμα στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτά θα πούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα όπως είπαμε, και κυρίως υπάρχει το Μουντιάλ και κυρίως υπάρχουν όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από το Μουντιάλ. Γι' αυτό σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας και θα μιλήσουμε τον κύριο Χρήστο Δημόπουλο, που είναι ο διευθυντής του ελληνικού τμήματος από τη Διεθνή Αμνηστία εδώ στην Ελλάδα, να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Μία ενημέρωση που ήρθε από τα πρακτορία πριν από λίγα λεπτά έχει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να απευθύνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και να καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναθεωρήσουν τη μεταναστευτική τους πολιτική. Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΕΙΕ, ο Φόλκερ Τούρκ, κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να προβούν σε ενδελεχή αναθεώρηση της μεταναστευτικής της πολιτικής στο πλαίσιο του παγκοσμίου κυπέλου και εν μέσω όλων αυτών των εντάσσεων που έχουν δημιουργηθεί, και είπε ο Φόλκερ Τούρκ, ελπίζω ειλικρινά ότι θα υπάρξει μια ενδελεχή επανεκτίμηση του πώς η εφαρμογή των μεταναστευτικών πολιτικών επηρεάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και ότι ιδίως στο πλαίσιο του παγκοσμίου κυπέλου θα επανεξετάσουμε τις πολιτικές που δυστυχώς φαίνεται να επικρατούν σήμερα, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι 61 ετών αυστριακός νομικός, ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τον Οκτώβριο του 2022. Τώρα να περιμένουμε αντίδραση σε αυτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν νομίζω ότι θα μπουν σε κάποια διαδικασία. Να περιμένουμε σε αντίδραση σε αυτό από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, επίσης είναι σε μια μόνιμη κατάσταση νύπτωτα χείρας μου. Πάμε λοιπόν να καλησπέρισουμε τον κύριο Χρήστο Δημόπουλο, όπως σας προαναγγείλαμε. Καλησπέρα σας, κύριε Δημόπουλε.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Γνωρίζουμε ότι είστε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Να ρίξουμε λιγάκι φως, λοιπόν. Η Διεθνής Αμνηστία είναι μια οργάνωση που δεν ασχολείται μόνο τώρα, μόνο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, με τα όσα συμβαίνουν γύρω από τα γήπεδα και αφορούν τα ατομικά δικαιώματα και αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ασχολείται σε κάθε παγκόσμιο κύπελο και με πάρα πολύ μεγάλες αποκαλύψεις κατά καιρούς. Ήταν η Διεθνής Αμνηστία μέσα στις οργανώσεις που συνέβαλε ώστε να βγουν τα φρικτά που συνέβαιναν εν ώψη του Μουντιάλ του Κατάρ, και τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, κύριε Δημόπουλε. Να μην επιτρέπεται είσοδος, θα μου πεις, το γνωρίζαμε σε μεγάλο βαθμό, αλλά όταν το βλέπεις να συμβαίνει είναι πραγματικά σοκαριστικό, ακόμη και σε διαιτητές, ακόμη και σε φιλάθλους χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία. Βλέπουμε να γίνεται σωματικός έλεγχος σε αποστολές ποδοσφαιριστών πριν μπουν στο γήπεδο, ακόμη και στο Φάμπιο Καναβάρο, εμβληματικές δηλαδή μορφές του ποδοσφαίρου. Βλέπουμε να αποκλείονται άλλοι παίκτες, να μην μπορούν να μπουν στη χώρα, και βλέπουμε και την Εθνική Ιράν να αγωνίζεται σε αυτό το κύπελο μέσα σε μια άνευ προηγουμένου έτσι, διαδικασία και δυσμένεια. Για πείτε μας, η οργάνωση.
1: Δεν το κάνουμε επαιτειακά ότι ασχολούμαστε.
0: Όχι, βέβαια, μα ούτε και εγώ το είπα σε αυτό το ύφος προς Θεού. Ακριβώς επειδή προκύπτει πολύ μεγάλο ζήτημα, έτσι.
1: Μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές το θέμα, όχι τόσο του κράτους που φιλοξενεί, γιατί εκεί ξέρουμε ποιες παραβιάσεις γίνονται και θα τις πούμε και τώρα από την ετήσια έκθεση που βγάζουμε κάθε χρόνο για όλα τα κράτη. Αλλά μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ το θέμα της FIFA και με το πώς αποφασίζει να κάνει τις αναθέσεις εισαγωγικά. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή και πέρσι, θυμάμαι, πρόπερσι, ήταν η συζήτηση πώς το δίνει στη Σαουδική Αραβία, που ξέρει ότι παραβιάζει κάθε κανόνα στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις γυναίκες, σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα εδώ έχουμε πει σε μια περίπτωση που το βάρος πέφτει στις Ηνωμένες Πολιτείες, εντάξει, δεν είναι Αμερική και το Μεξικό, ξέρουμε πώς λειτουργεί η αστυνομία εκεί κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, που είναι στην ουσία στρατός, ή στον Καναδά με όλα αυτά που γίνονται με τις πετρελαϊκές και με τις αυτόχθονες, που παραβιάζονται με διάφορες τρόπους τα δικαιώματα, αλλά το focus, αν θέλετε, ελληνιστή, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη FIFA, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μια τεράστια σειρά παραβιάσεων που αφορά όχι μόνο το μεταναστευτικό, όχι μόνο τη δράση του ICE και των ομοσπονδιακών πρακτόρων με θανάτους σε διαμαρτυρίες, έτσι, τα δικαιώματα, τα LGBTQI δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα των γυναικών στην άμβλωση. Άρα έχουμε μια σειρά πραγμάτων και τώρα φτάνουμε στα εστράπελα που ήταν αναμενόμενα να έχουμε τόσο μαλώδη, τι αν θυμάμαι καλά, τον Ομάρ Αρτάν, αυτό που ήταν, που ξαφνικά δεν μπορεί να μπει κάτι ο παδός του Μαρόκο, είδα σε μια άλλη στιγμή για τους οποίους πρέπει να βγάλουμε ανακοίνωση ομάδες δημοσιογράφων από την Αφρική γενικά και όχι μόνο από το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ωραία, το περιμέναμε και γι' αυτό είχε κληθεί και ο Ινφαντίνο στο συνέδριο που έκανε η FIFA τον τέλος Απριλίου, αν θυμάμαι καλά ήταν. Του είχαμε στείλει το
0: τιμή. Στον Καναδά, βέβαια.
1: Ακριβώς. Να κάνει τοποθέτηση. Εννοείται ότι έχουν έναν τρόπο να μην απαντάνε ή να απαντάνε στρογγυλεμένα ή να αγνοούν τα πάντα στο βωμό του χρήματος κατά βάση. Ναι, αυτή είναι η ουσία. Οπότε κάνουν τα στραβά μάτια, θα έλεγα εγώ, σε δικαιώματα, τα οποία όμως οι ίδιοι προβλέπουν στο εγχειρίδιο της FIFA. Δηλαδή το ίδιο το εγχειρίδιο της FIFA προβλέπει τι πρέπει να ισχύει σε ένα κράτος για να του δοθεί ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Ακριβώς.
1: Και τώρα έχουμε δύο συμβάντα μαζεμένα. Αυτό με τις ΗΠΑ, το προηγούμενο ήταν με τη Σαουδική Αραβία του 34 το Μουντιάλ. Έτσι. Και πάρα πολλά. Ακόμα και σήμερα νομίζω, εγώ έβλεπα στο διεθνές, στο δικό μας site, φιλάθλους από το, νομίζω ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα πάνε να το παρακολουθήσουν, γιατί είναι, υπάρχει μια ομάδα φιλάθλων LGBTQI που υποστηρίζει την Εθνική Αγγλία και που δεν είχε ταξιδέψει και στη Ρωσία παλιά.
0: Είναι οπαδοί της Εθνικής Αγγλίας, αλλά με αυτή την ταυτότητα.
1: Είναι πολύ μεγάλο γκρουπ, είναι κάποιες χιλιάδες άτομα. Έτσι. Και μόνο υπό το φόβο ότι πώς θα τους αντιμετωπίσουν και αν μπορούν να διωχθούν μπαίνοντας, να ελεγχθούν, αν θα τους σεβαστούν. Οπότε σε αυτή τη φάση είμαστε σήμερα.
0: Κύριε Δημόπουλε, πώς μπορούν να αντιδράσουν, μάλλον θα το θέσω αλλιώς. Υπάρχει μια συζήτηση ώστε να αλλάξει τρόπο αντίδρασης, να αλλάξει και ο τρόπος αντίδρασης των οργανώσεων απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει. Όπως λέτε και εσείς, η FIFA, τη FIFA δεν την αγγίζει κανείς. Έφτασε ο κύριος Ινφαντίνο να βραβεύει τον Ντόναλντ Τραμπ με το βραβείο ειρήνης λίγες μέρες πριν. Και λίγο καιρό μετά έκανε επίθεση οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν και λοιπά και τα όσα ακολούθησαν, αλλά και αυτό να μην γινόταν ούτε τότε δεν μπορούσε, δεν δικαιολογούνταν αυτή του εκείνης. Θέλω να πω ότι αντιμετωπίζουν τα ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα και εργασιακά δικαιώματα αφιψηλού η FIFA. Υπάρχει κάποια συζήτηση ώστε να αλλάξουν τρόπο αντιμετώπισης όλου αυτού οι οργανώσεις, δηλαδή να κινούνται νομικά απέναντι σε αυτού του είδους τους θεσμούς, όπως είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, να καλούν τις ομοσπονδίες της κάθε χώρας, ας πούμε, ή της ενός των ποδοσφαιριστών να πάρουν θέση στην προκειμένη περίπτωση απέναντι σε αυτό που συμβαίνει στο Ιράν, σε άλλους παίκτες ή των διαιτητών. Υπάρχουν τέτοιου είδους σκέψεις να γίνουμε πιο ευέλικτοι και εμείς οι άνθρωποι των οργανώσεων και του κινήματος.
1: Θα έλεγα έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Πριν από το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, πριν από 2 χρόνια μάλλον στο παγκόσμιο κύπελο, είχε κάνει μια εξαιρετία το σουηδικό τμήμα, το οποίο το σχετικό του μέσα μνησιασμού είναι πολύ πετυχημένη, το οποίο είχε κινηθεί όχι με αγωγή βέβαια, ήταν καμπάνια μηδιακή, κατά των χορηγών της δικιάς τους εθνικής ομάδας, για να πιέσει τη δικιά της ομοσπονδία, γιατί τελικά όλα εκεί καταλήγουν, και να μπορέσει να επηρεάσει, όχι να επηρεάσει την ψήφο, αν θέλει να φέρει μπροστά στην επιφάνεια τι πρέπει να υπολογίζει τελικά όταν ψηφίζει, το πού θα ανατεθεί ένα Μουντιάλ. Και πραγματικά είχαν αποχωρήσει πάρα πολλές χορηγίες. Άρα θέλω να πω ότι καμιά φορά σκεφτόμαστε παραδοσιακά με κινητοποίηση στον δρόμο ή με μία αγωγή. Οι αγωγές βέβαια γίνονται κατά καιρούς, έχουν γίνει για διάφορα πράγματα και θα μπορούσαν να γίνουν και για λόγους έμεσους, δηλαδή για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα για παράδειγμα, για να δικαιωθούν. Έτσι. Ναι. Υπάρχουν και έξυπνοι τρόποι. Αλλά πιο πολύ πιστεύω σε εκστρατείες που όντως ενώνονται οι άνθρωποι του αθλητισμού, που βλέπουν πώς εξελίσσεται το πράγμα ή και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές. Γιατί τελικά, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει, οι ποδοσφαιριστές δεν ξέρω πια πόσα παιχνίδια παίζουν το χρόνο.
0: Έτσι, δηλαδή, άλλο μεγάλο θέμα, ναι, έτσι, που αφορά και τους ίδιους, αλλά είναι τόσο μέσα σε όλο αυτό το σύστημα που δυσκολεύονται, βλέπουμε. Δεν υπάρχουν πια φωνές, δεν υπάρχουν φωνές.
1: Και δεν θέλω να ακούσω το κίνημα, είναι κάποιοι πλούσιοι, γιατί οι πλούσιοι είναι ελάχιστοι ποδοσφαιριστές. Έτσι, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές παίζουν πάμπολα μας το χρόνο πια στις εθνικές κατηγορίες. Και μετά κάποιοι από αυτούς θα πάνε και σε ένα μουντιάλ. Άρα θέλω να πω, μπορεί να δημιουργηθούν συμμαχίες δημοσιογράφων, κοινωνίας των πολιτών, σωματείων ποδοσφαιριστών, ποδοσφαιριστριών κτλ. Που δεν είναι προφανής. Και άρα στο μη προφανές θα έλεγα ότι πρέπει να κινηθούμε. Γιατί όσες φορές έχουμε πάει με το προφανές, δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Και τελικά μετράνε αυτά που επηρεάζουν και την τσέπη της FIFA. Οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τις δημόσιες σχέσεις. Είναι εντυπωσιακό το ότι δεν εφαρμόζει όμως το δικό τους εγχειρίδιο. Δηλαδή,
0: μπορεί
1: να κάνουν αξιολογήσεις. Και είναι μετά, μπορεί να κάνει καμπάνιες για το ρατσισμό. Αλλά πόσο μετράει μια καμπάνια για το ρατσισμό στο ποδόσφαιρο, που να λέει ότι όλοι είμαστε ίσοι όταν πας και κάνεις το Μουντιάλ σε ένα κράτος που έχει διώξει από το κράτος περίπου 600.000 άτομα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχει διώξει η διοίκηση Τραμπ από τις ΗΠΑ με διάφορους λόγους και με ρατσιστικό κίνητρο στην πραγματικότητα, είναι πενταπλάσια από αυτούς που θα πάνε να επισκεφτούν να δουν τους αγώνες στην πραγματικότητα.
0: Το έχει πει η αντίστοιχη με τη δική σας έτσι, θέση εδώ και καθήκοντα της Διεθνούς Αμνηστίας στο Μεξικό. Είπε κάτι αντίστοιχο, κύριε Δημόπουλε, ότι αυτοί που που έχουν εξαφανιστεί αναφερόμενοι στους αγνοούμενους στο Μεξικό, γιατί υπάρχουν και εκεί κινητοποιήσεις, είναι περισσότεροι, πολλές χιλιάδες περισσότεροι από ό,τι θα έβλεπαν από αυτούς που θα παρακολουθούν το Μουντιάλ στη χώρα μας.
1: Είναι χρόνιο πρόβλημα, έτσι. Είναι χρόνιο πρόβλημα στο Μεξικό. Το Μεξικό αυτό είναι το ένα θέμα και το πώς αντιμετωπίζονται οι διαδηλώσεις είναι ένα άλλο θέμα. Με το στρατιωτικό τύπο εξοπλισμού.
0: Παρ' όλα αυτά, η πρόεδρος λέει ότι θα τις επιτρέψω και όχι μόνο αυτό. Δείχνει και μια διάθεση να δει και τα μάτσα από την κερκίδα των φιλάθλων.
1: Ναι,
0: εδώ έχουμε κάτι άλλο, έτσι. Εδώ έχουμε κάτι άλλο.
1: Και σωστά, έχει πέσει και το βάρος στις ΗΠΑ, γιατί οι ΗΠΑ φιλοξενούν το 70% των αγώνων μόνες τους. Έτσι, δεν είναι το ίδιο μερίδιο που έχει το Μεξικό,
0: σωστά,
1: που θα κάνει την έναρξη και ο Καναδάς. Και μέσα στις ΗΠΑ αυτή η καταστολή δεν αφορά μόνο τελικά το μεταναστευτικό πληθυσμό. Είδαμε πώς αντιμετωπίστηκαν και οι Αμερικανοί πολίτες που απλά είχαν πάει ως παρατηρητές και τραβάγανε με το κινητό τους στην περίπτωση του ICE στην Καλιφόρνια. Mm. Είδαμε πώς αντιμετωπίστηκαν όλες οι διαδηλώσεις για τη γενοκτονία στη Γάζα ή το φοιτητικό κίνημα, και αυτό έγινε και στον Καναδά, με το φοιτητικό κίνημα για τη γενοκτονία στη Γάζα. Άρα έχουμε σωρία τέλος πάντων παραβιάσεων της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας του συνέρχεσθε στις ΗΠΑ, και στα πανεπιστήμια είχαμε και στον Καναδά, δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά. Αλλά οι ΗΠΑ έχουν και την LGBTQI και την ατζέντα των γυναικείων δικαιωμάτων που πλήττουν ταυτόχρονα και κάπως θέτουν την ατζέντα σε αυτό που αποκαλεί αμνηστία αυταρχικές πρακτικές παγκοσμίως. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο δεν είναι ότι φταίει ο Τραμπ, είναι ότι η διοίκηση Τραμπ λειτουργεί ως επιταχυντής μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει την προηγούμενη δεκαετία και βάλε. Έτσι. Και αφορά όλο και πιο αυταρχικές πρακτικές από κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, του δυτικού κόσμου συμπεριλαμβανομένου, που να μην νομίζουμε ότι είναι καλύτερος από τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή,
0: βλέποντας και τις εικόνες στο Μπέλφαστ και σε άλλες πόλεις στο νησί τις τελευταίες ώρες.
1: Βέβαια. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό ήταν πογκρόμ κυνήγι μαγισσών στο Μπέλφαστ, αλλά θέλω να πω και αυτό που κάνει ο Άις είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, η υπηρεσία μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι το ποδόσφαιρο ένα άθλημα, έτσι χρησιμοποιούμε αυτό το κλισέ, που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, κύριε Δημόπουλε, αλλά είναι και ένα άθλημα το οποίο χρησιμοποιείται ακραία πλέον από τα μεγαλύτερα συμφέροντα, έτσι.
1: Βέβαια, παλιά λέγανε ότι χρησιμοποιείται και για τις μάζες και γίνεται αυτό. Βέβαια, έχουν γίνει και κινητοποιήσεις από φιλάθλους σε κερκίδες. Μην κοιτάτε πια που προσπαθεί να μην τα δείχνει τηλεόραση στα πανό που ανεβαίνουν κατά καιρούς.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, δημιουργεί το ποδόσφαιρο και ένα κίνημα από κάτω όταν χρειαστεί. Βέβαια υπάρχει τεχνική του διέργη, Βασίλευε. Παλιά τεχνική.
0: Παλιά τεχνική. Έτσι. Το έχουμε ζήσει και εδώ στην Ελλάδα μας.
1: Υπάρχουν παραδείγματα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας από παλιά πώς έχει χρησιμοποιηθεί ο αθλητισμός και με τη μία πλευρά και με την άλλη και να αφυπνίσει κόσμο και να κοιμήσει εισαγωγικά τις μάζες.
0: Γιατί είναι ένα σπουδαίο εργαλείο και μακάρι κάποια στιγμή να το έχουν στα χέρια τους μόνο οι καλοί. Τι να πούμε, τι να ευχηθούμε.
1: Θα έλεγα, εγώ έχω δει πράγματα να γίνουν και στο γυναικείο ποδόσφαιρο τώρα τελευταία, mm-hmm, πολλά.
0: Βέβαια.
1: Και εκεί ίσως θα πρέπει να μας παραδειγματίσει, γιατί ο χώρος είναι πιο καινούριος ακόμα. Δεν έχει βληθεί από όλο αυτό το marketing, σιγά σιγά συμβαίνει. Και εκεί έχουν γίνει φοβερά πράγματα και μπορούμε να πάρουμε και πολλές ιδέες για το πώς μπορούμε να δράσουμε.
0: Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για αυτό σας το σχόλιο και, και την άποψη που μας μεταφέρατε εδώ σήμερα στο κόκκινο. Γεια χαρά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Χρήστος Δημόπουλος, ο διευθυντής του ελληνικού τμήματος από τη Διεθνή Αμνηστία εδώ στην Ελλάδα. Bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo, gli dava la

Λοιπόν, δεν με αναγνωρίζετε γιατί έλειπα καιρό. Καιρό χαρισμένο σε φίλες μου τώρα θα κάνω. Αφιέρωση σε φίλες μου. Στη Μαρία και τη Δέσποινα που έχουν γενέθλια. Και στην Άννα μας που λείπει στα ξένα. Και στην Ευγένεια που μου στέλνει μηνύματα για συναυλίες την ώρα της εκπομπής. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Και στον Τινάκη και στην Ειρήνη, αυτό το πτυελοδοχείο. Λοιπόν, Θανάσης Πάπα Κωνσταντίνου, και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πριν πάμε στο τέλος, να πούμε πως θα δώσει να δείξει ο Τσιάν Ινφαντίνο. Είναι προγραμματισμένη 11:30 ώρα Ελλάδος, τοπική ώρα. Εντάξει, δηλαδή τι ώρα Ελλάδος. Παντελή, δες πόσες ώρες διαφορά έχουμε το Μέχικο City. Και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο ότι την πέσουμε διάφορες ερωτήσεις. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν έχει πρόβλημα ο Ινφαντίνο. Κανένα πρόβλημα. Κανένα να απαντήσει σε όλα. Θα απαντήσει σε όλα και θα πει ανοησίες. Όταν κάποια στιγμή φύγει από την Προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, θα είναι πιο, ό,τι χειρότερο έχει συμβεί τα χρόνια δηλαδή που είχε υπάρξει πρόεδρος αυτός ο άνθρωπος, χειρότερος και από το Χαβελάτζε, έτσι λέγαμε προχθές με τον Ελευθεράτο. Αυτά που κάνει είναι πραγματικά εξωφρενικά και η ανοχή που δείχνει σε πάρα πολλά ζητήματα. Να πούμε ότι για την Πέμπτη προγραμματίζονται, αλλά θα τα ακούσετε και στα ένθετα, προγραμματίζονται διαδηλώσεις στο Μεξικό, η μία εκ των οποίων από γυναίκες που έχουν που αναζητούν τα αγνοούμενα, τα εξαφανισμένα αγαπημένα τους πρόσωπα. Θυμίζει λίγο, έτσι όπως τη βρήκα αυτή την ιστορία χθες και την έχουμε φτιάξει να το κάνουμε και ηχητικό, τις μητέρες της πλατείας Μαΐου, το εμβληματικό κίνημα των γυναικών στην Αργεντινή επί δικτατορίας του Βιντέλα, αυτή η κινητοποίηση των Μεξικανών γυναικών που θα βρεθούν έξω από το στάδιο Αζτέκα, και δάσκαλοι και πάρα πολλές άλλες κατηγορίες εργαζομένων και εργατών θα βρεθούν στο δρόμο. Η πρόεδρος της χώρας δηλώνει, η Κλαούντια Σάινμπουμ δηλώνει ότι δεν θα απογορεύσει τις διαδηλώσεις. Δηλώνει, μάλιστα υποσχέθηκε ότι θα υπάρχει μια ειρηνική τελετή έναρξη στην πόλη του Μεξικού. Χαρακτήρισε τις διαμαρτυρίες πρόκληση για την κυβέρνησή της, πρόκληση για την ίδια. Απέκλεισε το ενδεχόμενο να διατάξει την αστυνομία να τις καταστήλει. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, γνωρίζουμε, όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Δημόπουλο, ότι είναι πάρα πολύ η αστυνομία, η καταστολή είναι πάρα πολύ μεγάλη στο Μεξικό. Τη διατάξετε την διατάξει Κλαούντια, ξέρει τι θα κάνει η αστυνομία στο Μεξικό και ο στρατός. Και μάλιστα λέει η πρόεδρος της χώρας ότι προτίθεται να παρακολουθεί τον αγώνα από τις κερκίδες των φιλάθλων και όχι κάπου επίσημα. Το Μεξικό, θυμίζουμε, ανοίγει την αυλαία του Μουντιάλ την Πέμπτη το βράδυ, ώρα Ελλάδας 10. Θα το δούμε εμείς εδώ. Με αντίπαλο την Νότια Αμερική. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε εδώ ξαρά. Θες να ετοιμαστείς για το μάτς, σε βλέπω, σε βλέπω. Απόψε στις 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πολύ επίτηδες το έκανα και δεν είπα κουβέντα σήμερα. Πολύ επίτηδες. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έχουμε και πόλο στις 10 το βράδυ. Έχουμε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα τις επόμενες μέρες. Αλλά θα είμαστε εδώ αύριο έτσι κι αλλιώς στις 4 το απόγευμα. Ήταν ο Παντελής Νταβανέλος στη ρύθμιση, όχι στην επικοινωνία. Βάλε τραγουδάκι, βάλε να παίζει ένα τραγουδάκι. Το Σπύρο μας, έλα να ακούσουμε λίγο το Σπύρο. Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου, Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία, Αλέκα Ζουμή στο μικρόφωνο. Όταν αποσπυρογραμμένο. Τα λέμε αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για μια fast track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς αποφάσισε να δοθεί διήμηνη προθεσμία μέχρι τις 10 Αυγούστου για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Από τους του Πρωθυπουργού, Σύσσωμη Αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφικτικό χρονικό περιθώριο των 2 μόλις μηνών, έντος του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της Επιτροπής. Τριμία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα που πλήττουν την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ κατήγγειλε τη διαδικασία που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία ως fast track και βαθιά υποκριτική, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης απουσιάζει από τη συνεδρίαση. Παρήνεστε με πολλαπλή παραβίαση των αρχών του Συντάγματος και αντί να απολογίστε, μα ζητάτε συνένεση, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Καθυστερήσεις παίζει η Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται να ετοιμάζει μπλόκο στην ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής, που καθιστά υποχρεωτική την κλίση προς ακρόαση του ιδρυτή της Ιντελέξα, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, προανήγγειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Στο 5,2% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός το Μάιο του 2026 από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά είδη και υπηρεσίες. Κατά 17,6% ανέβηκε η τιμή του μοσχαριού. Στον τομέα της ενέργειας, το φυσικό αέριο καταγράφει αύξηση 21% και το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, με αποτέλεσμα η βενζίνη να πωλείται κατά 21% ακριβότερα. Κατά 7,7% αυξήθηκαν τα ενίκια, ενώ στα ασφάλιστρα υγείας οι ανατιμήσεις φτάνουν το 7%. Την εσχροκέρδεια των λίγων και τη φτωχοποίηση των πολλών επιλέγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να προχωρήσει σε μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και σε αξιόπιστους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα για την πάταξη της εσχροκέρδειας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του για τον πληθωρισμό που ξαναπήρε την ανηφόρα. Στις 5.30 συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση έχει προταθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια διαφθοράς και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες. Φέρονται να αναλάμβαναν επιπληρωμή πολεοδομικού ενδιαφέροντος εξυπηρετήσεις. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες. Παρέμβαση στη ΔΥΠΑ πραγματοποιήθηκε νωρίτερα με έτοιμα την άμεση επίσημη ανάκληση της απόφασης συμμετοχής της υπηρεσίας στο σχέδιο ακαίνωσης των προσφυγικών στην Αλεξάνδρα. Στην ίδια ώρα, σε απεργία πείνας, εδώ και 126 μέρες βρίσκεται το μέλος της κοινότητας των προσφυγικών. Αριστοτέλης Χατζής και σε 41 μέρες το δεύτερο μέλος της κοινότητας Σουζόν Ντοπάν, που διαμαρτύρονται για το σχέδιο ακαίνωσης της κοινότητας. Σε συγκέντρωση την 5η στις 7. στο Μετρό Ακρόπολης και σε Πανελλαδική και Διεθνή Μέρα Δράσεων για τα Προσφυγικά την Κυριακή με κεντρική πορεία στις 12 στο Σύνταγμα. Καλή συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών. Συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγιαλίας. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε χωριά της Μεσαράς για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι. Πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Θιώτιδα. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά χθες στο Φιλήρο Θεσσαλονίκης, όπου καήκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, συντεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε την Τεχεράνη για την καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας ότι πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Στην ανάρτησή του, αναφέρει ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη διάλυση, προσθέτοντας πως ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Στο Ιράν μεταβαίνουν διαπραγματευτές του Κατάρ μετά από διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ. Σε μια προσπάθεια να οριστικοποιήσουν μια πιθανή συμφωνία, όπως μετέδωσε το Reuters. Συνεχίζει να σφυροκοπάει το Νότιο Λίβανο το Ισραήλ. Στους 12 αυξήθηκαν οι νεκροί από τις νέες Ισραηλινές επιθέσεις σε δύο πόλεις στην ευρύτερη περιοχή της Τύρου. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Volker Turk, κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να προβούν σε εντελεχή αναθεώρηση της μεταναστευτικής τους πολιτικής στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 εν μέσω κλιμακούμενων εντάσσεων σχετικά με το θέμα.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε κόκκινο, ακούτε πολιτιστικό μαγκαζίνο. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα. Ο Παντελής Νταβανέλλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στη ρύθμιση του ήχου, είπα ο Παντελής Νταβανέλλος. Εντάξει, δεν πειράζει. Ρυθμίζει και τον ήχο ο Παντελής Νταβανέλλος καμιά φορά. Ναι, να έρθετε, να έρθετε. Καλώς ήρθατε και καλώς ήρθατε. Είδατε, είμαι λίγο σε αναταραχή, γιατί έχω τους καλεσμένους μου τώρα που μπαίνουν στο στούντιο. Σε πολύ λίγο θα σας τους παρουσιάσω. Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλλος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα γνωρίζετε, τα ξέρετε. 2-10-32-17-7-7-7. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Τι να κάνουμε, παιδιά, είναι οι ρυθμοί μας, αυτό που βιώνετε όλοι και όλες εδώ στην Αθήνα. Είναι λίγο αυτή η πόλη αβίωτη. Το χάος που επικρατεί στους δρόμους, το χάος που επικρατεί και στα μυαλά των περισσότερων, δηλαδή τέτοια επιθετικότητα, τέτοια αυτή η λέξη, η οποία είναι πολυφορεμένη, αλλά θα την πω, αυτή η τοξικότητα που αντιμετωπίζουμε συνεχώς, cool άνθρωποι, cool, στο τέλος θα πλακωνόμαστε στους δρόμους, δηλαδή ας ηρεμήσουμε λίγο, ας κατεβάσουμε ταχύτητες, ας απολαύσουμε λίγο τα ωραία πράγματα, γιατί έχει και από αυτά η ζωή, ας γυρίσουμε λίγο στη φύση, στις ρίζες, στα πράγματα που μας συνδέουν λίγο με την υγιή πλευρά μας. Ας γυρίσουμε λίγο σε όλα αυτά. Και οι καλεσμένοι μου σήμερα εκεί σε αυτά μας γυρνάνε με έναν τρόπο πάρα πολύ μοντέρνο. Πάμε να ακούσουμε και θα καταλάβετε για ποιους μιλάμε.

0: Νομίζω καταλάβατε για ποιους μιλάμε. Μιλάμε για τους Pagan, για αυτό το μουσικό σχήμα από τα πιο ενδιαφέροντα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική σκηνή. Έχουν καταφέρει κάτι πραγματικά σπάνιο, να φέρουν την παραδοσιακή μουσική σε ένα νεότερο κοινό, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς εύκολους συμβιβασμούς, χωρίς αυτό που λέμε πολύ συχνά εδώ πέρα, το φασισμό που βλέπουμε σε τέτοια εγχειρήματα, και χωρίς να αλλοιώσουν τον πυρήνα αυτής της καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και αυτής της παράδοσης, με αφετηρία τα τραγούδια της ελληνικής και της βαλκανικής παράδοσης, δημιουργούν. Και το, μπορείτε να το ακούσετε και από τα ηχογραφήματα, αλλά αν τους δείτε live, καταλαβαίνετε για αυτή την διονυσιακή τελετουργική εμπειρία, η οποία συνδυάζει και τη συλλογική μνήμη, αυτό τον παγανισμό, το Pagan που έχουμε όλοι μέσα μας ως ρίζα. Έχουν live τα οποία έγιναν σημεία αναφοράς, διαδόθηκαν στόμα με στόμα ότι πρέπει να δείτε τους Pagan live. Πέρσι ήμασταν εδώ και τα λέγαμε, θα έκαναν τη συναυλία τους στην Τεχνόπολη και λέγαμε πώς θα πάει και πώς θα πάει. Πήγε πάρα πολύ καλά, όπως μπορείτε να επιβεβαιώσετε και όσοι και όσες βρεθήκατε εκεί, γιατί ήταν μια συναυλία με πάρα πολύ κόσμο, μια συναυλία που επιβεβαίωσε ότι οι Pagan είναι για τις μεγάλες σκηνές, μπορούν να μεταφέρουν αυτή την τελετουργική εμπειρία και σε μια μεγάλη σκηνή. Και στην καρδιά του θερινού ηλιοστασίου, οι Pagan ανοίγουν τις πύλες της Τεχνόπολης και καλούν την κοινότητά τους σε μια μυσταγωγία που φιλοδοξούν να χαραχθεί ανεξίτηλα στην ιστορία του συγκροτήματος. 21 Ιουνίου λοιπόν στην Τεχνόπολη, οι Pagan, και έχουμε εμείς διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη Pagan, στο 698-58-700-59. Στο Viber, και έχω εδώ μεγάλη χαρά για ακόμα μια φορά να έχω στο στούντιο τον εμπνευστή του σχήματος, τον Σταύρο Τσουμάνη, και την Εύελιν Ασουάντ, τη χαρισματική ερμηνεύτρια και ηθοποιό, η οποία μάλιστα φέτος, σας τα λέγαμε εδώ, τιμήθηκε με το βραβείο Μελίνα Μερκούρη για την ερμηνεία της ως Κασάνδρα στην Ορέστια του Θόδωρου Τερζόπουλου. Παράλληλα, την είδατε και στην τηλεόραση πέρυσι, τα λέγαμε, λέει, θα κάνω και αυτό στην τηλεόραση, να δούμε πώς θα πάει. Και αυτό πήγε πάρα πολύ καλά, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στην τηλεόραση όπου υποδύεται την Ασπασία για όσους το βλέπετε, μια τραγουδίστρια βέβαια. Και στην Αστόρια, στο Παλάς, πολλά πράγματα, και με το Σάβα Στρούμπο στη Λυρική. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τους Pagan. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, Μαρία. Και μάλλον ραντεβού θα στείλουμε κάθε χρόνο, τέτοια εποχή.
0: Πηγαίνει και γούρι.
1: Ναι, 100%. Ναι.
0: Πηγαίνει και γούρι, και βλέπουμε και από την ανταπόκριση των ακροατών και των ακροατριών μας ότι κάθε φορά, κάθε χρονιά μάλλον, που δίνω προσκλήσεις για τους Pagan, στέλνουν η διπλάση, η τριπλάση, η τετραπλάση.
1: Πολύ, πολύ μεγάλη μας χαρά αυτή, και χαιρόμαστε και για τους ακροατές σας και για εσάς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είστε κοντά μας έμπρακτα, και όχι απλά σαν ένα επίπεδο επικοινωνίας, αλλά κάθε φορά και έξω από το μικρόφωνο και εκτός αέρα. Οι συζητήσεις που κάνουμε πάντα λειτουργούν σε μεγάλο βάθος και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί δείχνετε ότι έρχεστε κοντά και καταλαβαίνετε και το δικό μας αγώνα και πραγματικά το πόσο δουλειά κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να παρουσιάσουμε το έργο μας.
0: Είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε απολύτως, και όταν ξεχωρίζω προσωπικά κάτι καλλιτεχνικά, χαίρομαι κιόλας και πάρα πολύ και με τις επιτυχίες σας και με τις χαρές σας. Δηλαδή, χάρηκα, λες και ήταν δικός μου άνθρωπος, και για την βράβευση της Εύελιν. Χάρηκα πάρα πολύ και πέρυσι, που υπήρχε όλη αυτή η αγωνία και με την αλλαγή χώρου για το live σας, και ήρθα στην Τεχνόπολη και είδα αυτό που είδα, παιδιά. Πώς ήταν τελικά αυτή η εμπειρία που σας όθησε στο να πείτε πάμε πάλι εκεί?
1: Είναι, όπως λέει ο λαός μας, όλα για κάποιο λόγο γίνονται πολλές φορές. Και όπως λέει μια φίλη μου, αμπιγές ουδέν κακό, αμπιγές καλού.
0: Σωστό.
1: Είναι για αυτούς που τολμούν πάντα. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και επειδή εκείνη τη στιγμή ήθελε μια τολμή μετά από όλη αυτή τη δυσκολία την οποία περάσαμε με την ακύρωση. Τελικά ήταν πολύ σοφή απόφαση. Και ευχαριστούμε και την Τεχνόπολη, η οποία μας έδωσε το σήμα ότι υπήρχε εκείνη η μέρα ελεύθερη, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Μέσα στο καλοκαίρι είναι τα πάντα κλειστά. Συνηγόρησαν όλα ώστε να έρθει αυτή η στιγμή, και το καταπληκτικό ήταν το κοινό.
0: Ναι.
1: Όχι εμείς.
2: Πήγε εκεί απρόσμενα καλά, γι' αυτό και αποφασίσαμε να το ξανακάνουμε και πιο οργανωμένα τώρα, γιατί πέρσι είχε γίνει
0: τελευταία στιγμή, δύο εβδομάδες.
1: Ναι, 12 μέρες ήταν όλη η διαδικασία από την ώρα της ανακοίνωσης.
0: Για να καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες μας, όσοι και όσες δεν έχουν δει είτε από κάποιο βίντεο είτε δεν έχουν βρεθεί σε ένα live των Pagan, μιλάμε για μια συναυλία η οποία έχει σκηνογραφία, έχει κοστούμια, έχει αυτό που λέμε μια θεατρικότητα.

0: γιατί συνήθως στους κλειστούς χώρους δεν έχω την απόλυτη ελευθερία, γιατί είναι πάντα πιο περιορισμένος ο σκηνικός χώρος που μπορώ να δράσω. Ναι. Οπότε εκεί, ναι μεν, κάνοντας το αρκετές φορές θα αρχίζει και αυτό να βρίσκει το χώρο του και στους πιο μεγάλους χώρους, ενώ να ανοίγει ακόμα περισσότερο, αλλά ήδη έχω μια οικειότητα νομίζω και μια εξοικείωση μάλλον με τους ανοιχτούς χώρους λόγω της τραγωδίας.
1: Ναι.
0: Κάποια πράγματα νομίζω ότι περνάνε καλύτερα στο μεγάλο χώρο. Κάποια άλλα ίσως και στον κλειστό χώρο να έχουν άλλη ενέργεια, αλλά το καθένα ας πούμε έχει... Παίρνει τη μορφή του, εννοώ, και ο καθεατής μπορεί να απολαύσει και το κλειστό και το ανοιχτό χώρο, αλλά είναι μια διαφορετική εμπειρία, θέλω να πω, για αυτόν που το βιώνει.
1: Σε κάθε περίπτωση. Ναι. Τώρα, από ό,τι μου έλεγε πριν ο Σταύρος, ότι το ανοίγεται κι άλλο, εννοώ, μπαίνουν έξτρα στοιχεία.
2: Ναι, προσπαθούμε κάθε φορά να ανεβάσουμε τον πύχη και για εμάς. Και γιατί είναι ένας οργανισμός που εξελίσσεται. Mm. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάτσουμε ήσυχοι και αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή τώρα για την Τεχνόπολη, καθώς και για τις άλλες συναυλίες που θα εξελιχθούν, απλά ειδικά για την Τεχνόπολη, λόγω ότι θα την κινηματογραφήσουμε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Είναι ίσως ένα το επιστέγασμα και ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης πορείας και κάποιων κομματιών. Θα παρουσιάσουμε και κάποια καινούρια, αλλά θα συμμετάσχουν και κάποιοι extra performer, αν μπορούμε να το πούμε έτσι αυτό. Και με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη δραματουργική διάσταση που δίνουμε στα τραγούδια. Την ανάδειξη μάλλον της δραματουργικής τους διάστασης.
0: Η βάση μας είναι ίδια, απλά το έχουμε εμπλουτίσει. Η βάση μας είναι ίδια γιατί θα το κινηματογραφήσουμε και θέλαμε να κρατήσουμε αυτή την...
2: Αυτά τα κομμάτια που μας ταξίδεψαν μέχρι εδώ, να παρουσιάσουμε και κάποια καινούργια, κάποιες έτσι θα τολμήσουμε να δείξουμε νέες εικόνες, τολμηρές εικόνες.
0: Γιατί σε επόμενο στάδιο θέλουμε να το αλλάξουμε αρκετά.
2: Ναι, το θέλουμε να το αλλάξουμε. Καταλαβαίνω τι θέλει να πει η Εύελιν, γιατί είναι μια εσωτερική δική μας θέληση. Αλλά μάλλον είναι αυτό που είπα αρχικά. Αυτά οριμάζουν και εξελίσσονται. Και τα νέα στοιχεία τα οποία μπαίνουν μέσα είναι αυτά που το κάνουν γοητευτικό για μας που είναι το δικό μας δημιουργικό κομμάτι.
1: Νομίζω αυτό είναι και μια καλλιτεχνική ανάγκη να εξελίσσονται τα πράγματα. Όσο καλά και να πηγαίνουν, πάντα μπορούν να πάνε καλύτερα ή να μείνουν στάσιμα αν δεν εξελιχθούν. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι μια ανάγκη την οποία την υπηρετείτε ούτως ή άλλως στην τέχνη σας και το βλέπουμε αυτό από live σε live. Να ακούσουμε το Τάρα Βασίλη και αμέσως μετά να συνεχίσουμε τη συνέντευξή μας με τους Πάγκαν. Μέχρι τότε εσείς μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάτε στη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, 21 Ιουνίου είναι και Παγκόσμια ημέρα της μουσικής στην Τεχνόπολη και μέρα του πατέρα.
2: Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί. Έτσι και αυτό έχει το συμβολισμό του. Οπότε για να κερδίσετε μία από τις τρεις διπλές προσκλήσεις που σας δίνουμε εδώ, το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη Πάγκαν, 698 58 700 59 στο Viber.

0: το κόκκινο.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Δεκαοχτώ Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
3: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.
5: Προπόληση more.com.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες. 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο θέατρο Επικολωνών. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε, είμαστε μισή ώρα μετά τις 5. Είμαι με τους Πάγκαν εδώ στο στούντιο, με αυτό το φοβερό συγκρότημα, με το Σταύρο Τσουμάνι και την Εύελιν Ασουάντ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και το καταλαβαίνω απολύτως. Θα κάνω μερικές ερωτήσεις στους Πάγκαν, έτσι σαν να τα λέμε πρώτη φορά, γιατί πολλοί από εσάς και πολλές από εσάς ενδεχομένως μας ακούτε και για πρώτη φορά όλους μαζί. Οι Πάγκαν, Σταύρο, γεννήθηκαν ουσιαστικά από μια πολυετή έρευνα πάνω στη βαλκανική μουσική. Τι ήταν αυτό που ανακάλυπτες συνεχώς σε αυτή τη μουσική και σε κρατούσε ώστε να πεις θα γίνει ένα project και μπορώ να αντλήσω έμπνευση από εκεί για να κάνω κάτι καινούριο?
1: Αρχικά το ότι ήταν ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος σε σχέση με τη δυτική μουσική, την οποία εκπαιδευτήκαμε, μπορώ να χρησιμοποιήσω το ρήμα, γιατί μεγάλωσα με βιώματα δυτικά, με τη ροκ, ακόμα και με τη συμφωνική μουσική, όπερα. Ακούγαμε στο σπίτι γονείς μου Χατζηδάκη, Θοδωράκη κλπ. Το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι δυτικό, αλλά είναι σίγουρα.
0: Είναι δυτικό τρόπο.
1: Δυτικό τρόπο, ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε, αν και ο Χατζηδάκης είχε βασίσει αρκετές συνθέσεις του πάνω σε παραδοσιακές ρυθμικές αγωγές.
0: Και
1: λαϊκές. Ναι. Αλλά όχι με τόσο έντονη την καθαρότητα του πυρήνα τους. Εγώ όταν σχετικά μεγάλη ηλικία ανακάλυψα την ύπαρξη της παραδοσιακής μουσικής με αυτή την έκφανση της Μακεδονίας πιο πολύ και της Τράκης και της Ηπείρου, όπου είναι και η μισή μου καταγωγή, άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι ο τρόπος με τον οποίο άγει και ο ρυθμός της είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που έχω συνηθίσει και έχω μάθει να μετράω τη μουσική. Αυτό ήταν το πρώτο αρχικό, ας πούμε, έναυσμα για να πω ότι θα μπω μέσα και θα βουτήξω. Και όσο αντιλαμβανόμουν πόσο δύσκολο είναι να έρθω κοντά, κυρίως με αυτούς οι οποίοι τους ονομάζουμε βιωματικούς μουσικούς, κατάλαβα λοιπόν την έννοια βίωμα, γιατί αυτό δεν μαθαίνεται, μόνο βιώνεται. Ναι. Οπότε μου πήρε πολύ καιρό να είμαι κοντά τους, συγκεκριμένα πιο πολύ με τον Μάρκο τον Παύλου που είναι και στο συγκρότημα, ο οποίος είναι κατεξοχήν βιωματικός από όλους εμάς. Και στο πέρασμα του χρόνου, όσο ανακάλυπτα αυτά τα υπέροχα στοιχεία που κρύβονται μέσα, μάθανα τις ιστορίες, τη λογογραφία και όλα αυτά που κρύβουν, άρχισε η έρευνα αυτή να αποκτά και άλλες διαστάσεις. Και ανθρωπολογικές και φιλοσοφικές και λαογραφικές. Οπότε, γιατί θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, όταν για πρώτη φορά ασχολήθηκα, γιατί η πρώτη προσέγγιση ήταν το Γιάννη με το μαντήλι σου, η μορφή που είναι τώρα με την Εύελιν. Ολοκλήρωσε ένα μεγάλο ταξίδι αυτού του τραγουδιού για αυτή τη αναβίωση. Αλλά αυτό είχε ξεκινήσει μπορεί και 20 χρόνια πριν, σαν πρώτη, ας πούμε, προσέγγιση. Ναι. Και θυμάμαι τότε μου είχε πει μία λαογράφος ότι, από τη δική της οπτική, ότι αν θες ασχοληθείς κάποια στιγμή με την παραδοσιακή μουσική, και γιατί της είπα ότι εγώ δεν είμαι παραδοσιακός, ούτε ποτέ θα γίνω, αυτό είναι θέμα βιωματικό. Αλλά σίγουρα μπορώ να ενσωματώσω κάποια από τα στοιχεία, γιατί τα φέρω και εγώ μέσα μου ως μνήμες αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό με γοητεύουν ακόμη περισσότερο και σαν να με καλούν κοντά τους. Αλλά ως εκπαιδευμένος στη δυτική μουσική, θέλω με κάποιο τρόπο να δημιουργήσω ένα αμάλγαμα αυτών των δύο. Μου είπε ότι το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να ερευνήσεις είναι την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό, και λαογραφικά και ανθρωπολογικά. Και μου είχε μείνει αυτό. Και από τότε πραγματικά όντως άρχισα να σκαλίζω όλο και περισσότερο τα στοιχεία αυτά, και εκεί πήρα την απόφαση ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη δραματουργία, και όταν ήρθε η Εύελιν και σωματώθηκε στο σχήμα, πήρα αυτό και τη διάσταση που οραματιζόμουν και ονειρευόμουν πάντα.
0: Είναι μια τεράστια επιτυχία αυτή στους Πάγκαν, αυτό που έχετε καταφέρει, διότι θα μπορούσε όλο αυτό να είναι γκροτέσκο, ενώ τώρα να είναι κουστούμια, να είναι σκηνογραφίες, να είναι η Εύελιν με τους φακούς και τα κέρατα και τα λοιπά, θα μπορούσε κάποιος να πει τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Όλη αυτή η έρευνα που περιγράφεις, όλη αυτή η σπουδή πάνω στη λαογραφία, στην ιστορία, τελικά αυτό, επιτρέψτε μου να πω, το τεκμηριώνει απόλυτα και κάνει αυτό που βλέπουμε στη σκηνή ένα αποτέλεσμα που φαίνεται ότι είναι δουλειάς και έρευνας. Δηλαδή, το λέω και για όσους και όσες δεν σας έχουν δει.
1: Βέβαια. Και επειδή... Πες τα λίγες.
2: Όχι, θέλω να πω ότι... Επειδή όλα αυτά δεν τα κάναμε για εντυπωσιασμό, απλά θέλαμε να κάνουμε κάτι ολοκληρωμένο, αλλά ξεκινώντας από τον πυρήνα. Οπότε δεν είναι κάτι που το βάλαμε επί τούτου. Θέλω να πω, βγήκε από μόνο του, πολύ φυσικά. Γι' αυτό θεωρώ και δεν είναι τελικά
0: έτσι
2: γκροτέσκο. Ναι. Που είμαι εγώ και τον γκροτέσκο το αγαπώ, μπορώ να πω. Έχω κάνει και ρόλους πιο γκροτέσκους. Γιατί έχει και αυτό. μια μεγέθυνση της αλήθειας. Αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω όλα ξεκίνησαν μέσα από μια ρίζα, οπότε γι' αυτό και φαίνεται, νομίζω, δηλαδή πολύ οργανικό όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Επίσης, εγώ μεγάλωσα και. Μάλλον και η Εύελη μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Θεσσαλονίκη δεν είχε ακόμα, δεν είχε έντονη αυτή η κουλτούρα. Εγώ μεγάλωσα στη Δράμα, όπου στη Μακεδονία και στη Θράκη τα διονυσιακά δρόμενα είναι
0: σωστά,
1: πολύ έντονα.
0: Σωστά.
1: Η υπόλοιπη Ελλάδα δεν τα ζει με αυτόν τον τρόπο. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, με έναν τρόπο αρχίζουν και τα προστατεύουν πλέον, και η πολιτεία τα προστατεύει, γιατί προστατεύει από την εμπορευματοποίηση.
0: Ναι.
1: Διότι όλα αυτά ήταν πραγματικά δρόμενα. Οι άνθρωποι ζούσαν κάποιες στιγμές την εποχή πριν τον πολιτισμό με την έκφανση που έχει σήμερα και την τεχνολογία, όταν ακόμα τα πράγματα ήταν πριν από το ρεύμα, πριν το ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν η μοναδική τους διασκέδαση. Ήταν οι μέρες εκείνες τις οποίες πραγματικά γιόρταζαν.
0: Περίμεναν.
1: Ακριβώς, περιμέναν να έρθουν αυτές οι μέρες. Και συγκεκριμένα 6, 7, 8 Ιανουαρίου, κάθε χρόνο που γίνονται τα διονυσιακά δρόμενα στη Δράμα, σε όλα τα χωριά της Δράμας, είναι μια καταπληκτικές γιορτές που, επειδή ακριβώς τελευταία προστατεύουν και την αυθεντικότητά τους, αν έχει ευκαιρία ο κόσμος να τις δει, είναι κάτι καταπληκτικό.
0: Είναι αυτές οι ευκαιρίες που συναντιέται η κοινότητα, κάτι που μας λείπει πάρα πολύ, νομίζω, στην εποχή που ζούμε. Δηλαδή, ο καθένας τραβάει ένα δρόμο μόνος του και σπάνια συναντάμε κοινότητες, και η τελετουργία είναι από τα βασικά συστατικά
1: ακριβώς
0: της κοινότητας, και στερούμαστε τελετουργιών. Έτσι,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: έτσι.
0: Έχουμε απομακρυνθεί από κάθε μορφή τελετουργίας.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς, μεταξύ, είναι φοβερό, τώρα θυμήθηκα με το αυτό που έγινε με τον Μάρκο, που στην αρχή όταν συζητούσαμε την περίπτωση να βγει από τη θέση του ως γκάιντατζης, καθώς παίζει την γκάιντα, και να έρθει μπροστά αυτό που γίνεται στο Τάρα, σαν συνθήκη, ζορίστηκε λίγο στην αρχή, γιατί πραγματικά αυτό που κάνουν είναι πολύ βαθιά αυθεντικό και ανθρωπολογικά. Είναι μια παράδοση δική τους, την οποία δεν τη θεωρούν εκείνη τη στιγμή ότι κάνουν performance. Το βιώνουν εσωτερικά. Οπότε μου έλεγε, πρέπει να το σκεφτώ λίγο. Και μετά από καιρό, αφού το συζητήσαμε αρκετά, μου είπε ότι, κοίταξε, επειδή και αυτό που κάνουμε στο Σπάγκα είναι βιωματικό, νιώθω ότι δεν θα είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Και με τον ίδιο τρόπο ενσωματωθήκαν και τα δύο παιδιά, τον Μπάμπη και την Πετρούσα. Αυτούς τους όμορφους που εμφανίζουμε είναι αυθεντικοί. Δεν είναι ηθοποιοί με κοστούμια,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Έρχονται εκείνη τη στιγμή και μπαίνουν μέσα στη μουσική όπως θα μπαίνανε κάνοντας το δικό τους δρόμενο.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες, Σταύρο, για αυτή τη μουσική η οποία μαθαίνεται βιωματικά και έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ με παραδοσιακούς μουσικούς και λένε ότι εγώ τη μουσική μου, το όργανό μου, τη φωνή μου την τοποθέτησα όλα αυτά στα πανηγύρια, όλα αυτά παρακολουθώντας τους δασκάλους μου, οι οποίοι δάσκαλοι μου ήταν αυτός που τον έμαθε ο παππούς του,
1: έτσι,
0: ή ο θείος του κτλ. Σκεφτόμουν τώρα, έτσι όπως περιγράφεις και εσύ, ότι μπήκες βιωματικά, και σκέφτομαι και την Εύελιν. Αναρωτιέμαι, Εύελιν, υπάρχει διαφορά με το θέατρο τελικά επί της ουσίας? Δηλαδή, μπορεί να κάνει κανείς τις σπουδές όπως και εσύ στο εθνικό, στη δραματική του εθνικού κτλ. Αλλά τελικά είναι και αυτή η σπουδή του θεάτρου μια βιωματική σπουδή? Δηλαδή, δίπλα στον Τερζόπουλο δεν είναι σαν να μαθαίνεις?
2: Α, βέβαια. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, έχεις τους δασκάλους σου και παράλληλα είναι απόλυτα βιωματικό, γιατί πρώτα πρέπει να κάνεις μόνος τη διαδρομή, όσους δασκάλους και να έχεις γύρω σου. Τελικά, μόνος την κάνεις αυτή τη διαδρομή και κανείς δεν μπορεί να σε κατευθύνει καλύτερα από ότι θα κατευθύνεις εσύ τον εαυτό σου τελικά, αν μπορέσεις και τον ακούσεις. Σίγουρα τα ερεθίσματα όλα βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί σε εμπνέουν, σου ανοίγουν το μυαλό, την ψυχή, και έτσι, αλλά τελικά στη δική σου ψυχή θα βουτήξεις για να εκφραστείς. Και όλες οι τέχνες, νομίζω, εκεί έχουν τη ρίζα τους, οπότε σε αυτό στην έκφραση, σε αυτό το άνοιγμα το εσωτερικό, το εκφράζουν με διαφορετικό τρόπο, αλλά ο πυρήνας τους παραμένει έτσι κοινός.
0: Καταρχάς να σου πούμε και εδώ από την εκπομπή και από τους ακροατές και τις ακροάτριες που σε έχουν δει και στην Ορέστια, συγχαρητήρια για την βράβευση. Ήταν έκπληξη.
2: Ήταν έκπληξη αρχικά, γιατί ήταν η δεύτερη χρονιά της Ορέστιας.
0: Σωστά.
2: Οπότε ναι,
0: δεν το
2: περίμενα εκεί. Χάρηκα γιατί ήταν όντως. Έχω και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα έχουμε ρίξει πολύ δουλειά. Και δεν το περίμενα, γιατί δεν ξέρω. Νόμιζα ότι λίγο στο θέατρο Άτης
0: Δεν έχει πρόσβαση σε αυτά.
2: Ναι, δεν συνδέεται πολύ συχνά με.
0: Το λέγαμε με το Σάββατο Στρούμπο αυτό, ναι. Ότι κάπως η ωραίστια, ίσως από το στόμα με στόμα, αυτό που έχει γίνει με τα θέατρα, το οποίο έχει και την καλή, έχει και την κακή του πλευρά, αυτό με το FOMO και, και τα sold out και τα λοιπά. Τώρα ξαφνικά έμαθε όλος ο κόσμος τον Τερζόπουλο, ο οποίος είναι ένας εργάτης, ένας σπουδαίος δάσκαλος του θεάτρου, από τους μεγαλύτερους, επί δεκαετίες.
2: Και γι' αυτό χάρηκα πάρα πολύ επίσης, γιατί κυρίως τις μεγάλες του παραγωγές τις έκανε στο εξωτερικό. Και με δική του, νομίζω, επιθυμία τελικά. Και τώρα που έφερα, δεν ξέρω, το σύμπαν θα συνωμότησε έτσι και... Τα βρήκαν εκεί, το αποφάσισαν και το έγινε αυτό στο Εθνικό. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία, γιατί ήταν κρίμα που έχουμε έναν τέτοιο δημιουργό εδώ στην Ελλάδα. Και όντως δεν ήταν τόσο στο ευρύ κοινό, δηλαδή στο θεατρικό κοινό ήταν πολύ γνωστός.
0: Βέβαια, αλλά... βέβαια. Αλλά στο ευρύ κοινό, ναι, και γιατί να μην έρθει το ευρύ κοινό σε επαφή με αυτό το θέατρο. Αυτό που λέμε και όχι μόνο για το θέατρο και για τη μουσική, ότι υπάρχει μια αντίληψη ότι κάποια πράγματα είναι untouchable, ότι είναι πολύ ελιτίστικα, το οποίο όταν τελικά φτάνει στο ευρύ κοινό, δηλαδή ο κόσμος που είδε την Ορέστια, κατάλαβε ότι δεν είναι κανένα δύσκολο θέατρο. Είναι ένα θέατρο που αν αφαιθείς και το νιώσεις, σε ανταμείβει, όπως νομίζω είναι και με την καλή μουσική αυτό.
1: Την τέχνη, όταν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει ειδικό.
0: Αυτό.
2: Ναι, και πολλές φορές δεν ξέρω, και η παραγωγή έχουμε αυτή την αντίληψη όταν, ότι όταν, ας πούμε, πρέπει να παίξουμε σε ένα μεγάλο θέατρο πρέπει να είναι, να έχει αυτά τα στοιχεία, γιατί αυτά θέλει το κοινό, αλλά ακριβώς πολλές φορές το κοινό δεν ξέρει, δεν έχει μάθει, ας πούμε, και την άλλη πλευρά για να έχει την επιλογή να δει και κάτι ή να ακούσει και κάτι διαφορετικό.
0: Ακριβώς, και δεν πρέπει να το υποτιμάμε το κοινό. Πραγματικά αυτό το βλέπουμε και πάρα πολλές φορές και με πράγματα στην τηλεόραση που λένε αυτά θέλει ο κόσμος και ξαφνικά βλέπεις μια παραγωγή από το πουθενά η οποία πάει πάρα πολύ καλά, είναι τρομερά ποιοτική και βλέπεις ότι ο κόσμος, όλοι μας δηλαδή, αν μας δώσεις ένα ωραίο θέαμα, κάτι ποιοτικό, ευχαρίστως θα το εισπράξουμε και θα το αποδεχτούμε. Οπότε αυτό... Νομίζω πάνω κάτω ισχύει και με τους Πάγκαν, ότι έφεραν μια πρόταση, είχατε την τόλμη και φέρατε μια πρόταση σε κάτι. Εγώ γι' αυτό έλεγα πριν για τη συνθήκη με τα κουστούμια και τη σκηνογραφία. Ήτανε κάτι, παιδιά, που δεν το είχαμε ξαναδεί έτσι σε τέτοια ένταση σκηνικά. Εντάξει, ίσως σε κάποια συγκροτήματα της πιο metal σκηνής, ας πούμε, να βλέπουμε μια σκηνογραφία και μια ενδυματολογία. Αλλά ήτανε μια τόλμη αυτό και... Δώσατε κάτι στο κοινό σας το οποίο δεν το είχε ξαναδεί και το αγκάλιασε γιατί είχε την αλήθεια του.
1: Μάλλον είχαμε άγνοια κινδύνου. Γι' αυτό το κάναμε τόσο εύκολα. Δηλαδή, επειδή όλα προέκυψαν, όπως είπα πριν, ότι ενσωματώθηκε η Εύελιν και απευθείας η θεατρικότητα και η δραματουργική διάσταση των τραγουδιών αναδείχθηκε. Και κατά κάποιο τρόπο το ένα έφερε το άλλο. Και θυμάμαι ότι είχαμε μια από τις πρώτες συζητήσεις, πριν από την πρώτη εμφάνισή μας, που ήταν στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στο Θέατρο Μυθοδία, όπου επίσης η Βαγγελιό είχε την τόλμη, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα μέχρι τότε, να μας υποστηρίξει και να κάνουμε την πρώτη μας εμφάνιση στη μακρινή Κρήτη από εδώ. Θυμάμαι όταν στη συζήτηση που κάναμε είχαμε πει ότι δύο στοιχεία υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να δημιουργήσεις έναν κόσμο. Τα κοστούμια και το φως. Οπότε επενδύσαμε στο να δημιουργήσουμε μια πρώτη εικόνα οπτικοακουστική με βάση τα κοστούμια, τα οποία προέκυψαν μέσα από τα αρχέτυπα του καθενός. Σκεφτήκαμε αρχετυπικά τι θα μπορούσε να είναι ο καθένας. Να είναι κυνηγός, να είναι πολεμιστής. Και με βάση αυτό λοιπόν φτιάχτηκε και το κοστούμι. Το πιο εύκολο ήταν του Μάρκου, γιατί φέρει αυτή την διονυσιακή και σαμάνικη κουλτούρα από εκεί που προέρχεται και λόγω της όλης του ύπαρξης. Είναι και ο ίδιος ανήκει στην ομάδα των ζωόμορφων, τα χαράπια που λένε στο Βόλακα. Οπότε επειδή το φέρει αυτό πολύ, ήταν πιο εύκολο να γίνει.
2: Βέβαια, γιατί δεν ξέραμε πώς να αποδώσουμε αυτή την φοβερή εικόνα, δεν ξέρω αν έχετε δει από τα χαράπια, να την κάνουμε να είναι υποφερτή, γιατί είναι πολύ ζεστά τα κουστούμια, φοράνε τα πραγματικά, οπότε
1: Ναι, αν κάποιος ψάξει στο Google και βάλει χαράπια βόλακα, θα δει εικόνες που ξεπερνούν το Game of Thrones.
2: Ναι, εγώ νόμιζα είναι ψεύτικο. Όταν πρώτο είδα, νόμιζα ότι είναι AI.
1: Αυτό μου λέει, ότι είναι στημένο, μου λέει. Όχι, εσύ, αλήθεια είναι. Από πάνω, όντως έτσι είναι στο βόλακα. Ναι, φοβερό.
0: Πάμε να ακούσουμε τη σφαγή και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Κόκκινου με τους Πάγκαν.

0: Ενδεχομένως να έχετε ακούσει και τη Σφαγή και άλλα τραγούδια των Πάγκαν να ντύνουν και τηλεοπτικές σειρές. Από όσο γνωρίζω, ετοιμάζουν και πράγματα μουσικής επένδυσης.
1: Ναι, φέτος ετοιμάστηκε ήδη ένα. Κάναμε τους τίτλους αρχής και τέλους μιας εκπομπής της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, που λέγεται... Ρίζες Abroad. Φοβερό,
0: ένα.
1: Και ήταν, νομίζω, ένας πολύ καλός χρονισμός, γιατί όταν επικοινώνησαν μαζί μου οι άνθρωποι από την ΕΡΤ για τη συγκεκριμένη εκπομπή, για το κόνσεπτ, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όταν είδα το πρώτο επεισόδιο, μετά κατάλαβα τι αφορά. Αφορά στους Έλληνες της Διασποράς, οι οποίοι έχουν διαπρέψει σε οποιονδήποτε τομέα. Από τις τέχνες, την επιχειρηματικότητα, την ιατρική, τις επιστήμες, όλα. Και ήταν μια πολύ καλή αφορμή, γιατί την ίδια ακριβώς περίοδο ετοιμάζουμε μέσα στις καινούργιες κυκλοφορίες οι οποίες δουλεύονται αυτή την περίοδο. Υπάρχει και ένα κομμάτι, το Νομά, που νομίζω ότι σαν η μελωδία και όλο αυτό που φέρει μέσα έχει βάσεις στην παραδοσιακή μουσική, γιατί τα έφερε κάποια στοιχεία ο Μάρκος και το δουλέψαμε, αλλά ήταν η πρώτη μας, θα έλεγα, βιωματική δημιουργία μέσα από το συγκρότημα πλέον και με την τριβή και τη γνώση που έχουμε πλέον ως οικογένεια μέσα μουσικών. Και το κομμάτι αυτό, το όνομα, επένδυσε την συγκεκριμένη εκπομπή και είναι το πρώτο που έχει πολύ έντονα μέσα και το ηλεκτρονικό στοιχείο. Σε μια μυστήρια ισορροπία μεταξύ του ροκ, του ηλεκτρονικού και του ethnic.
0: Είναι αυτοί οι νέοι δρόμοι που λέτε ότι κατευθύνεστε?
1: Όχι απόλυτα. Ανοίγουν διάφοροι δρόμοι. Το λέω τώρα, βέβαια, είναι σαν. Ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί, αλλά είναι ένα σχέδιο που υπάρχει σε δομή και δουλεύεται. Έχω την προσδοκία μέσα να κυκλοφορήσουμε και ένα συμφωνικό Πάγκαν.
0: Α, ναι.
2: Δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Βγάζουμε ειδησούλες.
1: Υπάρχει το κομμάτι και δουλεύετε, αλλά νομίζω θα είναι. Γιατί αυτό που θέλω να γίνεται κάθε φορά παραγωγικά, επειδή στο συγκρότημα είμαι και ο μουσικός παραγωγός, θέλω ό,τι προκύπτει να είναι πραγματικά αυτό που λένε organic. Δηλαδή, να μην είναι η ηλεκτρονική μουσική που έχει στολίδι την παράδοση ή η παράδοση που έχει στολίδι την ηλεκτρονική, αλλά να αποτελούν αυτό που είπα πριν.
0: Ένα σώμα.
1: Ένα σώμα, ακριβώς. Κάπως έτσι λοιπόν προέκυψε και αυτό με το συμφωνικό, και νιώθω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βάση σε αυτές τις μελωδίες που έχουμε γράψει να λειτουργήσουν πλέον με συμφωνικό χαρακτήρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όπως το όνομά λειτουργήσε απόλυτα
0: το
1: ηλεκτρονικό, που όταν έπαιζε αυτή τη μελωδία και άρχισαμε πλέον να τη δουλεύουμε με τον Μάρκο και να την παίζουμε και να την παίζουμε και να βλέπουμε ότι πλέον ορίμασε και είναι έτοιμη, ας πούμε, εγώ από πίσω άκουγα την Πότα και όλο αυτό το κομμάτι της ηλεκτρονικής και λέω, είναι ηλεκτρονικό. Και φυσικά και ο Μάρκος ο καημένος, ο οποίος απλά ακολουθεί, μου λέει, ό,τι πεις μαέστρο, πάμε.
0: Έχει ενδιαφέρον πως μια μπάντα, πως ένα τέτοιο project γενικότερα, γιατί έχει πάρα πολλές πλευρές, όπως σας ακούμε τόση ώρα να περιγράφετε, χωρίς ιδιαίτερη στήριξη. Θέλω να πω, δεν είχατε κάποια δισκογραφική από πίσω να σας πρόχνει?
1: Όχι.
0: Παντού.
1: Σε κανένα επίπεδο. Είναι καθετοποιημένη η παραγωγή μας στο 100%.
0: Αυτό. Ναι.
2: Είναι και λίγο επιλογή μας, βέβαια, αυτό.
1: Ναι. Εντάξει. Να σας πω την αλήθεια ότι όταν πρώτο ξεκινήσαμε, ήρθα σε επαφή με κάποιες εταιρείες που εκπροσωπούν καλλιτέχνες και εταιρείες παραγωγής γενικότερα. Αλλά όταν τους εξηγούσα το σχέδιο, τρόμαζαν. Και μάλιστα ήταν και λίγο. Και είναι λογικό, δηλαδή δεν τους κατηγορώ. Ίσα-ίσα, μετά τον COVID, και ώρες που είχαν πέσει τόσο πολύ τα πράγματα και έπρεπε να κάνουν κάτι για να ρεφάρουν με όλη αυτή τη χασούρα που προϋπήρξε, καταλάβαινε ότι αν έρχεται ο άλλος και σου λέει ένα τρελό σχέδιο που θέλουν κοστούμια μέσα και σκηνικά και φωτισμούς και σχεδιασμούς κτλ. Τι λέει τώρα ο τρελός? Οπότε ήταν λογικό. Έπρεπε να το πάρουμε λίγο πάνω μας για να το υλοποιήσουμε αρχικά.
2: Και για να μην γίνουν και εκτόσεις.
0: Κυρίως γι' αυτό. Είναι το πιο σημαντικό.
1: Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ κάποιους από τους ανθρώπους από αυτές τις εταιρείες, όπως την κυρία Σταματάκη από την Πρόσπερο. Τότε, όταν είχαμε μιλήσει, της είχα στείλει ένα mail και μου στείλει ένα. Είχαμε κάνει μια πρώτη συζήτηση και μου είχε στείλει ένα mail και μέσα από τις 10 συμβουλές σίγουρα εφαρμόστηκαν οι 5. Με επιτυχία από αυτά.
0: Είναι τρομερά έμπειρη η Κατερίνα Σταματάκη σε αυτό το χώρο και.
1: Και μεγάλο θυμίο, γιατί πραγματικά βοήθησε. Έστω και αυτή η συμβουλευτική της, ας πούμε, στην αρχή, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στο πώς να προχωρήσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Εύελιν, τα λέγαμε πέρυσι για την τηλεόραση. Πώς ήταν η εμπειρία ξαφνικά να σε ξέρει ο κόσμος από την τηλεόραση, ενώ είχε συνηθίσει στο θέατρο με τους Πάγκαν, είχες αναγνωρισιμότητα, αλλά τώρα φαντάζομαι με την τηλεόραση άλλο πράγμα.
2: Ναι, διαφορετικό, ναι. Στην αρχή ήταν λίγο περίεργο. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. κυρίως στα νοσοκομεία το κατάλαβα. Ήταν μια περίοδος όταν πρώτο άρχισε η σειρά που χρειάστηκε να βρεθώ σε κάποια νοσοκομεία και εκεί ήταν το περίεργο, γιατί εκεί ξεκίνησε που ήταν και λίγο άβολο.
0: Ναι,
2: γιατί δεν είναι η ώρα, παιδιά.
0: Δεν ήταν η καλύτερη στιγμή εκεί.
2: Αλλά όχι, είναι πολύ όμορφο, εντάξει. Εμένα έτσι κι αλλιώς το αρχικό μου αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά αυτή και πέρασε και πολύ ωραία στα γυρίσματα. Οπότε και εγώ ακόμα δεν δυσκολεύω να το συνειδητοποιήσω, αλλά όταν με χαιρετάνε και μιλάω με τον κόσμο είναι κάτι πολύ όμορφο, δεν μπορώ να πω.
1: Δυσκολεύεται πάρα πολύ να το συνειδητοποιήσω. Η Εύελιν είναι ένα εξωτικό.
0: Ναι.
1: Στην κυριολεξία ένα εξωτικό. Και κυρίως στην καθημερινή ζωή πέρα από το performance, είναι πιο εξωτικό από ότι είναι στο performance.
0: Επειδή σου λέω έτσι και λίγο που την γνωρίζω, είναι και ένας άνθρωπος έτσι πολύ.
1: Εδώ είμαστε, όταν είμαστε πολύ
0: εσωστρεφείς.
1: Τυχαίνει να είμαστε μαζί έξω και να την αναγνωρίζουν και να προσπαθεί ο κόσμος να την κοιτάξει, να τη πει μια κουβέντα. Αλλά η Εύελιν πραγματικά είναι στον κόσμο. Πολλές φορές κοιτάνε εμένα του τύπου.
0: Πες κάτι.
1: Ναι, κανονικά. Πες
0: κάτι, άνθρωπε μου. Ναι, ήθελες να πεις κάτι, συγγνώμη.
2: Α, όχι, αλλά ναι, και επειδή εγώ γενικά ήμουν λίγο. Είμαι ακόμα δηλαδή αρκετά χύμα, μπορώ να κυκλοφορώ με τρύπια, έτσι. Το έχω αυτό. Εντάξει, μόνο αυτό. Μετά λέω.
0: Πρέπει να προσέχω λίγο.
2: Λίγο παραπαντάξει. Τώρα πάλι χύμα είμαι, αλλά.
1: Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς. Τίποτα δεν αλλάζει, γιατί νομίζω ότι ζει.
1: Δεν μπορεί να το κάνει. Απλά. Δεν μπορεί να στριζαριστεί. Αυτά είναι πράγματα τα οποία φέρεις μέσα σου. Ναι. Και από τη στιγμή που είναι έτσι, η Εύελιν δεν θα αλλάξει ποτέ πάνω σε αυτό. Ευτυχώς.
0: Πραγματικά νομίζω κι εγώ ότι έχεις πολύ δίκιο, Σταύρο, και την έβλεπα πριν από λίγο καιρό σε μια εκπομπή τηλεοπτική που της έπαιρνε συνέντευξη και. Έβλεπα, λέω, ρε παιδί μου, η Εύελιν θα πει αυτά που έχει να πει για την τέχνη της. Δεν έχει αυτό το πράγμα, έτσι το πολύ συγκροτημένο και
1: καθαρό.
0: Και
1: γιατί
0: καθαρό.
1: Αυτό
0: και καθαρό.
1: Είναι,
0: ναι. Και η Αστόρια πήγε πάρα πολύ καλά,
2: Ναι, πολύ, πολύ. Και ήταν η πρώτη μου και εμένα θεατρική εμπειρία με τον Βασίλη του Μαυρογεωργίου, σκηνοθετούσε, που έκανε ένα άλλο είδους θέατρο. Και είχε και ο κόσμος, το αγκάλιασε πολύ και ήταν και για μένα μια ωραία εμπειρία, γιατί πήγα λίγο στην εποχή του ρεμπέτικου που είναι μεν και στη σειρά.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα το κάναμε έτσι σε καθημερινή.
0: Όπου εντάξει, να το πούμε αυτό για όσους δεν έχει τύχει να σε ακούσουν, είναι εξαιρετική και στο ρεμπέτικο. Δηλαδή
2: ήταν η πρώτη μου, έτσι ξεκίνησα να τραγουδάω, τραγουδώντας ρεμπέτικα, οπότε αγαπώ πολύ και αυτή τη μουσική και νιώθω ότι έτσι με εκφράζει αρκετά. Ναι, τώρα τελείωσε, δυστυχώς δεν ξέρω αν θα ξαναπάει του χρόνου, ευελπιστώ βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή πρέπει να φύγουμε, πώς περνάει η ώρα μαζί σας? Εντωμεταξύ είχα φέρει και άλλα τραγούδια να ακούσουμε, αλλά πού να προλάβουμε να τα ακούσουμε. Προτιμούσα να μιλήσουμε και όσο γίνεται ο κόσμος να έρχεται σε επαφή με τη φιλοσοφία των Πάγκαν και με τον πυρήνα των Πάγκαν, τον οποίο βέβαια μπορούν να τον δουν επί σκηνής στην Κυριακή 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Οι Πάγκαν λοιπόν σε ένα μοναδικό live. Θα με θυμηθείτε, αλήθεια σας λέω, θα με θυμηθείτε αν βρεθείτε εκεί. Και αυτοί που θα βρεθούν σίγουρα εκεί, γιατί κέρδισαν από μία διπλή πρόσκληση, είναι ο Δημήτρης Ασημακόπουλος, ο Χρήστος Τσακατούρας και η Καλλιόπη Χατζάκη. Ο Δημήτρης Ασημακόπουλος, ο Χρήστος Τσακατούρας και η Καλλιόπη Χατζάκη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανοούμε το ραντεβού μας για τον χρόνο.
0: Εννοείται. Και θα τα πούμε και στην Τεχνόπολη.
1: Θα τα πούμε και στην Τεχνόπολη.
0: Έγινε. Γεια σας από εμάς. Γεια σας.

0: Στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
8: Η ώρα είναι 6.
0: Στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφόδρων αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για μια fast track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς αποφάσισε να δοθεί δίμηνη προθεσμία μέχρι τις 10 Αυγούστου για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφικτικό χρονικό περιθώριο των 2 μόλις μηνών. Τρίμια επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ενώ κατήγγειλε τη διαδικασία που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία ως fast track και βαθιά υποκριτική, σημειώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απουσιάζει από τη συνεδρίαση. Παρήνεστε με πολλαπλή παραβίαση των αρχών του Συντάγματος και αντί να απολογήσετε, μας ζητάτε συνένεση, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Καθυστερήσεις παίζει η Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται να ετοιμάζει μπλόκο στην ακρόαση του Ταλντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής, που καθιστά υποχρεωτική την κλίση προς ακρόαση του ιδρυτή της Ιντελέξα, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, προανήγγειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, χωρίς φρένο οι ανατιμήσεις. Σε βασικά ειδικοί υπηρεσίες καταγράφονται αύξησης 11,6% στη στέγαση, 11,5% στις μεταφορές, 8,5% στο ξενοδοχείο, καφέ και εστιατόρια, 3,5% στα τρόφιμα, 7,7% στα ενίκια, 21% στο φυσικό αέριο και 21,5% στη βενζίνη. Την εσχροκέρδεια των λίγων και τη φτωχοποίηση των πολλών επιλέγει η κυβέρνηση αντί να προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και σε αξιόπιστους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα για την πάταξη της εσχροκέρδειας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση έχει προταθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης. Συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χάκαν Φιντάν είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια διαφθοράς οι έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αναλάμβαναν επιπληρωμή πολεοδομικού ενδιαφέροντος εξυπηρετήσεις. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες. Παρέμβαση στη ΔΥΠΑ πραγματοποιήθηκε νωρίτερα με αίτημα την άμεση επίσημη ανάκληση της απόφασης συμμετοχής της υπηρεσίας στο σχέδιο κένωσης των προσφυγικών στην Αλεξάνδρας. Την ίδια ώρα, σε απεργία πείνας, εδώ και 126 μέρες βρίσκεται το μέλος της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, Αριστοτέλης Χατζής, και σε 41 μέρες το δεύτερο μέλος της κοινότητας, Σουζόν Ντοπάν, που διαμαρτύρονται για το σχέδιο εκένωσης της κοινότητας. Σε συγκέντρωση την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα στο Μέτρο Ακρόπολης και σε Πανελλαδική και Διεθνή ημέρα δράσεων για τα προσφυγικά την Κυριακή με κεντρική πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, καλή συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών. Συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή με τον 26χρονο γιο της στο σπίτι του στο Λόγκο Γιαλίας. Προσωρινά κατάλληλα για χρήση κρίθηκαν 26 κτίρια σε συνολικά 60 αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις πληγήσεις από τους σεισμούς περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Σε ύφεση πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόκαμπος Θιώτιδας. Στη διεθνή επικαιρότητα, εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία, με ακροδεξίους να εξαπολύουν κύμα αντιμεταναστευτικών επιθέσεων στο Μπέλφαστ, προχωρώντας σε εμπρισμούς και επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών μετά τη σύλληψη 30χρονου Σουδανού υπηκόου, ο οποίος κατηγορείται για βάναυση επίθεση με μαχαίρι εναντίον 40χρονου. Ο 30χρονος υπροφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε σοκαριστικά και εντελώς απαράδεκτα τα βία επεισόδια κατά των μεταναστών. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Ματαρό για τα ημιτελικά του Final Four Champions League γυναικών στο Πόλο. Στον άλλον ημιτελικό, η Φερτσβάρος θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σαν Αντρέο.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Και στην επικοινωνία είναι ο αγχωμένος Παντελής Δαβανέλος. Είναι το ντέρμπι αργότερα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Έτσι και χάσει ο Παναθηναϊκός, έτσι και χάσει και ο Παντελής, θα έχουμε τον Παντελή με κατάθλιψη. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο, 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης ξεκίνησε στη Βουλή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να προσφέρουν στήριξη στη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη φάση αναθεώρησης του συντάγματος. Κάτι αναμενόμενο είχε προαναγγελθεί. Τι περιμένουμε τώρα? Περιμένουμε να βγει ο Μητσοτάκης και να καταγγείλει την αντιπολίτευση για αντιθεσμική συμπεριφορά και έλλειψη θέσεων και να πλασαριστεί ο ίδιος ως φορέας θεσμικότητας και υπευθυνότητας. Ποιος, ο Μητσοτάκης και γύρω του, που έχουν αλλάξει τα φώτα του συντάγματος, έχουν αλλάξει τα φώτα του κανονισμού της Βουλής και των ανεξάρτητων αρχών, ώστε να μπαζώσουν σκάνδαλα και άλλους σκελετούς. Όχι ότι πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα στην οικονομία και στην ακρίβεια. Ο πληθωρισμός είναι καβάλα στο άλογο, καλπάζει με 5,2% τον Μάιο. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα τρόφιμα, στην ενέργεια και στις μεταφορές. Ενδεικτικά, η τιμή του μοσχαριού αυξήθηκε κατά 17,6%, του αρνιού κατά 16,2% και των ψαριών κατά 12,6%. Ευημερούν λοιπόν οι αριθμοί, έτσι? Ευημερούν οι αριθμοί επειδή τρώνε τις τσέπες μας. Και το άλλο. Σημαντικές πιέσεις δέχονται και τα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης, καθώς τα ενίκια ξαναπήραν την ανιούσα. Αυξήθηκαν κατά 7,7%. Αύξηση πάνω στην αύξηση. Η Νέα Δημοκρατία πάντως ισχυρίζεται ότι θα χτυπήσει αυτοδυναμία και ότι μαθαίνει από τα λάθη της. Σε λίγο ο κύριος Μητσοτάκης μιλά στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματός του και θα επιχειρήσει να αναπτερώσει το γαλάζιο ηθικό. Μάλιστα έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα δευτερόλεπτα η ομιλία του. Πάντως, από όσο ξέρουμε, θα μιλήσει για το μέλλον, για την Ελλάδα του 2030, για τις λαμπρές επιτυχίες της τελευταίας επταετίας. Πιο πολύ θα ασχοληθούμε βέβαια με τις αιχμές που αναμένεται να αφήσει προς τη μεριά του Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έχει έτοιμο το κόμμα του και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να πατήσει το κουμπί και να κάνει δύσκολη τη ζωή του Μητσοτάκη του Β, του Μητσοτάκη του Δεύτερου. Τώρα στην αντιπολίτευση, η Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελος, Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησαν στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και κατήγγειλαν ο καθένας με το δικό του τρόπο τη δική του ρητορική της μεθοδεύσης της κυβέρνησης. Και ο Παύλος Πολάκης μίλησε στην τηλεόραση και ζήτησε μέσα στις επόμενες 10 ημέρες συμφωνία ή διαπραγμάτευση του κυρίου Φάμελου με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Με αυτά τα ωραία λοιπόν, πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλλον ξαναμπήκε στο ChatGPT. Και του έδωσε την ίδια απάντηση, εκλογές το 2027, και την μεταφέρει. Και τι άλλο είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ούτε την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Αυτό είναι το μήνυμα προς τον Σαμαρά. Μπορούμε να το ερμηνεύσουμε κατά αυτόν τον τρόπο.

0: Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι σε εξέλιξη. Θα σας μεταφέρουμε και αργότερα τα βασικότερα κάτε μας σημεία της. Θα πει ο Πρωθυπουργός για τις υποκλοπές, ούτε για αστείο φυσικά. Αποφεύγει αυτό το ζήτημα εδώ και πολύ πολύ καιρό, όπως ο διάολος το λιβάνι. Ωστόσο, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα κληθούν να προσέλθουν, όπως όλα δείχνουν, δύο από τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης. Σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν το ένα μετά το άλλο αλυσιδωτά σχετικό αίτημα, προκειμένου να προσέλθουν για εξηγήσεις ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, καθώς και ο επιχειρηματίας κάτοχος του κατασκοπευτικού λογισμικού, ο Ταλ Ντίλιαν. Το αίτημα αυτό φαίνεται πως συγκεντρώνει τα απαιτούμενα 2/5 του συνόλου που χρειάζονται ώστε να περάσει η αντιπολιτευτική πρόταση. Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντίστοιχα αιτήματα προτίθενται να καταθέσουν η Πλεύση Ελευθερίας και η Νίκη. Εφόσον τα αιτήματα κατατεθούν όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής, τότε η κλήση των προσώπων καθίσταται υποχρεωτική. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο, τον Θοδωρή Χοντρόγιανο, δημοσιογράφο των Reporters United, που τόσο έχουν συμβάλει στην διαλεύκανση αυτής της πολυπλόκαμης υπόθεσης. Θοδωρή, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα στις ακροάτρες και τους ακροατές.
0: Φαίνεται ότι βγαίνουν οι αριθμοί ώστε να προσέλθουν οι κύριοι Ντίλιαν, Δημητριάδης, ίσως ο κύριος Κοντολέων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και όλοι προσπαθούμε να μαντέψουμε τι μπορεί να σκαρφιστεί η κυβέρνηση ώστε να αποφευθεί κάτι τέτοιο, να καθυστερήσει κάτι τέτοιο, ρε Θοδωρή, πραγματικά.
1: Νομίζω ότι στην πραγματικότητα, εφόσον έρθουν οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι να καταθέσουν στην υπόθεση, είναι κάτι το οποίο έρχεται, θα πρέπει να έχει γίνει με καθυστέρηση ουσιαστικά, όντως, ας πούμε, 4 ετών.
0: Δηλαδή, πώς περνάνε τα χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς. Η υπόθεση έχει ξεκινήσει από το 2022. Είχαμε τις παραιτήσεις τον Αύγουστο του 2022, του κύριου Κοντολέοντος και του κύριου Δημητριάδη, και τώρα έχουμε την κλίση μετά από 4 χρόνια σχεδόν. Αυτό δείχνει, έχει μια σημασία, είναι πολύ σημαντικό σημαίνει ότι το θέμα παραμένει. Έχει μια σημειολογική, για εμένα θα πω τα γεγονότα, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη σημασία.
0: Βεβαίως.
1: Το γεγονός ότι καλούνται ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, που ήταν υπεύθυνος για την ΕΕΠ, πολιτικά υπεύθυνος όπως έχει πει ο θείος του, κ. Μητσοτάκης, και ταυτόχρονος καλείται ο άνθρωπος στη συντελέξα του Predator. Δηλαδή, καλούνται δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι οι δύο πτυχές του σκανδάλου. Της ΕΕΠ και του Predator. Γιατί είχαμε παρακολουθήσεις και από το ένα και από το άλλο. Κυβέρνηση λέει ότι δεν συνδέονται, αλλά εδώ είναι η έρευνα και, και η δικαστική έρευνα και θα προχωρήσει στο μέλλον και θα δούμε ποια θα είναι τα ευρήματά της. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι μετά από πολύ καιρό βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, παρότι συνεχίζει να συγκαλύπτει το σκάνδαλο με πάρα πολλούς τρόπους, ευτυχώς το θέμα δεν έχει φαυτεί, χάρη σε εκείνη την απόφαση, η οποία αυτή ουσιαστικά προκάλεσε τις ιστορικές εξελίξεις, του μονομελούς δικαστηρίου του ποινικού, που ουσιαστικά καταδίκασε 4 πρόσωπα για 3 πλημελήματα για το Predator.
0: Πλειοψηφία δεν μπορεί να αρνηθεί την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής. Είναι γεγονός αυτό. Να προσδοκούμε στη διαφώτιση πτυχών της υπόθεσης με βάση τις διαθέσεις των πρωταγωνιστών, όπως του κυρίου Ντίλιαν, δηλαδή είσαι αισιόδοξος?
1: Ο κύριος Ντίλιαν, πιστεύω ότι, τώρα κάνω μια εκτίμηση, δεν μπορώ να κρίνω,
0: μπορούμε να κάνουμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Πιστεύω ότι ο κύριος Ντίλιαν προφανώς δεν είναι ικανοποιημένος με τη δικαστική απόφαση. Υπάρχει το δεκμήριο αθότητας γιατί είχε ασκήσει έφεση σε δεύτερο βαθμό, αλλά δεν είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της πρωτόδικης απόφασης. Και ότι ο ίδιος, καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω από τις δικές του ανακοινώσεις και τοποθέσεις, είναι ότι θεωρεί, ο ίδιος υποστηρίζει, ότι δεν έχει καμία σχέση με τη χρήση του λογισμικού και ότι αυτό απλώς η εταιρεία του το εμπορεύεται και το πουλάει. Δηλαδή τη χρήση έκανε κάποιος άλλος. Κατά το πολύ απλό που λέμε, πολύ συχνά δεν φταίει αυτός που πούλησε το όπλο, φταίει αυτός που το χρησιμοποίησε για ένα έγκλημα. Φυσικά εδώ υπάρχει μια άλλη πτυχή, ότι εδώ το Predator δεν είναι απλό όπλο. Είναι ένα όπλο το οποίο έχει απίστευτα ένα πανίσχυρο λογισμικό, που σημαίνει ότι κάποια άτομα χρειάζονται εκπαίδευση, χειριστές του, χρειάζεται από πίσω backup υποστήριξη. Οπότε εδώ θα είναι ένα ζήτημα της αποδεικτικής διαδικασίας το αν και κατά πόσο υπήρξε τέτοιου είδους βοήθεια, η οποία αν δεν υπήρχε θα ήταν αδύνατο να διαπαρχθούν αυτά τα εγκλήματα, από ανθρώπους της Intellexa. Αλλά νομίζω εγώ ότι ο κύριος Ντίλιαν αυτή τη στιγμή στην προσπάθειά του να πείσει, να πείσει για την υπερασπιστική του γραμμή, που αυτή φαίνεται να είναι στο εξής, ότι εμείς απλώς εμπορευόμαστε, δεν χρησιμοποιούμε, είναι οι κρατικές αρχές που χρησιμοποιούν, τότε θα δώσει παραπάνω στοιχεία. Φυσικά, εδώ ο κύριος Ντίλιαν θα πρέπει να μας πει, είπε στην τελευταία του τοποθέτηση, ότι οι κρατικές αρχές κάνουν χρήση. Πρέπει να μας πει ποιες κρατικές αρχές. Δεν μπορεί εκείνος να μην γνωρίζει ποιες κρατικές αρχές. Γιατί αν δεν το γνωρίζει, πάμε σε άλλα προβλήματα. Ποιες κρατικές αρχές θα πρέπει να βοηθήσει την έρευνα, ποιες κρατικές αρχές στοχοποίησαν το Μισοϋπουργικό Συμβούλιο, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικούς, δημοσιογράφους, οικονομικούς παράγοντες χώρας. Ήταν οι ελληνικές αρχές που χρησιμοποίησαν το Operator ή αρχές από άλλο κράτος. Εδώ πάντως το Operator χρησιμοποιήθηκε από κρατικές αρχές, αυτό λέει ο κ. Ντίλιαν. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα στο ποιος το χρησιμοποίησε, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα, ενώ πάλι είναι παράνομο το να έχει χρησιμοποιηθεί από ξένη κρατική δύναμη κατά αυτόν τον πρόσωπο της ελληνικής δημοκρατίας. Οπότε εδώ θα δούμε μέχρι πού θα πάει ο κ. Ντίλιαν, αλλά πάντως, ακόμα και αν πάει στην γραμμή ότι δεν το χρησιμοποιήσαμε εμείς, αλλά κρατικές αρχές, πρέπει να καταλάβουμε ποιες αρχές είναι αυτές. Είναι οι ελληνικές αρχές ή άλλες αρχές. Γιατί αν οι ελληνικές αρχές πρέπει να βγει να το πει ξεκάθαρα, που μετά θα πάμε σε άλλου είδους. Το σκάνδαλο θα πάει σε ένα πραγματικά πολύ άλλο επίπεδο.
0: Σε σχέση με αυτά τα ερωτήματα που υπενθυμίζεις ότι πρέπει να τεθούν και να απαντηθούν. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης χθες, ο κύριος Φλωρίδης, δήλωσε ότι η δικαιοσύνη κατέληξε σε ποινικές ευθύνες ιδιωτικών.

0: σκανδάλου και βγαίνει πριν γίνει υπουργός, ήταν σε φιλοκυβερνητικά ραδιόφωνα και τουλάχιστον ένα που τον άκουγα εγώ και έβγαινε από το πρωί και έλεγε δεν υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών, δεν υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και μετά γίνει υπουργός δικαιοσύνης.
1: Όντως, όντως.
0: Θέλω να πω ότι αυτό είναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ο κ. Λωρίς πάντως είχε αθωώσει τους πάντες ναι. πριν καν γίνει υπουργός δικαιοσύνης.
1: Ναι. Και πόσο έκθετη είναι η ηγεσία της δικαιοσύνης που δεν καλεί τον Ντίλιαν και τους άλλους εμπλεκόμενους, έτσι.
0: Εδώ δεν βγήκε από το αρχείο. Βρέθηκε ένας δικαστής και ένας αγγελέας να κάνουν τη δουλειά τους. Και τι είπαν οι άνθρωποι, είπαν να βγει από το αρχείο να υπάρξει διερεύνηση. Δεν είπαν οι άνθρωποι να γίνει ποινική δίωξη. Ούτε είπαν να υπάρξει καταδίκη. Σε κράτος δικαίου ζούμε. Είπαν να υπάρξει διερεύνηση. Μα έγινε το απλό. Είναι δυνατόν μια προπληρωμένη κάρτα που έχει χρησιμοποιηθεί για Predator ο εισαγγελέας να μην ζητάει καταστάσεις χρονολογικά για όλες τις αλλαγές της. Δηλαδή δεν λέμε για forensics, λέμε για τα πολύ απλά. Και μετά το δικαστήριο ζήτησε όλη την πλήρη κατάσταση, η Εθνική Τράπεζα έστειλε όλη την κίνηση της κάρτας και υπήρχαν υπηρεσίες cloud, δηλαδή υπηρεσίες αποθήκευσης στο ίντερνετ που ουσιαστικά είναι υπηρεσίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από ένα τέτοιο λογισμικό τύπου Predator. Και αυτή ήταν η κάρτα που στοχοποίησε τον Αντώνη Σαμαρά, για παράδειγμα, έναν πρώην πρωθυπουργό, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Θανάση Κουκάκη. Θέλω να πω ότι. Οπότε σε αυτό το επίπεδο ζήτησε το δικαστήριο να υπάρξει μια περαιτέρω διερεύνηση. Ούτε αυτή. Και έκλεισε υπόθεση από έναν εισαγγελέα του Άριου Πάγου, ο οποίος είχε βάλει υπογραφές σε παρακολουθήσεις που ερευνώνται στο πλαίσιο δημοσιογραφικά αυτού του σκανδάλου. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις.
1: Από πού να το πιάσεις. Και είναι ενδεικτικό, επειδή δεν μπορούμε να το πιάσουμε από κάπου, ότι εξακολουθεί να μην διαψεύδει η κυβέρνηση τους ισχυρισμούς ή τις αναφορές ή τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν. Κάτι που εκλαμβάνεται ως ένδειξη ενοχής ή ως ομολογία ενοχής τουλάχιστον από την αντιπολίτευση.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση παραμένει άφωνη απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος πρωτόδικα είναι καταδικασμένος, έχει τεκμήριο αθότητας, επαναλαμβάνουμε. Και ο οποίος κατά την ελληνική δικαιοσύνη πρωτόδικα έχει αποτελέσει μέρος της διαδικασίας που στοχοποιήσει το Μισούρι της Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή η αφωνία της νομίζω εγώ ότι δείχνει ακριβώς αυτό. Ξέρει ποια είναι η αλήθεια, οπότε. Επειδή η αλήθεια πια είναι πασιφανής και επειδή φοβάται κατά την εκτίμησή της και κατά την εκτίμηση πολλών ότι η αλήθεια θα λάμψει κάποια στιγμή, γιατί ο κύριος Ντίλιαν φαίνεται αποφασισμένος προς ώρας να μην δεχτεί από τις ανακοινώσεις του προκειμένου να μην δεχτεί αυτή την πραγματικότητα ότι ο ίδιος έχει την ευθύνη, η κυβέρνηση αποφασίζει από το ένα ένα ψέμα το οποίο δεν θα κρατήσει πολύ, να παραμείνει σιωπηλή. Που φυσικά έχει δει ψέματα. Μας έλεγε ότι ήταν υπόθεση ιδιωτών, 4 χρόνια μας λέει αυτή την ιστορία, ότι είναι ιδιώτες. Δηλαδή, δέχεται το προσβλητικό για την ίδια ότι 4 ιδιώτες, ότι ιδιώτες γενικά, στοχοποίησαν το μισό της Υπουργικού Συμβούλιο και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων επί των ημερών της. Αλλά αυτό είναι προσβλητικό για την ίδια, αλλά δεν το θεωρεί προσβλητικό γιατί προφανώς το άλλο είναι μάλλον ποινικά κολάσιμο που έχει κάνει. Αλλά. Ουσιαστικά τώρα ένας ιδιώτης ο οποίος είναι στα δικαστήρια λέει δεν ήμουν εγώ, ήταν μια κυβέρνηση και Μάλιστα. μιλάει κιόλας στη συμφωνία ΕΥΠ με Ιντελέξα. Δηλαδή αδιανόητα πράγματα σε μια δημοκρατία.
1: Θα περιμένουμε την δίκη, ξεκινά στις 11 Δεκεμβρίου σε δεύτερο βαθμό, επομένως θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Σε ευχαριστούμε Ακριβώς. πολύ Θοδωρή για την
0: εγώ,
1: ανάλυση.
0: Εγώ Εγκάρδια όπως πάντα για την πρόσκληση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ο Θοδωρής Χοντρόγιαννος εδώ στο Κόκκινο, δημοσιογράφος, φίλος από τους Reporters United. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να θυμίσουμε πως έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κίνητα, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις, υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης, στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη

0: υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαχτάρισε.
1: Καρφί Μητσοτάκη προς Σαμαρά, κατά Σαμαρά. Όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, τόνισε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Μητσοτάκης. Περιμένουμε τώρα την απάντηση από τον Σαμαρά.

0: το πινκ πονκ τώρα μετατρέπεται στην, μεταφέρεται στην δεξιά όχθη.
1: Πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

ταξίδια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια.

Όπως βλέπουμε λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης σηκώνει τους τόνους κατά του Αντώνη Σαμαρά, που ετοιμάζεται να ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Μπορεί να το ονομάσει και Έλληνες πολίτες. Είναι ένα από τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι. Έχει αγωνία ο κύριος Μητσοτάκης για τις έναντι των διαθέσεων του κύριου Σαμαρά. Ασφαλώς έχει. Και γι' αυτό τοποθετεί την Τριανδρία του Λάος, Μάκη Βορύδη, Άντωνη Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη, στην πολιτική εμπροστοφυλακή, επιδιώκοντας να ανακόψει τις διαρροές στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού και κυρίως το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά δυσχεραίνουν τις προσπάθειες συσπήρωσης της γαλάζιας βάσης, καθώς σύμφωνα με τους δημοσκόπους απευθύνονται σε σκληροπυρηνικά ακροατήρια, δεξιά ακροατήρια, που στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019 και το 2023. Και προφανώς το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει και το άπλωμα δικτυών προς τους υποστηρικτές της ελληνικής λύσης, του Βελόπουλου και της Νίκης. Και βλέπουμε ήδη τα πρωτοπαλίκαρα του Καρατζαφέρη να πιάνουν δουλειά με συντονισμένο τρόπο. Χθες ο Βορύδης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, προνομιακό πεδίο, έτσι για να ξεδιπλώσει κάποιος την μισαλόδοξη ατζέντα του, έθεσε προς την ακροδεξιά, προς την υπερδεξιά αντιπολίτευση το δίλημα να έχουμε το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης ή να βουλιάζουμε βάρκες. Ο Θάνος Πλεύρης, μετά το μισαλόδοξο δίλημα Βορύδη, πήρε τη σκυτάλη, έριξε το γάντι προς τους Βελόπουλο και Νατσιό. Θα πρέπει να τοποθετηθείτε καθαρά εάν είστε υπέρ ή όχι της δημιουργίας κόμβων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του αν θέλετε να παραμένουν στα νησιά μας, είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις των επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης. Και βέβαια ο Άντρος Γεωργιάδης δεν έμεινε έξω από τον υπερδεξιό χώρο. Εισήγαγε ξανά το παλιό δόγμα του εσωτερικού εχθρού, δείχνοντας με το δάχτυλο τους κομμουνιστές και τη συμμορία της μιζέριας που αμφισβητούν τα επιτεύγματά τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τον υποδέχονται κάθε φορά όταν επισκέπτεται τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία.

0: υπερδεξιές, μισαλόδοξες, αντιμεταναστευτικές ατζέντες στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό κάνουν την εμφάνισή τους εν ώψη εκλογών. Για να δούμε όμως τι γίνεται και στο Belfast. Πυρπολήσεις σπιτιών και αυτοκινήτων, προπλακισμοί και επιθέσεις σε μετανάστες αλλά και βίαιη φυγή οικογενειών από τα σπίτια τους σημάδεψαν τη χθεσινή νύχτα στο Belfast, το οποίο σύεται από αντιμεταναστευτική ρατσιστική βία. Αφορμή αποτελεί η φερόμενη δολοφονική επίθεση 30χρονου Σουδανού κατά ενός 40χρονου. Η οικογένεια του θύματος της επίθεσης απίθυνε νωρίτερα έκκληση για ερεμία. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Μαρίνα Πρεντούλη, ομότιμη καθηγήτρια πολιτικής και πολιτικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αγγλίας, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Πρεντούλη.
1: Καλησπέρα σας, δεν σας ακούω πολύ καλά.
0: Θα φωνάζω, θα μιλάω λίγο πιο δυνατά.
1: Α, τώρα πολύ καλύτερα, ευχαριστώ.
0: Θα υψώσω τους τόνους. Λοιπόν, σοκαριστικές είναι εικόνες και οι μαρτυρίες. Ηθική αυτοργή, ο Έλον Μάσκ και ο Τόμι Ρόμπινσον, που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθύνουν καλέσματα και χύνουν δηλητήριο, κυρία Πρεντούλη.
1: Φυσικά, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το τι συμβαίνει στα social media και πώς μεγενθύνονται κάποια περιστατικά και πώς γίνεται πολύ μεγαλύτερο το αντιμεταναστευτικό αίσθημα, το οποίο γίνεται και πολύ γρήγορα πολιτικό στα social media. Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο ο Elon Musk και ο Tommy Robinson,
0: ναι.
1: Είναι και πάρα πολλοί άλλοι πολιτικοί που χρησιμοποιούν αυτές τις καταστάσεις για να μιλήσουν κατά των μεταναστών και φυσικά να προωθήσουν τις ακροδεξιές ιδέες τους. Δεν ξέρω αν θυμάστε την περασμένη εβδομάδα υπήρχε ένα άλλο περιστατικό στο Southampton, όπου ένας νεαρός Σικ μαχαίρωσε έναν νεαρό Άγγλιο. Και αυτό το χρησιμοποίησε φυσικά ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, ο Βάνς, μιλώντας πάλι κατά των μεταναστών. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όταν αυτά συμβαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν είναι Άγγλος, προέρχεται από άλλες χώρες, από Ινδία, από Πακιστάν, από Αφρική κτλ. Και όλο αυτό έχει να κάνει και με την αυτοκρατορία και την αποικιοκρατία που υπήρχε, την αυτοκρατορία που είχε το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί και να μην είναι καν μετανάστες, να μην είναι καν να έχουν σχέση με άσυλο.
0: Μάλιστα. Και διαβάζουμε ότι στον απόϊχο των ταραχών η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου έστειλε επιστολή στις πλατφόρμες σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν για την υποκίνηση μίσους. Δηλαδή βλέπουμε... Ναι. Κάποιες προσπάθειες εδώ από τις δομές, εν πάση περιπτώσει, του Ηνωμένου Βασιλείου να μπει ένα φρένο σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, αλλά φυσικά ξέρουμε επίσης ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά όταν μιλάμε για το πρώην Twitter, το X, και το τι γίνεται εκεί πέρα. Εγώ όταν η πλατφόρμα αγοράστηκε από τον Elon Musk, ας πούμε, έκλεισα το λογαριασμό μου, όπως έχει κάνει και πολλής άλλος κόσμος. Αλλά αυτό με τα social media, μην ξεχνάμε ότι και το βίντεο που υπάρχει από αυτήν την επίθεση και μετά που σταματήσανε τον ένοχο, έχει γίνει viral. Δηλαδή αυτό συνέχεια μεγενθύνει καταστάσεις και φυσικά προς ακροδεξιές πολιτικές.
0: Μάλιστα. Αυτές οι ακροδεξιές ομάδες, κυρία Πρεντούλη, επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου στη Βορειοϊρλανδία. Πάνω σε ποιο κοινωνικό υπόβαθρο λειτουργούν ή εγκληματούν?
1: Ακριβώς. Πολλά από αυτά που είδατε στο Belfast είναι σε περιοχές οι οποίες είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένες, έχουν φοβερή ανεργία και μην ξεχνάμε ότι επίσης μετά το Brexit, ήταν ένα μεγάλο αστείο με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Με ποια έννοια, τι εννοώ με αυτό? Ότι υποσχεθήκανε κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί, να μην υπάρχουν μετανάστες. Η Αγγλία έχει φτιαχτεί από μετανάστες, αλλά έχει φτιαχτεί από τις αποικίες της. Και είπαν ότι με το Brexit δεν θα έχουμε πια όλους αυτούς τους μετανάστες, θα αλλάξουν τα πράγματα, αυτοί είναι υπεύθυνοι για όλα, θα αναβαθμιστούν όλες αυτές οι περιοχές, θα έχουμε εργασία κτλ. Όλα αυτά ήταν ψέματα. Αλλά αυτό υπάρχει ακόμα. Ότι στον κόσμο ο οποίος πίστεψε σε αυτό, βγαίνει ένας θυμός που λέει αυτό γιατί δεν έχει γίνει ακόμα. Και φυσικά υπάρχουν οι υποκινητές, οι ακροδεξοί. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το κόμμα του Φαράτζ, το Reform, που όπως είδαμε έχει μεγάλη άνοδο αυτό το ακροδεξιό κόμμα, και το είδαμε στις τοπικές εκλογές του Μαΐου.
0: Μάλιστα. Η ακροδεξιά στη Βόρεια Ιρλανδία πάντως λειτουργεί μέσω μιας ενιαίας κοινοβουλευτικής δύναμης, δηλαδή στο κοινοβούλιο, στο τοπικό, έχει ισχυρή επιρροή.
1: Δεν θα έλεγα αυτό. Εδώ θέλω να πω κάτι άλλο και να ξεκαθαρίσω λίγο και αυτό που με ρωτάτε. Ναι. Μιλάμε για λίγο κόσμο που έκανε αυτά τα επεισόδια. Ναι. Μιλάμε για κάποιες δεκάδες, όμως αυτές οι δεκάδες, τα ακροδεξιά μέλη τους, είναι πάρα πολύ ηχηρά. Στη θεωρία αυτό το λέμε loud minority. Δηλαδή, ενώ είναι μια μικρή μειοψηφία, φωνάζουν τόσο πολύ, κάνουν διαδηλώσεις και ένα σπίτι, αυτά που είδαμε δηλαδή στο Belfast, που όλο αυτό μεγενθύνει την κατάσταση. Ναι. Δεν είναι τόσες πολλές χιλιάδες κόσμο. Ναι. Αλλά φυσικά μέσα από αυτό βλέπουμε ότι γενικότερα και άλλοι, ο θυμός που νιώθουν για άλλα ζητήματα πάλι στοχεύει τους μετανάστες, και γι' αυτό ανέβαινε και η ακροδεξιά όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ο Στάρμερ είπε για τα επεισόδια στο Belfast ότι τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία και ούτω καθεξής. Αξιολογείται ως χλιαρή την αντίδραση, ως αυτή που έπρεπε να είναι, γενικά πώς στέκεται γενικά έναντι της ανόδου της ακροδεξιάς ο Στάρμερ?
1: Κοιτάξτε, επειδή βλέπουμε ότι το μεταναστευτικό είναι μεγάλο ζήτημα, πολλές φορές οι αντιδράσεις τους είναι χλιαρές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή παίζουν και λίγο το παιχνίδι της δεξιάς, αλλά ο Στάρμερ έχει και πολλά άλλα προβλήματα. Ναι. Δηλαδή είναι χλιαρός γενικότερα, δεν έχει λύσεις. Και αυτή δεν είναι μια περίοδος που θέλουμε τέτοιες ηγέτες. Ναι. Θέλουμε ηγέτες που να έχουν ένα όραμα, να αλλάξει μια κατάσταση. Και ο Στάρμερ με αυτό το χλιαρό που πάει να τα μασίσει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί στο κέντρο, είναι τελείως ακατάλληλος για αυτή την κατάσταση και μπορούμε να πούμε ότι ευθύνεται κιόλας για την άνοδο της ακροδεξιάς. Δηλαδή το Εργατικό Κόμμα έχασε σε τοπικό επίπεδο πάρα πολλούς αντιπροσώπους του το Μάιο στις εκλογές. Αυτό κάτι λέει, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Δεν πείθει πια το Εργατικό Κόμμα. Και αυτός ο κόσμος, ο εργατικός κόσμος από περιοχές οι οποίες με τον νεοφιλελευθερισμό έχουν σχεδόν καταστραφεί. Ναι. Βρίσκει εκεί μια διέξοδο.
0: Μάλιστα. Χτυπούν καμπανάκια λοιπόν. Κυρία Πρεντούλη, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση σας εδώ στο κόκκινο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω κάποτε να μιλήσουμε για πιο όμορφα πράγματα.
0: Μακάρι, μακάρι αυτή είναι η ευχή μας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
0: Η κυρία Μαρίνα Πρεντούλη εδώ στο κόκκινο, ομόδημη καθηγήτρια πολιτικής και πολιτικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αγγλίας.

και βέβαια ακόμη ένα ιστορικό και πολύ ανησυχητικό προβάδισμα καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις για την ακροδεξιά στη Γερμανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία προπορεύεται σε μια περίοδο που η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα βήμα πριν από την ύφεση και το γερμανικό κεφάλαιο επενδύει που αλλού στην πολεμική βιομηχανία με κρατικό χρήμα. Και βέβαια το βιωτικό επίπεδο των Γερμανών πολιτών πέφτει συνεχώς. Στην τελευταία λοιπόν δημοσκόπηση για λογαριασμό της εφημερίδας Bild, το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, κινείται στο 29%, ακολουθεί η Χριστιανική Ένωση με 21%. Και σύμφωνα με σχόλια στον γερμανικό τύπο, η AfD ποτέ ξανά δεν ήταν τόσο ισχυρή σε δημοσκόπηση. Ακολουθούν οι πράσινοι με 14%, οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες με 12% και η αριστερά με 11%. Φιλελεύθεροι και η συμμαχία Ζάρα Βάγκενχετ κινούνται κάτω από το εκλογικό όριο του 3% και δεν θα έμπαιναν στη Γερμανική Βουλή αν διεξάγονταν εκλογές τώρα, αύριο. Και βέβαια μέσα στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης χριστιανοδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών από τις τελευταίες εκλογές, περίπου 8 στους 10 ερωτηθέντες αξιολογούν συνολικά αρνητικά τη γερμανική κυβέρνηση. Όσο για την δημοτικότητα, τη δημοφιλία του καγκελαρίου, του Φρίντριχ Μέρτς, από το κακό στο χειρότερο. Η δυσαρέσκεια των πολιτών έναντι του Μέρτς εκτοξεύεται στο 77%. Αυτό είναι λοιπόν το λείπασμα για την ακροδεξιά και στη Γερμανία. Κλείνουμε. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος ήταν στην επικοινωνία. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 6. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγιώζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 7.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για μια fast track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Αποφάσισε να δοθεί δίμηνη προθεσμία μέχρι τις 10 Αυγούστου για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του συντάγματος. Απόντος του Πρωθυπουργού, η αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφυκτικό χρονικό περιθώριο των 2 μόλις μηνών. Τριμία επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ κατήγγειλε τη διαδικασία ως fast track και βαθιά υποκριτική, σημειώνοντας ότι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης απουσιάζει από τη συνεδρίαση. Παρήνεστε με πολλαπλή παραβίαση των αρχών του Συντάγματος και αντί να απολογίστε, μας ζητάτε συνένεση, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Καθυστερεί η Νέα Δημοκρατία την ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2 πέπτων των μελών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας προανήκειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Εκλογές το 2027, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, που εκλέγει νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ωστόσο, πρόσθεσε, είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει. Αφήνοντας εχμές κατά Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάσει, έκανε λόγο για εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ. Στο 5,2% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός το Μάιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Χωρίς φρένο οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη και υπηρεσίες. Καταγράφονται αυξήσεις 11,6% και 11,5% σε στέγαση και μεταφορές αντίστοιχα, 8,5% σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια, 7,7% στα ενίκια, 21% στο φυσικό αέριο και 21,5% στη βενζίνη. Την εσχροκέρδεια των λίγων και την φτωχοποίηση των πόλων επιλέγει η κυβέρνηση αντί να προχωρήσει σε μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και σε αξιόπιστους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα για την πάταξη της εσχροκέρδειας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της διαδικασίας συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο σύντροφο της 54χρονης που δολοφονήθηκε μαζί με τον 26χρονο γιο της στην Αιγαλία. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Παρέμβαση στη ΔΥΠΑ πραγματοποιήθηκε με έτοιμα την άμεση επίσημη ανάκληση της απόφασης συμμετοχής της υπηρεσίας στο σχέδιο εκένωσης των προσφυγικών στην Αλεξάνδρας. Την ίδια ώρα, σε απεργία πείνας, εδώ και 126 μέρες βρίσκεται το μέλος της κοινότητας των προσφυγικών Αριστοτέλης Χατζής και σε 41 μέρες το μέλος της κοινότητας Σουζόν Ντοπάν που διαμαρτύρονται για το σχέδιο εκένωσης. Σε συγκέντρωση την 5η στις 7 το απόγευμα στο Μετρό Ακρόπολης και σε Πανελλαδική και Διεθνή Μέρα Δράσεων για τα Προσφυγικά την Κυριακή με κεντρική πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, καλή συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών. Έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι ξάρωσαν για περίπου μία ώρα το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, προκαλώντας ζημιές σε οπωροφόρα και καλλιέργειες στην περιοχή. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, το χαλάζι κάλυψε δρόμους, αυλές και αγροτικές εκτάσεις. Ενώ και στους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σημειώθηκαν ζημιές. Προσωρινά κατάλληλα για χρήση κρίθηκαν 26 κτίρια σε συνολικά 60 αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις πληγήσεις από τους σεισμούς περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εύθραυστο σημείο η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα χτυπήσουν ξανά τη Τεχεράνη με σκληρό τρόπο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κλήθηκε να διευκρινίσει προηγούμενες δηλώσεις του, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν θα έπρεπε να πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστερεί υπερβολικά να καταλήξει σε συμφωνία. Στο Ιράν μεταβαίνουν διαπραγματευτές του Κατάρ μετά από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια να οριστικοποιήσουν μια πιθανή συμφωνία, όπως μετέδωσε το Reuters. Στις αθλητικές ειδήσεις, χωρίς τον Κώστας Λούκα, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο Game 4 των τελικών της Greek Basketball League με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens απόψε στις 9. Απόντες και η Ρογκαβόπουλος και ο Σμάν, να επιστρέφει ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο, εκτάκτως με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
0: Το κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας, όπως προστάζει το πρόγραμμα του σταθμού. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντέλης Δαβανέλος είναι και σήμερα στην τηλεφωνική επικοινωνία, υποδέχεται τις κλήσεις που έρχονται στο 210-321-7777. Και για την περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, δωρεάν, χωρίς χρέωση, ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Λοιπόν, ξεκινήσαμε ένα τραγούδι από το Κούρεμα του Διονύση Αβόπουλου, 1989, που είχα τους λόγους μου να το βάλω και μάλιστα να το βάλω από την αρχή, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας που λένε, μιας και η απόψηνή μου καλεσμένη εδώ στο κόκκινο είναι και αυτή η εκδρομεύς. Ο η εκδρομεύς είναι τριγενές και δικατάληκτο, Γιούλη, νομίζω, έτσι.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι. Εκδρομεύς, λοιπόν, του 60 και συμφοιτήτριά μου από το Σωτήριο Ενέτος 1979, όταν μπήκαμε και οι δύο στο οικονομικό της νομικής. Εγώ δεν πήρα ποτέ πτυχίο, η Γιούλη πήρε πτυχίο και το μάθα τώρα, στα χρόνια του κορονοϊού, αλλά το πήρε για να το κορνιζάρει και να το δείχνει στις κόρες της. Ο Σαββόπουλος μας βγαίνει από τα δεξιά, από τα αριστερά, πάντως μας βγαίνει με φλάσο όταν λέει σχεδόν 45 ετών και λέγαμε τότε που το ακούγαμε πόπο 45 ετών και έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ αυτή την
1: κατά μία
0: ηλική.
1: Σχεδόν 20 ετία.
0: Ναι. Με τη Γιούλη λοιπόν ήμασταν από 18 χρονών παιδιά εκεί στα της νομικής και στα παρελκόμενα σε εκείνα τα φοβερά χρόνια με τον νόμο 815, τις καταλήψεις, την αριστερή συσπήρωση, την παρέα γύρω από την συσπήρωση, με όλα αυτά που συνοδεύουν μια κατάσταση αγωνιστική και έντονη, έρωτες, ξενύχτια, αλκοόλ, πηγαδάκια, διαφωνίες, τσακωμή, φιλιώματα, όλα αυτά. Και μια σχέση ζωής που κρατήθηκε παρά το ότι δεν βρισκόμαστε συχνά. Έχουμε να τα πούμε καιρό, είμαστε φίλοι στα social, στο Facebook και μέσω Facebook μου πέταξε στο τυράκι τις προάλλες ότι ξέρεις έβγαλα ένα ακόμα βιβλίο που προκειμένου είναι μια ποιητική συλλογή. Σου δίνω το μικρόφωνο και πέστε μας αφού σε καλησπερίσουμε και επισήμως. Γιούλη Βολανάκη από την Κρήτη και από τον Ημιτό που τώρα όμως μένει στον Άγιο Δημήτριο.
1: Ακριβώς. Εκεί γυρνάω στην ίδια περίπου περιοχή αφότου έφυγα από την Κρήτη πια. Ναι, μεγάλη χαρά που είμαι εδώ παρέα στο σπίτι σου, γιατί η εκπομπή σου είναι το σπίτι σου τόσα χρόνια πια.
0: 20 χρόνια, τι λες.
1: 20 χρόνια ακριβώς. Επειδή το βιβλίο έχει πάρα πολλές αναφορές σε εικόνες, σε τραγούδια, σε μνήμες παλιότερες και νεότερες, σκέφτηκα θα ήταν ωραία να τα κουβεντιάσουμε όλα παρέα.
0: Ναι, και να βάλουμε και ανάλογες
1: και μουσικές. Και να βάλουμε, να ακούσουμε μουσικές μαζί.
0: Να πούμε καταρχήν ότι το βιβλίο σου που έχει έτσι δημοσιογραφική σε εισαγωγικά αφετηρία, γιατί έχεις δημοσιογραφήσει, έχεις υπάρξει σε αυτά τα... έχεις μυρίσει το μελάνι που λένε.
1: Ναι, για πολλά χρόνια
0: πολλά,
1: στις
0: πολλά,
1: εφημερίδες.
0: Στις εφημερίδες. Εδώ τώρα συγκινήθηκες που είδες το press room της Αυγής.
1: Πολύ.
0: Είχες δουλέψει και στην Αυγή πιτσιρίκα.
1: Πιτσιρίκα, ναι, στα ξεκινήματά μου. Και μάλιστα διορθώνοντας τότε το πολιτιστικό της Αυγής. Που ήταν μεγάλο σχολείο.
0: Παραμένει μεγάλο σχολείο. Τώρα δεν ξέρω τι μελιγενέστε με την ίδια την Αυγή. Όλοι μας έχουμε την αγωνία, αλλά ότι όλα τα χρόνια που υπάρχει η ναυαρχίδα για μας τους πολιτιστικούς αναγνώστες ήταν τις πολιτιστικές σελίδες από το 52 και μετά. Δεν υποτιμώ τίποτα άλλο. Αλλά πάντα όταν ξεφυλίζω παλιά τεύχη, πάντα εκεί πάει πρώτο το μάτι μου.
1: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, το μηνολόγιο.
1: Το μηνολόγιο, με ήττα. Λοιπόν, με ήττα, ή φαίνοντας θραύσματα ο υπότιτλος. Τι να πω, παραπέμπει στον κύκλο του χρόνου, στη διαδοχή των εποχών, στις επαναλήψεις της ζωής, αλλά ταυτοχρόνως μιλάει για όλα όσα μας συμβαίνουν πολλά χρόνια τώρα, εντάξει δεν πάμε τόσο πίσω βέβαια όσο στο 60 του Σαββόπουλου, αν και τον αναφέρω και αυτόν σε ένα ποίημα αν θες να το διαβάσουμε.
0: Όποτε νομίζεις έχεις ελευθερία κινήσεων.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι λέει λοιπόν αυτό το ποίημα?
1: Χωρίζεται το βιβλίο σε 4 ενότητες. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο ποίημα του Ιανουαρίου, ας πούμε, μιας και είναι μηνολόγιο, στη μνήμη ενός φίλου του Πέτρου του Κουτσιαμπασάκου, ο οποίος ήταν και συγγραφέας και συνάδελφος στις εφημερίδες, στην Ελευθεροτυπία. Ονομάζεται «Απόμαχη της βεβαιότητας 1» και έχει ως εξής: «Εμείς το 60 η εκδρομής κατοικήσαμε ανεπίγνωστα μάλλον τόπο εύθρυπτο με υπόβαθρο ζωή στην ενέργεια του θραύσματος, ενίοτε θαύματος, συχνότατα αποσάρθρωσης βίου αθυρμάτων ραγισμένων. Κατοικούμε όσο ζούμε μεταξύ των πτυχών μιας ταλάντωσης που ξετυλίγεται αενάως. Επανέρχονται τα δεδομένα, συσσωρεύονται γεγονότα παρεμφερή, επαναλαμβάνεται η ιστορία ως τραγική κωμωδία. Εκπλησόμαστε με σημεία καιρών άλλων σε τοπίο bits και bytes. Συλλέγουμε μεθοδικά μικροσκοπικές ματιές, εκρεμείς σκέψεις, μετέωρα κείμενα, ελάχιστα απολυθώματα, ιερά θραύσματα, καθημερινά πάθη, εικόνες μνήμης ως μνημεία εμενούς ενόρασης». Να, δεν έχω βάλει μουσικές όμως εδώ.
0: Καλά, μια ποιητική συλλογή αφήνει την ίδια τη ροή με τις λέξεις να βάλει τη δική της μουσική.
1: Το δικό
0: εδώ
1: της.
0: Είμαστε σε άλλη συσκευασία στο ραδιόφωνο, οπότε θα βάλουμε και άλλες μουσικές. Αυτό που διαλέξαμε δεν πολύ κολλάει με αυτό που διάβασα, γιατί το θέλω να το καθυστερήσω για να μην χάσουμε τις εντυπώσεις που λένε.
1: Εντάξει.
0: Είναι εντυπωσιακά αυτά που γράφει η Γιούλη και δεν το λέω επειδή την αγαπάω. Ξέρει να μιλήσει, ξέρει να τοποθετήσει τις λέξεις, ξέρει να χρησιμοποιήσει όλες τις λέξεις. Δεν είναι μόνο οι 500.000 της πρώτης ανάγκης. Τα ελληνικά, δόξα τω Θεώ, έχουν πληθώρα λέξεων που και ωραία ηχούν και που ακριβείς είναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Η αλήθεια είναι ότι δουλεύοντας με τη γλώσσα προσπαθείς πάντα με λίγα, όσο λιγότερα γίνεται, να πεις όσο περισσότερα. Και έτσι αναγκαστικά ξεδιαλέγεις συνέχεια, μέχρι να μείνει αυτό που νομίζεις ότι είναι το κέριο και το σημαντικό κάθε φορά.
0: Αυτή είναι η δουλειά της ποίησης, είναι μια συνεχής αφαίρεση, μέχρι να μείνει αυτό το οποίο δεν μπορεί να αφαιρεθεί.
1: Ναι, κάπου εκεί σταματάς.
0: Να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής εμέσως στην παλιά σου γειτονιά. Εγώ η Μητιώτισσα σε γνώρισα και η Μητιώτισσα παραμένεις.
1: Και βασικά στην καρδιά μου βαθιά.
0: Αυτή η υπέροχη συνοικία της Αθήνας με την ωραία ιστορία και την ωραία ιστορία της αριστεράς στη μεταπολίτευση με πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους που είχαν ορμητήριο αυτή τη γειτονιά, με τα χαμηλά κτίρια δεν επιτρέπεται εξαόρος πολυκατοικία στον Ημιτό και είναι ευλογία Θεού αυτό. Mm-hmm. Με την Πυρκάλ, με όλα αυτά τα πράγματα που σκέφτομαι όταν σκέφτομαι τον Ημιτό, υπάρχει βέβαια και το βουνό του Ημιτού, που μάλλον αυτό είχε στο μυαλό του Χατζηδάκης όταν έγραφε αυτό.

0: Είναι ένα μουσχορή τραγούδι σε Μάνο Χατζηδάκη από τα χρόνια του 50, για να τιμήσουμε την παλιά γειτονιά της Γιούλης Βολανάκη, που είναι συγκινημένη εδώ που ήρθε στο Κόκκινο, και εγώ είμαι συγκινημένος. Αγαπιόμαστε 45 χρόνια, κρύβε λόγια, Γιούλη. Και ήρθε με αφορμή το Μηνολόγιο. Το Μηνολόγιο, λοιπόν, αυτή η ποιητική συλλογή κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θράκα.
1: Πολύ σωστά.
0: Θα μας διαβάσει και κάποια πράγματα, γιατί πάντα οι λέξεις, όταν είναι βαλμένες από τον ίδιο τον ποιητή, την ίδια την ποιήτρια, ήχουν καλύτερα. Και θα μας εξηγήσει ό,τι είναι να μας εξηγήσει, αν και νομίζω τα ποίηματα πρέπει να μιλάνε μόνα τους. Έχεις το λόγο.
1: Συμφωνώ απολύτως, ναι, και προτιμώ να διαβάσω πάλι και συνεχίζουμε. Για τον Ημιτό, λοιπόν, αλλά το βουνό πλέον. Φαίνεται πως τα λιθινά ο νέος χρόνος αρχινά το Μάρτι το χιλιόγνωμο. Η φύση μαχμουρλού ξυπνά.

0: Μένε, νάρκισε μάρτιε, μην ξεχνάς του έρωτα τα πάθη σαν χελιδόνια έρχονται, σαν τα ψαρόνια πάνε. Σκύψε, το νέκταρ ρούφηξε κι εσύ σαν πεταλούδα. Στις πικροδάφνης ξάπλωσε τ' άνθινο προς κεφάλι. Στου αρισμαρί το μενεξί χρώμα λιγώσου, αποκοιμήσου. Την άνοιξη θυμήσου.
1: Έχει, πώς να σου το πω, ελεγχόμενα ανοιξιάτικη δόση, ανοιξιάτικη χρώματα, ανοιξιάτικη οσμή. Αλλά όλο αυτό με τον έλεγχο που ξέρω είναι σαν να βλέπω εσένα, είναι δικό σου παιδί και αυτό το ποίημα, Γιούλη Βολανάκη. Ωραία είναι που βρεθήκαμε, έστω και με τυπική, ας πούμε, αφορμή αυτό το βιβλιαράκι που έφτιαξες.
0: Ναι, ήταν μια πολύ καλή αφορμή. Πώς να σου πω, σαν να ξανασυνδέεσαι με τα παλιά, αλλά με λόγο, με έναν συγκεκριμένο απτό αγαπησιάρικο λόγο.
1: Αυτό δεν αλλάζει, είναι διαπαντός. Μας έχουν τιμήσει οι παλιοί μας αγαπημένοι, δεν θα τους αναφέρω, ξέρουν αυτοί και αυτές.
0: Σωστό.
1: Για ποιους μιλάω.
0: Την αγάπη μας.
1: Και αυτή είναι ΕΣΑΗ. Αν θα τα καταφέρουμε να βρεθούμε τώρα, όλο το λέμε και όλο δεν το κάνουμε. Είναι το τρίτο σου βιβλίο, σωστά?
0: Μη σου πω το τέταρτο.
1: Ναι.
0: Είναι, σκεφτόμουν σήμερα λοιπόν ότι έχει 10 χρόνια διαφορά από το προηγούμενο που είναι το ταξίδι του Άλτου Χημιστή. Το 2016, 2026 σήμερα αυτό. Και μοιάζει πολύ με τη διαφορά χρονολογίας ανάμεσα στη γέννηση των δύο κορών μου. Η μία 10 χρόνια μετά την προηγούμενη. Είναι για τα βιβλία σαν παιδιά.
1: Η μεγάλη με τη μικρή, 10 χρόνια διαφορά.
0: Η μεσαία με τη μικρή.
1: Η μεγάλη
0: ακόμα μεγαλύτερη.
1: Τρεις κόρες, ζωή να έχουν. Σας αγαπάει και σας υπομένει αγόγιστα.
0: Ο πατήρ μπαμπάς.
1: Ναι, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, το λέω με τα λόγω γνώσης βέβαια. Λοιπόν, για να μην μας παρασύρουν αυτοί οι συναισθηματισμοί,
0: έλα
1: να ακούσουμε ένα blues με την Billie Holiday, να κάνουμε και το break. Ήταν το πρώτο μέρος της εκπομπής, ήταν πιο μικρό λόγω του δελτίου ειδήσεων. Το δεύτερο μέρος θα είναι κατά τη πιο μεγάλο.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, χρωστάω κάποιες εξηγήσεις. Τι είναι αυτό που ακούσαμε? Είναι ένα παλιότερο γαλλικό τραγούδι. Δεν είμαι σίγουρος ποιος το πρώτο τραγούδησε. Ξέρω πάντως ότι αυτή είναι η νεότερη διαχείρισή του, από μια νέα γυναίκα η οποία έχει πάρα πολύ βαρύ όνομα, Κυβέλη Καστοριάδη.
1: Μουσική στη κιθάρα ο Καλαμπαλίκης, νομίζω.
0: Ορέστης Καλαμπαλίκης.
1: Μπράβο.
0: Και είναι η κόρη του Κορνήλιου Καστοριάδη. Την έκανε σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Είναι πολύ νέα η Κυβέλη. Θα ήθελα να μάθω και περισσότερα για εκείνη. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει ποιητικό τίτλο, βέβαια, όπως πάμπολα που έρχονται από τη Γαλλία, αυτή την καταπληκτική λογοκεντρική παράδοση. Λεβάνου Πορτερά, δηλαδή ο άνεμος θα μας ταξιδέψει.
1: Δεν θα μπορούσε να διαβαστεί και ανάποδα. Θα μας πάρει, θα μας σηκώσει. Αλλά ας μείνουμε στο θα μας ταξιδέψει. Είναι το
0: και
1: καλύτερο.
0: Στο διάβολο να μας πάει, ταξίδι είναι και μέχρι εκεί. Και έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στο στούντιο την παλιά μου συμφοιτήτρια, τη Γιούλη Βολανάκη, με την ιδιότητα της ποιήτριας εν προκειμένου. Μας έφερε αυτό το μηνολόγιο να διαβάσει και η ίδια τα αποσπάσματα και προσπαθούμε να κολλήσουμε την αίσθηση των τραγουδιών που επίσης διαλέξαμε από κοινού με τα ποίηματά της. Για να μην κάνουμε δόντι, που λένε και στο ραδιόφωνο, έτσι.
1: Οπότε μετά από αυτό το μάλλον θλιμμένο τραγούδι,
0: ό,τι στάθει ο καθένας.
1: Ναι. Ναι, λυρικό, θλιμμένο, ας προχωρήσω σε ένα πιο δύσκολο ποίημα. Δύσκολο εννοώ γιατί αναφέρεται στην περίοδο της πανδημίας και του κορονοϊού και είναι κάποια μικρά χάικου στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τότε. Έαρ, έγκλειστοι, χελιδόνια οι ψυχές, μεταναστεύουν. Καμπάνες χτυπούν, μεγάλη Παρασκευή του Ιού. Πένθος. Πάσχα Ελλήνων, ανθισμένες νερατζιές, θάλιο φόβος. Αμνός προσφαγή πορνοβοσκής αλλαγούν. Στρώνουν τα τραπέζι. Καθημερινός ανηλεής χειμώνας εκατομβεών. Άφατο πένθος, μυρολόι για ψυχές αγνώστων. Αφανών.
0: Τώρα ανατρέχεσαι γιατί είχες κάνει και την προεισαγωγή και θυμάμαι όλες αυτές τις εικόνες που μας έρχονταν την εποχή της καραντίνας. Εδώ δεν κάναμε εκπομπές μουσικής. Ήμασταν 2,5 μήνες κλεισμένοι σπίτι και κοντεύουμε να τρελαθούμε και ακούγαμε τα μαντάτα από τους συναδέλφους δημοσιογράφους του ιδιοσιογραφικού που ερχόντουσαν με ηρωικά ωράρια και μας λέγανε και τον Μπέργαμο και τα Φέρετρα και όλη αυτή την φοβερή ιστορία που έζησε και η Ιταλία και άλλες χώρες και που αν δεν προσέξουμε θα έχουμε και τη συνέχεια, γιατί όλη αυτή η ανεξέλεγκτη ιατρική κρίση δεν ξέρουμε πού θα βγάλει βέβαια και ποια είναι τα πορίσματα, αλλά δεν είμαι επιστήμονας, ας μην επεκταθώ πάνω σε αυτά. Ας μείνουμε πάνω στα δικά σου, τα συναισθηματικής απόλυξης ποιήματα, τα σπαράγματα.
1: Ήταν μια τόσο δύσκολη περίοδος, ήταν μια τόσο άσχημη διαχείριση δυστυχώς από τους κυβερνώντες τότε. Χάσαμε νομίζω πολλούς ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να είχαν χαθεί. Πέραν αυτών που, εντάξει, ήταν μια πανδημία, οπωσδήποτε θα είχαμε θύματα. Και αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνουν τα ποίηματα είναι να μας θυμίζουν όχι μόνο συναισθηματικά αλλά και λογικά που πάμε, από πού ερχόμαστε, τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα και με πρόληψη και με...
0: Διάλεξε ένα ακόμα ποίημά σου για να το συνδέσουμε με ένα υπέροχο κομμάτι που θα μας έρθει με τη φωνή της Τζάνις Τζόπλιν. Να το διαβάσεις τώρα, Γιούλη Βολανάκη, ναι.
1: Να διαβάσω τότε το αντίστοιχο για τα Τέμπη.
0: Το αντίστοιχο για τα Τέμπη, αλλά πώς θα δέσει με το Piece of My Heart?
1: Για να δούμε, είναι ένα κομμάτι της καρδιάς μας όλα αυτά τα παιδιά που χάθηκαν.
0: Δεκτή η εξήγηση.
1: Στα Τέμπη ένα σμάρι πουλιά από δημητικά, χελιδόνια σαν του φιδάκι τα ψηφιδωτά. Απέβησαν το μέτρο της ολικής αποτυχίας μας, απέδειξαν πως οι γιορτές για την Τρίτη Δημοκρατία, 50 χρόνων ήδη, μόνο το γύρας της διακονούν. Του ουρανού πολίτηδες και πολίτες πια, ανάμεσα χειμερινής και αρινής, στο χάσμα εποχής ακατανόμαστης, μας αφύπνισαν από την παραλυτική καθημερινότητα μιας εικονιστικής κοινωνίας στην εικονική πραγματικότητα. Μας εξόπλισαν για να διεκδικήσουμε μαχητικά και όχι τάχα να γεωργούμε μυστικά. Βότανα του βίου μυριστικά. Προτρέποντάς μας προσυλλογική στη στερεά χώρα του ανθρωπινού μετίκηση. Μετατρέποντας το ράγισμά μας σε πολυμήχανη οπλή, τρέποντας παραδήμων ονείρων τον ζόφο σε ζωή.

0: Αυτό ήταν βέβαια το Piece of My Heart με την Janis Joplin και τη συνοδεία από πίσω από τους θαυμάσιους Big Brother and the Holding Company, τα ηρωικά χρόνια 69-70 εκεί στη Δυτική Όχθη, Δυτική νομίζω, ναι. Μια σπουδαία φωνή και σχόλιο για την άλλη φωνή που βάλαμε και που μου έμαθε η Γιούλη Βολανάκη, την Κυβέλη Καστοριάδη, σε αυτό το γαλλικό τραγούδι. Λέει λοιπόν η Νατάσα Καμπίτση, καθόλου θλιμμένο το τραγούδι, ωραιότατη φωνή και καταπληκτική κιθάρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και δεύτερο μήνυμα από την Ελένη Φίλιου.
1: Θα μάθουμε ακόμα περισσότερα.
0: Το κομμάτι Λεβόν Πορτερά, ο νόμος θα μας ταξιδέψει που λέγαμε. Είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2001 και είναι, λέει, από τα πιο γνωστά γαλλικά τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών. Το έγραψε ο Νουάρ Ντεζίρ και το τραγουδάει ο Μπερτράν Κοντρά.
1: Να ψάξουμε να βρούμε και το αυθεντικό λοιπόν.
0: Εγώ σίγουρα. Ξαναγυρίζουμε στα ποιητικά μας με την Γιούλη, αλλά και η παρεμβατικότητα των ακροατών καλοδεχούμενη, έτσι.
1: Ευχαρίστως, βέβαια. Πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε, τι να πούμε.
0: Να μας πεις καταρχήν, τι είναι αυτό που λειτουργεί σαν συγκολητικό συστός στα ποιήματά σου, τα οποία τα έχεις γράψει σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι και μακρύτερες από τα 4 μέρη, ας πούμε, που έχει το βιβλίο. Κάποια απλώς τα ενέταξα αργότερα μέσα σε αυτό, προσπαθώντας να φτιάξω αυτό το όλο, να έχει μια συγκρότηση, να έχει ένα νόημα.
0: Καλά, αυτό το μηνολόγιο, το χρονολογικό πλαίσιο είναι μια σύμβαση.
1: Μια σύμβαση, ακριβώς.
0: Υπάρχουν και άλλα επίπεδα που λειτουργούν παράλληλα.
1: Σίγουρα, βέβαια, συνδιαλέγεται με την καθημερινότητά μας των τελευταίων χρόνων. Mm-hmm. Δεν είναι γραμμένο στο πουθενά, είναι γραμμένο πολύ κοντά με το αυτά που λίγο ως πολύ ζήσαμε. Ευκολίες και δυσκολίες. Και δυστυχώς τα περισσότερα τα τελευταία χρόνια περισσότερες δυσκολίες παρά ευκολίες. Επίσης, πολλές φορές συνδυάζεται και με απώλειες δικών μας ανθρώπων, εκτός από το γενικότερο που στη ζωή μας έτσι έτυχε να είναι πολύ σημαντική. Η σημαντική άλλη που λένε και οι ψυχαναλυτές. Mm-hmm. Αυτό. Αλλά προσπαθώ πάντα το προσωπικό και το πολιτικό ή το κοινωνικό ή όλο αυτό το κομμάτι να πλέκονται μεταξύ τους, να υφαίνονται, όπως λέω και στον υπότιτλο, υφαίνοντας τραύσματα.
0: Ο άνθρωπος που υπέγραψε την κριτική στο διάστηχο για το πόνημά σου, που είναι μια μακροσκελής και πολύ, πώς να το πω τώρα, προσεγμένη, με ιδιαίτερες λέξεις, με ιδιαίτερες εκφράσεις, λόγια κριτική, λέει ότι ο συγκολητικός ιστός είναι οι ρογμές του χρόνου και γενικός. Αν τον ερμηνεύω, δεν θυμάμαι αν είναι ο ή.
1: Είναι η φίλη Τζίνα Καρβουνάκη.
0: Την υπογραφή τη γνωρίζω, ναι. Την ίδια τη γνωρίζω.
1: Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Το διάβασε πολύ ευαίσθητα και πολύ εις βάθος.
0: Πάρα πολύ εις βάθος, φαντάζομαι. Ναι.
1: Και έβαλαν έναν πολύ ωραίο τίτλο. Το εύθραυστο αποτελεί ίσως τη μόνη αληθινή συνθήκη της ανθρώπινης ύπαρξης. Όντως, με βρίσκει σύμφωνη.
0: Με αφορμή το μηνολόγιο της Γιούλης Βοναλάκη. Μάλιστα. Τιμητικό ακούγεται.
1: Αλλά εντάξει, νομίζω το εύθραυστο περιέχει μέσα του και τη δυνατότητα για την επανασυγκόληση και τη δύναμη που χρειαζόμαστε για μετά.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι που θα μας οδηγήσει από μόνο του ως διαμαγείας σε αυτό το κανονάκι του Διονύση Σαββόπουλου που είχε ενσωματωμένο μέσα και εκείνο το ωραίο παραμύθι για τον Σταύρο, τον Κυρθαύρο, τον Αφέντη Σουλομίτη που ακούγαμε με τα μανία τότε που είχε βγει η ρεζέρβα στα χρόνια της νομικής.
1: Ανήκει λοιπόν σε έναν Απρίλιο, σε έναν από τους Απριλίους του βιβλίου. Όλα τα άνθη της απριλιάτικης ελληνικής γης, μαργαρίτες, γλαδιόλες, αγριολούλουδα, ορχιδέες, άνθη μιλιάς και μπουρνελιάς και ακόμη μανιτάρια, από μακριά τον χαιρετούν και από κοντά του λένε: «Γεια σου Απρίλη μου ξανθέ». «Δεν θα με λέτε Απρίλη μου ξανθέ, γιατί ο Απρίλης είναι ο σκληρότερος μήνας, γεννώντας πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη, σμίγοντας θύμηση και επιθυμία, αναδεύοντας ρίζες νοθρές, μανιξιάτικη βροχή». Και όλα τα ζωάκια, ενός μήνα αιώνια έφηβου, σκαντζόχυροι, βατράχια, σαύρες, τρίτονες, νερόφιδα, ψάρια, καβουράκια και ζουζούνια, από μακριά τον χαιρετούν και από κοντά του λένε: «Γεια σου Απρίλη μου ξανθέ». «Πείτε με Απρίλη μου ξανθέ, χρυσόμαλε Απρίλιε, γιατί ο χρόνος και το χώμα, το σώμα και το αίμα, ο εθέρας και το έαρ, κάθε τι θεατό και αθέατο, κάθε όνομα που φέγγει για λίγο μέσα στα σκοτεινά και ύστερα σβήνει και χάνεται, και αυτά φωνάζουν: Χρυσέ Απρίλιε, χρυσέ ζωής αέρα».

κανονάκι, κανονάκι. Δεν υπάρχει ορόσημο, κόβονται

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κότσιφας που τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο». «Δεν με λένε Σταύρο, μόνο με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραυνή, πάει φωλιά, πάνε τα κοτσιφόπουλα, πάνε όλα. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστεριά, ειδόνια, τσάλα, πιτινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». «Δεν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη, μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο».

0: Γιούλη μου, Γιούλη Γιολαβολανάκη. Μπερδεύω και τις λέξεις. Χάρηκα πάρα πολύ που το είπαμε. Χάρηκα πάρα πολύ που προσπάθησες να επικοινωνήσεις μέσω των ποιημάτων σου με τους ακροατές εδώ στο κόκκινο. Χάρηκα πολύ που σε είδα διαζώσεις. Τι να πούμε, ότι είμαστε οι ίδιοι κατά τη μεγαλύτερη.
1: Όλα αλλάζουν και όλα μένουν ίδια.
0: Κάπως έτσι. Και μένουμε στο πνεύμα το αντούβιανο που λένε και στα μέρη μου, που είχαμε και τότε στην συσπήρωση αριστερών φοιτητών στο οικονομικό. Γι' αυτό και λέω να κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι έτσι λίγο συμβολικό. Mm-hmm. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ.
1: Είναι ένα ποίημα που έγραψα στη μνήμη του Παύλου Φίσα για των θυμάτων των Τεμπών, 17 Σεπτεμβρίου. Αχ, η ζωή δεν έχει προοικονομία. Τα τεχνάσματα της ποιητικής τέχνης άμυνες, μηδενισμένες έναντι της πραγματικότητας. Δες, ο Μη πραγματεύτηκε τόσο τον θάνατο χάνοντας τον πατέρα του νωρίς, τον εξευμένησε τραγουδώντας τον, συμφιλιώθηκε με το πένθος, έπειτα έχασε τον γιο του και οι παραμυθίες εξανεμίστηκαν. Κοίτα την ύψιλον, ένιωσε μέσα στο σπιτικό της κάτι σαν ευλογία, σαν πληρότητα με τη γέννηση του παιδιού της, που την κατέγραψε ποιητικά ίσα πριν αντικρίσει το άλλο. Αχ και ο πι, να το τραγούδισε, σιγά μη φοβηθώ τις πισόπλατες μαχαιριές. Ήρθε η πραγματικότητα σαν αντεστραμμένο είδωλο του λόγου, με μαύρο πρόσωπο, με μαχαίρι. Όχι πισόπλατα, κατάστηθα. Να, σιγά μην κλάψω. Να, σιγά μην φοβηθώ. Να, σιγά μην λυγίσω. Να, η Μάγδα έκλαψε. Να, μα δεν λύγησε. Να, ο Βίτα, το Ζήτα, η Ταφ. Να, φώνη εν καιρό ειρήνης. Να, η των τεμπών τεθνεώτες. Να, ή των εκείνων θάνατων ζώντες. Να, να, να. Ένα μαχαίρι που μπήγεται επανειλημμένα στο σώμα, η ζωή εν Ελλάδη. Μια μεταπολιτική κατοχή.
0: Με αυτές τις νότες και με αυτές τις λέξεις και με τον Παύλο Φίσα θα κλείσουμε την εκπομπή συμβολικά. Γιούλη, σε ευχαριστώ για όλα, τα είπαμε και πιο πριν. Γιούλη Βολανάκη, το Μινολόγιο, εκδόσεις Στράκα. Θα μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο. Έπεται ο Μπάρης Χριστακόπουλος. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη, τον Παντελή Νταβανέλο, τον Γιούλη και εμένα.

0: το κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 8.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλησπέρα. Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026. Και η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη διαδικασία έναρξης της αναθεώρησης του Συντάγματος, της κορυφαίας χάρτας δηλαδή του Ελληνικού Πολιτεύματος, ξεκίνησε σήμερα. Η αντιπολίτευση σύσσωμη παρούσα για αυτή την κορυφαία πολιτική διαδικασία, σε αντίθεση με την κυβερνητική πλειοψηφία βέβαια. Ο Πρωθυπουργός ιεράρχησε ψηλότερα τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος από τη συνταγματική αναθεώρηση. Γνώριζε άλλωστε πως θα ήταν σχετικά απίθανο να πείσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια ακόμη κατάσταση περιδίνησης για το ζήτημα των συνεργασιών, το οποίο επανέρχεται κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο και διαφορετική ένταση. Από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τονίζουν σε όλους τους τόνους πως μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν έχει κανένα νόημα εφόσον στην κυβέρνηση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Και στο ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε σήμερα το οργανωτικό γραφείο με τους συντονιστές των νομαρχιακών επιτροπών του κόμματος, παρουσία του Σωκράτη Φάμελου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε στην τοποθέτησή του πως η στρατηγική της ενότητας είναι πάγια και σταθερή. Πως ο ΣΥΡΙΖΑ χτίζει γέφυρα στο μέλλον και συμμετέχει στην προοδευτική συζήτηση για το πρόγραμμα και την κυβέρνηση της επόμενης ημέρας. Και υπερτόνισε πως με την απόφασή της η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει ενεργά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χορού. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 και το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και με μήνυμα στο Viber στο 69-85-87-0059. Μας ακούτε και από την ιστοσελίδα της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας. Και αυτοί είναι οι τίτλοι ειδήσεων της ημέρας. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για μια fast-track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Αποφάσισε να δοθεί δίμηνη προθεσμία μέχρι τις 10 Αυγούστου του 2026 για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφιχτικό χρονικό περιθώριο των 2 μόλις μηνών. Δρυμία κριτική κατά της κυβέρνησης για την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας την κυβερνητική πλειοψηφία ότι επιχείρησε να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που Σωκράτης Φάμελος καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια και σημείωσε ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Καθυστερεί η Νέα Δημοκρατία την ακρόαση του Ταλντήλια στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανάσης Μπούρας προανήγγειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Εκλογές το 2027, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε νέο γραμματέα, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ωστόσο, πρόσθεσε πως είμαστε στην τελική ευθεία και κάθε μέρα μετράει, αφήνοντας εχμές τώρα κατά Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάσει. Βεβαίως, έκανε λόγο για εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Χωρίς φρένο, οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη και υπηρεσίες καταγράφονται αυξήσεις τουλάχιστον 11,5% σε στέγαση και μεταφορές, 7,7% στα ενίκια, τουλάχιστον 21% σε φυσικό αέριο και βενζίνη και 19,2% στα αεροπορικά εισιτήρια. Την σκροκέρδεια των λίγων και τη φτωχοποίηση των πολλών επιλέγει η κυβέρνηση, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Συνάντηση με τον Τούρκο ομολόγο του Χακάν Φιντάν είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης στο περιθώριο της διαδικασίας συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίδης τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έντομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο σύντροφο της 54χρονης που δολοφονήθηκε μαζί με τον 26χρονο γιος της στο Λόγκο Αιγιαλίας. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Έντονες σκαλαζοπτώσεις και ισχυρή άνεμη σάρωσαν για περίπου μία ώρα το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, προκαλώντας ζημιά σε οροφόρα και καλλιέργεια στην περιοχή. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, το χαλάζι κάλυψε δρόμους, αυλές και αγροτικές εκτάσεις, ενώ ζημιά σημειώθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Προσωρινά κατάλληλα για χρήση κρίθηκαν 26 κτίρια και συνολικά 60 σε συνολικά 60 αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις πληγήσεις από τους σεισμούς περιοχές της Σέρβιας. Στη διεθνή ενημέρωση, στον αέρα και κυρία στη Μέση Ανατολή μετά τη συντριβή του αμερικανικού ελικόπτερου στο στενό του Ορμούζ. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθυνόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν ξανά την Τεχεράνη με σκληρό τρόπο. Την ίδια ώρα, πάντως, σύμφωνα με το Reuters, στο Ιράν μεταβαίνουν διαπραγματευτές του Κατάρ μετά από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια να οριστικοποιήσουν μια πιθανή συμφωνία. Συνεχίζει το Ισραήλ να σφυροκοπά το Νότιο Λίβανο. Στους 12 αυξήθηκαν οι νεκροί από τις νέες Ισραηλινές επιθέσεις σε δύο πόλεις στην ευρύτερη περιοχή της Τύρου. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Μπέλφαστ με ακροδεξιούς να προχωρούν σε εμπρισμούς και επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών μετά τη σύλληψη 30χρονου Σουδανού υπήκοου, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι εναντίον 40χρονου. Ο 30χρονος προφυλακίστηκε ενώ το θυμανό συλλέβεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας χάσει το ένα του μάθη. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναίκος υποδέχεται απόψε στις 9 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Arena στην Αθήνα, στον τέταρτο τη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Φεύγουμε γρήγορα για το κοινοβούλιο, στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι σήμερα είχαμε μια έντονη κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα. Ναι, με τίτλο θα έλεγα ότι καταδείχθηκε ξεκάθαρα η απομόνωση της κυβέρνησης σήμερα, διότι αφενός απουσίαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να μην μπει στο κάδρο αυτής της απομόνωσης, αφετέρου όλη η αντιπολίτευση τελικά εξαπέλυσε πειρά για την καταπάτηση του συντάγματος όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για την υποκριτική πρωτοβουλία τώρα να έρθει αυτή η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία θα είναι fast track, όπως έχουμε πει ήδη από τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή μέσα σε δύο μήνες θα συζητηθούν οι αλλαγές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία στο καταστατικό χάρτη της χώρας. Προφανώς αυτό το δίμηνο, Μπάμπη, ίσως αποτελεί και μια τρανή απόδειξη ότι υπάρχουν σχεδιασμοί για πρόωρες εκλογές. Γιατί για ποιον άλλο λόγο να θέλει να ξεμπερδέψει μέσα στο καλοκαίρι με τη συνταγματική αναθεώρηση η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Τάσο, στο ερώτημα ή μάλλον στην κατηγορία της αντιπολίτευσης ότι η διαδικασία είναι fast track, αυτό δεν το λέει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, το λένε και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε εικόνα τι απαντούν οι κυβερνητικοί βουλευτές ή τι απαντάει η κυβέρνηση συνολικά?
1: Εντάξει, όπως σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ένα διπλό πρόσωπο. Πάντα βάζουν κάποιον πιο μετριοπαθή, εν προκειμένου τον κύριο Στυλιανίδη εδώ, ο οποίος θα είναι και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την επιτροπή που θα ξεκινήσει τις εργασίες της μεθαύριο, ο οποίος είπε ότι είναι αρκετό το διάστημα να καταθέσουν όλες τις προτάσεις τους, να αντιπαρατηθούν με αυτές της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ένα πιο συνενετικό δηλαδή προφίλ. Και το άλλο πρόσωπο, ο κύριος Φλωρίδης, εν προκειμένου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος έκλεισε τη σημερινή συζήτηση με μια εμπριστική ομιλία, επιτέθηκε και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ με καφενειακού επίπεδου τώρα εκφράσεις και ειρωνικό ύφος. Ένα μη συνενετικό δηλαδή πρόσωπο. Η απάντηση είναι στο πίσω από τις γραμμές. Είμαστε κυβέρνηση, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό σε 2 μήνες. Δεν είναι κάτι παράτυπο. Αν θέλετε συμμετέχετε, αν όχι δεν μας καίγεται καρφί. Να το πω πολύ λαϊκά. Γιατί με το ύφος του κ. Φλωρίδη πέφτει το επίπεδο συνολικά της διαδικασίας.
0: Ναι.
1: Τώρα, ένα άλλο τρίτο στοιχείο που δείχνει το στίγμα που θέλει να δώσει ο Πρωθυπουργός είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, πρόεδρος της επιτροπής που θα συσταθεί μεθαύριο επίσημα και η οποία θα κρατήσει 2 μήνες, θα είναι ο κύριος Βορύδης. Δεν χρειάζεται μάλλον να πω κάτι περισσότερο για να καταλάβει κανείς το χρώμα που θα πάρει αυτή η διαδικασία, το βαθύ μπλε έως και μαύρο, οπότε περισσεύουν και τα σχόλια. Και άρα, όπως λες Μπάμπη, δεν χρειάζεται να δώσουν και καμία απάντηση. Έτσι και έχουμε πει τόσες μεθοδεύσεις, μερικές τις απαρίθμησε σήμερα και ο Σοκράτης Φάμελος, ενώ μεθοδεύσεις καταπάτησης του συντάγματος, το οποίο κατά τα άλλα τώρα τους έχει πιάσει πρεμούρα να το αλλάξουμε σε πιο υποτίθεται εξυγχρονιστική κατεύθυνση. Έχουμε δει προανακριτικές επιτροπές που δεν εξέτασαν καν στοιχεία. Έχουμε δει να αρνείται η κυβέρνηση να γίνει αυτή εξεταστική για τις υποκλοπές με πρόσχημα την εθνική άμυνα, την εθνική ασφάλεια. Έχουμε δει εκείνο το πραξικόπημα του περασμένου καλοκαιριού για να μην γίνει καν προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη. Έχουμε δει την ίδια την Νέα Δημοκρατία που θέλει τώρα δήθεν να αλλάξει το άρθρο 86 να το έχει εργαλειοποιήσει πολλές φορές προκειμένου να αμνηστεύσει τους υπουργούς της. Οπότε δεν μας κάνει εντύπωση τώρα το δίμηνο. Θέλω να πω είναι δευτερεύον μπροστά σε όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα έχουμε και ένα δεύτερο σημείο ενδιαφέροντος, το αγγίξαμε και χθες, αυτό που αφορά την κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας των 4 που φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των υποκλοπών.
1: Ναι. Μάλλον έπρεπε χθες Μπάμπη να παίξεις στοίχημα αυτό που είπες ότι σίγουρα θα σκαρφιστούν κάτι προκειμένου να μην έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τώρα μιλάμε για ένα πρόσωπο, για τον κύριο Ντίλιαν, γιατί και τα υπόλοιπα που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός, δηλαδή δεν ζήτησαν τα ίδια πρόσωπα και τα υπόλοιπα κόμματα
0: της
1: αντιπολίτευσης. Οπότε τα 2/5 της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας συμπληρώνονται μόνο για τον κύριο Ντίλιαν. Βέβαια θα αρκούσε να έρθει αυτός προκειμένου να λούσει κρύος υδρότας στην κυβέρνηση. Και τι έχουμε τελικά? Έχουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μπούρα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αντί να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν αυτομάτως εφόσον συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός, να λέει σήμερα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι θα ορίσει συνεδρίαση μετά τις 20 Ιουνίου για να εξεταστεί αυτό το αίτημα της αντιπολίτευσης, δηλαδή το αίτημα για ακρόαση του κυρίου Ντίλιαν.
0: Μάλιστα.
1: Τι φοβόμαστε μετά από αυτό? Ότι προσπαθούν να μεθοδεύσουν σε αυτή τη συνεδρίαση που θα λάβει η χώρα μετά τις 20 Ιουνίου να απορρίψει η πλειοψηφία την κλίση του κυρίου Ντίλιαν, προφασιζόμενοι ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Γιατί το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής λέει ότι μπορεί η Επιτροπή να καλέσει δημόσια πρόσωπα που ενδιαφέρουν δηλαδή το δημόσιο συμφέρον. Και άρα να μας πει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν είναι κάτι τέτοιο ο κύριος Ντίλιαν και να απορρίψει την πρόταση, κάτι που βέβαια θα σηματοδοτήσει την ομολογία, την κοινική ομολογία ότι ο κύριος Ντίλιαν και όσο καταγγέλει και το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει άμεση σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα είναι μια ομολογία ενοχής.
0: Μάλιστα. Εντάξει, και πάντα βεβαίως έχουμε το ανοιχτό ενδεχόμενο. Υπάρχει το ενδεχόμενο, εν πάση περιπτώσει, ο Ταλ Ντίλιαν να απαντήσει ότι δεν θέλει να πάει στην Επιτροπή να μιλήσει, να καταθέσει. Αυτό είναι επίσης εξίσου αναμενόμενο, δεδομένου ότι έχει μπροστά του και την υπόθεση στο εφετείο, έτσι.
1: Σωστά. Αυτό βέβαια, Μπάμπη, με βάση το γεγονός ότι ο ίδιος καθημερινά σχεδόν πλέον πετάει και από μία βόμβα, θα ίσως να σηματοδοτεί κάποιο παζάρι στο παρασκήνιο. Γιατί μέχρι στιγμής ο κύριος Δίλερμας έχει πει δημόσια ότι κακώς δεν έγινε εξεταστική και επίσης έχει πει ευθέως ότι το λογισμικό του παρέχεται σε κρατικές υπηρεσίες και έχει πει ότι έχει ο ίδιος στην κατοχή του να μας δείξει έγγραφο συμφωνητικό μεταξύ της Εντελέξα και της ΕΙΠ. Άρα, μάλιστα, θεωρητικά αυτά τα τελευταία 24 ώρα έχει δείξει μια προθυμία να αποκαλύψει πράγματα και άρα θα θέλει να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αν γίνει αυτό που λες, το οποίο δεν το αποκλείουμε προφανώς, θα σημαίνει ότι εξελίσσεται όλες αυτές τις ώρες και μέχρι και το εφετείο ένα παζάρι, και γι' αυτό είχαμε πει και έχει μεταδοθεί η πληροφορία και από άλλα μέσα ενημέρωσης ότι σχεδιάζει η κυβέρνηση το ακόμα πιο πραξικοπηματικό, το να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες ώστε να ρίξει στα μαλακά τον κύριο Ντίλιαν και τους άλλους τρεις ιδιώτες που έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Θα τα όλα αυτά τις επόμενες μέρες.
0: Καταλαβαίνω, ναι, ότι οι επόμενες μέρες θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα, μπορούμε να εξάγουμε, και αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα, μπορούμε να εξάγουμε κάποιο πρώτο συμπέρασμα για το πότε θα κλείσει και αν θα κλείσει η Βουλή για το καλοκαίρι?
1: Με βάση το χρονοδιάγραμμα που μόνη της αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία, οι εργασίες αυτής της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα τελειώσουν τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου. Όταν και μάλλον θα πρέπει να γίνει και η πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες στην Ολομέλεια για τις προτάσεις που θα έχουν πάει προς αναθεώρηση, δηλαδή τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θέλει να ξεμπερδεύει καλοκαιριάτικα, όπως είπαμε και πριν, γιατί ίσως υπάρχουν σχεδιασμοί για πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο, θα το δούμε αυτό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Τάσο, όμως ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και τις επόμενες μέρες. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος από το κοινοβούλιο, κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Και πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται στην Οδό Πειραιός. Έχουμε, Κώστα Σαββόπουλε, ολοκληρώσει την διαδικασία. Έχουμε νέο γραμματέα στην Νέα Δημοκρατία.
2: Τοποθετήθηκε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης Μπάμπη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, τα βλέμματα συγκέντρωσε η ομιλία του Πρωθυπουργού και κυρίως οι σαφείς αιχμές εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, που άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να πούμε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε πως η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ούτε την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Αυτό είναι το μήνυμα που επιχείρησε να στείλει, επιχειρώντας μια πρώτη απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά, που μιλάει συχνά πυκνά περί αλλίωσης της ταυτότητας και φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα το κλιμάκωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε, χωρίς να κατονομάσει τον Αντώνη Σαμαρά, πως αποδεικνύουμε τον πατριωτικό μας χαρακτήρα με δύσκολα βήματα και όχι από τον καναπέ. Αυτό πρόσθεσε με ξεκάθαρες αιχμές προς τον πρώην Πρωθυπουργό, τονίζοντας πως η πορεία προς τις εκλογές του 2027 είναι μαραθώνιος. Επιτέθηκε σε όσους, όπως είπε, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης από την ασφάλεια του καναπέ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση απαντά με έργα και όχι με συνθήματα. Είναι εκείνοι, συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς να κατονομάσει τον Σαμαρά, που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε ελεύθερα και γαλάζια, με πράξεις και όχι με συνθήματα. Πρόκειται λοιπόν για βέλη προς την μεριά του πρώην Πρωθυπουργού, που έχει έτοιμο το κόμμα του, όπως πληροφορούμαστε, και ετοιμάζεται να πατήσει το κουμπί. Και φυσικά περιμένουμε την απάντηση από την πλευρά, από το περιβάλλον του κ. Σαμαρά ή από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάντως, αν μη τι άλλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηκώνει το γάντι που έχει ρίξει ούκο λίγες φορές ο μεσήνιος πολιτικός Μπάμπη.
0: Κώστα, έχουμε εικόνα προς ποια κατεύθυνση κινείται και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος έχει δηλώσει το προηγούμενο διάστημα την διαφωνία του με τις κυβερνητικές επιλογές και τις επιλογές Μητσοτάκη.
2: Μένει να δούμε πώς θα κινηθεί συγκεκριμένα ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος ακολουθεί μια θεσμική ρητορική έναντι της κυβέρνησης, χωρίς να κατονομάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, όλες οι ενδείξεις, όλες οι πληροφορίες λένε πως καραμαλικά στελέχη ή πρώην υπουργοί που είχαν προϋπηρεσία στην κυβέρνηση Καραμαλή θα είναι υποψήφοι με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, και φυσικά ότι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά ίσως να έχει τις σιωπηρές ευλογίες του Κώστα Καραμαλή. δεν θα βγει ευθέως ο Κώστας Καραμαλής να δηλώσει τη στήριξή του στον Αντώνη Σαμαρά, έτσι λόγω της βαρύτητας του επιθέτου του στους παραταξιακούς ψηφοφόρους. Ωστόσο, αν μη τι άλλο, θα λέγαμε ότι θα έχει την ευλογία το κόμμα Σαμαρά του Κώστα Καραμαλή.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι και αυτό ένα ανοιχτό πεδίο μάχης για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει και την κανονική αντιπολίτευση και την εσωκομματική αντιπολίτευση πια. Τώρα, είχαμε την έναρξη της συζήτησης στην Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φροντίζει με όλους τους τόνους σε κάθε ευκαιρία να μας μιλάει για την θεσμικότητα την οποία έχει ως Πρωθυπουργός. Mm. Παρ' όλα αυτά, δεν έκανε τον κόπο να βρεθεί στη Βουλή σήμερα.
2: Ναι. Άλλο δηλώνω ότι είμαι θεσμικός, άλλο ότι είμαι θεσμικός στην πραγματικότητα. Ούτως ή άλλως, η θεσμικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αμφισβητηθεί ούκο λίγες φορές, είτε παραβιάζοντας το Σύνταγμα, είτε τον κανονισμό της Βουλής, είτε αφυδατώνοντας τις ανεξάρτητες αρχές, είτε μπαζώνοντας σκάνδαλα. Έτσι το μέγαρο Μαξίμου. Σε κάθε περίπτωση, ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πήγε στη Βουλή, έδειξε κατά αυτόν τον τρόπο τη θεσμικότητά του, προτίμησε να δώσει το παρόν μόνο στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά αναμένεται να εγκαλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι δεν συνενούν στα άρθρα που προτείνει ο ίδιος προς αναθεώρηση και να κατηγορήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για έλλειψη θεσμικής προσήλωσης και έλλειψη θεσμικότητας από τη στιγμή που ο ίδιος μεταξύ άλλων δεν πατάει και στη Βουλή, όπως είπες.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε εικόνα για το πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί...
2: Είπε το 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να επικαλεστεί το chat GPT αυτή τη φορά. Είπε ότι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ζήτησε από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να πατήσει τον γκάζι για εκλογές προς το 2027.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ανησυχούμε όταν θα ανέβει στο βουνό, όπως έλεγε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Για να αποφασίσει
0: την ημερομηνία.
2: Τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, η μπήλια είναι στο 2027.
0: Μάλιστα. Κώστα Σαββόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Και προσπαθώντας να σκιαγραφίσουμε λίγο καλύτερα το πολιτικό σκηνικό και τις αντιθέσεις και τις αντιπαραθέσεις, πάμε μια βόλτα και μέχρι την Χαριλάου Τρικούπη. Ο Αντώνης Ριγόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, πάμε.
0: Στο Πασόκ πρέπει να έχουν φορές ισοσύβια τελικά, νομίζω, διότι οι φουρτούνες πάνε και έρχονται.
3: Είναι σε μια φάση το Πασόκ στην οποία όντως είναι σε μια φάση φουρτουνιασμένη. Κάθε δημοσκόπηση είναι κι άλλος ένας λόγος να υπάρχει γκρίνια. Αυτό αποτυπώνεται και σε δηλώσεις τελεχών. Αποτυπώνεται και σε, σε μια γενικότερη περιραίωση ατμόσφαιρα, νομίζω, που υπάρχει στη Χαριλάου Τρικούπη τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει μια προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα. Το λέγαμε και χθες με την ανακοίνωση της κοιόδους κυβέρνησης που ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Που κάνει τώρα αυτές τις μέρες, αύριο θα είναι στα λιπάσματα στην Τεραπετσόνα, θα προσπαθήσει να δείξει και εκεί, να μπει σε μια διαδικασία πιο προεκλογική.

0: το ρίσκο να το κάνω. Υπάρχει το ένα κομμάτι που είναι οι επίσημες ανακοινώσεις των κομμάτων και το δεύτερο είναι η περιουραίωσα ατμόσφαιρα. Πόσο ανησυχούν πραγματικά για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ στη Γαρέλα του Τρικούπη?
1: Νομίζω πως ανησυχούν και σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο της ηγεσίας, παρά το γεγονός ότι δεν το λένε, και παρά το γεγονός επίσης ότι έχουν κατηγορήσει και αρκετές δημοσκοπικές εταιρείες, τουλάχιστον σε κάποιες βαθμές, όχι όλες, για τον τρόπο με τον οποίο βγαίνουν τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, και έχουν εντοπίσει και πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δημοσκοπήσεων που έχουν γίνει με απόσταση μιας ημέρας. Τελικά τα αποτελέσματα βγάζουν να έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Όμως υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα που είναι σαφές. Δηλαδή δεν το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι μπροστά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε με αυτή την έννοια υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Τώρα υπήρχε και μια δήλωση σήμερα του Νίκου Παπανδρέου, που είναι ευρωβουλευτής, να μην ξεχνάμε, του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι απλά ένα στέλεχος ή ένα ιστορικό όνομα εντός του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Ο οποίος άνοιξε και μια πόρτα ακόμα και για συνεργασίες μετά τις εκλογές. Όπως είπε, όλα αυτά λέει θα κριθούν την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Το τι θα γίνει, από εκεί και πέρα αλλάζουν τα πράγματα για το πώς θα σχηματιστεί και η κυβέρνηση και τι θα γίνει μετά την πρώτη Κυριακή.
0: Άρα ακολουθεί και αυτό σε γραμμή Δούκα, θα λέγαμε.
1: Ανοίγει την πόρτα, θα έλεγα, προς όλες τις κατευθύνσεις ο Νίκος Παπανδρέου. Δεν είναι ότι ακριβώς ότι ακολουθεί τη γραμμή Δούκα. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι όταν λέει ότι πάμε συνεργασίες μετά την πρώτη Κυριακή, σημαίνει ότι κοιτάμε προς την πλευρά της σοσιαλδημοκρατίας γενικότερα, της κεντροαριστεράς ευρύτερα. Οπότε ανοίγει αυτή η πόρτα και σε αυτό μπορεί να συμφωνήσει ο κύριος Δούκας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείει και την Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό δεν το έκανε. Δεν απέκτησε τη Νέα Δημοκρατία από αυτή τη συζήτηση.
0: Καλά,
1: εάν δηλαδή συμφωνούσε με τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, αυτό ρεαλιστικά δεν γίνεται έτσι. Δεν νομίζω η Νέα Δημοκρατία να γυρίσει μια μέρα και να πει ότι έλεγε το ΠΑΣΟΚ και έχει δίκιο και πάμε με το πρόγραμμά του.
0: Να, καλά.
1: Αλλά παρ' όλα αυτά υπάρχει το...
0: Υπάρχει και εκείνη η συνεδριακή απόφαση, η οποία είναι πρόσκομα στην πραγματικότητα για οποιαδήποτε συνεργασία προς τα δεξιά του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, είναι από τη μία. Από την άλλη πλευρά, επειδή έχουμε δει πολλές αναφορές που να την αμφισβητούν στην πράξη την απόφαση του συνεδρίου. Μένει να φανεί και το πόσο αυτό θα εκφραστεί τελικά από τις δυνάμεις εντός του ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν θετικότερα την πλευρά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία παρά την συνεργασία με την ευρύτερη κεντροαριστερά.
0: Όταν οι άνθρωποι λένε πράγματα αντιφατικά, λέμε ότι βρίσκονται σε τρικυμία κρανίου σχηματικά. Ξεκινήσαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ σήμερα λέγοντας ότι βρίσκεται σε τρικυμία και αναρωτιέμαι, αυτή η τρικυμία εκφράζεται και με την νέα εκφώνηση για την πρωτιά στις εκλογές?
1: Είναι μια σταθερή αναφορά που κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Το έκανε και χθες σε συνέντευξή του, ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις εκλογές, είναι η διαφορά με μία ψήφο. Και ο ίδιος θεωρεί ότι αυτό μπορεί να το καταφέρει. Δηλαδή το έχει δηλώσει ότι και επιμένει σε αυτό. Δηλαδή ακόμα και τώρα που θα θεωρούσε κανείς ότι είναι πιο λογικό να πάει πίσω αυτό το επιχείρημα, αυτό το αφήγημα ότι πάμε για την πρώτη θέση, ενώ στην πραγματικότητα εδώ συζητάμε το αν θα είναι τρίτο ή τέταρτο, φαίνεται να μην... Το παρατηρούμε αυτό να συμβαίνει. Δεν φαίνεται να θέλει να αποδεχτεί την πραγματικότητα όπως δημορφώνεται αυτή τη στιγμή. Επιμένει στο επιχείρημα που είχε τον Σεπτέμβριο, που πρωτοείπε τη δήλωση αυτή που έκανε για την πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά. Επιμένει σε αυτή τη γραμμή. Δεν ξέρω αν θα του βγει και δεν ξέρω αν θα αρχίσει να φαίνεται πια, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, σαν κάτι το οποίο είναι εκτός πραγματικότητας τελικά.
0: Ναι, διότι έχουμε δύο διαφορετικές γραμμές στην πραγματικότητα, οι οποίες μονίμως επανέρχονται. Από τη μία μεριά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να μιλάει για νίκη στις εκλογές, από την άλλη μεριά βεβαίως οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται από άλλα μέλη και της πολιτικής γραμματείας του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, αλλά και από ιστορικά στελέχη, διότι όπως και να το δει κανείς, ο Νίκος Παπανδρέου είναι ένα ιστορικό στελέχος του ΠΑΣΟΚ και κυρίως και εξαιτίας του ονόματός του βεβαίως. Ακριβώς. Και από την άλλη μεριά έχουμε και τη σκληρή πραγματικότητα που δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ, και πολύ σωστά το επισημαίνεις, κινείται φλερτάρι για την τρίτη-τέταρτη θέση με το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού. Είναι μια δύσκολη εξίσωση.
1: Είναι δύσκολη η εξίσωση. Εγώ θα αρκεστώ σε αυτό που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί και η δουλειά μας είναι να λέμε και ακριβώς τι έχουν πει και τι θεωρούν και να βγάζει ο κόσμος τα συμπεράσματά του. Έτσι. Ο κ. Ανδρουλάκης, χθες μιλώντας σε συνέντευξή του, είπε ότι το Πασόκ θα πάρει την πρώτη θέση. Συγγνώμη, είδες από τη συνήθεια αυτή τη λογική. Θα πάρει την πρώτη θέση, επειδή έχει 4 βασικά πλεονεκτήματα. Έχει πολιτικό προσωπικό, λέει, έχει πρόγραμμα που το έχει παρουσιάσει, έχει πολιτική αυτονομία,

0: και έχει πολιτικό ύφος mm-hmm. και δεν έχει και εξαρτήσεις. Αυτά τα στοιχεία που επικαλείται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχεια από εδώ και μήνες, όντως, αυτό είναι αλήθεια, θεωρεί ότι θα του εξασφαλίσουν τη νίκη στις εκλογές. Τώρα, το πώς αυτό μπορεί να αποτυπωθεί και να μεταστραφεί δηλαδή τόσο πολύ το κλίμα υπέρ του ΠΑΣΟΚ μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ενός έτους, που ενώ δεν υπάρχει και αυτή η τάση, δηλαδή αυτό φαίνεται, δεν υπάρχει μια τέτοια τάση, είναι ένα ζήτημα το οποίο μάλλον σίγουρα απασχολεί εντός του κόμματος. Δηλαδή δεν υπάρχει συζήτηση για το ότι αυτό το θέμα συζητείται πάρα πολύ έντονα για το πώς θα μπορέσει να καταφέρει να ανακάμψει από αυτή την κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί.
1: Μάλιστα. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένει να φανεί, αλλά αυτή είναι η αποδόση που ακούγεται ούτως ή άλλως για την εκλογική πορεία του ΠΑΣΟΚ από όλα τα στέλεχη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είναι το κόκκινο στους 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Και μία εικόνα την οποία τη βλέπουμε συχνά εδώ και αρκετό καιρό είναι τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να εγκαινιάζει νέες μονάδες και νέα τμήματα επικόντων περιστατικών. Τα εργασιακά σωματεία των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία και οι γιατροί και οι νοσηλευτές μιλούν για έργα βιτρίνας και για γυψοσανίδες, οι οποίες έρχονται για να κρύψουν τα όχι σε πολύ καλή κατάσταση θεμέλια του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Και μια τέτοια περίπτωση που δεν έχει πολύ καλά θεμέλια ως Δημόσιο Σύστημα Υγείας βλέπουμε στη Ρόδο. Ζητήσαμε λοιπόν από τον Κώστα Κατσιανόπουλο, το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών της Λίμνου, να είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσιανόπουλο, καλησπέρα. Γεια σας. Πώς είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Σταυκόπουλο, καλησπέρα Μπάμπη Σταυκόπουλο, καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Πού το παλεύουμε, καλά είμαστε ακόμα.
0: Αυτό είναι
1: είμαστε ακόμα όρθιοι, αντέχουμε.
0: Αυτό είναι το κύριο, νομίζω, για να προχωράει κανείς και να κάνει κάθε φορά το επόμενο βήμα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Τώρα μαθαίνω ότι κλείνει μια χειρουργική μονάδα στη Ρόδο και μάλιστα σε τουριστική περίοδο. Είναι κάτι που προκαλεί εντύπωση.
1: Κοιτάξτε, προκαλεί εντύπωση για κάποιον που δεν παρακολουθεί τα θέματα τα οποία συμβαίνουν ενώ στον απλό τον κόσμο. Ναι. Και σε σένα και στους υπόλοιπους ζωγράφους το παρακολουθούν και σε εμάς μέσα στο σύστημα, είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη. Βέβαια, το Υπουργείο δεν θα μιλήσει για κλείσιμο, θα μιλήσει για αναστολή της λειτουργίας. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα λειτουργεί η μία από τις δύο χειρουργικές της Ρόδου, η δεύτερη χειρουργική δηλαδή, και θα ενσωματωθεί με την χειρουργική που υπάρχει. Άρα, τι κάνει, με το ίδιο προσωπικό, με ελαττωμένο προσωπικό δηλαδή, mm-hmm. θα λειτουργεί δύο χειρουργικές με το προσωπικό που θα έπρεπε μέσα σε μία. Δηλαδή δεν ξέρω αν γίνεται σαφές ότι ουσιαστικά τι κάνει. Ενσωματώνει τις δύο χειρουργικές σε μία και τις λειτουργεί με το μισό προσωπικό. Γιατί δεν έχει χειρουργούς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχει χειρουργούς.
0: Άρα κλείνει ένα τραπέζι, ένα κρεβάτι, ας πούμε, σχηματικά.
1: Δεν κλείνει ένα τραπέζι μόνο. Κλείνει μια ολόκληρη μονάδα η οποία εκτός από τα χειρουργικά τραπέζια και τα κρεβάτια θα νοσήλευε κιόλας ανθρώπους, να το πω πρακτικά. Mm-hmm. Ενώ θα έπρεπε να έχει 8 χειρουργούς σε δύο κλινικές, θα έχει 4 σε μία, αλλά με τα κρεβάτια των δύο κλινικών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ουσιαστικά κάνει. Αυτό είναι μια τρίπλα η οποία ουσιαστικά καταλήγει και το καταλαβαίνετε σε υποβαθμισμούς. Διότι θα γίνονται λιγότερα χειρουργία από ό,τι θα γινόταν αν στελεχωνόταν οι κλινικές, mm-hmm. θα νοσηλεύονται λιγότεροι άνθρωποι. Αυτό το οποίο γίνεται στη Ρόδο κοντολογής, χωρίς να ονομάζεται αναστολή κλείσιμο, είναι το τρίκ που γίνεται και στην Αττική, όπου τα μισά χειρουργικά τραπέζια είναι εκτός λειτουργίας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και άρα κυνηγάμε μετά, υποτίθεται, απογευματινά χειρουργία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο γίνεται στη χειρουργική της Ρόδου, δηλαδή το να έχει το μισό προσωπικό, υπάρχει και τη Σχίου, η οποία λειτουργεί επίσης στο κόκκινο και υπάρχει κραυγή αγωνίας από τους εργαζόμενους ότι σύντομα θα κλείσει και η ίδια. Mm-hmm. Υπάρχει το ακτινολογικό της Χίου, το οποίο λειτουργεί με έναν ακτινολόγο. Υπάρχει στη Σάμο, η οποία διαμαρτύρεται για κλινικές που δεν λειτουργούν. Υπάρχει στη Λίμνο, που είμαι εγώ, μην πάμε μακριά, έχουμε χειρουργική χωρίς κανέναν μόνιμο χειρουργό. Υπάρχει στον Αγιο Νικόλαο. Εάν γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχει αυτή η υποστελέχωση. Τι έρχεται και μας λέει ο Υπουργός? Μα εγώ εγκαινιάζω ανακαινήσεις. Και αυτό το τονίζω. Δεν εγκαινιάζει νέα ΤΕΠ ή νέα νοσοκομεία ή νέα κέντρα υγείας. Mm. Δεν προσθέτει μονάδες. Γι' αυτό μιλάμε για γυψοσανίδες. Εγκαινιάζω ανακαινήσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Έκατσε στη βάρδια του Γεωργιάδη να υπάρξει το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο πληρώνει για να γίνουν γυψοσανίδες και ανακαινήσεις. Κακό είναι? Κακό δεν είναι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Το να είναι βαμμένος και φρεπισμένος ένας χώρος και να μην είναι σε άθλια κατάσταση είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς τώρα, γιατί ακούω και αστειότητες περί του καλύτερου ΣΥ όλων των εποχών και δεν ξέρω ποιον εποχών αναφερόμαστε, του 21ου αιώνα, αναφερόμαστε του 20ου αιώνα, πηγαίνουμε μέχρι πίσω στον Ιπποκράτη, δεν ξέρω, διότι με τον Υπουργό Υγείας δεν ξέρεις πόσο πίσω μπορείς να πας μέχρι την Παλαιολιθική εποχή.
0: Είναι ιστορικός άλλωστε.
1: Καλά, είναι ιστορικός, τελειώνοντας το ιστορικό, ας μην το συζητήσουμε, σε χρονική διάρκεια δύο ιατρικών. Mm-hmm. Έτσι. Ας τα λέμε και αυτά, διότι τώρα διαγράφω τους φοιτητές, αλλά όταν κάποιοι μπορούσαν τετραετής σχολής, κάναν στα 10 και στα 10 χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα μας ενοχλεί όταν είναι οι άλλοι. Εντάξει. Το ακούμε και αυτό. Δεν στείνονται λοιπόν έσκλησεις, γίνονται απλώς αυτές οι ανακαινήσεις. Και γίνονται οι ανακαινήσεις, οι οποίες όμως, κύριε Ξακόπουλε, δεν τη γένεια του συστήματος, δεν μπορούν να κρύψουν ότι δεν υπάρχουν γιατροί από πίσω. Και αυτό είναι το ουσιώδες. Όλα τα νοσοκομεία φωνάζουν για προσωπικό. Τι λέει ο Υπουργός, ανακαινίζω. Κάνω τις υψανίδες. Χρειάζεται να γίνει, χρειάζεται. Καλός είναι ο εφρεπισμός. Δεν πρέπει να υπάρχει ανθρώπινο προσωπικό για να το λειτουργήσει. Όταν έχουν πάνω 6.000 λειτουργικά κενά στο ΕΣΥ, όταν και με την προκήρυξη την τελευταία που καμώνονται, ότι είναι μια μεγάλη προκήρυξη, δεν θα καλυφθούν ούτε οι αποχωρήσεις του τελευταίου έτους. Πώς μπορούμε να μιλάμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών? Στο καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, τα Ιωάννα διαμαρτύρονται διότι γίνονται συνεχείς μετακινήσεις 10 ειδικοτήτων από τα Ιωάννα για να πάνε στις υπόλοιπες περιοχές όλης της Υπήρου με τελευταία την Κεφαλονιά. Δηλαδή, διορίζεται ένας και μένει στα Ιωάννα και το λέμε. Τρίτη και Πέμπτη θα δουλεύει στα Ιωάννα και το Σαββατοκύριακο θα είσαι στην Κεφαλονιά.
0: Ναι,
1: πιστεύει κανείς ότι αυτό είναι ένα θελκτικό ΕΣΥ? Και για να το πάω και λίγο παραπραγματικά, πιστεύει κανείς ότι είναι και ένα λειτουργικό ΕΣΥ? Το να έχεις έναν γιατρό περιφερόμενο από νοσοκομείο σε νοσοκομείο να λειτουργεί σε χώρους που δεν τους έχει λειτουργήσει, να βλέπει ασθενείς με τους οποίους δεν έχει δυνατότητα καν το ιστορικό τους να έχει πάρει, να μην είναι λειτουργικό κομμάτι της κλινικής. Δεν ξέρω αν σας δίνω να το καταλάβετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πηγαίνεις και αναλαμβάνεις μια κλινική χωρίς να ξέρεις τι έγινε την προηγουμένη και χωρίς να ξέρεις ποιος είναι την επομένη.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατσιγιαννόπουλε, μία σύντομη απάντηση παρακαλώ για το τελευταίο ερώτημα. Μπορείτε να μας πείτε σε ποσοστά ή σε αριθμούς ποια είναι τα κενά ή πόσα είναι τα κενά στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας σήμερα που μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, τα κενά σε γιατρούς είναι περίπου 6.000. 6.000 γιατροί μας λείπουν.
0: Mm-hmm.
1: Ενδεικτικά, για να καταλάβετε, είμαστε πάνω κάτω, πάνω μόνιμους γιατρούς, αυτούς που παρέλαβε το 2019 σε μια κατάσταση η οποία ήταν μνημονιακή και σε μια που ήταν και λιγότερες οι ανάγκες, γιατί ενδιαμέσως έχουμε και την επίπτωση του κορονοϊού και όλη αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και για να καταλάβουμε λίγο τι θα έπρεπε να κάνει ο Υπουργός, γιατί θα μας πει και στα κόμπλα, κινδυνεύουμε και εσείς και εγώ να φάμε και μήνυση και από την ανθρωπότητα, όχι από τον Υπουργό, και να μην ξέρουμε και πού να δικαστούμε. Mm-hmm. Διότι μας απαγόρευσε και να το διαμαρτυρόμαστε. Είμαστε μίζεροι αν στην Ελλάδα διαμαρτυρόμαστε. Θα πρέπει να ευλογούμε το μεγάλο Πατησάκ που είναι Υπουργός Υγείας. Έτσι δεν μας είπε ότι κινδυνεύουμε μήνυση από την ανθρωπότητα?
0: Σωστά.
1: Θα έπρεπε να λέμε, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά, δεν υπάρχει τίποτα. Τι θα έπρεπε να κάνει ο Υπουργός? Να σας θυμίσω. 2023 ψήφισαν ένα νομοσχέδιο που αφορά την ίδρυση κέντρων εγκεφαλικών, αντιμετώπιση εγκεφαλικών αναπεριφέρεια. Καλό, πάρα πολύ καλό. Το στηρίξαμε όλοι. Ήταν πάρα πολύ καλό το νομοσχέδιο. Τι προέβλεπε? Προέβλεπε 19 μονάδες αυξημένης φροντίδας για την κεφαλικά σε όλη την Ελλάδα. Θα έπρεπε να υπάρχουν ενδεικτικά, να θυμίσω, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στα Γιάννα, στα Χανιά, στη Λαμία, στην Καβάλα, στην Καλαμάτα. Πάρα πολύ καλό μέτρο. Και εκεί να συγκεντρώνονται τα κεφαλικά και να αντιμετωπίζονται. Yeah. 2023 το νομοθέτησαν. Πόσα κέντρα έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Υπουργός? Ούτε ένα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε ένα. Με το ονόμασε σε κέντρα τις 4 νευρολογικές που ούτως ή άλλως υπήρχαν στην Αθήνα, στο Αττικό και στο Ιγινήτιο, 2 δηλαδή στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη, στο Παγιο Αγίου και στο Αχιάπα. Ξαναλέω ότι λειτουργούσαν ήδη και άλλαξαν το όνομά τους και λειτουργούσαν πάρα πολύ καλά. Θα έπρεπε να κάνει 19 και δεν προσέθεσε ούτε μία.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύετε ότι θα ήταν πολύ πιο γόνιμο να περιφέρεται από χωρίου εις χωρίων εγκαινιάζοντας κορδέλες, ή θα ήταν πολύ πιο γόνιμο να έχει καταδώσει να προσθέσει έστω άλλη μια μονάδα? Προφανώς για την εκλογική του πελατεία και το προσωπικό του το είμαστε, θεωρείται είναι καλύτερο να κόβει τις κορδέλες. Έχω την εντύπωση όμως ότι για τους ανθρώπους μας που παθαίνουν εγκεφαλικό θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να υπήρχε άλλη μια μονάδα για εγκεφαλικά. Δεν συζητώ και τις 19 που θα έπρεπε βάσει του νόμου να έχει κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Παράλογο.
0: Κύριε Κατσιγιαννόπουλε, έκαστος εφό ετάχθη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Σαρκόπουλε. Την υγεία μας να έχουμε.
0: Πάνω απ' όλα και κύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Κώστας Κατσιγιαννόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΝΓΕ και πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Λίμνου, για να συζητήσουμε για την κατάσταση με τα κενά στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αλλά και για την αναστολή, το κλείσιμο δηλαδή, μιας χειρουργικής μονάδας στο νοσοκομείο της Ρόδου. Και αυτό το κομμάτι που αφορά τα ανθρωπιστικά ενδιαφέροντα των ανθρώπων, τον ουμανισμό των ανθρώπων, αλλά και την επιβίωση των ανθρώπων που είναι εξαιρετικά σημαντική, είναι και το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε. Αυτή τη φορά όμως αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, είναι κοντά μας. Κύριε Παπαδόπουλε, γεια σας, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρυσταθόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ο λόγος που σας καλούμε είναι φυσικά το σχέδιο, το νομοσχέδιο πια, ο νόμος για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό και το σύμφωνο μετανάστευσης. Ανησυχητικά νομίζω είναι τα πράγματα για όλους εσάς που είστε στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα.
2: Ναι, καλησπέρα, ναι, για το σύμφωνο που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ναι, το βέβαια έκλεψε την παράσταση ο κ. Βορύδης τις δηλώσεις του, οπότε για το σύμφωνο το ίδιο δεν ακούστηκαν και πάρα πολλά. Παρεκτός μόνο οι ξενοφοβικές, να το πω έτσι πολύ απλά, δηλώσεις του πρώην υπουργού, μάλιστα μετανάστες Βορύδη. Δεν ξέρω το αν με ρωτάτε για αυτό ή συνολικότερα για το νομοσχέδιο.
0: Νομίζω ότι το πιο ουσιαστικό, κύριε Παπαδόπουλε, θα ήταν να μας πείτε εσείς ποια είναι τα μέρη, τα σημεία του νόμου τα οποία σας ανησυχούν περισσότερο για την επόμενη μέρα. Yeah. Και με γνώμονα βέβαια ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή.
2: Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο αφορά, είναι ο εφαρμοστικός νόμος για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση, που θεωρητικά ξεκινάει να εφαρμόζεται από μεθαύριο Παρασκευή. Μάλιστα έχουν εξαγγείλει για τα σωματεία των υπαλλήλων του Υπουργείου απεργία τη συγκεκριμένη μέρα. Έχουμε ξαναμιλήσει, έχω ξαναναφερθεί ότι δεν θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στη διαδικασία, στα σύνορα, στην Ελλάδα. Γιατί το σύμφωνο, όπως προβλέπεται στην Ευρώπη, εφαρμόζεται στα ελληνικά σύνορα. Βεβαίως προβλέπει μακρότερο διάστημα παραμονής στη διαδικασία συνόρων για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου τους. Από εκεί που είναι αυτή τη στιγμή τώρα 4 εβδομάδες, πλέον θα διαρκεί 12 εβδομάδες. Και βεβαίως υπάρχουν και εξαιρέσεις για ακόμα περισσότερο. Σε αυτές τις 12 εβδομάδες ο νόμος προβλέπει ότι κατ' ουσίαν θα είναι υποκράτηση οι άνθρωποι στα κέντρα των νησιών, όσο μπορεί βεβαίως να αντέξει το σύστημα των νησιών σε αυτό. Οι ροές στα ανατολικά μας, στο Ανατολικό Αιγαίο, δεν είναι πολύ μεγάλες αυτή τη στιγμή. Οπότε το Υπουργείο περιμένει ότι δεν θα φέρει σε δυσκολία αυτή τη στιγμή τα κέντρα των νησιών, των γνωστών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κολέρου. Το μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι στην Κρήτη, που εσπεσμένα το Υπουργείο επιθυμεί να φτιάξει 2 κέντρα γιατί πιέζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σωστά.
2: Στα Χανιά και στο Ηράκλειο.
0: Είχαμε και 500 αφήξεις προχθές, νομίζω.
2: Συνέχεια είναι οι αφήξεις που είναι κατά κύριο λόγο, λέει ο Υπουργός ότι είναι μεταναστευτικού προφίλ. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι η πλειοψηφία ή τουλάχιστον 50% είναι Σουδανοί, οι οποίοι αναγνωρίζονται αυτοδίκαια, να το πω έτσι, πρόσφυγες. Παρ' όλα αυτά η διαδικασία στην Κρήτη, γιατί και δεν θέλαν να, πώς το λένε, και για τις τοπικές κοινωνίες κτλ. Δεν υπάρχουν κέντρα υποδοχής στην Κρήτη. Φτιάχτηκε ένα προσωρινό στα Χανιά και τώρα εναγωνίως προσπαθεί να βρεθεί κάποιος στο Ηράκλειο, το οποίο σίγουρα δεν θα, ούτε θα υπαρκεί ούτε θα είναι οι συνθήκες κατάλληλες. Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν αφήνουν καμία οργάνωση να μπει σε αυτά τα κέντρα, οπότε δεν έχουμε και άμεση εικόνα, παρά μόνο εικόνες που έχουν διαρρεύσει. Με κακές συνθήκες υγιεινής, εάν αυτοί οι άνθρωποι που τώρα φτάνουν στην Κρήτη θεωρητικά παραμένουν εκεί για διάστημα, όπως προβλέπει το σύμφωνο, 3 μηνών, δεν ξέρω κατά πόσον αυτά θα επαρκέσουν.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι μεταφέρονται από την Κρήτη στην ενδοχώρα και μάλιστα μεταφέρονται σε κέντρα κράτης στην ενδοχώρα, όχι σε κέντρα υποδοχής. Πλην των Σουδανών που μεταφέρονται προσωρινά σε κέντρα κράτης για να υποβάλουν αίτηση ασύλου και να αφαιθούν αμέσως μετά.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την στελέχωση του Υπουργείου κατά το παρελθόν, είχαμε πολλές διαμαρτυρίες από εργαζόμενους και για την υποστελέχωση αλλά και για την λειτουργία, διότι καθυστερούσαν πάρα πολύ τα ραντεβού για το άσυλο και τέτοια φαινόμενα τα οποία μάλλον είναι περισσότερο προβληματικά παρά είναι προβλήματα της, απλά προβλήματα της διοίκησης. Για παράδειγμα, συζητούσαμε για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν μεταφραστές. Οι εργαζόμενοι εκεί λένε ότι πολλές φορές αναγκάζονται με κάτι κόλυβο αγγλικά τα οποία γνωρίζουν όσοι γνωρίζουν και με την εννοηματική να πάρουν συνεντεύξεις από αυτούς τους ανθρώπους.
2: Είναι διαρκή τα προβλήματα και στη διερμηνία και στις υπηρεσίες, γιατί το Υπουργείο, παρότι έχει προσωπικό και ιδίως συμβασιούχους βεβαίως, έτσι που δεν μονιμοποιούνται ποτέ. Είναι υποδιαρκή ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου από το 2019-20.
0: Μάλιστα.
2: Συνεχώς. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, υπηρεσίες διερμηνίας και τα λοιπά, δεν είναι υπάλληλοι του Υπουργείου, δίνονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις ή ενίοτε σε κάποιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διερμηνίας. Mm-hmm. Είναι μόνιμο το πρόβλημα ότι δεν επαρκεί η διερμηνία, βρίσκονται σε κενά χρηματοδότησης και η διάθεση του Υπουργείου επίσης δεν είναι υπέρ των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Οπότε αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι ελλείψεις και κενά στη χρηματοδότηση. Συνεχή,
0: mm-hmm.
2: πολύμινα και ενίοτε παύσεις χρηματοδότησης σε διάφορες φάσεις όλου αυτού του συστήματος διαχείρισης των αιτημάτων ασύλου. Και βέβαια κάποιος ο οποίος θα βρεθεί στην ενδοχώρα χωρίς να καταγραφεί το αίτημα ασύλου του, και είναι πάρα πολλές περιπτώσεις αυτές από Κρήτη, δεν μπορεί, θα πρέπει να μπει σε ένα online σύστημα του Υπουργείου, mm-hmm. να εκδηλώσει την επιθυμία του να υποβάλει αίτηση ασύλου για να του αρεστεί ένα ραντεβού μετά από πάρα πολλούς μήνες στη Μαλακάσα ή στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Και το μεγάλο ζήτημα, σας το είχα αναφέρει και σε προηγούμενη σύνδεσή μας πριν λίγο καιρό, mm-hmm. είναι ότι πλέον, παλιότερα, υπάρχει το σύστημα Δουβλίνου, το οποίο όχι μόνο δεν αλλάζει με το σύμφωνο, αλλά ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή,
0: σωστά.
2: Το πλέον, ας το πούμε, προβληματικό για την περίπτωση της Ελλάδας και όλων των χωρών πρώτης εισόδου, και αυτό για το οποίο οι βόρειες χώρες στην Ευρώπη επιθυμούσαν, ήταν να ισχυροποιηθεί το Δουβλίνο. Δηλαδή τι, ότι θα επιστρέφονται οι αιτούντες άσυλου που θα φεύγουν από την Ελλάδα και θα πηγαίνουν στη Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, mm-hmm. ή οπουδήποτε αλλού. Και αυτός ήταν και η μεγάλη τους μέρημνα. Είναι υποχρεωτικές πλέον οι επιστροφές στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Από τις 12 έκτου και μετά είναι υποχρεωτικές.
0: Άρα φαντάζομαι ότι θα έχουμε να συζητάμε πολλά το επόμενο διάστημα. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε μαζί μας.
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, καλώς σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Και πάμε πολύ γρήγορα να βρούμε την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, διότι μας το ρίβησε, όχι ότι δεν το περιμέναμε βέβαια, η τιμή του πληθωρισμού για το μήνα Μάιο στο 5,2%. Κυρία Καλαποθαράκου, καλησπέρα, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, ναι. Καλά, προσπαθούμε μέσα σε όλα. Έχουμε την ακρίβεια καλά να κρατεί, να συνεχίζει με αυξητικές και μάλιστα μεγάλες. Μεγάλη αυξητική πορεία, 5,2 όπως είπατε, mm-hmm. ο γενικός πληθωρισμός και αυξήσεις βέβαια στα τρόφιμα, στάσιμα, στέγη, υγεία, παντού. Παντού. Άρα είναι μια ασίδωτη αγορά, λειτουργεί ασίδωτα η αγορά, mm-hmm. Δεν λειτουργεί ανταγωνισμός, η έλεγχη περιορισμένη ως ανύπαρκτη, δεν υπάρχει διαφάνεια στις τιμές.
0: Αυτές οι πλατφόρμες οι οποίες εξαγγέλλονται και εγκαινιάζονται, κυρία Καλαποθαράκου, δεν βοηθάνε, αλήθεια?
3: Μιλάτε για τα τρόφιμα?
0: Ναι, αυτά που παρακολούθησε
3: θυμών.
0: Και για τα καύσιμα υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
3: Εμείς από μια έρευνα που είχαμε κάνει παλιότερα, πριν 1,5-2 χρόνια, λιγότερο από 1% χρησιμοποιούσε τις πλατφόρμες. Είναι δύσχριστες στην πλατφόρμα αυτή οι καταναλωτής. Mm-hmm. Για σύγκριση τιμών έπρεπε να φάει πολύ χρόνο για να εξοικονομήσει κάποια λεπτά ή κάποια πολύ λίγα ευρώ, συγκρίνοντας τις τιμές το καλάθι του νοικοκυριού που θα επέλεγε κάποια προϊόντα στις μεγάλες αλυσίδες, και αυτά τα λίγα λεπτά, τα λίγα ευρώ που θα εξοικονομούσε θα τα κατανάλωνε σε βενζίνη, πηγαίνοντας από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο για να αγοράσει τα προϊόντα που είχε ανάγκη.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Τώρα μιλούν για μια νέα πλατφόρμα που θα διευκολύνει τους καταναλωτές, να το δούμε, διότι μέχρι τώρα δεν έχουμε πιστεί ότι οι πλατφόρμες οι οποίες γίνονται λειτουργούν υπέρ του καταναλωτή. Το ένα ζήτημα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι δηλαδή είναι πολύπλοκες, χρειάζεται να αφιερώσει κανείς αρκετό χρόνο, αλλά και δεν είμαστε εξοικειωμένοι ψηφιακά, έτσι μια μεγάλη μερίδα καταναλωτών από μια ηλικία και πάνω ειδικότερα, δεν είμαστε εξοικειωμένοι στη χρήση αυτών των μέσων ώστε να επωφεληθούμε ενδεχομένως κάποια λίγα ευρώ. Άρα συνεχίζει να υπάρχει μια έτσι μεγάλη αβεβαιότητα, ανασφάλεια θα έλεγα, ανησυχία στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό, το οποίο πλήττεται από την ακρίβεια σε όλους τους τομείς και δεν μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια και να διατηρήσει έτσι ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης θα έλεγα, διότι οι αυξήσεις που γίνονται από τη μια στα βασικά, όπως είπα, τρόφιμα, ενέργεια κλπ. Mm-hmm. Δεν ακολουθούν τις ανάλογες αυξήσεις στο εισόδημά του. Καμία σχέση, θα έλεγα.
0: Αλλά παρόλα αυτά έχουμε υπομονή.
3: Σημαντικά. Άρα με μειωμένο κόστος ζωής ο καταναλωτής καλείται να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητά του αυτού το τέρας της ακρίβειας. Οι λογαριασμοί στα ύψη. Μια μεγάλη κατηγορία καταναλωτών ρυθμίζει, λειτουργεί με ρυθμίσεις. Ρυθμίσεις στους λογαριασμούς ενέργειας, ρυθμίσεις στο λογαριασμού της ΕΙΔΑΠ, του νερού εν πάση περιπτώσει, και ειδικότερα από ό,τι μας καταγγέλουν σε επαρχιακές πόλεις όπου εκεί οι δήμοι διαχειρίζονται
0: το νερό. Να κλείσουμε αν θέλετε με αυτό.
3: Ορίστε.
0: Να κλείσουμε λέω με αυτό αν θέλετε.
3: Ναι, ναι,
0: να
3: καλούνται να πληρώσουν τεράστια ποσά που δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν και ρυθμίζουν ακόμα και αυτό το νερό. Δηλαδή και οι κοινωνικά αγαθά είναι στα ύψη σήμερα.
0: Τα οποία θεωρητικά θα έπρεπε να είναι και συνταγματικά προστατευόμενα. Η πρόσβαση μάλλον των πολιτών θα πρέπει να προστατεύεται.
3: Ακριβώς.
0: Συνταγματικά σε αυτά. Κύριε Καλαποθαράκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε δυστυχώς για αυτά
3: και
0: τα ζητήματα και όχι για άλλα περισσότερα ενδιαφέροντα.
3: Έχουμε και θέματα, την απόφαση του Αλλιού Πάγου και 1002 που τρέχουμε.
0: Έχουμε να τα πούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Καλό σας βράδυ.
3: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Η αλήθεια είναι ότι 2 λεπτά, αν μιλάμε για μπάσκετ, είναι τεράστιος χρόνος, ειδικά εάν κρίνεται ένα πρωτάθλημα στα τελευταία 2 λεπτά. Τελευταία 2 λεπτά στην Αλέκα ζούμε. Γεια σου, Αλέκα, καλησπέρα.
4: Να μην πάμε σε βολές όμως, και τα 2 λεπτά γίνουν 10, έτσι πάμε.
0: Δεν εξαρτάται από μένα, είναι ο Βασίλης ο Κουτούβαλης που κάνει για αυτά.
4: Μετράνε αντίστοιχα για την έναρξη του 4ου της σειράς των τελικών του πρωταθλήματος της μπάσκετ λίγκο. Παναθηναϊκός θέλει την νίκη πάση θυσία. 9 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι σε αυτό το μάτς απόψε το βράδυ, να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά. Προηγείται, θυμίζουμε, Ολυμπιακός 2-1. Για κανένα λόγο δεν θέλουν να δουν οι πράσινοι τον Ολυμπιακό να παίρνει την νίκη απόψε, γιατί σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει και το πρωτάθλημα Ελλάδος, και αυτό θα γίνει μέσα στο T-Center. Το T-Center που είναι, έχει και ένα βαρύ συναισθηματικό αποτύπωμα απόψε, καθώς σαν σήμερα το 2018 έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Γιανακόπουλος, ο εμβληματικός ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και πριν από το Double, πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Μπαφές κατέδεσε εκ μέρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός μια ανθοδέσμη, άφησε πάνω εκεί στο κάθισμα που συνήθιζε να κάθεται ο Παύλος Γιανακόπουλος. Αυτά που είναι και πρέπει να βλέπουμε, και δυστυχώς έπρεπε να είναι αυτονόητα. Να πούμε τέλος και να κλείσουμε, Μπάμπη, ότι ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται χωρίς τον Οσμάν και χωρίς τον Σλούγκα απόψε το βράδυ. Ούτε ο Έλληνας, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, κατάφερε να μπει σε αυτό το παιχνίδι. Έπαθε υποτροπή, μένει εκτός, ενώ ο Τούρκος διευθύντης φόρβορντ δεν κατάφερε να ξεπεράσει την οχλήση στη μέση που του στέρισαν την παρουσία του στον τρίτο τελικό. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει ένα επιπλέον πρόβλημα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Γκραντ, Ναν, Κέις Ντέιβις, Ερνάν Γκόμες και Λεσόρ είναι η πρώτη πέντε για τον Παναθηναϊκό. Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ είναι η πρώτη πέντε για τον Ολυμπιακό, και με αυτές τις πεντάδες θα μπουν στο γήπεδο σε λίγα λεπτά. Η Ιόνι που θα μένει να δούμε, να πούμε ακόμα ένα αγωνιστικό σαν αυτό το Ολυμπιακό, έχει στη διάθεσή του σήμερα τον Ντόρσεϊ, το πρώτο μάτς που παίζει ο Ντόρσεϊ στη σειρά των τελικών, το τέλος του οποίου αυτού αγώνα είτε θα βρει τους ερυθρόλευκους πρωταθλητές, είτε θα βρει τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-2, να γυρνάει αυτή τη σειρά, να τη φέρνει στα ίσα και να πηγαίνει σε πέμπτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν φτάσει σειρά στα 5 παιχνίδια, να πούμε ότι αυτό θα διεξαχθεί το Σάββατο το απόγευμα στις 6, μια συνήθιστη ώρα όσον αφορά τελικούς και μπάσκετ κλπ. Είναι αυτό γιατί βολεύει, γιατί έχει ξεκινήσει και το, θα έχει ξεκινήσει πλέον και το Μουντιάλ. Θυμίζουμε αύριο το βράδυ στις 10 είναι το εναρκτήριο παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Οπότε για τηλεοπτικούς λόγους ο πέμπτος τελικός, αν χρειαστεί, θα διεξαχθεί το Σάββατο το απόγευμα στις 6.
0: Αλέκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ, να κερδίσει ο καλύτερος όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και αυτό ήταν το μαγκαζίνο του Κόκκινου για σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026. Από το Βασίλη Κουτούβαλ, τον Παντελή Ταβανέλο, τον Κώστα Πιαντέ και τον Χρήστο Μπλάνη, από τον Μπαμπή Χριστακόπουλο, να σε ευχηθούμε καλό βράδυ. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο, μην φύγετε.

0: το κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
6: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
7: Διαδηλώσεις, απεργίες, κινητοποιήσεις, απεργίες πείνας κρατουμένων συνθέτουν το σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της έναρξης του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη. Οι αντιδράσεις των εργατικών σωματείων εν ώψη του Μουντιάλ 2026 έχουν λάβει εκρηκτικές πολιτικές διαστάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σωματείο Unite Here Local 11 στο Λος Άντζελες, το οποίο εκπροσωπεί πάνω από 2.000 εργαζόμενους στην εστίαση του SoFi Stadium. Οι εργαζόμενοι έχουν ψηφίσει υπέρ της διενέργειας απεργίας, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών και βελτίωση στις εργασιακές σχέσεις και απειλούν να παραλύσουν την πρεμιέρα της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών στις 12 του Ιούνιου. Ωστόσο, η διαμαρτυρία ξεπερνά τα οικονομικά αιτήματα και συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των μεταναστών. Τα σωματεία αρνούνται κατηγορηματικά να συνεργαστούν με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία ICE, η οποία έχει αναπτυχθεί στα στάδια για τη φύλαξη των αγώνων. Οι συνδικαλιστές εκφράζουν έντονους φόβους ότι το Μουντιάλ θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για μαζικές συλλήψεις και απελάσεις εργαζόμενων και φιλάθλων χωρίς έγγραφα και απαιτούν γραπτές εγγυήσεις προστασίας από τη FIFA. Αυτή η εργασιακή αναταραχή συνδέεται άμεσα με το κύμα απεργιών πείνας που συγκλονίζει τα κέντρα κράτησης μεταναστών του ICE σε πολιτείες όπως το New Jersey και Καλιφόρνια. Εκατοντάδες κρατούμενοι αρνούνται να σιτιστούν, καταγγέλλοντας απάνθρωπες συνθήκες, μολυσμένο νερό και έλλειψη ιατρικής περίθαλψης, ενώ την ίδια ώρα διαδηλώσεις αλληλεγγύης πραγματοποιούνται εκτός των κέντρων. Την ώρα που οι προβολείς των σταδίων στρέφονται στη λαμπερή γιορτή του ποδοσφαίρου, λίγα χιλιόμετρα μακριά, μετανάστες κρατούμενοι λιμοκτονούν. Για τα εργατικά σωματεία, οι απεργίες πείνας αποτελούν την πιο τραγική απόδειξη της επιθετικής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης. Η άρνηση των εργατών να διευκολύνουν το έργο του ICE στα γήπεδα αποτελεί μια πράξη έμεσης αλληλεγγύης προς τους απεργούς πείνας, αναδεικνύοντας ότι πίσω από το Μουντιάλ 2026 διεξάγεται μια βαθιά μάχη για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Η ώρα είναι 9. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Και καλώς ξαναβρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5.

Ο Παντελής Νταβανέλος, άγρυπνος φρουρός της επανάστασης των επικοινωνιών. Και απαντά στο 210-3217-777. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Τώρα αν θέλετε να μας στείλετε και κάποιο μήνυμα, θα το δούμε στο Viber 69-85-87-00-59. Και ξέρετε, τώρα εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.αυγή.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Τετάρτη, σήμερα 10 Ιουνίου Σωτηρίου έτους 2026, Διεθνή ημέρα λέει διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, Διεθνή ημέρα Εραλδικής, είναι αυτό που φτιάχνουν θηραίους και οικόσημα και τα κολλάνε στους τείχους και στις πόρτες, και Παγκόσμια ημέρα του Art Nouveau.

Και κοιτάζοντας έτσι το ημερολόγιο της ημέρας, δεν μπορεί παρά να σταθεί κανείς το 1942, όταν οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίδιτσε ως εκδίκηση για την δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρτ Χάινριχ. Αλλά οπωσδήποτε δεν μπορεί να μην σταθεί στο 1944, διότι σαν σήμερα 10 Ιουνίου του 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους.

αρκετή ενδιαφέρουσα ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι ακόμα η Ελλάδα δεν έχει εισπράξει, δεν έχει διεκδικήσει επαρκώς, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει εισπράξει τις γερμανικές επανορθώσεις, τα γερμανικά δάνεια και τις γερμανικές αποζημιώσεις.

μπροστά της πολιτικής επικαιρότητας, δεν μπορεί παρά να επισημάνει κανείς την συζήτηση που ξεκίνησε στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση, μια διαδικασία fast track βέβαια. Μια διαδικασία fast track, διότι ούτε να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες συνενέσεις υπάρχει δυνατότητα, αλλά ούτε και μπορεί να αποκαταστήσει η κυβέρνηση την αξιοπιστία της έναντι της αντιπολίτευσης, ώστε να κάτσουν να συζητήσουν. Αυτό μέσα σ' άκρες ήταν και το γενικότερο πνεύμα των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση που έγινε σήμερα. Των πολιτικών αρχηγών, όχι όλων όμως. Γιατί ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θεώρησε πιο χρήσιμο να βρεθεί στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, που η οποία και τοποθέτησε, εξέλεξε και τοποθέτησε τον κύριο Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του εκεί βρήκε μια ευκαιρία να καταφερθεί εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Εξάλλου, όπως έχει ήδη πει, ο πρώην Πρωθυπουργός είναι έτοιμος και έχει λάβει τις αποφάσεις του. Κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι η Νέα Δημοκρατία, εκτός από την αντιπολίτευση, εκτός από την κοινωνική και τη λαϊκή δυσαρέσκεια που εκ των πραγμάτων αντιμετωπίζει, διότι επελάβνει ακρίβεια και άλλα ζητήματα πιο σοβαρά και λιγότερο σοβαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει το γενικό κλίμα είναι απέναντι στην κυβέρνηση. Παρά λοιπόν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, παρά την κοινωνική δυσαρέσκεια, παρά την αντιπολιτευτική τακτική των κομμάτων της αριστεράς, κέντρο-αριστεράς ή της δεξιάς και της κέντρο-δεξιάς, θα έχει σύντομα να αντιμετωπίσει και ένα νέο πολιτικό φορέα, αυτόν του Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες τι λένε? Λένε ότι δεν είμαστε μακριά ούτε από την ημερομηνία και την ώρα ανακοίνωσης του νέου κόμματος, αλλά ούτε επίσης και από την ώρα που θα μάθουμε ποια και πόσα από τα στελέχη της κυβερνητικής πλειοψηφίας στις ερχόμενες εκλογές που ο Πρωθυπουργός ορίζει για το 2027 θα βρεθούν σε άλλα ψηφοδέλτια και όχι σε αυτά της κυβερνητικής παράταξης.

Σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, σήμερα είχαμε την συνεδρίαση, την κοινή συνεδρίαση του Οργανωτικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ με τους συντονιστές των Ομαρχιακών Επιτροπών. Εκεί βρέθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος ανέπτυξε ή εξήγησε ή έδωσε κατευθύνσεις προς τα στελέχη του κόμματος σε σχέση και με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Απευθυνόμαστε, είπε ο Σωκράτης Φάμελος, πρώτα στους πολίτες και στο αίτημά τους για ανατροπή της κυβέρνησης και για πολιτική αλλαγή. Αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να την στηρίξουμε γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση. Και συμπληρώσω ότι η στρατηγική της ενότητας είναι πάγια, σταθερή και δημόσια από την τοποθέτηση του ήδη από την αρχή της Προεδρίας του στον ΣΥΡΙΖΑ. Χτίζουμε γέφυρα στο μέλλον, είπε ο Σωκράτης Φάμελος, και τώρα οι πολίτες έχουν μια ξεκάθαρη θέση από εμάς. Ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αποφάσισε να είναι όλοι μαζί.

Έτσι, συνέχισε ο Σωκράτης Φάμελος, η κοινωνική διάβλη είναι ανοιχτή, το αντίθετο από την διάλυση, και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στα ανυπόστατα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε για μουσικούλα και επιστρέφουμε με το πρώτο ραντεβού της ημέρας.

0: Κόκκινο 105 και 5 και είπαμε τα της κεντροαριστεράς να δούμε τι γίνεται και στην δεξιά πολυκατοικία όμως, διότι οι συζητήσεις έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν, τα αίματα έχουν αρχίσει και ζεσταίνονται και περιμένουμε να δούμε και τις ανακοινώσεις του Αντώνη Σαββανά για να δούμε πώς εξελίσσεται και το κομμάτι που αφορά την πολυδιάσπαση και τον πολυκατακαιρματισμό της δεξιάς πολυκατοικίας. Ο αγαπημένος συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης στην Αυτοεμπορική, Μινάς Κωνσταντίνου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μινά, γεια σου, καλησπέρα, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, αμοιβαία τα αισθήματα, είμαι καλά, ευχαριστώ.
0: Έχουμε εξελίξεις νομίζω σιγά σιγά, διότι βλέπουμε τον Πρωθυπουργό σε κάθε ευκαιρία προσπαθεί να επισημάνει τον κίνδυνο που έρχεται από τα δεξιά, υποθέτω, το κίνδυνο του Αντώνη Σαμαρά.
1: Αναμφίβολα. Αναμφίβολα, και σκεφτόμουν τώρα όσο στην εισαγωγή σου πόσο ειρωνικό, το έχουμε ξαναφέρει εδώ και σε μεταξύ μας συζητήσεις στον αέρα, αλλά τι χρειά παίρνει αυτή η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από τις εκλογές του 2023, τότε που έλεγε πως ελλείψη αντιπολίτευσης θα κάνουμε και την αντιπολίτευση στον εαυτό μας και πως τα έχει φέρει έτσι η ζωή. Η αντιπολίτευση, η δεξιά αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση που φαινομενικά είναι η μόνη αυτή τη στιγμή που πονάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί ελέγχεται η ακρίβεια, δηλαδή αν η πίεση που υφίσταται και που θα υποστεί στο προσεχές διάστημα θα είναι μόνο από δεξιά, αλλά αυτή τη στιγμή έρχεται ακριβώς από τον εαυτό τους, από τον εαυτό της Νέας Δημοκρατίας. Η συζήτηση έχει να κάνει με την ψυχή της παράδοσης, με τη ψυχή της παράταξης, με τις ιδέες της, με την πηξίδα, τον προσανατολισμό της και όλα τα συναφή. Το εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι περισσότερο συνεχιστής του Κώστα Σιμίτη και όχι του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και όλη αυτή η συζήτηση που πυροδοτείται από τη στάση, από τις επιθέσεις πια του Αντώνη Σαμαρά, και νομίζω ότι από σήμερα μπορούμε να μιλάμε και για επιθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά, ακόμα και αν δεν τον κατονόμασε. Γιατί πρώτον τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε, μας έχει συνηθίσει αυτή η κυβέρνηση σε όλα τα πεδία, πρώτα να μιλούν τα τρολ, να περνούν τη γραμμή τα τρολ, μετά κάποιοι έτσι λίγο πιο ελεύθεροι σε σχόλιο, είτε έχουν να κάνουν με βουλευτές, ακόμα και υπουργοί, υφυπουργοί συνήθως, και μετά να περνάει αυτή η γραμμή και στην κεντρική κυβερνητική γραμμή. Το έχουμε δει σε αρκετά σημεία. Εδώ σήμερα βρισκόμαστε ακόμα εκεί που σιγά σιγά περνάει στα στελέχη η ρητορική για το παρελθόν του Αντώνη Σαμαρά, τους οικογενειακούς λογαριασμούς, οικογενειακές ιστορίες ουσιαστικά του Αντώνη Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη, το πώς έριξε την προηγούμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη και το πώς για ακόμα μία φορά ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται να πληγώσει την παράταξη και όλη αυτή τη συζήτηση. Αυτό νομίζω ότι έρχεται το επόμενο διάστημα, όσο επιταχύνει το βηματισμό του ο πρώην Πρωθυπουργός. Οι πληροφορίες από το στρατόπεδό του λένε πως είναι έτοιμος, πως είναι σχεδόν έτοιμος. Μάλιστα έτσι κορδώνονται και λίγο για το γεγονός ότι στο παιχνίδι αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη τις προηγούμενες εβδομάδες περί πρόωρων εκλογών δεν έφαγε την μπλόφα. Λένε πως ήταν μια μπλόφα που την έφαγε και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού και έτρεξαν τις διαδικασίες για τις ανακοινώσεις των κομμάτων τους, ότι ο Μεσίνιος δεν την έφαγε την μπλόφα και πως θα παίξει με τον Πρωθυπουργό το παιχνίδι της σταγόνας, θα χτυπάει λίγο-λίγο, θα ανακοινώνει. Μάλλον θα μισοανακοινώνει κάθε τόσο και από κάτι μέχρι να έρθει το κατάλληλο timing, το κατάλληλο momentum που θα ανακοινώσει το κόμμα του, και αυτό φαίνεται ότι ο σχεδιασμός είναι να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στην τελευταία στιγμή.
0: Ναι. Μινά, διατάφτα, ανησυχούν στην Νέα Δημοκρατία για τις διαρροές προς το κόμμα Σαμαρά?
1: Νομίζω ότι ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι δεν κρύβονται πλέον, υπολογίζουν τις ζημιές που μπορεί να δημιουργήσει ένα κόμμα Σαμαρά, οι οποίες ξεκινάνε από την βάση και φτάνουν σε επίπεδο στελεχειακό και τούμπαλιν. γιατί είναι το πώς θα έρθει είναι ακόμα Σαμαρά, το τι πρόταγμα θα έχει, το πώς χτυπάει ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Άκη Σκέρτσο. Είναι όλο επικεντρωμένο προσωπικά στον Πρωθυπουργό και εδώ είναι, αν θέλεις, και ένα ερώτημα για το επόμενο διάστημα, κατά πόσο θα σηκώσει το γάρι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να απαντά κι αυτός στο ίδιο επίπεδο, είτε ο ίδιος είτε οι εκπρόσωποι του, από τον Παύλο Μαρινάκη και την Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου, μέχρι και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αν θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο η διαμάχη. Ναι. Στην προσπάθεια πάντα να αποκρούσει, να μηνθεί και βλέποντας και τις επιλογές, γιατί είμαστε σε μια μέρα που εξελέγει στην Πολιτική Επιτροπή ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μια επιλογή η οποία προβάλλεται ως επιστροφή στα δεξιά, στην ψυχή της παράταξης, ορίζοντας έναν επίσης σκληρό δεξιό της αρεσκίας του Μεγάλου Μαξίμου στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί υπάρχει και το αφήγημα ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τα μέτρα, οπότε αυτό που χρειάζεται είναι και αυτό το αξιομνημόνευτο non-paper που κυκλοφόρησε για τις δυνατότητες του Δημήτρη Μαρκόπουλου να εκλαϊκεύει την οικονομική πολιτική.
0: Ναι, διότι υπήρξε στο παρελθόν οικονομικός συντάκτης. Αυτό είναι το...
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Και έτσι, δηλαδή, εγώ άκουσα αρκετούς οικονομικούς συντάκτες να αναθάρισαν και να σκέφτονται, να ονειρεύονται το ενδεχόμενο να λάβουν ένα υπουργείο το επόμενο διάστημα. Τώρα για να σοβαρευτούμε.
0: Μόνο ο Μπάμπης Παπαδημητρίου την πάτησε, νομίζω.
1: Εκείνος έφυγε νωρίς.
0: Να διευκρινίσω ότι δεν είναι μομφή, αλλά είναι αστείο προς έναν συνάδελφο, έτσι, ανεξάρτητα από την πολιτική του τοποθέτηση.
1: Ναι, αλίμονο, έτσι κι αλλιώς έχει επιστρέψει στην δημοσιογραφία.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γενικότερα προσπαθεί να τονίσει την στροφή στα δεξιά και με το Μάκη Βορύδη να αναλαμβάνει την κοινοβουλευτική επιτροπή, το Προεδρείο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεωρήση. Θυμόμαστε ότι πριν από λίγο καιρό προέβαλε ο κ. Στυλιανίδης.
0: Σωστά.
1: Έτσι, προωθημένο ρόλο.
0: Που ανέλαβε μάλιστα... το ρόλο του εισηγητή τελικά.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα προβαλλόταν αυτή η επιλογή ως δεσμή με το Καραμαλικό στρατόπεδο. Τώρα εδώ βλέπουμε τον Μάκη Βορύδη σε πιο ενεργό ρόλο, μια επιλογή η οποία δείχνει και ότι έχουν αποκατασταθεί οι δεσμοί και προδιαθέτει δηλαδή και για περαιτέρω αξιοποίηση του Μάκη Βορύδη σε μια fast track διαδικασία, έτσι. Ναι. Αυτά είναι δευτερεύοντα έτσι πως έχουν εξελιχθεί, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ειδικά όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση μιλάμε για την ανώτατη διαδικασία της Βουλής, μάλλον από τις πιο σημαντικές, η οποία χρησιμοποιείται από την πλευρά της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη στα τελευταία της μέτρα πριν από τις εκλογές, είτε αυτές είναι το φθινόπωρο που ακόμα κάποια στελέχη αφήνουν ανοιχτό, παρότι κλείνει συνέχεια ο Πρωθυπουργός το παράθυρο φαινομενικά, είτε αυτές είναι το νέο έτος. Όποτε και να είναι στα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης. Μάλιστα. Είναι εκεί που έχει χάσει κάθε συνενετική ελπίδα, κάθε ελπίδα συνένεσης. Κανένα κόμμα μέσα στη Βουλή δεν θέλει, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, να συνενέσει σε μια τέτοια διαδικασία. Και ουσιαστικά συμβάλλει και η συνταγματική.

0: προσδοκίες από τον Κώστα Κυρανάκη είναι να μπορέσει να αποκαταστήσει κάποιες γέφυρες, τουλάχιστον με τη βάση, για να λέμε την αλήθεια. Γιατί δεν νομίζω να περιμένουν από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό μεταφορών να πετύχει εκεί που δεν πέτυχαν άλλοι και άλλοι. Έτσι έχουμε δει την αδερφή του πρωθυπουργού και άλλα σημαίνοντα στελέχη να προσπαθούν. Δεν νομίζω ότι περιμένουν κάτι τέτοιο από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Όμως αυτό που είπε και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι τον περιμένει να βγει, να τρέξει, να πάει στους, στις οργανώσεις, να πάει να βρει παλιούς φίλους, να κάνει και νέους και να μπορέσει να ξαναφέρει κόσμο στην παράταξη, ούτως ώστε να πετύχουμε την αυτοδυναμία.
1: Σε εκλογική ετοιμότητα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Μινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο αγαπημένος συνάδελφος Μινάς Κωνσταντίνου, πολιτικός συντάκτης από την Αυτοπορική. Πάμε σε διάλειμμα, μουσική και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
11: Είμαι ο Κυριάκος Δαρίβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
12: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me. Ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
13: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
14: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη

0: Μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5, 69, 85, 87, 00, 59, ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, 2, 10, 32, 17, 7, 7, 7, ο αριθμός μας στο τηλεφωνικό κέντρο για να απαντήσει ο Παντελής και να κρατήσει τα μηνύματά σας.

0: Και ξέρετε, κάθε φορά που αναγκάζομαι εκ των πραγμάτων να βρεθώ σε ένα πρατήριο καυσίμων για να ανεφοδιαστώ, σκέφτομαι τι άλλο. Σκέφτομαι πως οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, αλλά οι τιμές στα πρατήρια, σε γενικές γραμμές, μόνο ανεβαίνουν. Και σκέφτηκα επίσης ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία, αφού μου συνέβη και σήμερα, να κάνω παράπονα στον πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΜΠΗ, τον κύριο Σπύρο Μιχαλακάκη. Κύριε Μιχαλακάκη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Είχατε κακή εμπειρία σήμερα.
0: Νομίζω κάθε φορά που πάμε στα πρατήρια καυσίμων το τελευταίο καιρό είναι μια κακή εμπειρία. Έχουμε αρχίσει να το νιώθουμε.
1: Σήμερα, ναι.
0: Έχουμε αρχίσει να το νιώθουμε σαν τις εφορίες κάποτε που περνάγαμε απ' έξω και τρέμαν τα πόδια μας.
1: Έτσι, έτσι. Να.
0: Τι γίνεται με τις τιμές?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Καταρχήν πρέπει να πούμε το εξής. Είναι γεγονός ότι η τιμή του αργού πετρελαίου που αποτελεί τη βάση έχει εκτιναχθεί περίπου όταν κυμαίνονταν πριν από τον πόλεμο την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν. Κυμαίνονταν γύρω στα $60 το βαρέλι, αυτή τη στιγμή κυμαίνονται 95, 100 και παραπάνω. Και μάλιστα η πραγματικότητα είναι ότι αυτά είναι τα dated, δηλαδή με έναν τρόπο εικονικές τιμές, διότι αυτοί που έχουν και να πουλήσουν και αυτοί που αγοράζουν αυτή τη στιγμή μπορεί να αγοράσουν και πολύ παραπάνω. Οπότε η μία διάσταση είναι αυτή, ότι όντως έχει αυξηθεί η τιμή του αργού πετρελαίου. Αυτό με τη σειρά του έχει αυξήσει και τα προϊόντα, τη βενζίνη, το ντίζελ κλπ.
0: Να.
1: Η πραγματικότητα είναι βέβαια ότι την έχει αυξήσει περισσότερο από ό,τι θα δικαιολογούσε η αύξηση του Brent. Δηλαδή τα περιθώρια διήλυσης, που είναι τα κέρδη που βγάζουν τα διηλυστήρια όταν διηλίζουν το πετρέλαιο, έχουν αυξηθεί δραματικά. Στο ντίζελ ειδικά έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί.
0: Ναι, έχουν φτάσει δηλαδή από $35 ναι. Το βαρέλι είναι τώρα πλέον.
1: Όχι, και παραπάνω. Και παραπάνω. Φτάνουν και 40 και 50.
0: Μάλιστα.
1: Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει στενότητα στο ντίζελ, ειδικά στην περιοχή της Ευρώπης. Ένας βασικός προμηθευτής ήταν η Ρωσία, την οποία οι Ευρωπαίοι με τη σοφία τους την έχουν αποκλείσει. Με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό ζήτημα αύξηση τη τιμή των περιθωρίων και κατά συνέπεια και τη τιμή στο πρατήριο, τη τιμή ηλιανική.
0: Mm.
1: Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι αυξάνεται μεν το Brent, αλλά αυξάνεται ακόμα περισσότερο η τιμή δηληστηρίων. Αυτό είναι η μία διάσταση. Η δεύτερη διάσταση για την ακρίβεια στην Ελλάδα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ υψηλού φόρου, ειδικά στη βενζίνη, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαστε δεύτερη-τρίτη χώρα. Συνήθως εκεί βρισκόμαστε. Δεύτερη-τρίτη ακριβότερη χώρα και παραμένουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι άλλες χώρες με πολύ χαρακτηριστική, αναφέρω ενδεικτικά την Ιταλία, την Πολωνία και εσχάτως και τη Γερμανία, προκειμένου να βοηθήσουν και τους πολίτες, τους καταναλωτές, αλλά και τις επιχειρήσεις, γιατί ειδικά το ντίζελ είναι πάρα πολύ κλείσιμο και για τις επιχειρήσεις. Είναι,
0: σωστά,
1: ας πούμε, ένα επιχειρηματικό καύσιμο, αν μου επιτρέπεται ο νεολογισμός.
0: Ναι, διότι συνήθως χρησιμοποιείται από επαγγελματικά οχήματα, από ταξί, φορτηγά. Έτσι.
1: Επαγγελματικά οχήματα για μεταφορές προφανώς, σε αρκετές περιπτώσεις και για την παραγωγή ενέργειας. Προκειμένου λοιπόν να βοηθήσουν, έχουν μειώσει τις τιμές, τα κόστη των φόρων, ειδικά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Να θυμίσω ότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνει και ο ΦΠΑ και η Ελλάδα έχει από τις υψηλότερους φόρους προστέμενης αξίας, το 24%. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Η μέση τιμή αύξησης της βενζίνης στην Ευρώπη από την αρχή του πολέμου, δηλαδή τέλη Φλεβάρη, είναι γύρω στο 19-20%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για την... με συγχωρείτε. Είναι γύρω στο 16%. για τη βενζίνη, 16%. Στην Ελλάδα είναι 23%. Δηλαδή αυξήθηκε πολύ παραπάνω. Στη Γερμανία είναι 11%. Στην Ισπανία είναι 7%. Η Ισπανία είναι από τις χώρες που πήραν πολύ έγκαιρα μέτρα μείωσης ειδικών φόρων κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Και στη Ρουμανία 15%.
0: Τα τελευταία, τελευταία στοιχεία της Ελστάτ λένε 21% για τη βενζίνη, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, εξαρτάται σε ποιο σημείο τραβάς τη γραμμή. Εγώ αυτά που λέω είναι στοιχεία από τη Eurostat μέχρι το τέλος Μαΐου. Τώρα αυτά τα στοιχεία ενημερώνονται κάθε εβδομάδα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Η τάξη μεγέθυνση είναι αυτή. Δηλαδή, αν δει κανείς το διάγραμμα των εξελίξεων των τιμών, η Ελλάδα συνεχίζει ακάθεκτη να είναι από τις κορυφαίες χώρες. Κάποιες χώρες που είχαν και πιο υψηλές τιμές, η Γερμανία είχε αυξήσει, χωρίς να το περιμένει προφανώς, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης αρχή του χρόνου. Και τώρα τη μείωσε, γιατί είδε τι γίνεται. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο ότι και που απαντάει στο τι θα μπορούσε να γίνει. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να μειώσει και η Ελλάδα τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Το fuel pass που έχει δώσει είναι και ανεπαρκές και τελικά εκείνο που κάνει είναι να συντηρεί τις υψηλές τιμές, ειδικά τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια είχαν δραματικά υψηλά κέρδη, πιο ψηλά και από το 2022. Που ήταν εποχή ρεκόρ για το πρώτο τρίμηνο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί ενδεχομένως να τους κατηγορήσει κανείς. Αυτή είναι η αγορά που βρίσκονται. Εκείνο που λέω εγώ είναι ότι σε μια αγορά που δοκιμάζεται, που υποφέρει, επαναλαμβάνω, όχι μόνο τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να ταξιδέψουν, δεν μπορούν ενδεχομένως να πάνε διακοπές γιατί υπολογίζουν και το κόστος της μετακίνησης, που αλλάζουν τις συμπεριφορές τους, αλλά και το σημαντικότερο και οι επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις. Σημασία έχει και η τιμή αυτή καθ' αυτή, αλλά έχει και σημασία και ποια είναι η τιμή σε σχέση με τους ανταγωνιστές, με τους Ιταλούς, με τους Γερμανούς, με τους Βούλγαρους, με τους Ρουμάνους. Εάν εσύ χάνεις ανταγωνιστικότητα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος παραγωγικής έντασης της παραγωγικής αποσάρθρωσης της χώρας. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση δεν είναι επαρκή, είναι σε λάθος κατεύθυνση και θα έπρεπε να μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Το δε κενό χρηματοδότησης, αν το θεωρήσουμε έτσι, θα σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι εν μέρη θα καλυφθεί από την λιγότερη μείωση της κατανάλωσης, γιατί η κατανάλωση έχει μειωθεί, μειώνεται, υπάρχει ελαστικότητα στη συζήτηση, ελευθερευόντας από μια ειδική φορολόγηση αλληλεγγύης, όπως έγινε το 2022 και το 2023, ανεπαρκώς κατά τη γνώμη μου, αλλά μέσα στο τόσο έγινε, που να στηρίξει την κοινωνία που δοκιμάζεται.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να δείξω το δάχτυλο απέναντι στα δηληστήρια. Είναι καλό για την Ελλάδα να έχει ένα ισχυρό τομέα διήλυσης και έχει, ο οποίος παράγει και τεχνογνωσία και παράγει και έσοδα εξαγωγών. Αλλά όταν έχεις μια κοινωνία που δοκιμάζεται, πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη. Αυτή είναι η ιδέα της φορολόγησης αλληλεγγύης. Αυτό σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα θέματα. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι στην κορυφή του το ηλεκτρικό ρεύμα. Το έχει κρατήσει σχετικά χαμηλά η μεγάλη παραγωγή των ΑΠΕ μέχρι στιγμής. Αλλά αυτό κρύβει την πραγματικότητα ότι η τιμή θα έπρεπε να είναι πολύ χαμηλότερη. Όπως είναι πολύ χαμηλότερη για παράδειγμα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Και ο λόγος που δεν είναι χαμηλότερη είναι γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός, κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, ολιγοπολείται η αγορά. Και συμβαίνουν πράγματα στον τρόπο που χειρίζεται την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος το ελληνικό χρηματιστήριο, που διευκολύνει το κράτημα των τιμών σε υψηλά επίπεδα. Μπορώ να γίνω και πιο συγκεκριμένος.
0: Ναι, θέλετε, γιατί έχετε δίκιο ότι ίσως είναι ένα τεχνικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι έχει μια αξία να
1: το καταλάβουμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όλοι ακούμε και διαβάζουμε ότι οι τιμές του ρεύματος το μεσημέρι είναι μηδενικές. Εσείς έχετε δει ποτέ μηδενικές τιμές? Όχι, οι καταναλωτές δεν βλέπουν μηδενικές τιμές. Διότι ακόμα και όταν η τιμή του ρεύματος, και όταν λέμε τιμή, εννοούμε ένα κομμάτι της τιμής, το μεγαλύτερο, αλλά είναι ένα μόνο κομμάτι της τιμής, αυτό που λέγεται αγορά επόμενης μέρας. Όντως αυτό για μερικές ώρες μηδενίζεται. Όμως, αυτό που πληρώνει η κατανάλωση, και η οικιακή και η καταναλωτική, δεν είναι η αγορά της επόμενης μέρας. Επιπλέον μπαίνουν μια σειρά προσαυξήσεις. Η πιο σημαντική προσαύξηση είναι αυτό που λέγεται λογαριασμός προσαύξησης 3, λάμδα π3. που είναι χρήματα που πληρώνει ο διαχειριστής του συστήματος, ο ΑΔΜΙΕ, σε εταιρείες για να μπουν να κρατήσουν σταθερό το σύστημα. Το μπαίνουν. Και πώς πληρώνονται αυτές οι εταιρείες για να κρατήσουν σταθερό το σύστημα, κατά τη γνώμη μου είναι αδιαφανές. Δεν γίνεται διαγωνισμός. Καταλήγουν να πληρώνονται όσο ζητήσουν. Έτσι λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις, είναι πραγματικές περιπτώσεις, ημερών και ωρών, που ενώ η αγορά επόμενης μέρας ήταν 0, η αγορά τελικά πλήρωνε 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, μεσημέρι μιλάμε.
0: Ναι.
1: 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, διότι πλήρωνε για την αγορά εξισορρόπησης σε αυτό το διαβόητο λάμδα P3. Εδώ υπάρχουν τρόποι αυτό το πράγμα να γίνει και πιο διαφανές και πιο ανταγωνιστικό. Για παράδειγμα, να γίνει ειδικός διαγωνισμός προαγοράς την προηγούμενη μέρα, προαγοράς της ενέργειας εξυπηρέτησης. Αυτές είναι προτάσεις που έχει κάνει και ο ΑΔΜΙΕ προς τη ΡΑΕ. Η κυβέρνηση δεν το έχει κάνει πράξη. Και εδώ αναρωτιέται κανείς, γιατί αυτό δεν γίνεται πράξη. Δηλαδή, ποιος ωφελείται από τις εκτοξευμένες τιμές της αγοράς εξισορρόπησης?
0: Καλά, ο πρώτος ωφελούμενος είναι το ίδιο το κράτος, έτσι?
1: Όχι, ο πρώτος ωφελούμενος είναι κατά κύριο λόγο η καθετοποιημένη παραγωγή με πρώτο από όλους τη ΔΕΗ. Τελικά υπάρχει και κάτι που δεν κρύβεται, κύριε Χρυστακόπουλε, μέσα από όλη αυτή την ιστορία της ενεργειακής κρίσης που κρατάει το 2021. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τα κέρδη του κυκλώματος ηλεκτρικού ρεύματος, και βάζω εδώ τις εταιρείες, τις μεγάλες εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος, 4-5, και τους διαχειριστές, τον ΑΔΜΙΕ και τον ΔΔΕ, οι οποίοι παρά το ότι είναι διαχειριστές, είναι κερδοσκοπικές εταιρείες, είναι ανώνυμες εταιρείες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι παράξενο από μόνο του, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι. Λοιπόν, τα κέρδη τους EBITDA, δηλαδή τα κέρδη προφόρων, αποσβέσεων κτλ., ήταν 1,5 δισεκατομμύριο το 2021. Το 2024 και το 2025 δεν έχουν τελειώσει ακόμα, αλλά είναι στα ίδια επίπεδα, έχει πάει στα 3,5 δισεκατομμύρια. Έχει εκτιναχθεί. Αυτά έχουν φύγει, η αγορά τα έχει πληρώσει αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Οι καταναλωτές τα έχουν πληρώσει. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κτλ. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πλαίσιο ενεργειακό το οποίο δουλεύει προς τα συμφέροντα κυρίως των μεγάλων ενεργειακών ομίλων. Και αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα θέμα πολιτικής επιλογής. Δεν πρόκειται να αλλάξει, αν δεν αλλάξει η πολιτική επιλογή, η οποία μπορεί να γίνει διαφορετική. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω και ένα τελικό σχόλιο και με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Η εκτείναξη των τιμών των πετρελοειδών δείχνει την ανάγκη πόσο περισσότερο να στραφούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες και δεν έχουν κίνδυνο, γιατί είναι εγχώριες, κίνδυνο γεωπολιτικό, είναι φυσικά θηλυκότερες στο περιβάλλον, είναι καθαρές. Όμως, όπως είπα και προηγούμενα, στην Ελλάδα το σύστημα τιμολόγησης και το σύστημα που έχει διαμορφωθεί, η έλλειψη για παράδειγμα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ, εμποδίζει το να δει η ελληνική κοινωνία και η οικονομία τις φθηνές τιμές των ΑΠΕ στο λογαριασμό. Άρα ναι, μεν πρέπει να πάμε προς τις ΑΠΕ, αλλά απαιτείται διαφορετική στρατηγική, απαιτείται κυρίως αυτή τη στιγμή επιτάχυνση της αποθήκευσης και βέβαια ενίσχυση των δικτύων με μια διαφορετική αρχιτεκτονική που δεν θέλω να επεκταθώ. Να σας πω το εξής. Στην Ελλάδα η στόκευση μέσω πρόθεσμα για αποθήκευση είναι γύρω στις 3.000 γιγαβάτ. Εκεί. Αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα αν έχουμε ούτε το 1 δέκατο, ούτε το 1 εικοστό. Η Βουλγαρία δίπλα μας, εμείς έχουμε 80 μεγαβάτ, κάτι τέτοιο, αστείο νούμερο.
0: Ναι.
1: Η Βουλγαρία δίπλα μας έχει πάνω από 2.500 γιγαβάτ. Δηλαδή μια τεράστια ισχύ, την οποία την εκμεταλλεύεται. Πολλές φορές οι εξαγωγές που κάνουμε εμείς τα μεσημέρια πάνε και αποθηκεύονται, είναι φθηνές, και αποθηκεύονται φθηνά στη Βουλγαρία, η οποία Βουλγαρία εκμεταλλεύεται τις άπες της Ελλάδας. Δεν είναι τρελό? Άρα λοιπόν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα το πρόβλημα και του κόστους και της ενεργειακής ασφάλειας σε σχέση με τα γεωπολιτικά των υδρογονανθράκων, αλλά πετείται μια διαφορετική στρατηγική. Η Ελλάδα δυστυχώς ενώ στα λόγια μιλάει για ΑΠΕ, μου κάνει τεράστια εντύπωση όλη η συζήτηση για την εισαγωγή αμερικάνικου LNG. Το αμερικάνικο LNG αυτή τη στιγμή το πληρώνουμε 4 με 5 φορές ακριβότερα από το αέριο με αγωγούς που παίρναμε, από τη Ρωσία. Ναι. Και το Αζερμπαϊτζάν, το αέριο με αγωγούς.
0: Και έχοντας και συμβόλαια τα οποία, 5... και έχοντας συμβόλαια τα οποία, ναι, δεν τα χρησιμοποιούμε. Έτσι, δεν κάνουμε χρήση των συμβολίων με τις προνομιακές τιμές.
1: Τα χρησιμοποιούμε όσο έχει μείνει, το χρησιμοποιούμε. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν δράσαμε εγκαίρως και τα συμβόλαια που έχει η ΔΕΠΑ αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καλά συμβόλαια. Διότι και οι Ρώσοι καταρχήν ξέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σκοπό να τους κόψει το 2027. Οπότε δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Καταλήγουμε λοιπόν να δαινόμαστε στο άρμα του αμερικάνικου LNG, το οποίο, προσέξτε το εξής, έχει ιδιαίτερη σημασία. Στην Αμερική το φυσικό αέριο πουλιέται γύρω, εκεί η τιμή είναι με διαφορετικές μονάδες, είναι γύρω στα 3,5 δολάρια ανά εκατομμύριο British Thermal Units, BTU. Η αντίστοιχη τιμή που έχουμε στην Ευρώπη, τα 50, γιατί εμείς το ξέρουμε σε ευρώ ανά μεγαβάτ, τα 50 μεγαβάτ, αντιστοιχεί περίπου σε 16 με 17 δολάρια ανά εκατομμύριο BTU. Δηλαδή είναι 4-5 φορές ακριβότερα. Σκοτώνουμε στην Ευρώπη τον εαυτό μας, χρησιμοποιώντας ενέργεια φυσικού αερίου 4-5 φορές ακριβότερη από αυτό που έχουν οι Αμερικάνοι. Τι θα κάνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες που μπορούν? Δεν θα σηκωθούν να φύγουν να πάνε να χτίσουν εργοστάσια στην Αμερική?
0: Βέβαια,
1: και αυτό στη Γερμανία συμβαίνει ήδη. Δηλαδή, αυτοκτονούμε. Ξαναλέω, όλος αυτός ο ρημαγδός περί του αμερικάνικου LNG είναι μια στρατηγική στη λάθος κατεύθυνση. Είναι μια στρατηγική η οποία παραβιάζει ακόμα και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που η κυβέρνησή μας υιοθέτησε πριν από 1,5 χρόνο. Πριν από 1,5 χρόνο υιοθέτησε το ΕΣΕΚ και έλεγε ότι η παραγωγή από φυσικό αέριο το 25 θα είναι 12 τεραβατόρες. 12 το 25. Και ήταν 25 τεραβατόρες. Σε σημείο που η Ευρωπαϊκή Ένωση στις παρατηρήσεις της, δυστυχώς δεν είδαν επαρκώς το φως της δημοσιότητας, μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Παιδιά, βασίζεστε πάρα πολύ σε φυσικό αέριο.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, θα χάσετε το στόχο για τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου του 2030. Θα τον χάσετε. Δεν πάτε καλά για να τον πιάσετε το στόχο. Γιατί καταναλώνετε πολύ φυσικό αέριο. Για μια σειρά λόγους. Λοιπόν, δεν πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Κατά τη γνώμη μου απαιτείται αλλαγή πολιτικής. Αλλά για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα, για μένα για τα καύσιμα και για την ακρίβεια στα καύσιμα, εκείνο που απαιτείται είναι άμεσα περιορισμός των φόρων. Δεύτερον, αν θέλεις να περιορίσεις συνολικά το κόστος, δεν πας στον τελευταίο τροχό της αμάξης, και δεν το λέω υποτιμητικά που είναι τα πρατήρια, αλλά ασχολείσαι με το σύνολο του κυκλώματος. Και θα βρεις έναν τρόπο, γιατί είναι αλήθεια ότι τα δηληστήρια κάνουν και εξαγωγές και εκεί μπορεί να είναι διαφορετική η κατάσταση, αλλά εάν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορεί να βρεθεί. Και αν εξακολουθούν να παράγονται ουρανοκατέβατα κέρδη, με την έννοια που το ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ουρανοκατέβατα κέρδη, τότε κατά τη γνώμη μου είναι και νόμιμο και ηθικό να συμβάλλουν στα βάρη που αντιμετωπίζει η κοινωνία για να μείνει όρθια.
0: Εξάλλου τα εργαλεία υπάρχουν και υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Κομισιόν. Άρα, αν θέλει κανείς να τα χρησιμοποιήσει, είναι εκεί και αναμένουν. Κύριε Μιχαλακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που
1: έχετε σήμερα. Ήσασταν
0: πολύ, πολύ επεξηγηματικός και πολύ αναλυτικός. Είναι πάντα πολύ χρήσιμη η συζήτηση μαζί σας. Καλό βράδυ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Σπύρος Μιχαλακάκης, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BP. Πάμε σε μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: το κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
3: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
5: Προπόληση more.com.
6: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105.5. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ, είναι η δεύτερη ώρα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, ο Παντελής Νταβανέλος της επικοινωνίας, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και μαζί μας είναι στο στούντιο και η Κατερίνα Μενεγάτο από το avgi.gr για να μας πει τι ξεχωρίζουμε σήμερα, τι ξεχωρίζουν τα παιδιά του site από την επικαιρότητα της ημέρας. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους του κόκκινου. Ένα λοιπόν από τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας σήμερα είναι τα στοιχεία της Ελστάτ, όπου δείχνουν τον πληθωρισμό να έχει διαμορφωθεί στο 5,2% για τον Μάιο, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται σε νίκια, καύσιμα και κρέας. Σύμφωνα λοιπόν με την Ελστάτ, στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες. Ειδικότερα καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών, μεταξύ άλλων σε μοσχάρι 17,6%, χοιρινό 1,7%, αρνί και κατσίκι 16,2%, πουλερικά 6%, αλαντικά 4,9%, ψάρια αλίπαστα 12,6%, γαλακτοκομικά και αυγά 2,7%, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη 10,6%, φρούτα 3,5%, λαχανικά 4,1%, ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά, παγωτά 2%, και ο αγαπημένος μας καφές 5,2%.
0: Εκεί έχουμε καταστραφεί, μην νομίζεις. Στον καφέ είναι το
1: καφές
0: πρόβλημα.
1: Καφές τα φταίει. Πρέπει να τους μειώσουμε. Εγώ προσωπικά δηλαδή πίνω και πολλούς την ημέρα. Να δούμε εδώ τώρα σε ενοίκια κατοικιών. Να έχουμε αύξηση 7,7%. Στον ηλεκτρισμό 5,9%. Στο φυσικό αέριο 21%. Στο πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στερεά καύσιμα 2,6%, πετρέλαιο κίνησης 24,4%, βενζίνη 21,5%, άλλα καύσιμα 34,8%. Όσον αφορά τώρα μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, εκεί έχουμε αύξηση 19,2%, πακέτο διακοπών 5,9%, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και ηλικία 8,5%, ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία 9,5%, ασφάλιστρα υγείας 7% και κοσμήματα, ρολόγια 16,2%.
0: Μάλιστα. Ο χρυσός δηλαδή είναι ευθυνότερος.
1: Είναι μια τρέλα αυτό που ζούμε πραγματικά.
0: Ο χρυσός έχει πάρει μικρότερη αύξηση από τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς.
1: Πραγματικά δηλαδή τρελαίνεσαι με το που ρίχνεις μια ματιά, όχι να τα διαβάζεις όλα αυτά. Δηλαδή έχω πάθει σοκ, ενώ τα έχουμε από το λίγο πριν το μεσημέρι αυτά τα στοιχεία. Πραγματικά αυτό που ζούμε δηλαδή είναι απερίγραπτο. Τώρα ανακοίνωση. Φυσικά εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, που σημειώνει ότι ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα, με την βενζίνη να αυξάνεται κατά 21%, τα ενίκια κατά 6% και τα νοικοκυριά να βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας. Και όμως συνεχίζει η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας, λες και δεν ζει στην ίδια χώρα με τους πολίτες. Η πραγματικότητα είναι απλή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια έχει γίνει μόνιμο καθεστώς και η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξακολουθεί να αρνείται τη μόνη ουσιαστική παρέμβαση που θα έδινε άμεση ανάσα στην κοινωνία. Όπως μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιόπιστους ελέγχους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Αντί για αυτά, τονίζει Κουμουνδούρου, επιλέγει την εσχροκέρδεια των λίγων και τη φτωχοποίηση των πολλών. Προσθέτοντας ότι οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, η καθημερινότητα των πολιτών ακόμη λιγότερο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα, πέρα από την κομματική, την πολιτική στράτευση που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι είναι μια από τις ανακοινώσεις των πολιτικών κομμάτων η οποία περιγράφει ακριβώς τον κοινό νου.
1: Ναι, δεν βιώνεται πραγματικά αυτό που ζούμε και απορώ πώς αντέχουμε δηλαδή.
0: Κοίταξε, έχουμε περάσει και μια κρίση, να θυμίσουμε.
1: Πιστεύω ότι τώρα, χωρίς να θέλω να γίνω υπερβολική, αλλά την κρίση θα μπορούσες να την καταλάβεις γιατί είχε πτωχεύσει η χώρα. Τώρα που έχουμε βγει από τα μνημόνια, που δεν έχουμε την φοβερή επιτήρηση των θεσμών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είμαστε πιστεύω σε χειρότερο μνημόνιο τώρα. Εγώ ναι, έτσι το αντιλαμβάνομαι, δηλαδή δεν ζούσα τόσο δύσκολα. Όχι ότι καλά ήταν τα μνημόνια ή καλά περνούσαμε, αλλά τώρα πιστεύω ότι, όπως θα το πούν και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας, είναι πολύ πιο οδυνηρό, εγώ θα έλεγα, αυτό που ζούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε ούτε στους λογαριασμούς, ούτε να πληρώσουμε, ας πούμε, την ενέργεια, το κινητό τηλέφωνο. Δεν λέω για τον καφέ. Έτσι, μιλάμε για τα βασικά είδη.
0: Μπορεί να παίζει ρόλο και μια προσπάθεια ενοχοποίηση. Εμείς που είχαμε ασχοληθεί τα χρόνια της κρίσης με τις δομές και τα δίκτυα αλληλεγγύης, το παρατηρούσαμε αυτό πάρα πολύ συχνά. Mm-hmm. Το γεγονός δηλαδή ότι ο καθένας από εμάς, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν μπορούσε να κατανοήσει επαρκώς ότι αυτό που ζει δεν είναι απολύτως δική του ευθύνη. Ένα. Mm-hmm. Και δεύτερον, ότι είναι και άλλοι σαν κι αυτόν. Και αυτό είναι και μια δουλειά που κάνανε οι δομές αλληλεγγύης. Όταν μάζευαν τον κόσμο και έβλεπε ο ένας δίπλα με τον άλλον, ότι ξέρεις, δεν τα έχω κάνει μόνο εγώ λάθος. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει πάρει μόνο εμένα η μπάλα. Τώρα, ζούμε σε μια εποχή και μετά τον COVID που αποκλειστήκαμε με έναν τρόπο. Κλειστήκαμε στον εαυτό μας, στα σπίτια μας. Αυτή τη διάθεση, μάλλον την κατάσταση όπου ανταλλάσσαμε απόψεις, σκέψεις κτλ., έχει εντατικοποιηθεί και εργασία. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα ούτε ο χώρος εργασίας είναι χώρος που είναι φιλικός στο να γίνονται συζητήσεις τέτοιου είδους και να κατανοεί ο καθένας από εμάς ποια είναι η κατάσταση και στον διπλανό του. Άρα θέλω να πω ότι όλο αυτό από μόνο του είναι δύσκολο. Έρχεται και ένα success story από όλα τα κανάλια, το οποίο τι μας λέει ότι πάμε τέλεια στα πάντα.
1: Αλλά πώς μπορείς να πας τέλεια όταν πιάνεις, ας πούμε, την τσέπη σου και είναι άδεια? Δηλαδή δεν μπορείς να ανταποκριθείς, ας πούμε, να πληρώσεις τον πάροχο ενέργειας, το κινητό, να πας στο σούπερ μάρκετ.
0: Γιατί αυτό καταλήγει ως δικό σου πρόβλημα, καταλαβες. Αυτό είναι το μυστικό στην όλη ιστορία, αν μου επιτρέπετε να πω έτσι μια σκέψη. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, είναι και άξιο θαυμασμό αν το σκεφτεί κανείς επικοινωνιακά. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ότι έχουμε αυξήσει το ιδιωτικό χρέος υπέρογκα πια. Το ιδιωτικό χρέος έχει πέσει στα ύψη. Έχει πέσει το δημόσιο χρέος. Λοιπόν, και μπορεί η κυβέρνηση να βγαίνει και να λέει ότι μια χαρά τα πάμε εμείς. Ούτε δανειζόμαστε ή δανειζόμαστε λίγο κτλ. Εξυπηρετούμε και τις υποχρεώσεις μας κτλ. Αλλά η υπόλοιπη κοινωνία, δηλαδή αυτοί που συναποτελούν επί της ουσίας το κράτος, είναι όλοι χρεωμένοι μέχρι το λαιμό. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα.
1: Και αποπληρώνουμε και νωρίτερα τα δάνεια που είναι να αποπληρωθούν.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Είναι
0: μεγάλη πατέντα.
1: Είναι αυτό. Άλλη ιστορία.
0: Αυτό είναι μεγάλη πατέντα. Το να αποπληρώνει το δάνειο το 1,5%, ο δανειζόμενος με 3,5%.
1: Ακριβώς. Να πάμε τώρα στην Βόρειο Ελλάδα, που εκεί είχαμε ένα περιστατικό. Στην Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, όπου συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής και ναζιστική χαιρετισμοί από ανήλικους.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό τις τελευταίες μέρες, καθώς επαναλαμβάνονται αυτά τα περιστατικά με ομάδες ανηλίκων να προβαίνουν σε εθνικιστικές και φασιστικές ενέργειες στο κέντρο της πόλης της Αλεξανδρούπολης.
0: Τα είχαμε εκεί μας ένα κιλό τουβαλέτα. Όταν υπάρχει κρίση, η ακροδεξιά ανεβαίνει. Αυτά είναι η αλφαβήτα στην πολιτική, ας πούμε.
1: Ναι, είναι ανεπροηγουμένο δηλαδή αυτά που ζούμε, πραγματικά. Σύμφωνα με επίσημες καταγγελίες, μία ομάδα περίπου 50 ενηλίκων, στην πλειοψηφία τους μαθητές γυμνασίου, συγκεντρώνονται συχνά στη Συμβουλή των Οδών Καβύρη και Βενιζέλου, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.
0: Να τα μας.
1: Χρησιμοποιούν φασιστική ρητορική και προχωρούν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα evros.gr. Οι ανήλικοι έβαλαν παράλληλα στο στόχαστρο το κτίριο του ανοιχτού αναγνωστηρίου, καθώς και το διπλανό κτίριο του διδασκαλίου, εκτοξεύοντας ύβρις, αυγά και διάφορα άλλα αντικείμενα προς τις εγκαταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Το απαράδεκτο γεγονός έφερε στο φως της δημοσιότητας η διαχειριστική συνέλευση του ανοιχτού αναγνωστηρίου, καταγγέλλοντας δημόσια τη συστηματική παρενόχληση και την προσπάθεια εκφοβισμού από την πλευρά των νεαρών. Η κατάσταση, λέει μάλιστα, κλιμακώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο χώρο του ανοιχτού αναγνωστηρίου, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της διαχειριστικής συνέλευσης ενάντια στα φαινόμενα φασιστικής βίας. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι ομάδες των ανηλίκων εμφανίστηκαν ξανά στο σημείο και επιτέθηκαν στους φοιτητές, πετώντας εναντίον τους αντικείμενα. Η ένταση που δημιουργήθηκε οδήγησε στην επέμβαση της αστυνομίας, που προχώρησε σε προσαγωγές νεαρών.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά δηλαδή να βλέπουμε τέτοιες σκηνές, τέτοια περιστατικά μετά από όσα περάσαμε με την Χρυσή Αυγή και σε αυτή την εποχή, πάλι εποχή κρίσης, είναι σαν να μην έχουμε σκεφτεί, και αυτό είναι το πιο δυνηρό, σαν να μην έχουμε προβληματιστεί.
0: Αν είχαμε προβληματιστεί επαρκώς, μπορεί να ήταν και άλλο το πολιτικό τοπίο σήμερα, έτσι?
1: Ναι, αναμφισβήτητα. Αναμφισβήτητα.
0: Για να μην λέμε δηλαδή ότι ο ένας τα έκανε έτσι και ο άλλος αλλιώς.
1: Ναι.
0: Είμαστε κάπου και εμείς ως πολίτες δηλαδή, οι οποίοι δρομολογούμε εξελίξεις.
1: Να περάσουμε τώρα στη Γαλλία, Μπάμπη.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, όπου έχουν δημιουργηθεί τριγμοί στο πολιτικό σύστημα από τη δολοφονία της 11χρονης Λιανά. Εκεί συνεχίζει να ταράσεται με αφορμή η χώρα τη δολοφονία της 11χρονης. Η οργή των πολιτών εκφράστηκε και τις περασμένες μέρες με διαδηλώσεις χιλιάδων ατόμων σε πολλές πόλεις της Γαλλίας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις και στην πολιτική ζωή. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι η 11χρονη Λιανά είχε εξαφανιστεί τέλη Μαΐου στη μικρή πόλη Φλεράνς, η οποία βρίσκεται στο διαμέρισμα Ζέρς της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Για τη δολοφονία της 11χρονης, το πτώμα της οποίας βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη, βασικός ύποπτος είναι ένας 49χρονος άνδρας, ο οποίος δεν είχε ποτέ συλληφθεί ή κλητευτεί, παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες που είχαν κατατεθεί σε βάρος του για σεξουαλική βία εναντίον ανηλίκων. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα ότι αυτή η υπόθεση, όπου είναι προφανές ότι υπήρξαν κατάφορες δυσλειτουργίες, θέτει ζήτημα εμπιστοσύνης στους θεσμούς, σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Μοντ Μπρεζιόν. Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ότι δεν απαντά κανείς σε μια τραγωδία με κραυγές. Η βιασύνη και ο λαϊκισμός είναι απαντήσεις που δεν ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα της περίστασης. Κάλεσε επίσης να αναμένουμε το αποτέλεσμα των ερευνών στις 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει μια δράση και να ενισχυθεί ό,τι πρέπει υπό το φως των γεγονότων.
0: Μάλιστα.
1: Συνολικά να πούμε τον Μπάμπη ότι οι εκκρεμείς καταγγελίες που αφορούν παιδιά στη Γαλλία είναι περίπου 70.000, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, οι οποίες επήγαινε εξεταστούν μέχρι τις 14 Ιουλίου.
0: Τι γίνεται εκεί, κύριε παιδί μου, φοβερά πράγματα.
1: Για να μην λέμε ότι συμβαίνουν μόνο εδώ, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα ανοιχτό και στη χώρα μας. Έτσι.
0: Μάλιστα. Καταρινά μου, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα.

0: Και μιας και μας έκανε η Κατερίνα την πάσα για την Γαλλία, να φύγουμε αντί για δυτικά ανατολικά, να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή με ένα σπουδαίο καλεσμένο. Κοντά μας είναι ο επίκουρος καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας και ελληνικού πολιτικού συστήματος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, ο κύριος Χρύσανθος Τάσης. Κύριε Τάση, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Προσπαθούμε νομίζω να ισορροπήσουμε όλοι μεταξύ της ατομικής μας κατάστασης, που ευτυχώς για μένα είναι καλή, και της συλλογικής δυσθυμίας, που νομίζω πως ως κομμάτι αυτής της κατάστασης δεν είναι καλή.
0: Ναι. Και στο τέλος επηρεάζει και κάποιους σαν και εσάς που είστε σε καλή κατάσταση, νομίζω τελικά. Έτσι.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι όταν οι κοινωνίες διαλύονται, όταν ο πόλεμος είναι εδώ, όταν οι οικονομικές ανισότητες αυξάνονται, και πρέπει όλοι να αγωνιστούμε και για μειωμένες ανισότητες, αλλά κυρίως και για την ειρήνη, έτσι, που αυτό είναι το βασικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι βλέπετε να συμβαίνει εκεί στη Μέση Ανατολή, διότι από τη μία βλέπουμε ανακοινώσεις ότι όλα βαίνουν καλώς, από την άλλη πέφτουν βόμβες. Και ελικόπτερα,
1: πολύ σωστά. Ο πόλεμος πάντα ξέρουμε πότε ξεκινάει, δεν ξέρουμε ποτέ πότε τελειώνει όμως. Οπότε αυτό είναι ένα πρώτο που πάντα πρέπει όλοι να κρατάμε στην άποψή μας και στις αναλύσεις μας. Ότι όποιος λέει ότι θα τελειώσω τον πόλεμο, όπως λέει ο κύριος Τραμπ, είναι κάτι το οποίο απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Mm-hmm. Ο κύριος Τραμπ είναι ένας πολύ, ας το πούμε, δυσδυτικός στα βραχυπρόθεσμα ζητήματα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει ατάκες, καταλαβαίνει περισσότερο από τα κατεστημένα των κομμάτων την Αμερικανική κοινωνία ή την κατάσταση που έχει περιέλθει η Αμερικανική κοινωνία. Στο ζήτημα όμως των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς πολιτικής υπάρχει αυτή η τακτική, δεν βγαίνει. Mm-hmm. Υπάρχει μια διαδικασία που λέγεται διπλωματία, μια διαδικασία που λέγεται ειρηνική επίλυση των διαφορών, διπλωματικές ενέργειες που απαιτούν κόπο, που οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως από το administration του κύριου Τραμπ, δεν το έχουν καθόλου. Δηλαδή μπορεί να έχουν ανθρώπους πολύ έμπειρους για τα ζητήματα του real estate ή πολύ καλοί στις οικονομικές συμφωνίες. Η διπλωματία όμως είναι κάτι άλλο. Πρέπει να γνωρίζεις τις κοινωνίες που έχεις απέναντί σου και πρέπει να γνωρίζεις και την ισορροπία της ισχύως, κάτι το οποίο η αμερικάνικη πλευρά δείχνει ότι δεν γνωρίζει. Και φυσικά υπάρχει και το μεγάλο ρήγμα στο πεδίο του MAGA, του Make America Great Again, που είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις μετά την εκλογή του κύριου Τραμπ.
0: Ναι, οι οποίες συγκρούονται πια, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, συγκρούονται. Είναι δύο βασικοί πόλοι. Ο πρώτος είναι ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος είναι υπέρ μιας πιο επεκτατικής πολιτικής, και ο άλλος πόλος είναι ο J.D. Vance, ο οποίος είναι ο πραγματικός εκφραστής του κίνηματος MAGA, που λέει ότι περισσότερο πρέπει να είμαστε απομονωτιστές, πρέπει να τελειώσουμε τον πόλεμο, μόνο παρεμβάσεις, παρέντονος χάρη στο Ιράν, μόνο για το πρόγραμμα του ουρανίου και το πυρηνικό του πρόγραμμα, και μετά να φύγουμε, και η διπλωματία πρώτα απ' όλα. Επίσης έχουμε τώρα την σύγκρουση μεταξύ του συντηρητικού σχολιαστή του Mark Levin με τον Αμερικανό διπλωμάτη τον Μπάρακ, που είναι ο πρεσβευτής στην Τουρκία, που είναι επίσης δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο MAGA. Ο κύριος Λέβιν είναι περισσότερο υπέρ των Ισραηλινών, υπέρ της ακροδεξιάς, υπέρ του πολιτισμικού ζητήματος στον πόλεμο. Ο κύριος Μπάρακ είναι περισσότερο μια οικονομική διάσταση και με την νέα της ισχύως, και γι' αυτό, όπως είδατε, και σε σχέση με την Τουρκία, είπε η πρώτη φορά που είπε ότι το Ισραήλ δεν είναι δημοκρατικό η χώρα και πρέπει να γίνουν εκλογές. Άρα λοιπόν υπάρχουν ρήγματα μέσα εκεί, και αυτό πρέπει να το δούμε και για την Ελλάδα, κατά την άποψή μου, γιατί πόσο σημαντικότητα δίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία με αυτό το πρεσβευτή, και τι σημαντικότητα δίνει στην Ελλάδα με την πρεσβυρά που έστειλε, και αυτό αντανακλά και το πώς τα ίδια τα κράτη, η Ελλάδα και η Τουρκία, βλέπουν τους εαυτούς τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, οι επιθέσεις στις οποίες απάντησε, εν πάση περιπτώσει, τις αμερικανικές επιθέσεις στις οποίες απάντησε το Ιράν, βρήκαν ως στόχο τις βάσεις, στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία. Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία αλλά και οι άλλες αραβικές χώρες έχουν επιδείξει μια αυτοσυγκράτηση. Έχουμε παράλληλα και τις ανακοινώσεις από τον πρόεδρο Τραμπ ή τις σκέψεις, εν πάση περιπτώσει, ότι θα χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημίες. Είμαστε σε αυτή την γραμμή αυτή τη στιγμή ή ανησυχούμε ότι μπορεί να γενικευτεί η σύραξη?
1: Κοιτάξτε, όποιος θεωρεί ότι ο πόλεμος θα σταματήσει επειδή θα το πει ο κύριος Τραμπ, νομίζω πως είναι πολύ λάθος, διότι το έχει πει αρκετές φορές, δεν έχει γίνει. Το προσωπικό στην πολιτική, στη διεθνή πολιτική ή στα κομματικά συστήματα, στη διεθνή σχέση είναι σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι το δομικό. Άρα λοιπόν υπάρχει εδώ μια σύγκρουση συμφερόντων, κυρίως είναι το Ισραήλ το οποίο δεν σταματάει, γιατί μπορεί να συμφωνήσει το Ιράν ενδεχομένως με τις ΗΠΑ, χωρίς το Ισραήλ όμως δεν γίνεται, και το Ισραήλ έχει βρει, και για να το κάνουμε πιο σωστά και πιο πολιτικά, η ακροδεξιά του Ισραήλ έχει βρει ένα περιθώριο στο να θέλει να αναδιατάξει όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

0: διαμορφώνεται διαφορετική. Θεωρώ ότι δεν θα τελειώσει, δεν θα τελειώσει ο πόλεμος και υπάρχει μια διαδικασία να γενικευτεί. Οι πόλεμοι δεν τελειώνουν. Το έχουμε δει στην Ρωσία-Ουκρανία, το βλέπουμε και τώρα με την περίπτωση του Ιράν, αλλά μην ξεχνάμε και τη διείσδυση του Ισραήλ στο Λίβανο, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχουν μέτωπα τα οποία συνεχίζονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Τάσε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ σας.
1: Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Χρήστος Τάσης, επίκουρος καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας και ελληνικού πολιτικού συστήματος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μίλησαμε βέβαια για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά και για τις φρούδες, από ό,τι αποδεικνύεται ελπίδες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιλύσει ένα δυσεπιλητό γρίφο.

0: Είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο, είμαστε στους 105 και 5, είμαστε στην εκπομπή Ρεζουμέ και ξέρετε, ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται στην Άπο Ανατολή άλλες φορές, ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται στη Βόρεια Ευρώπη και συνηθίζουμε να ξεχνάμε να κοιτάξουμε στην αυλή μας ή να κοιτάξουμε τα δικά μας. Γιατί μην κοιτάτε που για να ξεκινήσει κανείς από την Αττική, από τον Πειραιά για να φτάσει μέχρι την Αστυπάλαια χρειάζεται πολύ χρόνο. Η Αστυπάλαια είναι δίπλα μας. Και μάλιστα έχει αρχίσει να έχει και τα προβλήματα τα δικά μας και ένα από αυτά είναι η έλλειψη νερού. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Νίκο Κομνηναία, τον δήμαρχο της Αστυπάλαιας, να είναι μαζί μας, να είναι στο τηλέφωνο για μας και να μας πει τα προβλήματα της ακριτικής Αστυπάλαιας. Κύριε Κομνηναία, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές του Κόκκινου. Ναι, στην Αστυπάλαια δεν είχαμε πρόβλημα μέχρι τη φετινή χρονιά και δεν είχαμε πρόβλημα γιατί παρά το ότι γενικότερα υπήρχε μια περίοδος ξηρασίας τα προηγούμενα χρόνια, όσον αφορά την ανοβρία δηλαδή που υπήρχε στο νησί μας, είχαμε ακόμα αρκετά αποθέματα στο νησί. Η φετινή χρονιά όμως το 2025 ουσιαστικά που μας πέρασε είχε όμως τόσο ελάχιστο ύψος βροχής, 2,5 εκατοστά 25 χιλιοστά μόλις, όταν στη Ρόδο είχαμε ύψος βροχής 65 εκατοστά ή 650 χιλιοστά. Όπως καταλαβαίνετε είναι το 3%-4% της βροχόπτωσης η οποία είχε πέσει στη Ρόδο. Βιώνουμε καταστάσεις που οφείλονται βεβαίως στη κλιματική αλλαγή, η οποία με το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει δημιουργήσει μια τέτοια αναταραχή γενικότερα στον πλανήτη και βιώνουμε στην Ελλάδα εμείς πολύ χαρακτηριστικά όλα αυτά τα φαινόμενα με ιδιαίτερες και ραγδαίες βροχοπτώσεις καταστροφικές σε περιοχές της Ελλάδας, είτε στη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα είναι αυτές, ενώ ταυτόχρονα άλλες περιοχές βιώνουν περίοδους ξηρασίας. Άρα λοιπόν είχαμε επάρκεια νερού από το φράγμα, διαπιστώνοντας βέβαια εμείς ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια αυξανόμενη ανοβρία, είχαμε φροντίσει να κάνουμε μια μελέτη για μια αφαλάτωση, η οποία θα τοποθετηθεί και ανακαλύψει τους δύο γειτονικούς σεισμούς, τη Φόρα, τον κύριο σεισμό και το διπλανό του, το Λιβάδι. Μάλιστα την είχαμε υπολογίσει αρχικά για 300 κυβικά μέτρα την ημέρα, για παραγωγή 300 κυβικών μέτρων την ημέρα. Την αλλάξαμε στη συνέχεια βλέποντας ότι η κατάσταση επιδεινώνεται, την κάναμε 600 κυβικά μέτρα την ημέρα. Με σκοπό, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα από το 2024 που ξεκινήσαμε, να την τοποθετήσουμε φέτος στο φθινόπωρο, στο τέλος του φθινοπόρου. Η κατάσταση όμως μας προλαμβάνει και βεβαίως, αν και έχουμε ακόμα αποθέματα νερού στο φράγμα, παρά την πτώση της στάθμης του φράγματος, έχουμε ακόμα αποθέματα νερού. Αλλά προκειμένου να αντιμετωπίσουμε επαρκώς τα όσα πιθανότατα με βάση τα προηγούμενα που σας είπα μπορούν να έρθουν από, από το επόμενο φθινόπωρο και χειμώνα, είμαστε υποχρεωμένοι και να διατηρήσουμε αποθέματα νερού από τον ταμιευτήρα, κυρίως για να δώσουμε ίδρυυση στον οικισμό του Λιβαδιού, αλλά και να έχουμε νερό και επάρκεια στο νησί. Γι' αυτό φροντίζουμε να τοποθετήσουμε μια μισθωμένη αφαλάτωση, ενώ σας είπα θα έχουμε ολοκληρώσει πιστεύω από το τέλος του φθινοπόρου την κανονική αφαλάτωση που έχουμε, ούτως ώστε να κάνουμε τη διαχείριση του νερού αυτή την περίοδο όσο μπορούμε καλύτερα, δίνοντας νερό για την ίδρυυση της χώρας από την αφαλάτωση, μια τάξη μεγέθους 600 κυβικών μέτρων την ημέρα, και διατηρώντας τα αποθέματα του φράγματος και για να δίνουμε νερό στο λιβάδι, αλλά και για να έχουμε και νερό ακόμα το φθινόπωρο. Άρα θα έχουμε νερό το καλοκαίρι, έχουμε φροντίσει ήδη γι' αυτό και σκεφτόμαστε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση πια από το επόμενο φθινόπωρο, αν συνεχίσει το ίδιο φαινόμενο. Γι' αυτό και πιθανότατα εκτός από την αφαλάτωση τη μόνη που θα καταστήσουμε, πιθανότατα να χρειαστεί να διατηρήσουμε και τη μισθωμένη αφαλάτωση για την επόμενη ουσιαστικά θερινή περίοδο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε επάρκεια νερό.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς μας περιγράφετε μια εικόνα ενός κρατικού οργανισμού, ενός ΟΤΑ, ο οποίος δουλεύει καλά, καταλαβαίνει τι γίνεται και σχεδιάζει και τα πράγματα. Να υποθέσω ότι υπάρχει και αντίστοιχη υποστήριξη για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που λαμβάνετε.
1: Κοιτάξτε να σας πω τώρα, εδώ υπάρχει ένα περίεργο θέμα καταρχάς μέσα για να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μας πήρε 4 μήνες.
0: Τέσσερις μήνες,
1: 4 μήνες. Φανταστείτε να μην είμαστε στην κατάσταση της ανάγκης, να μην ζητάγαμε έκταση ανάγκη και να έπρεπε να προχωρήσουμε τις διαδικασίες με άλλο τρόπο, με τον νορμάλ φυσιολογικό τρόπο. Το αίτημα το κάναμε εμείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στη Γραμματεία Υδάτων από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Στο Υπουργείο τα έστειλε στην ΡΑΑΕΗ, η οποία είναι ο αρμόδιος φορέας πια που εισηγείται και αποφασίζει όταν θα πρέπει να κηρυχθεί ένα μέρος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εκεί μας πήρε πάνω από 2,5 μήνες αυτή η διαδικασία. Επέστρεψε στη συνέχεια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και από εκεί δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Περίπου 4 μήνες συνολική διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται πολλές φορές το κράτος μέσα από τους δικούς του οργανισμούς και κυρίως τα Υπουργεία, πόσο πολύ εύκολα ή γρήγορα μπορούν να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες για το μέλλον ενός τόπου. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να αλλάξει. Και μάλιστα επειδή εμείς είχαμε μια πολύ τεκμηριωμένη εισήγηση που κάναμε για το τι πρέπει, για το τι πρέπει να κηρυχθεί η κατάσταση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή αστυπάλαια, γι' αυτό ακριβώς και εγκρίθηκε τελικά το αίτημά μας. Έχουμε περιπτώσεις νησιών όπου ταλαιπωρούνται μήνες και μήνες και πολλές φορές οι εγκρίσεις δεν δίνονται. Επειδή αφενός μπορεί να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία, αλλά από την άλλη μεριά και υπάρχει και μια δυστοκία στο να κηρυχθούν τα νησιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη εδώ και καιρό οι Σίμινες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είναι η Άνδρος, είναι η Πάτμος, είναι διάφορες περιοχές, σε πάση περιπτώσει διάφορα νησιά, τα οποία αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, που όπως είπαμε προηγουμένως αποτελεί ένα φαινόμενο δυστυχώς το οποίο έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια. Ευελπιστώ να μην συνεχίσει αυτή η κατάσταση έτσι όπως είναι, αν και δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Εγώ δεν είμαι λάτρης των αφαλατώσεων, ούτε είναι οι καταστάσεις οι οποίες κατά τη γνώμη πρέπει να είναι εκείνες ως πρώτο μέλημα για να υπάρχει επάρκεια νερού σε ένα μέρος ή σε ένα νησί, αν θέλετε. Νομίζω ότι η δημιουργία των πραγμάτων και γι' αυτό ακριβώς 30 χρόνια που υπήρχε το δικό μας φράγμα λειτουργούσε άψογα και είχε επάρκεια νερού. Φυσικά τα φράγματα προσφέρουν και άλλου είδους προστασία, διότι αντιμετωπίζουν πλημμυρικές καταστάσεις, μαζεύουν το νερό, δεν αφήνουν το νερό να τρέξει προς τους οικισμούς. Άρα είναι έργα τα οποία έχουν να κάνουν όχι μόνο με την αποθήκευση του νερού, αλλά και με την προστασία των οικισμών με τη δημιουργία τους. Και μάλιστα η άποψή μου είναι ότι στην Αστυπάλα θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένα άλλο φράγμα. Και μάλιστα ταυτόχρονα είναι το σημαντικό ότι ακόμα και ραγδαία βροχόπτωση να γίνει, το νερό δεν θα πάει χαμένο, αλλά θα μπει μες στο φράγμα και θα μείνει εκεί. Θα δει και λίγες βροχές να κάνει, αλλά να είναι δυνατές, ή να είναι μια-δυο δυνατές βροχές, το νερό δεν θα φύγει στη θάλασσα. Πρέπει να είναι μέλημα γενικότερα του κράτους πια αυτού του τύπου, νομίζω, τα έργα που θα προφυλάσσουν και τους οικισμούς και θα δημιουργούν ταυτόχρονα επάρκεια. Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε πολύ σοβαρά την επανάχρηση του νερού από τους βιολογικούς καθαρισμούς, τουλάχιστον για αρδευτικούς σκοπούς. Είναι κρίμα το νερό το οποίο περνάει από τους βιολογικούς καθαρισμούς μετά στη συνέχεια να διοχετεύεται στην θάλασσα αφού έχει καθαριστεί. Είναι πολύ ουσιαστικό το νερό αυτό τουλάχιστον να επιστρέφει πίσω σε έναν τόπο, στο νησί και να μπορεί να χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς και να μην σπατάλιεται. Δεν έχουμε την πολυτέλεια πια αυτή.
0: Εντάξει, αυτό από την άλλη μεριά αφορά τις μικρές παροχές, υπό την έννοια δηλαδή ότι για το νησί πιθανόν, το λέω με μεγάλη ευκολία, δεν ξέρω πόσο ακριβές είναι, πιθανόν να είναι και εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο ή να είναι εφικτό. Αν συζητήσουμε όμως για μεγαλύτερες πόλεις, εκεί πλέον χρειάζονται διπλές γραμμές, διπλά δίκτυα, φορτηγά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά η οποία δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να γίνει ή όχι.
1: Είναι σαφές αυτό που λέτε. Νέα δίκτυα, μεγάλα εκτεταμένα κτλ. Εγώ αναφέρομαι κυρίως με μικρότερες κοινότητες και σε μικρότερα νησιά. Mm-hmm. Σε μικρότερα νησιά όσον αφορά και το μέγεθος του νησιού και τους συγκεντρωμένους οικισμούς που έχουμε. Εμείς η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εκτός οικισμού δόμηση στο νησί. Είναι ελάχιστα τα κτίσματα τα οποία έχουν χτιστεί εκτός οικισμών. Το συντριπτικό ποσοστό της δόμησης είναι μέσα στους οικισμούς, κάτι το οποίο θέλουμε και εμείς. Δεν θέλουμε να υπάρχει διασπορά κτηρίων στο εσωτερικό του νησιού, ούτε σε περιοχές μακρινές, διότι με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε το φυσικό περιβάλλον του νησιού, το παρθένο του χαρακτήρα, και βεβαίως να αξιοποιούνται οι οικισμοί, και μάλιστα παραδοσιακοί οικισμοί ιδιαίτερα, οι οποίοι μπορούν να επιλητίζονται με μέτρο, με σύνεση, με το να ακολουθούμε τα παραδοσιακά πρότυπα. Και βεβαίως οι νέες τεχνολογίες όμως από την άλλη μεριά μπορούν να προσφέρουν λύσεις και να βοηθήσουν στην βελτίωση της ζωής των καθήκων, αλλά και ταυτόχρονα να εξαλείφουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα δυσμενή αποτελέσματα από την παρουσία ανθρώπων και επισκεπτών σε έναν τόπο. Να. Και αυτό πρέπει να γίνει.
0: Εντάξει, εσείς έχετε και ένα μοντέλο έτσι, ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Θέλω να πω δηλαδή ότι με έναν τρόπο το προσέχετε το νησί. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στις δικές σας πρωτοβουλίες ή απλά δεν έχει συμβεί να μπείτε ακόμα στο στόχαστρο των μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων.
1: Μπα, στο στόχαστρο είχαμε μπει και ίσως αν θυμόσαστε, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε εσείς ή αν είχατε τύχει να το ακούσετε, πριν από 2 χρόνια συγκεκριμένα είχε περάσει μια πρόταση την οποία είχε κατατεθεί στο ΚΕΣΥΠΟΦΑ, στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για να γίνει μια επένδυση τεραστίων διαστάσεων από 200 σπίτια των 100 τετραγωνικών μέσα σε 2.500 στρέμματα στο εσωτερικό του νησιού, στο πουθενά, στην κυριολεξία, το οποίο θα αλλοιώνει ουσιαστικά το χαρακτήρα του νησιού. Το νησί μας αντέδρασε και εμείς σαν Δημοτική Αρχή βεβαίως και με τη συμπαράσταση του κόσμου ζητήσαμε να μην υπογραφεί αυτή η θετική εισήγηση που είχε κάνει το ΚΕΣΥΠΟΦΑ. Και πράγματι ο τότε υπουργός αποθανών πριν από λίγες μέρες, ο κύριος Σταγαράς, πήγε στη Βουλή και δήλωσε ότι δεν υπογράφει αυτό το επενδυτικό σχέδιο, διότι δεν συνάδει με το χαρακτήρα του νησιού και μετά την ολοκλήρωση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων μπορούν να επανέλθουν ανάλογα και με αυτά που θα προβλέπει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο της ασφάλειας. Άρα θέλω να σας πω ότι ναι, το ενδιαφέρον έχει υπάρξει. Ήταν μια επένδυση που ήθελε να κάνει ένας υποκλειστής που είχε αγοράσει μια έκταση πριν από αρκετά χρόνια. Και θεώρησε ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να αξιοποιήσει την περιουσία του. Θεμητή η άποψή του και η βούλησή του, αλλά θεμητή και η άποψη του Δήμου και των κατοίκων να διαφυλάξουν το χαρακτήρα του νησιού όσο το δυνατόν περισσότερο, με μικρές μονάδες, 5-10 στούντιος ή επιπλωμένα διαμερίσματα. Τα ξενοδοχιάκια μας όλα είναι παραδοσιακές γειτονιές, μικρά συγκροτήματα. Και βεβαίως που διατηρούν το χαρακτήρα τόσο όσον αφορά το εσωτερικό τους, αλλά και το εξωτερικό τους χώρο με μικρές αυλές, παραδοσιακά, όμορφα. Και βεβαίως αυτό είναι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει το νησί μας και κάνει τους ανθρώπους που έρχονται στο νησί, μαζί με όσες δράσεις άλλες κάνουμε, οι οποίες έχουν να κάνουν βεβαίως με τη φροντίδα του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου, να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι επισκέπτες της Αστυπάλειας. Έρχονται να δουν αυτά που κάνουμε στο νησί και βεβαίως έρχονται με ευχαρίστηση γιατί ξέρουν ότι οι κάτοικοι φροντίζουν αυτόν τον τόπο και νιώθουν και αυτοί όμορφα. Εμείς δεν θέλουμε μαζικό τουρισμό. Δεν θέλουμε μαζικό τουρισμό. Θέλουμε ένα τουρισμό ο οποίος θα σέβεται το περιβάλλον, θα σέβεται το χαρακτήρα του τόπου και θα προσπαθεί και αυτός με τη σειρά του να το διαφυλάξει. Γι' αυτό είχαμε και τη συμπαράσταση τότε με την αντίδραση που κάναμε. Είχαμε συμπαράσταση και από πάρα πολλούς πολίτες, χιλιάδες, οι οποίοι με διαμαρτυρίες τους κλπ. Υποστήριξαν την άποψή μας και έτσι σταμάτησε αυτή η επένδυση.
0: Κύριε Κωνινέα, μιας και μπήκαμε στο κομμάτι το τουριστικό, μια συνήθις ερώτηση τουλάχιστον αυτή την περίοδο του χρόνου είναι τι γίνεται με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Δεν θα αποφύγω την ερώτηση λοιπόν, θα την κάνω. Πώς πάτε με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια?
1: Καλά κάνετε και την κάνετε. Η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι αυτό των συγκοινωνιών δεν είμαστε τόσο καλή κατάσταση όσο θα πρέπει να είμαστε. Έχουμε 5 δρομολόγια από τον Πειραιά, από τα οποία το ένα μόνο δρομολόγιο πηγαίνει μέχρι τη Ροδοκάτω. Εμείς ξέρετε ότι ανήκουμε στα Δωδεκάνησα.
0: Σωστά.
1: Έχουμε ένα μεγάλο πλοίο το οποίο πηγαίνει μετά Κάλυμνο Ρόδο, που είναι και τα κέντρα, τα περιφερειακά μας κέντρα στην περιοχή. Και η Ρόδος βεβαίως και η Κάλυμνος και η Κος, που είναι τα νοσοκομεία, που είναι οι γιατροί, που είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, εφορίες κλπ. Άρα αυτό είναι ένα μείον για μας. Το καλοκαίρι έχουμε 2 δρομολόγια με καταμαράν, τα οποία έρχονται από την ΚΟ, τα οποία μάλιστα μόνο από τα 2 δρομολόγια φέρνουν στο νησί μας περίπου το 25% των τουριστών που μετακινούνται ακτοπλοϊκά. Άρα εδώ πέρα χρειάζεται πάρα πολύ σημαντική βελτίωση, τα αιτήματά μας είναι επανειλημμένα και μάλιστα το τελευταίο διάστημα από το τέλος του Ιανουαρίου βιώνουμε και ένα πρόσθετο αποκλεισμό, γιατί είχαμε 4 δρομολόγια τα οποία ήταν με συμβατικό σκάφος με την Κάλυμνο και την ΚΟ, τα οποία εδώ και 4,5 μήνες δεν εκτελείται κανένα από αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ουσιαστικά είμαστε αποκομμένοι από την επαρχία μας και από τον κέντρο του νομού μας, το οποίο αποτελεί μια τραγωδία, γιατί μέσα από αυτό το συμβατικό πλοίο, από αυτά τα δρομολόγια που εκτελούν συμβατικά πλοία, μπορεί να μετακινηθούν εμπορεύματα, μπορεί να μετακινηθούν αυτοκίνητα, φορτικά, οτιδήποτε κάνουμε στο νησί μας που χρειάζεται τέτοιους τύπους σκάφη. Άρα λοιπόν εδώ πέρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και εκείνο το οποίο πρέπει να πω επίσης είναι ότι και το αεροδρόμιο που είμαστε τυχεροί και το έχουμε στο νησί μας εξυπηρετείται από μια εταιρεία η οποία έχει πολύ ελάχιστα δρομολόγια σε σχέση με τη ζήτηση η οποία υπάρχει. Έχουμε αυτή τη στιγμή 11 δρομολόγια, θα έχουμε τώρα από τα μέσα του μήνα αυτού και μετά, θα έχουμε 11 δρομολόγια, ενώ η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά, και βεβαίως δεν μπορεί να ανταποκριθεί με τις πτήσεις αυτές που βάζει η εταιρεία, η οποία θεωρεί ότι και οι πτήσεις οποίες έχει για την Αστυπάλαια αυτές το καλοκαίρι, όταν το χειμώνα φανταστείτε έχουμε μόνο 3, τώρα στην αιχμή έχουμε 11 πτήσεις ακριβώς, και βεβαίως μας λέει ότι η υποχρέωσή μου είναι να κάνω πολύ λιγότερες πτήσεις, 6 πτήσεις για την ακρίβεια στην αιχμή, και εγώ σας κάνω 11, οπότε πρέπει να είστε ευχαριστημένοι. Όχι, εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει ένας άλλος σχεδιασμός, αυτό είναι αλήθεια. Είναι επιδοτούμενη η γραμμή της Αστυπάλαιας. Είναι από εκείνες γραμμές οι οποίες επιδοτούνται και έχουν τριετή συμβόλαια. Αλλά εδώ πρέπει να υπάρξει. Κάνουμε τόσες ρυθμιστικές αρχές. Είπαμε για τη ΡΑΗ προηγουμένως. Μια ρυθμιστική αρχή η οποία να κανονίζει πώς θα γίνουν τα δρομολόγια και πόσα δρομολόγια και πού θα πάνε είτε τα αεροπλάνα είτε τα πλοία και πώς θα πάνε σε κάποια περιοχή, σε κάποιο νησί. Θα έπρεπε σαφώς να αντιμετωπίζεται με τελείως διαφορετικό τρόπο, διότι έχουμε πάει σε ένα μοντέλο στο οποίο έχουμε ουσιαστικά μόνο επιδοτούμενα δρομολόγια για πληθώρα νησιών, πράγμα που δεν συμβάλλει καθόλου βέβαια στον ανταγωνισμό, και αυτό οφείλεται στο ότι οι εταιρείες έχουν μάθει το κόλπο, ας μου επιτραπεί η έκφραση,
0: σωστά
1: ότι
0: το λέτε.
1: Δηλώνουν και λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε αυτό το νησί, διότι το όφελος το οποίο αποκομίζουμε δεν είναι πολύ μεγάλο. Οπότε δεν έρχονται οικειοθελώς, αλλά γίνονται προτάσεις στη συνέχεια και δημοπρασίες για την εκτέλεση γραμμών δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες επιδοτούνται από το κράτος. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή μόνο για την ακτοπλοεία είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 150-160 εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να δοθούν σαν επιδοτήσεις στους υποκλειστές για να διατηρήσουν τα δρομολόγια τους που έχουν στα δικά μας τα νησιά, ιδιαίτερα σε εκείνα τα νησιά. Δεν αναφέρομαι στα μεγάλα νησιά όπως είναι η Πάρος, η Νάξος, αλλά αναφέρομαι στα μικρότερα νησιά όπως είναι η Αμοργός, η Αστυπάλαια, η Ανάφη, η Τήλος κλπ. Νήσυρος και τα μικρότερα τάξη μεγέθους στα νησιά μας.
0: Τα όμορφα νησιά δηλαδή. Αυτό μας
1: ακριβώς τα όμορφα νησιά όπως τα λέτε. Πολύ καλά το λέτε. Πολύ καλά το λέτε. Και βεβαίως όταν εμείς λέμε ότι θέλουμε να άπτυξη των δρομολογίων. Τώρα έχουμε 5 δρομολόγια το καλοκαίρι και το χειμώνα έχουμε 4 ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά. Πώς καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι κανένα καπρίτσιο το οποίο έχουμε να βλέπουμε καράβια να έρχονται στο νησί μας. Υπάρχει μια αναγκαιότητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε ένα μικρό νησί δεν υπάρχουν όλες εκείνες οι δομές οι οποίες μπορούν ακριβώς να καλύψουν τις ανάγκες και του ντόπιου κυρίως πληθυσμού, αλλά και βέβαια των επισκεπτών. Εμείς παρόλα αυτά έχουμε ένα αρκετά καλά εξοπλισμένο ιατρείο, χάρη στις προσπάθειες που έχουν γίνει από εμάς συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε καρδιολόγο, έχουμε παιδίατρο τον οποίο επιδοτούμε. Τώρα είμαστε σε αναζήτηση ενός γενικού γιατρού, μιας και συνταξιοδοτήθηκε η προηγούμενη. Έχουμε ακτινολογικό μηχάνημα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε βοηθό ακτινολόγο για να εκτελεί τις ακτινογραφίες. Τελειότατο ακτινολογικό μηχάνημα. Έχουμε το βιολογικό εργαστήριο. Άρα έχουμε, και μάλιστα έχουμε και οδοντιατρική έδρα, πρέπει να σας πω. Άρα λοιπόν εδώ είναι θέμα κατά πόσο. Να, τι είπαμε προηγουμένως, αυτά είναι πραγματικά θέματα κρατικής φροντίδας. Ο Δήμος και υπάρχουν και 3 κατοικίες στο ισόγειο του κτηρίου για τους νοσηλευτές ή γιατρούς οι οποίοι υπηρετούν στο ιατρείο. Ο Δήμος μας έχει φροντίσει να κάνει και άλλα πράγματα σχέση με αυτό, αρκεί όμως να βοηθεί και από το ίδιο το κράτος. Και εννοώ το εξής, ότι θέσπισε ο Δήμος και δίνει στους δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν στην Αστυπάλαια επίδομα, και δεν έχουν κατοικία φυσικά, από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Το ίδιο επίδομα αποφασίσαμε και δίνουμε στους αναπληρωτές καθηγητές οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στην Αστυπάλαια. Ζητήσαμε επιχορήγηση και πρέπει να πω ότι λάβαμε για να κατασκευάσουμε κατοικίες οι οποίες θα διατεθούν στους δημοτικούς υπαλλήλους και βεβαίως και όσες περισσεύουν στους καθηγητές που υπηρετούν στο νησί μας. Αυτά γίνονται με μεγάλη προσπάθεια από το Δήμο μας. Όπως καταλαβαίνετε, τα επιδόματα που δίνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είτε στο γιατρό είτε στους δημοτικούς υπαλλήλους κλπ. Προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Mm-hmm. Δεν παίρνουμε κανένας είδους επιδότηση για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι παρόλα αυτά είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι. Δεν είναι καμιά υποχρέωση του Δήμου να δίνει τις επιδοτήσεις αυτές. Αυτές έπρεπε να τις κάνει το ίδιο το κράτος. Και με τον τρόπο αυτό θα έλυνε και το πρόβλημα της υποστελέχωσης των διαφόρων υπηρεσιών, λόγω ακριβώς του ότι η μισθή, ιδιαίτερα των δημοτικών υπαλλήλων, αλλά και των καθηγητών, είναι λιγότερα από 1.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι με τη μετατροπή των κατοικιών, μόνιμες κατοικίες που ήταν σε Airbnb, έχουν αυξηθεί, εκτοξευτεί τα ενίκια. Είναι ένα καταστροφικό φαινόμενο αυτό που έχει γίνει όσον αφορά για τους ανθρώπους και τους μόνιμους κατοίκους ενός τόπου, όπου λείπουν πια οι κατοικίες. Κάποιος πρέπει να δώσει 300-400 ευρώ για να μείνει σε ένα σπίτι, και όπως καταλαβαίνετε, όταν ο άνθρωπος παίρνει μισθό, εισαγωγικό μισθό 900 ευρώ και κάτι, δεν μπορεί να δίνει τα μισά του χρήματα να πληρώσει μια κατοικία. Και πόσο μάλλον όταν αυτός ο άνθρωπος παίρνει και 12 μισθούς και όχι 14, έτσι. Ένας πολύ σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας στο να έρθει ιδιαίτερα κάποιος στα νησιά μας, όπου και το κόστος ζωής είναι πιο ακριβό από ό,τι είναι στην υπηρετική χώρα, όχι μόνο λόγω των μετακινήσεων, των ακριβών μετακινήσεων που πρέπει να πραγματοποιήσει κάποιος, αλλά κυρίως και γενικότερα όλο το κόστος ζωής είναι ακριβότερο στα νησιά μας, από τη βενζίνη και το πετρέλαιο μέχρι τα τρόφιμα κλπ. Λόγω ακριβώς μεταφοράς που γίνονται στις περιοχές μας. Άρα, εδώ το κράτος πρέπει να δείξει ένα άλλο ενδιαφέρον, και το αναφέρω πάντα στο κράτος, διότι αυτή τη στιγμή είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Δεν ξέρω ποια θα είναι η κυβέρνηση η οποία θα προκύψει, αν θα είναι η ίδια, αν θα είναι άλλες επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Όμως η λογική πρέπει να αλλάξει στην κυριολεξία, εάν θέλουμε αυτοί οι τόποι να αρχίσουν πραγματικά να έχουν απόδοση, να είναι αποδοτική και σε κάποιον, και θελκτική σε κάποιον που θέλει να έρθει να ζήσει στα δικά μας τα μέρη. Θα πρέπει και να εργαστεί και να δουλέψει. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και όσον αφορά την κατοικία, πιθανότατα χαμηλότοκα ή άτοκα δάνεια για αυτούς οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν στέγη, με την προϋπόθεση να μην πουλούνται τα σπίτια αυτά τα επόμενα 15 χρόνια, για παράδειγμα, και άλλες μορφείς βοήθειες οι οποίες πρέπει να δοθούν, ούτως ώστε ο κόσμος να έχει τη διάθεση να έρθει να μείνει σε αυτές τις περιοχές. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια μέτρα από την πολιτεία, είναι σίγουρο ότι αντιμετωπίζουμε μια διαρκή συρρήκνωση του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα τα μικρά νησιά πάρα πολύ. Εμείς ευτυχώς είχαμε αύξηση από την προηγούμενη δεκαετία, μικρή με ένα 5% περίπου είχαμε αύξηση πληθυσμιακή, αλλά τα νησιά μας αλλιώς μαραζώνουν.
0: Εντάξει, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω το έχετε προσπαθήσει κιόλας, κύριε Κόμπνη, να έχει αύξηση του πληθυσμού το νησί. Διότι...
1: Εμείς ακριβώς αυτό το πράγμα κάνουμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό γίνεται με δικά μας μέσα, με δικούς μας τρόπους, ενώ πρέπει να είναι κρατικές πολιτικές αυτές. Σωστή. Δεν είναι δυνατόν. Έτσι. Εκτός και αν δοθούν χρήματα στους Δήμους για να μπορέσουν να κάνουν διαχείριση οι ίδιοι οι Δήμοι των χρημάτων, τα οποία δικαιούνται και δεν τους δίνονται εδώ και πολλά χρόνια. Κατακρατούνται μεγάλα χρηματικά ποσά που θα έπρεπε να δίνονται στους Δήμους και δεν δίνονται. Τα χρησιμοποιεί η κεντρική εξουσία, το κεντρικό κράτος, για δικούς τους σκοπούς, ενώ θα πρέπει να αποδίδονται στους Δήμους. Και βεβαίως από την άλλη μεριά, εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι οι Δήμοι δεν είναι αυτεξούσιοι, αλλά είναι ουσιαστικά υπόκεινται στις διαθέσεις του εκάστοτε υπουργού ή του εκάστοτε περιφερειάρχη, οι οποίοι κρίνουν με τα δικά τους μέτρα και σταθμά πώς τελικά θα χορηγήσουν κονδύλια στους Δήμους και για ποιους σκοπούς θα τα χορηγήσουν. Όλο λοιπόν αυτό το θέμα, αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει γενικότερα.
0: Και της μη εκλεγμένης αποκεντρωμένης, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Πράγμα που φαίνεται ότι το κεντρικό κράτος δεν το θέλει και το κυβερνητικό το θέλει, γιατί θεωρεί με τον τρόπο αυτό χειραγωγή τους Δήμους, τους Δημάρχους, και με τον τρόπο αυτό τους καθυποτάσσει. Νομίζω ότι μια άλλη πολιτική πρέπει να υπάρξει στα θέματα αυτά στην κυριολεξία.
0: Έχετε ανοίξει, κύριε Κομινά, 15 θέματα και θα χρειαστούμε 2 εβδομάδες να μιλάμε για να τα καλύψουμε όλα, διότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι ένας δήμαρχος, ένα δήμο έχει καταφέρει να φτιάξει αυτό που δεν έχει καταφέρει να φτιάξει το σύνολο της δημόσιας διοίκησης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας και σας περιμένουμε να είστε πάλι. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Νίκος Κομνηνάς, ο δήμαρχος αυτού του μικρού νησιού της Αστεπάλαιας, που όπως καταλάβατε όλοι έχουν κάνει οι άνθρωποι εκεί θαύματα. Και ένα από τα θαύματα που συντελείται εδώ στο στούντιο του Κόκκινου είναι ότι ολοκληρώσαμε για σήμερα. Από το Γιάννο Ηλιάδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, από το Παντελή Νταβανέλο που ήταν στις επικοινωνίες σας και τις επικοινωνίες μας, από το Χρήστο Μπλάνη και το Κώστα Πιαντέ που φρόντισαν τα της παραγωγής της εκπομπής, από το Μπαμπή Χριστακόπουλο που ήταν για αυτές 2 ώρες στο μικρόφωνο, να σας ευχηθούμε καλό βράδυ, να παραδώσουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Θέκλα και εμείς θα τα πούμε αύριο εκτάκτως στις 8, κανονικά στις 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο, απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θεκλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το καλοκαιρινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, απόψε με τραγουδάκια που ακούγονται από ένα ανοιχτό παράθυρο ενώ περνάμε το δρόμο. Διάφορα τραγουδάκια από διάφορες εποχές εμφανίζονται και ακούγονται, έρχονται απρόσκλητα, απλά και μόνο γιατί θέλουν να ακουστούν. Ήταν οι Black Angels, το κομμάτι ήταν το The River και ακολουθεί ο Neil Young, One of These Days.

One of these days ακούσαμε από τον Neil Young από το album On the Beach και στη συνέχεια ένα δισεύρετο κομματάκι, το έχουμε ξανακούσει βέβαια στην εκπομπή παλιότερα. Είναι η Μαριάννα Τόλι σε μία από τις πρώτες της ηχογραφήσεις πριν γίνει γνωστή και πριν ξεκινήσει να τραγουδάει τα ελληνικά. Είναι ένα παλιό blues, τόσο παλιό που οι απόψεις δίστανται, πολλές φορές αναφέρεται ως αγνώστου ταυτότητας, το cocaine blues.

0: Cocaine run all around my brain.
1: Και στη συνέχεια ένα τραγουδάκι από τον Μίτσο Μάστον, πολύτιμο Μίτσο Μάστον, Δημήτρη τον Πουλικάκο, εδώ από μια παλιότερη ηχογράφη στο στούντιο εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 μαζί με τον Νικό Σπυρόπουλο, που συμπληρώνονται 6 χρόνια από το φεβιό του, από το θάνατό του, και το Σάββατο στις 20 Ιουνίου στην πλατεία Δάφνης και με την στήριξη του του Δήμου Δάφνης Ημιτού, στην πλατεία Δημαρχείου στη Δάφνη, θα γίνει μια συναυλία με τη Σπυριδούλα, βέβαια, που ήταν ιδρυτικό μέλος και μέλος της μπάντας όλα αυτά τα χρόνια, ο Νίκος Σπυρόπουλος, για να τιμήσουν τη μνήμη του και να θυμηθούμε στιγμές και ωραία τραγουδάκια. Εδώ θα ακούσουμε τους δυο τους, Δημήτρη Πουλικάκο και Νίκο Σπυρόπουλο, στο κομματάκι του Μίτσου, ταξιδιώτης στη βροχή.

Έχω φύγει από την πόλη και τη φούρια την πολύ και τραβάω για Ελασσόν καβαλάρης στη βροχή. Η μητέρα από την πύλο

βροχή. Ταξιδιώτης στη βροχή. Καβαλάρης στη βροχή. Τώρα πάω για Ελασσόνα. Ταξιδιώτης στη βροχή.

Ταξιδιώτης στη βροχή, καβαλάρης στη βροχή, τώρα πάω

0: πνιγωμένη απ' την πίκρα την πόδι και τραβάω για ελασσόνα ταξιδιώτης στη βροχή με την πλάτη φορτωμένη 10 χρόνια φυλακή και τραβάω για ελασσόνα ταξιδιώτης στη βροχή. Ένα κομματάκι του Ράντι Νιούμαν.
1: Σε ελεύθερη απόδοση.
0: Σε ελεύθερη απόδοση, ναι.
2: Είναι συγκίνηση να ακούς, εντάξει, και το παίξιμο βέβαια, αλλά και τη φωνή έτσι από τέτοιες στιγμές φίλων που δεν ζουν πια. Και εδώ θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή η σύνθεση της Τριλικής Μπάντας Σπυριδούλα είναι ο Βαγγέλης Χάνος στον μπάσο, ο Παναγιώτης Βουρδουμπάς στα τύμπανα, η Αφροδίτη τη Ρίγα στα πλήκτρα και βέβαια ο Βασίλης μας, ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Σάββατο 20 του μηνός, συναυλία στην πλατεία Δημαρχείου Δάφνης και συνεχίζουμε με ένα τραγουδάκι που μας αρέσει να τραγουδάμε. A song I like to sing, Chris Christopherson.

0: στο κόκκινο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

maybe the people would be the Times or between Clark and Hildreil. Αυτός ήταν ο τίτλος από το κομματάκι που ακούσαμε μόλις τώρα, ήταν η Love, ενώ ξεκινήσαμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας με τον Johnny Hammond. Το κομμάτι είναι No Money Down, Johnny Hammond Jr., ο γιος του Johnny Hammond, του μεγάλου παραγωγού και ας πούμε κυνηγού ταλέντων. Άλλη μια πολύ σοβαρή περίπτωση. Ένας ακούραστος εργάτης της μουσικής, ο Johnny Hammond, τον χάσαμε και αυτόν προσφάτως. Ακούσαμε Dwayne Eddy, Along the Navajo Trail. Ακούσαμε Creedence Clearwater Revival, Run Through the Jungle. Ακούσαμε Alejandro Escovedo στο κομμάτι Diana. Και καθόμαστε φίλοι στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το καλοκαιρινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, με τραγουδάκια που πολλά από αυτά δεν ακούγονται και συχνά από τα ραδιόφωνα, αλλά εμείς τα ακούσαμε από ένα ανοιχτό παράθυρο καθώς περνούσαμε από το δρόμο.

ρωσική ρουλέτα. Ήταν η Lords of the New Church. Καθόμαστε στο κόκκινο 105.5. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Και εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος σε μια φράση στο μήνυμα που μας έστειλε λέει ότι αυτά τα τραγουδάκια που ξεπηδάνε για να ακουστούν είναι καλύτερη παρέα. Μετράνε αυτά τα τραγουδάκια όταν ζεις στη σιωπή, στις σκέψεις και την κιθάρα, άσχετα με τους φίλους που έχεις. Αλλά πραγματικά έχεις μόνο τον εαυτό σου και το κομμάτι του Θεού που κουβαλάς μέσα σου και εκφράζεται παντιοτρόπως και μέσα από τη μουσική.

γράφει η Μαρίνα. Τα τραγουδάκια που ξεπηδάνε είναι ακούγονται τώρα από το ανοιχτό παράθυρο στην Ανθούπολη, σε όλη την πλατεία. Φίλοι, ήταν η Λάρα στο κομμάτι She Pays the Rent. Και ξέρετε κάτι, η αγάπη και ο καλός ο λόγος και η καλοσύνη είναι εκείνα που όσο ξοδεύονται και προσφέρονται, τόσο ευγαταίνουν, παιδί μου.

γράφει κάπου η Μαργκρίτ Γιουρσενάρ. Η σιωπή είναι καμωμένη από λέξεις που δεν έχουν υποθεί. Βέβαια. Γι' αυτό όμως έχουμε τα τραγουδάκια, που είναι ο μυστικός μας κώδικας και λένε τα πάντα όλα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Μπορείς να είσαι ευτυχισμένος χωρίς ποτέ να σταματήσεις να είσαι λυπημένος. Και δεν θα μάθεις ποτέ. Ποτέ δεν θα μάθεις ότι ταξιδεύει η ψυχή σου στα βάθη της καρδιάς μου, γλυκιά, ανάδοχη καρδιά, και ότι τίποτα, ούτε χρόνος, ούτε άλλες αγάπες, χρόνια, δεν θα σε σταματήσουν ποτέ από το να υπάρχεις.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής με τραγουδάκια που ακούγονται από ένα ανοιχτό παράθυρο καθώς περνάμε το δρόμο. Γιάννος Ηλιάδης φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αυτός ήταν ο Τζέι Τζέι Κέιλ, άλλη μια μεγάλη μορφή και ένας από τους μουσικούς που μας αρέσουν πολύ, γιατί υπήρξε ακούραστος, μικρός εξερευνητής των συναντήσεων και των επινοήσεων και των εμπνεύσεων και ταυτοχρόνως αθόρυβος και ουσιαστικός. Και συνεχίζουμε με τους Fairport Convention. Who knows where the time goes.

Σπάνιας ομορφιάς, μελωδίες, συγχορδίες και φωνές ήταν η μπάντα με το όνομα It's a Beautiful Day. Το κομμάτι ήταν το White Bird, γιατί υπάρχουν και μουσικοί που κινούνται σε μια άλλη σφαίρα. Το κίνητρό τους δεν είναι ούτε να τα οικονομήσουν, ούτε να γίνουν διάσημοι. Είναι οι περιπτώσεις εκείνες που λέω καμιά φορά ακούνε φωνές μες στο κεφάλι τους και έτσι πορεύονται.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Η ώρα που ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με αυτή τη μοναδική περίπτωση που υπήρξε ο Willie DeVille. Τον ακούσαμε στο παλιό κομματάκι Trouble in Mind από ζωντανή ηχογράφηση. Και φίλοι, θα συνεχίσουμε μέχρι την μία εδώ στο κόκκινο 105.5 παρέα με τον Γιάννο Ηλιάδη, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, και με εσάς που ευχαριστώ αληθινά για την παρέα και ακόμα περισσότερο για τα μηνύματα, ακούγοντας τραγουδάκια μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο καθώς περνάμε το δρόμο.

ακούσαμε Mick Jagger, ακούσαμε Robert Plant και αυτό που μόλις τελείωσε το κομματάκι, το instrumental ήταν το Silent to Mexico από τους Ιρλανδούς The Chieftains και συνεχίζουμε.

Ακούσαμε την Εμιλού Χάρη στο Evangeline και ακολουθεί ο Λίβον Χέλμ. Wide River to Cross. Λίγα λεπτά, 9 λεπτά πριν την μία απόψε εδώ στο κόκκινο 105 και 5.

τελευταίο τραγουδάκι για την απόψινή εκπομπή από το άλμπουμ «Ύδρα των πουλιών», μουσική Σόκος, φωνή Δημήτρης Πουλικάκος, ποίηση Νικόλαος Εγκονόπουλος. Και πριν ξεκινήσει το τραγουδάκι, θα σας καληνυχτήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε και απόψε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και αφού ευχαριστήσω αληθινά εσάς για την παρέα, φίλοι, και τα μηνύματα, καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά, καλό ξημέρωμα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ladies and gentlemen, please welcome JJ Cale.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο

εμείς συγκινηθνητοί και για κάποιους αξιοθρύνητοι. Εμείς τιμούμε τη γιορτή και ας φαινόμαστε ακίνητοι. Εμείς κρατάμε πάντα τον ουρανό για να μην πέσει στα κεφάλια μας, και τον ήλιο βαστάμε σε κάθε πρωινό να δούμε καθαρά τα χάλια μας. Εμείς κάθε που νυχτώνει ξενυχτάμε και τον ύπνο μας τον τοίχο τον κολλάμε. Εμείς που μοιάζουμε αβούλητοι και φλόροι, το ξέρεις είμαστε τα δέντρα και οι σπόροι. Εμείς και ευτυχώς για μας δίχως εμάς, άφετε εσύ δεν θα υπήρχες. Του κόσμου είσαι ο Θεός και ο Σατανάς, χωρίς εμάς θα ήσουν τρίχες.

0: Κλείστε θέση για το όνειρο, έστω και αν γίνει τόσο σκοτάδι. Για να πάνε σε εκείνη την κοινωνία που θα αυτοπραγματοποιεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, σε εκείνη την κοινωνία όπου ο ποιητής θα ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει ποιήματα.
1: Εμείς είμαστε τα ποδάρια σου, τα χέρια σου και ο θωρακά σου.
2: Εμείς
1: τα πράσινα και κόκκινα φανάρια σου, η κυμολία και ο πίνακά σου.
2: Εμείς
1: το τσιμέντο, οι πρόκες και τα σίδερα, στα τόσα εκατομμύρια οικοδομήματά σου.
2: Εμείς
1: το χθε

Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.